0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Πάσχες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Η ώρα είναι 4.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

Χάσαμε χτες, χαλάσαμε τόσα πολλά. Μαύρες μονοπάτι ξανά, δεν ξέρει ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και από πού να αρχίσουμε? Θα αρχίσουμε από τις συγκυρίες. 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και βεβαίως εκείνο που μπορούμε να βροντοφωνάξουμε είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε στο φασισμό να ξαναγυρίσει, να σηκώσει κεφάλι και να εν τέλει να ντυθεί έτσι την προβιά του προβάτου για να έρθει και πάλι να ζήσουμε αυτά που ζήσαμε, έστω και όπως τα ζήσαμε εκείνη την περίοδο. 13 χρόνια λοιπόν από τη δολοφονία Φίσα και η σύμπτωση, η συγκυρία, πώς να το πούμε, το μήνυμα, ο Κασιδιάρης εκτός φυλακής και μάλιστα με οπαδούς να τον περιμένουν έξω από τη φυλακή στα σίδερα για να μας πει ότι θα ανταποκριθεί στο πατριωτικό του εθνικό του καθήκον. Είδατε πως τα φέρνει η ζωή και ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι παρόν στις αντιφασιστικές διαδηλώσεις για τη μνήμη του Παύλου Φίσα. Την ίδια ώρα, να μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται η δίκη στα Τέμπη και αν κάνω μια αναφορά την ίδια ώρα που μιλάω για το Φίσα στα Τέμπη είναι γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ακόμα και λειτουργεί της δικαιοσύνης, όχι η λειτουργή, δηλαδή το σύνολο, και λειτουργεί της δικαιοσύνης αυτό το μπάζωμα το οποίο έχει γίνει και που κάποιοι προσπαθούν ακόμα και τώρα λυσαλέα. Τα στοιχεία όμως που προκύπτουν μέσα και από αυτή τη διαδικασία, όπως έχει γίνει με τις παραλήψεις, τις ενστάσεις τις πολλές των συγγενών των θυμάτων, η αλήθεια δεν μπορεί να μπαζωθεί στο σύνολό της. Οι αποκαλύψεις για το ρόλο πολιτικών προσώπων πρωταγωνιστών στο μπάζωμα δεν μπορεί να καλυφθεί. Και ενδεχομένως, και αυτό βλέπω και λέγεται ολοένα και περισσότερο από παράγοντες της δίκης, ότι ενδεχομένως κατά τη διαδικασία, παρά τη λυσαλέα αντίδραση και τις παραλήψεις όπως είπαμε ορισμένων, να διευρυνθεί αλλά και να αλλάξει το κατηγορητήριο για ορισμένα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτή την υπόθεση. Μακάρι. Μακάρι. Μιας και το ξεκινήσαμε όμως από εδώ, να βάλω και την παράμετρο όσον αφορά τον Κασιδιάρη και την κουβέντα που έχει ανοίξει για το εάν μπορεί να είναι υποψήφιος, εάν μπορεί να κάνει κόμμα, εάν μπορεί να μπει μπροστά κτλ. Κτλ. Ή να συνεγείρει τα πλήθη όπως έκανε στην πρώτη επίδειξη έξω από τις φυλακές. Οι συνταγματολόγοι είναι απόλυτοι ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του Κασιδιάρη, δηλαδή να μπορεί να δημιουργήσει, να κάνει κόμμα, θα αρχίσει να μετράει τα 13 χρόνια όταν τελεσυδικήσει η απόφαση. Τώρα έχουμε απόφαση εφετίου, κάθισε μέσα ο Κασιδιάρης, εξέτησε την ποινή που προβλέπεται, αλλά όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, η έναρξη του χρόνου
εντός ή εκτός εισαγωγών τιμωρίας και στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ξεκινά από την απόφαση την τελική σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Αυτό πότε πρόκειται να συμβεί? Το 2027. Τότε είναι προσδιορισμένη. Από το 2017 λοιπόν θα αρχίσει η παραγραφή των 10, να μετράει η ποινή και άρα η παραγραφή θα έρθει το 2040. Τότε θα μπορεί κατά τους συνταγματολόγους ο κύριος Κασιδιάρης να τεθεί επικεφαλής κομματικού σχήματος. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που είχε το Ποντίκι, όπου έλεγε ότι ουσιαστικά μπορεί να είναι υποψήφιος ενδεχομένως, και πάλι εδώ υπό την διασταλτική μη ερμηνεία, αλλά αυτό μπορεί να είναι ως ανεξάρτητος. Προσέξτε, σε κόμμα δεν μπορεί να είναι, γιατί σε οποιοδήποτε κόμμα είναι υποψήφιος θα κινηθεί η διαδικασία και ενδεχομένως να έχουμε τα αποτελέσματα των Σπαρτιατών. Άρα πώς μπορεί να μπει στη Βουλή? Μόνο ως ανεξάρτητος βουλευτής. Δηλαδή να πάει σε μία περιφέρεια και να είναι υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψήφων. Πάνω σχάρι έφερνε το Ποντίκι ως παράδειγμα ότι για να, εάν θες υποψηφιότητα στο νότιο τομέα της Αθήνας θα χρειαστεί περί τις 150.000 ψήφους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το Σύνταγμα και οι νόμοι υπάρχουν, αρκεί να μην έχουμε διασταλτικές ερμηνείες από την ανάποδη. Πάμε τώρα στα τρέχοντα, τα άμεσα. Περιέγραψα εχθές στην εκπομπή το τοπίο που διαμορφώνεται ενεργειακά. Η Ευρώπη για ακόμα μία φορά έχει έτσι βρεθεί σε ένα ας το πούμε σημείο πανικού. Γιατί βλέπουμε από τη μία πλευρά ότι η στάση της στο Μεσανατολικό δεν μπορεί να επηρεάσει πράγματα, μπορεί όμως ορισμένες χώρες να κάνουν χειρότερη την κατάσταση με την στήριξη και του Ισραήλ και των Αμερικανών. Βλέπε Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη, η γνωστή στάση απέναντι στη Ρωσία. Ο χειμώνας λοιπόν είναι απειλητικός, ιδίως για τους Βόρειο Ευρωπαίους, όχι και πως για μας δεν είναι, είναι, αλλά κάπως ορισμένες περιοχές της χώρας λόγω του ήπιου κλίματος μπορεί να ανταπεξέλθουν κουτσά στραβά, αλλά με τεράστιες δυσκολίες, αλλά δεν είναι η Γερμανία, η Ολλανδία που έχουν τα προβλήματα, που εκεί άρχισαν να ξεσηκώνονται πια. Οι αγρότες ειδικά στην Ολλανδία άρχισαν να ξεσηκώνονται. Αρχίζει λοιπόν από τη Γερμανία να ξεκινάει μια κουβέντα περί μείωσης των φόρων για τα καύσιμα. Είναι αυτό που θα δώσει λύση

δύο φορές ή τρεις φορές το ντεπόζιτο για να τη βγάλουν με πετρέλαιο. Ας πάρουμε λοιπόν παράδειγμα, μην πάρουμε την πολυκατοικία που μπορεί να γεμίσει και δύο και τρεις φορές και μιλάμε για 2.000-3.000 λίτρα, να πάμε σε οικογένειες της Βόρειας Ελλάδας, όπου εκεί είναι αναγκασμένοι πολλές φορές να φτάσουν σε κατανάλωση 2 και 3.000 λίτρων. Δηλαδή, ένα νοικοκυριό μέσο όρο στην Ελλάδα που έβαζε 2.000 λίτρα και αναγκαστικά θα βάλει και φέτο, πέρυσι για τα 2.000 λίτρα στις ακριβές τιμές έδινε 2.100 ή 2.200 ευρώ. Φέτο, με την τιμή που υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, θα δώσει 3.400, 3.500. Δηλαδή, σε ένα σπίτι μόνο η αξία, η παραπάνω του πετρελαίου θα είναι 1.500 για να δεζεσταθεί. Αυτό το 1.500 προκύπτει μήπως από την αύξηση των μισθών, προκύπτει από τα επιδόματα που θα δώσει, από πού προκύπτει? Και βγαίνουν ο Γεωργιάδης και όλοι αυτοί, όλο αυτό το συνάφι του νανογυλαικισμού, όλο αυτό το συνάφι των πολιτικών ανιματέρ, να μας πει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αυτή η ακρίβεια και αυτή η φτώχεια για την οποία διαμαρτυρόμαστε και μιλάνε για μύρλα και τα λοιπά. Προσέξτε, και επιχαίρει. Σου λέει, εγώ τρέχω, και αρχίζουν οι ύμνοι στα μέσα ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός τρέχει να προλάβει. Τι να προλάβει? Να προλάβει τι ακριβώς? Την ίδια ώρα στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, η πιο ακραία τιμή στη βενζίνη είναι 1,70. Γιατί έχει άλλο καθεστώς φορολογίας. Δηλαδή μειωμένους συντελεστές. Και πού προσδοκάει τώρα ο Μητσοτάκης? Μάλιστα, ο πολύς Πιερακάκης πήγε και στη Γερμανία και φαίνεται εκεί κατάλαβαν ότι τα πράγματα στριμώχνονται και ότι οι Γερμανοί θα μπουν μπροστά σε ένα χώρο μείωσης των ειδικών φόρων και ενδεχομένως, ακούστε, γιατί εκεί θα ποντάρει ο Μητσοτάκης, στη διεύρυνση του δημοσιονομικού περιθωρίου. Ενδεχομένως λοιπόν η ανοησία της Ευρώπης να την οδηγεί σε αναθεώρηση, γιατί έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, και εκείνοι που θα τουρτουρίζουν το χειμώνα θα είναι οι Ευρωπαίοι, όπως το πληρώνουν βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην διαμόρφωση των τιμών σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Μητσοτάκης λοιπόν έσπευσε χθες να μας διαβεβαιώσει ότι θα κάνει προσπάθειες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είπε ότι κάτω από, μάλλον πάνω από 1,70-1,75 δεν θα πάει το πετρέλαιο. Λες και μας κάνει χάρη, που έπρεπε να είναι στο 1,5 ευρώ. Γιατί να θυμίσω ότι η φορολογία δεν είναι ποσοστιαία, ειδικά ο ειδικός φόρος είναι στο χιλιόλιτρο, αναλίτρο εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, μιας και βρισκόμαστε εδώ, αναφέρθηκε και στα ζητήματα με την Τουρκία, η οποία φαίνεται ότι αρχίζει και κάποιες κινήσεις ανάλογες με τη ρητορική της, όπως να φέρει μια ταξιαρχία καταδρομών πιο δυτικά, δηλαδή απέναντι στα νησιά, και βεβαίως οι προκλήσεις των υπουργών. Ο Μητσοτάκης τώρα αντιλαμβάνεται ότι τα ήρεμα νερά, στα ήρεμα νερά θα πρέπει πια να παρατηρούμε τις φουσκοθαλασσιές, οι οποίες αρχίζουν και παρατηρούνται. Έχουμε δηλαδή και αυτό επιπλέον στη χώρα. Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Για να έρθουμε στα αμιγώς πολιτικά δρόμενα, όπου καταγράφουν τις επιδόσεις των κομμάτων σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν τα μέτρα, και εκεί εστιάζεται η προσοχή, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη

0: τα κόμματα έπιασαν τόπο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Φαίνεται ότι υπάρχουν και κερδισμένοι και χαμένοι. Αυτό φαίνεται βέβαια και από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενικότερη εικόνα, ότι σπροχτά η Νέα Δημοκρατία, σπροχτά, έτσι, μέσα εισαγωγικά, δείχνει να κερδίζει κάτι ψίχουλα, το ΠΑΣΟΚ, μισή μονάδα κτλ. Ο Τσίπρας σαν να έχει πατήσει φρένο, αλλά έχει σημασία να δούμε πώς οι πολίτες κρίνουν τις εξαγγελίες των μέτρων. Και εδώ θα βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα, αν βγάλουμε λίγο τις παροπίδες και το φανατισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, και πολλές φορές η κριτική δεν είναι αρνητική ή δεν παράγει μόνο αρνητικά αποτελέσματα όπως θεωρούν οι φανατικοί, αλλά ενίοτε είναι και το, αν θέλετε, το καμπανάκι στην καλόπιστη πάντα κριτική, ότι εδώ πρέπει να αλλάξουμε. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά. Θα μου πει κανείς, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι πια αντιμετωπίζει τα πράγματα με ένα ρεαλισμό και μια προσπάθεια να ξαναμπεί στην τροχιά του αυτονόητου, δηλαδή ότι είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα και που θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Αυτό που προσπάθησε ουσιαστικά να θολώσει τα νερά η προηγούμενη ηγεσία. Και μάλιστα μαθαίνω ότι η κυρία Γεροβασίλη ανταμείβεται, φαίνεται, με τους κόπους της να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και έχει βάλει πλώρη, παρότι το γεγονός ότι δεν έχει παρατηθεί για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το δήλωσε ήδη κτλ. Συγχαρητήρια, κυρία Όλγα, έστω και αν δεν ολοκληρώσατε την προσπάθειά σας να διαλύσετε δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και να μην πάει σε εκλογές, εν τούτης σας ανταμείβει ο Θεός το σύστημα και οδεύεται προς τα ψηφοδέλτια ή προς το κόμμα Τσίπρα. Συγχαρητήρια, κυρία Γεροβασίλη. Συγχαρητήρια. Για να ακούσουμε, και έχει ιδιαίτερη σημασία, και δώστε προσοχή στα όσα δήλωσε χθες η Ρένα Δούρου, γιατί κάτι σημαντικό σηματοδοτεί στη συνέντευξή της στο Open.
1: Εμείς, κύριε Κολοκυθά, δεν θέλουμε τη συνεργασία για να διασωθούμε από αυτά που οι ηγεσίες τα τελευταία χρόνια πληγώσαν ένα ιστορικό κόμμα και πληγώσαν και τους αγώνες ανθρώπων που δεν αξιώθηκαν. Όχι να τους φωνάξετε εδώ στην κάμερα. Να πάνε μέχρι το Περιστήλιο. Εμείς το λέμε αυτό γιατί ιδίως σήμερα, εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση, και όχι, τι ωραία που το είπατε, επειδή δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, έλα ρένα τώρα τελευταία στιγμή, επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
2: Ναι.
1: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε αυτό που συζητάγατε πριν και ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι στο στούντιο και πίσω από τις κάμερες, και όσο εγώ σας περίμενα για να βάλω το καλώδιο, με το που ήρθε αυτή η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μέσα στον Αύγουστο. Γιατί όλα στους ιδιώτες φίλους μας, στα γκαλά και στις ευεξίες, και να φωτογραφίσει τα κυβερνητικά. Και πρέπει να πεθάνει ο Γιώργος για να καταλάβουν ότι όταν εμείς τον Αύγουστο του ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι αυτά διαλύουν τη ζωή μας, ιδεολειψίες των αριστερών που υπερασπίζονται το δημόσιο.
2: Ναι.
1: Σοβαρά.
3: Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω

0: από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο μιλούσαμε νωρίτερα για τον για το αποτύπωμα που αφήνουν τα κόμματα ή πόσο επηρέασαν εν πάση περιπτώσει τους πολίτες με τα προγράμματά τους στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για όλους εσάς και για όσους δίνουν ιδιαίτερη σημασία, εγώ θα επαναλάβω την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θεωρώ ούτε καν ως εργαλείο φωτογραφίας της στιγμής. Έτσι. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε η φωτογραφία τουλάχιστον θα είχε και μια συνέπεια μεταξύ των δημοσκοπικών εταιριών. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις από δημοσκοπική εταιρεία σε δημοσκοπική, δηλαδή υπάρχει δημοσκοπική που λέει «Α, η τάδε εταιρεία, αυτή θα δώσει μεγάλο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία». «Α, η τάδε, η άλλη, αυτή δίνει συνήθως μεγάλο ποσοστό στα μικρά κόμματα». «Ή η άλλη, α, πάντως ένας κοινός δείκτης σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε για το ποιοι έχουν τις δημοσκοπικές εταιρείες. Να επαναλάβω ότι σε μια δημοσκόπηση κάποιος πληρώνει και κάποιος πληρώνεται για να την κάνει. Έρχεται ένα μέσο ενημέρωσης και πληρώνει για τις δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται. Και έρχεται ένας δημοσκόπος που πληρώνεται. Όταν υπάρχει αυτή η σχέση, εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, την καχυποψία μου κτλ. Άρα λοιπόν, έχω τις επιφυλάξεις μου και την καχυποψία μου με ό,τι αυτό σημαίνει. Μερικοί τις έχουν Ευαγγέλιο. Και θα πούν μάλιστα ως επιχείρημα ότι ναι, αλλά δεν πέφτουν έξω πολύ ή πέφτουν λίγο ή δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, για θα το πω για πολλωστή φορά. Όταν οι δημοσκοπήσεις θεωρούνται ως ένα απόλυτο εργαλείο στην πολιτική και αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν μια αποδοχή από ένα μεγάλο κόσμο, κομμάτι της κοινωνίας αλλά και των κομμάτων, και αρχίζουν και πιστεύουν αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Λέγε, διαμορφώνεται μια εικόνα και μια άποψη. Ουσιαστικά αυτό που λέμε επηρεάζεται ή, να μην πω κάτι πολύ χειρότερο, χειραγωγείται. Θα μου πεις, μα όλοι τώρα θα χειραγωγηθούμε. Κοιτάξτε, τις νίκες ή τις ήττες, ιδίως όταν βρισκόμαστε στο όριο ποιος κυβερνά, αν έχουμε αυτοδυναμία ή όχι, ορίζεται από ένα μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να κινείται με βάση όχι την αξιολόγηση την καθαρή ενός κόμματος ή την πίστη του σε κάποιο κόμμα, αλλά από την νοοτροπία και τη λογική ότι πάω να ενισχύσω ένα κόμμα, είμαι με τους νικητές, ή εδώ ισχωρεί το στοιχείο της, ή αν θέλετε η θεωρία της χαμένης ψήφου σε μικρά κόμματα ή σε κόμματα που θα έρθουν δεύτερα, τρίτα κτλ. Με αυτή την έννοια έχω αυτές επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εχθές είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Εάν πάμε στις δύο αυτές δημοσκοπήσεις, θα δούμε ότι απέχουν παρασάγκας. Με ποια λογική? Και στα στοιχεία της αξιολόγησης, στα επιμέρους, στα ποιοτικά λεγόμενα, αλλά και στα ποσοστά που δίνουν. Και έχουμε φτάσει στο εφεύρημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, συγκεκριμένα, έχουμε πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε, 23,8%, και στην αναγωγή μου την πλησιάζει κοντά στο 30. Για σταθείτε ρε παιδιά. Πώς? Γιατί λέει κατανέμει τους αναποφάσεις τους ή την αποχή και τα λοιπά, ανάλογα με τη δυναμική που έχουν. Τότε γιατί τις στείλουμε τις κάλπες ρε παιδιά? Πρόθεση ψήφου. Η ερώτηση είναι απλή. Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές, τι
θα ψηφίζατε. Αυτό διαμορφώνει την εικόνα. Το άλλο καινούριο, το είδα σε ένα τίτλο, 33 έδρες υπολείπεται η Νέα Δημοκρατία για να πάει στην αυτοδυναμία. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν θέλω να σας ζαλίσω με τα νούμερα, δεν έχουν αλλάξει, είναι τα νούμερα τα οποία παρακολουθούμε. Λίγο τζιμπάει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την προσιά και έχει πατήσει φρένο ο Τσίπρας, δηλαδή το ποσοστό το οποίο εμφάνισε από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του. Ενδεχομένως τώρα η μετακίνηση της Όλγας Γεροβασίλη να δώσει φτερά στο κόμμα. Ολοκλήρωσε το έργο της, μάλλον δεν ολοκλήρωσε το έργο της, δηλαδή τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο εκτιμάται η προσπάθειά της και παρότι δεν έχει παραιτηθεί, οδεύει προς την Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτά μας είπε περί χαρής στη συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Τρέμη. Πάμε λοιπόν να δούμε τη δημοσκόπηση καταρχήν που μιλάει για πρόθεση ψήφου, είναι της ΜΑΡΚ. Να ξέρουμε. Λοιπόν, η ΜΑΡΚ τι λέει, προσέξτε, στην πρόθεση ψήφου. Γιατί εδώ θα δούμε εκτίμηση και πρόθεση. Για να καταλάβουμε ακριβώς πώς ουσιαστικά μεταξύ μας επεξεργαζόμαστε. Λοιπόν, εάν πάμε στην πρόθεση ψήφου, που δεν μας πάει στην πρόθεση, δέστε τώρα, γιατί εδώ θα κοντεύουμε να τρελαθούμε. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, στην πρόθεση, έχει 27,5. Εάν πάμε στην εκτίμηση, ανεβαίνει 4 μονάδες, 31%. Βλέπει τώρα ο άλλος 31% και ωαου, πάει, το έχουμε. Αλλά όταν ρωτάτε ο πολίτης, πόσο είπαμε ότι έχει, 27,5. Το κόμμα Τσίπρα τώρα, στην πρόθεση ψήφου, έχει 14%. Στην πρόθεση. Τον ρωτάς πόσο. 14%. Δηλαδή όσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές με Κασελάκη. Για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Πόσο πάει στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. 16%. Η ψήφιο το νούμερο. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει με πρόθεση ψήφου στο ΠΑΣΟΚ 10,1 και στην εκτίμηση του δίνει 11,5. Εδώ είναι μικρότερες οι διαφορές. Αυτή είναι η μία δημοσκόπηση. Καθυστερώ να πάω στα μηνύματα, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γιατί κουβέντα που θα κάνουμε. Εάν πάμε τώρα σε μια άλλη δημοσκόπηση που είδαμε χθες και που να ξέρετε ότι και τα site μια από τις δημοσκοπήσεις επιλέγουν για να προλάβουν, να προβάλλουν ανάλογα στο ποντίκι, παραδείγματος χάρη διαβάζω MRB, έτσι, αυτή που μετράει και τις ακροματικότητες, και δεν βλέπετε σε ακροματικότητες το κόκκινο, δεν το βλέπετε καθόλου, δεν υπάρχει δηλαδή για την MRB του μαύρου, την οποία αγόρασε μεγαλοσχήμων και τα λοιπά με δουλειές με το δημόσιο και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ μπαίνει τίτλος 33 έδρες μακριά από την αυτοδυναμία. Και εδώ έχουμε πάλι το ίδιο. Εδώ έχουμε δηλαδή εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, να πάμε στην εκτίμηση. Η ΜΑΡΚ δίνει 31, η MRB δίνει 29. Προσέξτε. Στο Τζίπρα δίνει 17,4 στην εκτίμηση του αποτελέσματος η MRB και η δημοσκόπηση η προηγούμενη που είπαμε δίνει 16. Εδώ δεν είναι να παίζεις με μια μονάδα δύο, δεν είναι στραγάλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και εδώ βλέπουμε τις μεγάλες διαφορές. Πού είναι το ενδιαφέρον
και ελπίζω να βρούμε το χρόνο και μέσα από τα μηνύματα να ρίξουμε μια ματιά. Το ότι φαίνεται ότι δεν εντυπωσίασε και ήταν αναμενόμενο με τη στροφή που έχει κάνει ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ το πάλεψε αλλά μηδαμινά τα κέρδη, η Νέα Δημοκρατία μια από τα ίδια. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Πάμε τώρα στα μηνύματά σας που σήμερα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Έχουμε ουκολί... παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματά σας είναι σήμερα, τι να πω, και συγκινητικά και πολλά. Πάμε με την Χριστίνα, το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στα παιδιά του σταθμού μας και όλο τον αριστερό κόσμο. Πάμε δυνατά, Γιάννη. Ο Κούλης εχθές έδωσε ρεσιτάλ. Όλοι άχρηστοι, εκτός από τον ίδιο που ζει. Πού ζει, σε ποια χώρα. Έλαντε. Έλαντε, Χριστίνα. Να σου πω τι λένε στο χωριό μου με αυτούς τους. Βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, εμείς. Εμείς. Πάμε στον Φίλιππο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο και καλές εκπομπές. Δεν ξέρω Γιάννη, ο ιστορικός του μέλλοντος, αν είναι ηθικός και αντικειμενικός, τι θα γράψει για αυτήν την κυβέρνηση. Με ό,τι παράνομο και άτιμο υπάρχει, είναι φίλοι. Μέχρι και με τους γιατρούς του Μαζονάκη έχουν φωτογραφίες, κατά τα άλλα τάξεις, ηθική και μεγάλο... καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Τι αποκαλύπτεται, το ακούσατε και νωρίτερα από την κυρία Δούρου, ότι η πρώτη πράξη του Μητσοτάκη με το που ήρθε στην εξουσία ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεώρησης Υγείας και Εργασίας. Αυτές ήταν οι πράξεις. Και βγαίνει τώρα ο Πατούλης και λέει: εγώ δεν έχω αυτό, όχι είναι εθελοντική, και όχι και κάναμε ελέγχους κλπ. Και βγαίνει εχθές το βράδυ ο Πολάκης και κάνει μια ανάρτηση και λέει: ποιος, ο Πατούλης έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Γιατί ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που υποτίθεται συμμετέχει σε εταιρείες με τέτοια κέντρα ομορφιάς, ευεξίας κτλ. Απίστευτα. Θα τις δούμε τις καταγγελίες. Μπέστε να δείτε την ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη για να ξέρουμε πού πάει το πράγμα. Και να δείτε βεβαίως την ίδια ώρα και μια συμπεριφορά της δικαιοσύνης σε μια ακόμα δίκη του Παύλου Πολάκη. Εκεί θα καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πάμε στον Νίκο από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Νίκο. Είδα και τα διάφορα βίντεο που έχουν αναρτήσει πια πολλοί γεραπετρίτες ότι έριξε μια καλή βροχούλα. Μπορεί να μην έκανε τα θαύματά της, αλλά πάντως από ό,τι είδα και σε ορισμένα βίντεο, αρκούσε μια μπόρα μικρής διάρκειας για να φράξουν ρέματα και ποταμάκια. Αυτή η κακή συνήθειά μας. Λοιπόν, καλημέρα, να είσαι καλά Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Τάκης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο και καλό Σαββατοκύριακο. Μας λακτάρισες πάλι, γιατί βρε? Επειδή άρχισε ένα λεπτό, εντάξει, συγχωρεμένος. Καλλιόπη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος, Γιάννη καλημέρα σε εσένα και σε όλο το Κόκκινο. Υπάρχει περίπτωση από τη δίκη των Τεμπών να διατυπωθούν κατηγορίες για κακούργημα της αλλίωσης των στοιχείων και να παραπενθούν οι κατηγορούμενοι σε ξεχωριστή δίκη, γιατί η αλλίωση συνιστά ξεχωριστό κακούργημα καθ' αυτό, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, αυτή η συζήτηση έχει γίνει έπρεπε να έχει διαχωριστεί. Ναι, αυτό τουλάχιστον και το χθεσινό ρεπορτάζ εδώ στο μεσημεριανό δελτίο έλεγε αυτό από τη δικηγόρο θυμάτων, ότι υπάρχει μια τέτοια αν θέλετε στάση από δικαστές της έδρας και την εισαγγελέα και την πρόεδρο, ότι ενδεχομένως να έχουμε και αυτή την περίπτωση, δηλαδή και διεύρυνσης και αλλαγής του κατηγορητηρίου, να δούμε κακουργήματα και να δούμε αλλαγές. Ναι, τουλάχιστον αυτά ακούω, δεν είμαι παρόν στη δίκη, αλλά αυτό το κλίμα μετέφερε χθες εδώ στο Κόκκινο συνήγορος θυμάτων
συγγενών θυμάτων ή και θυμάτων αυτού του εγκλήματος. Λοιπόν, ο Λάζαρος. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Τον Φάμελο δεν το θέλει ούτε ο Τσίπρας. Θα μπούμε στη Βουλή. Τι λέτε, εκτός από Αυγή μπορούμε να διαβάζουμε Εποχή, λέει ο Λάζαρος. Γιατί να διαβάζεις? Όλες το πρέπει να διαβάζεις. Για μη σου πω ότι δίνουν ένα στίγμα οι εφημερίδες αυτές. Βεβαίως. Δεν ακυρώνονται αγώνες γιατί έφνης είδαμε το φως στον Αγγεθινό και πρόβαλο Μεσσίας επιώνου καθήμενος και με τα βάγια τον υποδεχόμαστε. Λοιπόν, όσον αφορά το Φάμελο, οι ευθύνες του είναι τεράστιες. Περνάει πια στην ιστορία ο Φάμελος. Περνάει, δεν θέλω να κάνω κανένα χαρακτηρισμό για το Φάμελο, γιατί αν έκανα ένα θα ήταν πολύ, πολύ ακραίος. Το ότι δεν παραδίδει την έδρα του και ανεξαρτοποιήθηκε, κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ναι, ούτε ο Τσίπρας δεν τον θέλει πια. Όσο για την κυρία Γεροβασίλη, είπαμε. Όλοι αξιολογούνται. Κυρία Γεροβασίλη, μπορεί να μην ολοκλήρωσε το έργο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκτιμήθηκε, φαίνεται, η προσπάθεια. Έτσι. Ήταν η μπροστινή του κυρίου Τσίπρα και στο συνέδριο τότε που αποφάσισε επιτέλους να παρέμβει ο κύριος Τσίπρας. Ο Κωνσταντίνος. Για το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν να του δίνουν 2-2,5%, λίγο θέλει ακόμα, και νομίζω ότι με τη στάση, το πρόγραμμα και τη ρητορική πια του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έχουμε πια φύγει από την εποχή που δεν ξέραμε που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βοήθησε, οφείλω να πω, προς αυτή την κατεύθυνση και ο κύριος Τσίπρας, γιατί με το πρόγραμμά του έδειξε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αριστεράς και κέντρου. Τις έδειξε. Και οι πολίτες νομίζω μπορούν να αξιολογήσουν. Σε αυτό βοήθησε ο Τσίπρας για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Με το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Επί 13 χρόνια διαρωτώ με, τι εννοούσε η μάνα του Παύλου Φίσα όταν δήλωσε στην τηλεόραση το βράδυ της μέρας δολοφονίας ότι κάποιος τράβηξε βίντεο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά έκανε το λάθος και το πήγε στην αστυνομία. Έχεις κάποια ερμηνεία, Κωνσταντίνε? Έμπειρος εσύ, μεγάλος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Όλοι μας. Όλοι μας. Στο χωριό μου λένε πως βουνό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Εντάξει. Απόλυτη ήταν. Ο Βασίλης. Βασίλη, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Σατάκη, καλημέρα. Σε κάποιους από εμάς τους ακροατές του Κόκκινου, να ξέρετε ότι είναι βάλσαμο να έχουμε σταθερά τη φωνή την δικιά σας δίπλα μας την ώρα που ξεκινάμε χαράματα. Ήθελα να γιατί ναι, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε δεν είναι, το κάνουν από χόμπι, ξεκινάνε να πάνε στη δουλειά τους. Οι άνθρωποι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν από την έγνοια των προβλημάτων, αλλά και άνθρωποι, εγώ βλέπω και τη διαστρωμάτωση των ακροατών. Θα ήθελα να επαναλάβω την ερώτηση που σας έκανα και χθες. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρετε ποιος ήταν ο υπεύθυνος ή εμπνευστής της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 13-15, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγαινε πολύ καλά κατά τη γνώμη μου. Όπως θεωρώ ότι το πηγαίνει και τώρα, το briefing, ενημέρωση των συντακτών, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Εγώ ξέρω, Βασίλη, που το πας. Οφείλω όμως να σου πω ότι ήταν άλλο το πνεύμα και οι συνθήκες του 13-15. Τότε υπήρχε το κύμα. Το κύμα, το αντιμνημονιακό,
οι συνθήκες, ο κόσμος που έψαχνε μια διέξοδο, και ήταν πολύ εύκολο να δημιουργήσεις συνθήκες νίκης. Και ο Νίκος ο Παπάς συμμετείχε τότε, αλλά και πολλοί άλλοι, και η κυρία Δούρου, στο επικοινωνιακό πεδίο, που πραγματικά έκαναν δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν άνθρωποι. Αλλά τότε, να ξέρεις, εσύ ίσως να προσανατολίζεσαι προς κάποιο πρόσωπο πολιτικό, τότε έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν υπάρχει πια στην ζωή, ο οποίος με την εμπειρία του στα μέσα ενημέρωσης μπορούσε και έδινε τις κατευθύνσεις για να μπορεί το κόμμα να σχεδιάσει καλύτερα και την παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. Συμφωνώ, αλλά ρωτάω αν έχουν επιστρέψει κάποια άτομα ενεργά. Θα σου απαντήσω ενεθέτω χρόνο. Και γιατί ξέρω που το πας. Είσαι εσύ να μαμούνι. Λοιπόν, ο Βασίλης τον ακούω προσεκτικά. Μου λέει λίγο ένα κλικ πιο κάτω το χαλί, γιατί ακούγεται. Είναι και από το ραδιόφωνο καμιά φορά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι... Καλά κάνετε και θέτετε αυτά τα θέματα, γιατί νομίζω ότι θέλουμε όλοι να ακούμε, και εγώ το παθαίνω σε ορισμένα ραδιόφωνα και ορισμένες φορές, όχι πάντα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στο Βασίλη. Πού είναι ο Βασίλης, πού πήγε τώρα, χάθηκε ο Βασίλης. Πάμε στον άλλο Βασίλη, από το Στίβο Ρέντι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλης από το γήπεδο, να είσαι καλά. Η Μαρία Χ, γιατί ανάλογα με το γράμμα του επιθέτου, γιατί έχουμε αρκετές Μαρίες. Καλημέρα. Η κυρία Γερβασίλη ήταν η μοναδική που έσωσε την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο με τον Κασελάκη. Η Γερβασίλη δεν κρύφτηκε ποτέ όταν οι άλλοι δεν μιλούσαν και την είχαν στοχοποιήσει. Λίγο σεβασμός στους συντρόφους μας που κράτησαν εκείνη την εποχή, που κάποια απλά μετά ζήτησαν συγγνώμη, λέει η Μαρία. Μαρία, έχεις το δικαίωμα να στηρίσεις τη Γερβασίλη. Εμένα η άποψή μου είναι ότι η Γεροβασίλη έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να έχουμε σήμερα αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί για αυτούς που στηρίζουν το Τσίπρα να είναι θεά. Έτσι. Αλλά η κυρία Γεροβασίλη τότε δεν μπήκε μπροστά, την έβαλαν μπροστά. Έξυπνησε ένα πρωί η κυρία Γεροβασίλη και λέει ότι εγώ θα πάω να διεκδικήσω την προεδρία του κόμματος. Τότε γιατί ψήφισατε Φάμελο, που ήταν ο Φάμελος, ο Παπάς και ο Γιώργος ο Τσίπρας που είπαν ΕΠ, συμβιβαστική λύση. Εξαρτάται πώς το βλέπουμε, Μαρία. Εσύ τη θεωρείς θεά, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ουσιαστικά οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τον ήταν από τα πρόσωπα που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Εντάξει. Αυτές είναι, αν θέλετε, και με βάση την... Ένα ΣΥΡΙΖΕΟΣ μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σου πει η Γεροβασίλη, θα είναι πολύ αρνητικός για το ρόλο που έπαιξε η Γεροβασίλη. Για τον Τσίπρα είναι θεά. Με την έννοια την πολιτική, και μην το πάμε σε άλλα κριτήρια. Για τους κασελακικούς είναι η κυρία με τον μπουζουξίδικο. Γιατί είχε βγει τότε και το ρεπορτάζ ότι εκείνη που διαμεσολάβησε για να κλειστεί η αίθουσα και να γίνει το συνέδριο τότε σε μαγαζί νυχτερινό, ήταν η κυρία Γεροβασίλη. Έτσι. Εξαρτάται λοιπόν πώς το βλέπουμε, Μαρία. Ο Βασίλης, μάλλον ο Δημήτρης με την καλημέρα του, να είσαι καλά. Η Μαρία ζήτα τώρα, και να πάμε να δώσουμε μετά. Φτάσαμε κιόλας. Και δεν έχω διαβάσει ούτε τα μισά. Καλημέρα στο κόκκινο. Γεροβασίλη, αφού αδρανοποίησε με το Φάμελο όλους τον ΣΥΡΙΖΑ, τους κρατούσε ομήρους. Τώρα, κυρία,
με πρωταγωνιστικό ρόλο, υποθέτω, στο κόμμα Τσίπρα. Ποιος θα την εμπιστευτεί, θα μπορούσε να φύγει όντως κυρία νωρίτερα και αφήνοντας την έδρα. Να, δύο Μαρίες λοιπόν, η Μαρία Χ και η Μαρία Ζ, που διαφωνούν γιατί βλέπουν από άλλη οπτική το ρόλο της κυρίας Γεροβασίλη. Η ιστορία μας κρίνει όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Η ώρα είναι 7. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτέμβρη 2026, με το Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Τρωτάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές που και σήμερα μας τιμούν εδώ στο Κόκκινο και στην εκπομπή μας με τα πάρα πολλά μηνύματά τους. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη με την εφαρμογή Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985870059, μπορείτε άμεσα και εντελώς δωρεάν να στείλετε την καλημέρα σας, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας, τις ενστάσεις σας. Μερικοί λένε και το πινελίκι τους πρωί-πρωί για μένα, έτσι για να εκτονωθούν. Και βεβαίως εγώ θα ήθελα να κουβεντιάζουμε και να έχουμε τις ενστάσεις, να πάρουν χάρη νωρίτερα. Ένα παράδειγμα, η μία Μαρία λέει ότι η Γεροβασίλη και τα λοιπά έχει παίξει ένα καθοριστικό και σημαντικό ρόλο, βγήκε μπροστά. Η άλλη Μαρία μιλάει για τη Γεροβασίλη που ουσιαστικά δούλεψε για την εντός εκτός εισαγωγικών για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Το να διατυπώνεις την άποψή σου ή να εκφράσεις την άποψή σου είναι υγιές πολιτικά. Το να εμφανίζεσαι ως οπαδός, εκεί χαλάει το πράγμα. Εντάξει. Και αυτό, αν θέλετε, δίνει και το περιθώριο να γίνονται λάθη, τα οποία πολλές φορές τα πληρώνουμε και εμείς και αυτοί που αγαπάμε ή που στηρίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ. Όμως δεν μπορώ να ξεκινήσω με την ανάγνωση των μηνυμάτων. Θα πάω δίνοντας το στίγμα απλά ότι της επικαιρότητας, έτσι σε τίτλους θα έλεγε κανείς, ότι έχουμε από τη μία πλευρά το Μητσοτάκη που αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο όποτε και αν πάει σε εκλογές με τις τιμές των καυσίμων και δεν χρεώνεται μόνο την πολιτική που ακολουθεί εδώ αλλά και το πόσο συμβάλλει στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής με τα όποια προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται και από την πλευρά της Τουρκίας αλλά και αυτή η πρόσδεση της χώρας με Μητσοτάκη στο άρμα και του Ισραήλ. Πάλι λέει κοινά γυμνάσια είχαμε το Ισραήλ και των Αμερικανών. Και αντιλαμβανόμενος άρχισε από τώρα να εξαγγέλει μέτρα και περίπου έφτασε στο σημείο μας διαβεβαιώνει ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν θα πληρώσετε πολύ το πετρέλαιο θέρμανσης, 65 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Γιατί εγώ θα πάρω μέτρα. Τι μέτρα θα πάρει, θα τα εξειδικεύσει λίγη την άλλη εβδομάδα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Κάθε μια δημοσκόπηση έχει τους δικούς τους, τους δικούς της, έτσι, δείκτες αξιολόγησης και στη Βουλή εχθές είχαμε αρκετά. Δηλαδή την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου με ό,τι αυτό σημαίνει και συμβαίνει θα πρέπει, είναι μονόδρομος πια με την ιστορία αυτή του Qatar Gate, να βρεθεί στο Βέλγιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να πάει οικειοθελώς. Εάν δεν πάει θα πρέπει να μπει μια διαδικασία που δεν ξέρουμε πόσο ευνοεί τον κύριο Αβραμόπουλο για αυτήν την υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι η Καηλή που έχει μπλεχτεί έχει φύγει από το πολιτικό προσκήνιο εντελώς. Φαίνεται ότι τα διάφορα κυκλώματα στην Ευρώπη πολύ εύκολα μπορούν να σε βάλουν σε περιπέτειες. Να δε σε δελεάσουν και να σε βάλουν σε περιπέτειες. Είχαμε βεβαίως την προσπάθεια, μάλλον την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ακολουθεί και άλλη. Η πρώτη έγινε μετά από, η χθεσινή με άρση μετά από μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος ο Κουσουλός εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βεβαίως η καθημερινότητά μας με τις τιμές να υπερρύπτονται. Και η Ευρώπη στο δικό της ρυθμό. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα, προς το παρόν και με τον Αντώνη το Ριγόπουλο, τον συνάδελφο. Προς το παρόν θα πάμε στους τίτλους ή στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, να πάρουμε και από εκεί το στίγμα της επικαιρότητας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Πρώτο θέμα. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Να τα μας. Γιατί εδώ αρχίζει το άλλο παραμύθι τώρα. Ή το άλλο άλοθη. Ναι, μπορεί να πέσαμε έξω και τα λοιπά στις δημοσκοπήσεις, ναι, εμείς είπαμε για αποχή, η αποχή διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Αν έχουμε μεγάλη αποχή, ευνοείται ο Μητσοτάκης. Αν έχουμε περισσότερη συμμετοχή, ίσως ευνοείται λιγότερο. Ξέρετε, όλα αυτά τα ίσως και τα μήπως. Δέσμευση, άλλα θέματα. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75. Αυτή είναι η δέσμευση του Μητσοτάκη. Ότι ένας κάτοικος της Βόρειας Ελλάδας, αντί να πληρώσει 2.000 πετρέλαιο για να θερμαθεί, θα πληρώσει 3,5 μόνο. Τζάπα πράγμα, Μητσοτάκης. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο. Άλλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διάφορες έκνομες πράξεις και κάποιες δολοφονίες που συνδέονται με... Λοιπόν, κλείδωσαν την πολεοδομία της Μυκόνου και θα φρουρείται μέχρι τη Δευτέρα που θα πάει κλιμάκιο από άλλη πολεοδομία, της Σύρου νομίζω, για να κάνει έλεγχο. Η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη, λέει η Τουρκία. Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και τον χειμώνα. Και εδώ νέες τρικυμίες στο παλάτι. Καθένας με τον πόνο του. Αυτή τη φωτογραφία προβάλλει του Καρόλου με τους ιούς του η Καθημερινή. Και πάμε τώρα στον Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Ανοίξει εδώ. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Ξεκίνησαμε άλλωστε την εκπομπή μας σήμερα με την αναφορά στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έχουμε σήμερα την πορεία, συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τα μέλη του, τους φίλους του, να δώσουν το δυναμικό παρόν σε αυτή την αντιφασιστική διαδήλωση. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών, κόκκινο το φόντο σήμερα, και αναφέρεται εδώ στο Φίσα. Το Φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Παιδιά, αυτό που σήμερα προβάλλει η εφημερίδα των συντακτών ίσως είναι το πιο σοβαρό. Το πώς διεισδύει η Χρυσή Αυγή στα σχολεία. Και ιδίως, στις πρώτες τάξεις του, μάλλον στο γυμνάσιο. Εγώ το μυαλό μου ακόμα στο εξετάξιο. Εκεί πραγματικά θέλει μεγάλη προσοχή. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι της μόδας, αλλά δεν ξέρω από πού έχει αφετηρεί αυτή η μόδα. Δεν μπορώ να βλέπω, ειλικρινά, αυτή η ομοιομορφία εμένα με τσακίζει. Να βλέπω πια όλα τα παιδιά με κοντό πατελονάκι. Ακόμα και τώρα που μπαίνουμε στο χειμώνα, θα δείτε και το χειμώνα θα φοριέται. Και μαύρο μπλουζάκι και κουρεμένη αυτή. Αυτή η μόδα ξεκίνησε από τους... ή αυτή την εικόνα έδιναν οι πρώτοι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, το θυμόσαστε. Δεν θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι. Αλλά αυτή η ομοιομορφία αρχίζει και με τρελαίνει. Και μάλιστα μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, πριν από μέρες είπα ότι αν επιβάλλει το σχολείο αυτό ως φορεσιά σχολική, θα αλλάξει. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Πολύ εύστοχος ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών σήμερα. Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βόλες Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Σας είπα Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει τον εαυτό του. Κομισιόν η πρόταση για ανήλικους και social media, και βλέπω τώρα με την άκρη του ματιού ένα μήνυμα που δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τα καλά λόγια για την εφημερίδα των συντακτών και μου έρχεται στο Messenger μήνυμα: εσύ δεν λες για την εφημερίδα του Μελισσανίδη? Κοίτα να δεις. Η εφημερίδα μπορεί να ανήκει στο Μελισσανίδη, μπορεί να ανήκει στον τάδε επιχειρηματία, αλλά εγώ δεν ξεχνάω ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι μέσα, που αυτοί, πολλοί από τους δημοσιογράφους, έχουν, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο DNA και μια δημοσιογραφική στόφα που βγαίνει. Δεν πανάνε του Μελισσανίδη, δεν πανάνε οποιοδήποτε. Εγώ ξέρω σήμερα ότι συμφωνώ απόλυτα με το πρώτο θέμα, την ανάλυση που κάνει για τη διείσδυση του φασισμού στα σχολιά, και συμφωνώ απόλυτα με τον ευστοχότατο τίτλο «Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα». Μωρέ, δεν πανάνε του Μελισσανίδη, όποιον και αν είναι. Εδώ βλέπω τη δημοσιογραφική ματιά. Βεβαίως, πολλές φορές βλέπουμε αλλά καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε εδώ: δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Εντάξει, αυτό πια φαίνεται παντού. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Είπαμε, τα θαύματα γίνονται. Φεύγουμε από τη Δημοκρατία και πάμε στην Εστία, όπου διαβάζουμε 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα, άνευ μπόνους αρνητικό πρωθυπουργός. Ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης στο επόμενο διάστημα θα βρεθεί αντιμέτωπος με το εξής. Ο μεν Μητσοτάκης να λέει για ενδεχόμενες συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, το όλον ή δεν ξέρω πώς, και από την άλλη πλευρά και ο Τσίπρας βλέπω ότι κάνει μια διείσδυση, μια πλαγιοκόπηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί είδαμε στελέχη που ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους προς την στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προς τον Τσίπρα. Για να δούμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στην κόντρα, διαβάζουμε στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. 1,75 είπε ο πρωθυπουργός, κάτω από 1,75, άρα σου λέει εφημερίδα 1,70. Νέα, διαβάζουμε πρώτο θέμα, 5 παρεμβάσεις στα καύσιμα και αναφέρεται στα μέτρα που εξήγηλε ο πρωθυπουργός. Στην απογευματινή εδώ διαβάζουμε πάλι πρώτο θέμα, τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, και στον ελεύθερο τύπο, για να δούμε, εκτός εργασιακών, όχι, μέσα. Μέτρα για το πετρέλαιο, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση, έμεσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης Οργόπουλος, αναλυτής, συνάδελφος εδώ, για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα και από πού να ξεκινήσουμε. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Σίγουρα η μέρα σήμερα σημαδεύεται

0: Και 13 χρόνια τα οποία όμως σήμερα, αυτή τη φορά νομίζω έχουν και μια μεγαλύτερη αξία, γιατί ταυτίζονται σχεδόν χρονικά και με την αποφυλάκηση ενός από τους βασικούς εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση.
1: Στη δηλαδή, διεύθυνση της
0: από το διευθυντήριο, το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος προφανώς ετοιμάζεται να κάνει το δικό του σοου ούτως ή άλλως το επόμενο διάστημα. Την Δευτέρα νομίζω έχει ανακοινώσει ότι θα πει ότι θα κάνει κόμμα και ότι έχει βρει και μια νομική φόρμουλα για να κατέβει στις εκλογές. Mm. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι όσους δικαστές και όσους και δικηγόρους και εισαγγελείς και να ρωτήσει κανείς, αυτή τη φόρμουλα μάλλον την έχει βρει μόνο η δικηγόρος του κ. Κασιδιάρη. Δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός άλλου νομικού που έχω συνομιλήσει εγώ.
1: Συγγνώμη, είναι δικηγόρος η κυρία Πανταζή, νομίζω.
0: Κυρία Πανταζή, ναι.
1: Η οποία είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κατά δήλωσή της.
1: Κατά δήλωσή της. Εντάξει. Και την έχει ακόμα η Νέα Δημοκρατία μέλος. Μα, ωραία. Λάμπρα. Θα πεις, το ρόλος του δικηγόρου είναι ιερός.
0: Ότι ναι, και ότι δεν ταυτίζονται οι απόψεις της. Έχει πει και όλες ότι οι απόψεις δεν έχουν σχέση με αυτές του Ηλία Κασιδιάρη. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση για το αν η Πανταζή πιστεύει ή δεν πιστεύει τον Ηλία Κασιδιάρη. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό το αν ο Κασιδιάρης θα κατέβει τελικά στις εκλογές. Όλα δείχνουν ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των νομικών για το αν αυτό το νομικό πλαίσιο είναι αρκετά ισχυρό για να μπορέσει να παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ισχύει και αυτή τη στιγμή ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αυτό που θα κάνει σίγουρα θα είναι να κάνει το show του, να προσπαθήσει να κατέβει και όταν πάρει να φάει το άκυρο, να το πούμε έτσι, από τον Άριο Πάγο, τότε να πει ότι έχει ηρωποιηθεί, ότι τον φοβούνται, ότι όλα αυτά. Δεν ισχύει ότι τον φοβούνται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρός πολιτικός παίκτης, ούτε ότι ήταν φοβερά ανησυχητικός για το σύστημα. Το πρόβλημα και ο λόγος, ούτε ότι ήταν Ναζί ακριβώς, γιατί δεν μπήκε στη φυλακή επειδή ήταν Ναζί. Μπήκε στη φυλακή επειδή είχαν μια εγκληματική οργάνωση που σκότωνε κόσμο, που σκότωσε τον Παύλο Φίσα, σκότωσε τον Σαχζάτ Λουκμάν, τον εργαζόμενο από το Πακιστάν που έκανε το έγκλημα να πηγαίνει στη δουλειά του με το ποδήλατο τα κάποια ξημερώματα χρόνια πριν τον Παύλο Φίσα.
1: Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, Αντώνη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ποντάρουν σε ένα πράγμα στο αντισυστημικό. Δηλαδή, όταν ο κόσμος μπουκώνει από όλο αυτό που παρακολουθεί, εμφανίζονται αντισυστημικοί. Αλλά αν δούμε και την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, πώς εμφανίστηκε, πρωτοεμφανίστηκε εξυπηρετώντας ορισμένους, να το πω έτσι, ήπια θα το πω, δεν θα το πω έτσι όπως έρχεται στο νου, που ήλεγαν εκεί το λιμάνι, τα εργατικά.
0: Φυσικά, στις, φυσικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή εξυπηρετούν το σύστημα ή ένα κομμάτι από αυτούς που λιμένονται ή που πατάνε πάνω στο σύστημα. Λοιπόν, πατάνε, εμφανίζονται αντισυστημικοί ότι θα έρθει ο Κασιδιάρης και θα τα κάνει, όπως, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα το πω στον αέρα, γιατί εμένα με σημάδεψε αυτή και σε σχέση με το πρωτοσέλιδο σήμερα της Εφημερίδας Συντακτών, ότι διεισδύει η Χρυσή Αυγή ή ότι έχει απομείνει ο φασισμός στα σχολεία, είναι ακριβώς αυτό, γιατί πιστεύει, έχει περάσει στους νεολαίους ότι θα έρθει, ζητώ συγγνώμη και από το ΡΕΑ Τηλεπτικό Συμβούλιο και από τους, ότι θα έρθει ο Κασιδιάρης και θα κάνει πουτάνα. Mm. Αυτό το πράγμα, δηλαδή ο νέος, αντί να πει πώς επικοδομητικά θα αντιδράσουμε σε αυτό, σου λέει θα έρθει ο άλλος, θα διαλύσει. Ξύλο.
0: Έτσι είναι, και γενικά αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλά να δημιουργούν ένα μπάχαλο, αλλά άμα κανείς κάτσε να κοιτάξει απέναντι σε ποιους δημιουργούνταν τον μπάχαλο, δεν ήταν ποτέ απέναντι σε κανένα σύστημα. Mm-hmm. Ο Κασιδιάρης στο δικαστήριο, να θυμίσω, γιατί εγώ το παρακολουθούσα, το κάλυπτα όλο το δικαστήριο της Χρύσης Αυγής, το πρωτόδικο, την πρώτη δίκη, ήρθε και ανακοίνωσε με πάρα πολύ έτσι, κατεβασμένα τα μάτια, πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχει στην ελληνική δικαιοσύνη, πόσο εμπιστεύεται το σύστημα. Κανένα πρόβλημα δεν είχε με το σύστημα ο κύριος Κασιδιάρης, ώστε να μπορεί 13 χρόνια μετά και με πάρα πολλές άδειες που είχε στο μεταξύ και πήγαινε, ερχόταν και έβγαινε στα κανάλια και έπαιρνε τηλέφωνο και έκανε εκπομπές μέσα από τη φυλακή, γιατί μια χαρά τον βόλεψε το σύστημα ακόμα και της φυλακής, έκανε τη γυμναστική του και βγήκε φρέσκος μετά από 13 χρόνια να μας πει ότι θα κάνει κόμμα. Αλλά όταν έκανε ο Κασιδιάρης, όταν ήταν βουλευτής ο Κασιδιάρης, και εγώ το λέω από την προσωπικά, επειδή είχα κάνει την πτυχιακή μου εργασία, το μεταπτυχιακό πάνω στη Χρυσή Αυγή και πάνω στο ερώτημα του αν είναι αντισυστημικό κόμμα ή όχι, όλες οι ερωτήσεις που είχαν κάνει οι Χρυσαυγίτες στη Βουλή ήταν υπέρ των εφοπλιστών. Δεν κάνανε και τίποτα, καμιά άλλη δουλειά. Κάνανε μια ερώτηση για το ξεκάρφωμα, για το αν ανάβει η λάμπα σε ένα δρόμο στην Αθήνα ή στη Λάρισα ή οπουδήποτε. Και μετά κάνανε ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών και για τα δικαιώματά τους, για τη φορολογία τους, για όλα αυτά. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

0: πάντα.
1: Και εξασφάλιζαν την ανοχή επειδή ακριβώς φοβόταν ο κόσμος να μπλέξει μαζί τους.
0: Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια και ότι τα εγκλήματα τα μεγάλα, δηλαδή και του Παύλου Φίσα και η επίθεση στους Αιγύπτους αλλιεργάτες έχουν γίνει στον Πειραιά. Εκεί κάνανε τη μεγάλη τους δουλειά οι Χρυσαυγίτες. Ούτε στον Άγιο Παντελεήμονα τόσο πολύ, ούτε πουθενά άλλο. Αυτά ήταν για τα μάτια του κόσμου και για να παίζουν οι εφημερίδες οι πάρα πολύ φιλικές που υπήρχαν τότε. Και τώρα ίσως, γιατί και τώρα νομίζω βλέπουμε τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Δυστυχώς.
0: Είδαμε όταν βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης, ήταν όλες οι κάμερες συστημένες απ' έξω και το παίζανε live. Μην και χάσουμε την αποκλειστικότητα.
1: Ναι, ό,τι δίθεν τάχα μου η απειλή του συστήματος και βλέπουμε το σύστημα. Δηλαδή, εγώ στο Sky δεν περνάει ημέρα που να μην δω εικόνα Κασιδιάρη. Αυτό.
0: Και άμα ξέρω ότι το σύστημα, είμαι ταυτισμένος ως κανάλι με το σύστημα, τότε όταν λέω εγώ ότι έρχεται ο κίνδυνος του Κασιδιάρη, ουσιαστικά επιβεβαιώνω τη φήμη, το μύθο που θέλει να χτίσει ο ίδιος γύρω από τον εαυτό του.
1: Ακριβώς. Αντώνη, είχαμε και χθες διάφορα έτσι γεγονότα, πάνω σχάρι, να πως δείχνει τώρα το δίθεν τάχα μου η αντισυστημική. Είχαμε χθες άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Βλέπουν δηλαδή φαινόμενα τα οποία ενισχύουν έτσι και την αγανάκτηση του κόσμου και τη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εκολάπτεται έτσι αυτό το αυγό του φιδιού που λέμε, έτσι. Ο κύριος Αβραμόπουλος από τη μία πλευρά, από την άλλη η εργαλειοποίηση του συντάγματος, είναι αυτά τα στοιχεία ουσιαστικά που δίνουν πάτημα σε αυτούς τους δίθεν τάχα μου αντισυστημικούς να πούν καταρχήν ότι όλοι είσαστε οι ίδιοι, οι πολιτικοί και θα έρθουμε εμείς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Συμβαίνει αυτό και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζονται πολλές φορές και αυτοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή ο Αβραμόπουλος που προσπαθεί να το αποφύγει, λες και είναι παιδάκι που ήθελε να πάει σχολείο, το θέμα της άρσης ασυλίας του και της εμπλοκής που έχει στην υπόθεση στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά νομίζω και με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται κάθε φορά τις υποθέσεις με διαφορετικό τρόπο ή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή άλλο ισχύει όταν κατηγορείται ένας δικός τους, όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης χθες, άλλο ισχύει άμα κατηγορείται. Να το πούμε έτσι, η ζωή Κωνσταντοπούλου που για όλα θα πρέπει να αρθεί η ασυλία της. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα μέτρα και τα σταθμά. Το λέει ότι η Κωνσταντοπούλου, επειδή έχει πάρα πολλές υποθέσεις προφανώς που τρέχουν για την άρση της ασυλίας.
1: Εμένα γενικότερα, Αντώνη, με τρομάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων εκπροσώπων της, όπως ο Μηταράκης ή ο Κερίδης, που ανάλογα οι τοποθετήσεις τους είναι σημαντικές και έως ένα σημείο να μην τις χαρακτηρίσω, αλλά εντελώς ξένες και προς την πολιτική, ανίκειες γενικότερα και προς συναδέλφους τους και προς την πολιτική. Θα κριθούν. Φαντάζομαι ότι έχουμε το κριτήριο να δούμε. Επειδή ήσουν όμως στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησες εκεί, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά δίνουν, προσπαθούν να ερευνήσουν πόσο επηρέασε ή όχι την κοινή γνώμη το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων. Δεν φαίνεται να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Έχουμε κάτι μικρά δείγματα ότι η Νέα Δημοκρατία άντεξε στην πίεση με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν έκανε το λάθος ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά τα μέτρα του, εν πάση περιπτώσει, δεν αξιολογούνται ως πάρα πολύ θετικά. Από το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ένα μικρό κέρδος, περίπου μισή μονάδα. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε, στο Τζίπρα βλέπουμε να πατάει φρένο. Είναι και η δική σου αίσθηση αυτή που παρακολούθησες από κοντά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης στα πράγματα?
0: Νομίζω πως η έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν ξεκινήσει όλα τα κόμματα και τα τρία κόμματα δηλαδή, που ανέφερες, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, θεωρούσε το καθένα για τον εαυτό του ότι η έκθεση θα είναι βατήρας. Αυτή τη λέξη
1: έχεις
0: που ήταν
1: όλοι.
0: Βατήρας για να ξεπεταχτούν και να κάνουν τη μεγάλη τη έφοδο στον ουρανό, ο καθένας για το δικό του λόγο. Βατήρας δεν υπήρξε για κανέναν τελικά στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια πολιτική έκθεση, ήταν μια ιδεολογική έκθεση, γιατί υπήρξαν έτσι ιδεολογικές γραμμές οι οποίες τέθηκαν. Προεκλογική έκθεση οπωσδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω πως κατάφερε κανείς τους βασικούς ποσοτικούς τους στόχους. Η Νέα Δημοκρατία ήδη μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες μετά, η κυβέρνηση δηλαδή, αναγκάζεται να ανακοινώσει νέα μέτρα Ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει τη μείωση για χρονικό διάστημα συγκεκριμένο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θέλω να πω, η Νέα Δημοκρατία, και από ό,τι διαβάζω κιόλας, υπάρχουν και γκρίνιες από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίες ήταν στο στόχαστρο, υποτίθεται, τη Νέα Δημοκρατία για να τους ικανοποιήσουν και τους αφήσανε ανικανοποιητούς, το πούμε έτσι. Και είναι οι μικρομεσαίοι μέσα σε αυτό, είναι και οι αγρότες μέσα σε αυτούς, είναι αρκετές κατηγορίες, είναι οι ταξιτζίδες επίσης. Δηλαδή, ταξί που έχουν και αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν ακούσανε τίποτα για τις δικές τους, τα δικά τους ζητήματα. Το άκουγα δηλαδή και από πολλούς ανθρώπους
1: που ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και γκρίνια. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω πως ναι, δεν κατάφερε κανείς. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις πρώτες δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι περίπου εκεί που ήταν και πριν, άντε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά τέλος πάντων δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια σημαντική
1: έχει
0: διαφορά.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο μπετοναρισμένο κοινό που, εάν το δούμε με την ψυχρή λογική των αριθμών, είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε ουσιαστικά ο Τσίπρας και κάτι λιγότερο φεύγοντας ή χάνοντας εκλογές του 23. Εκεί είναι.
0: Ναι, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Αν συνεχιστεί και επιβεβαιωθεί και στις εκλογές, αυτό θα είναι νομίζω ένα πρόβλημα. Δεν θα αμφισβητηθεί βέβαια ο Τσίπρας στην Ελλάδα, εντός της Ελλάδας, δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ναι, δεν νομίζω πως θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να εύχεται. Απ' την άλλη, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα βγει κερδισμένο σε αυτή την ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να γράφει το 3 μπροστά πολύ εύκολα, να πάρει δηλαδή πάνω από 30%.
1: Μόνο στην εκτίμηση
0: πρώτες εκλογές.
1: Όχι,
0: στην εκτίμηση, ναι, στην εκτίμηση ναι.
1: Πάντως εκείνο που στο Πασόκ ένα μικρό κέρδος. Γιατί, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι, στον Πασόκ υπάρχει
1: βγήκε και αριστερά από τον
0: ναι.
1: το Τσίπρα ουσιαστικά και αυτό είναι που του δίνει το μισό πόντο. Πάντως, θα πρέπει να συμφωνεί, ή δεν ξέρω αν συμφωνείς, και να κλείσουμε με αυτό, ότι εκείνο το οποίο καθόρισε και το αποτέλεσμα της εμφάνισης των κομμάτων στη Θεσσαλονίκη είναι ότι κανένας φαινομενικά από τους τρεις δεν έκανε το λάθος, αυτό το οποίο στοιχίζει πάντα, έτσι. Δεν έκανε
0: την γκάφα.
1: Μπράβο, έτσι. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά βεβαίως θα πεις ότι και μερικά κόμματα έδωσαν το στίγμα τους που άλλα υπολόγιζαν κάποιοι. Λοιπόν, Αντώνη, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, να κλείσουμε όμως, γιατί ο χρόνος παρήλθε που λένε. Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλή
1: μέρα. Να είσαι καλά.
2: Στο κόκκινο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: .5 Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε να δούμε πώς ξημερώνει σήμερα Παρασκευή στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λένανον μέχρι και την Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών στο Νέο Εύρος Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Και αν ήταν η κατάσταση που βλέπουμε στους δρόμους Αττικής και στα κόμματα, θα λέγαμε «Ουάου, ε!». Αλλά στα κόμματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση όσο στους δρόμους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα από τη Σπάρτη μου λέει «Καλημέρα, ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε αυτά που λες και τα λοιπά, αλλά δημοσκοπικά δεν υπερβαίνει το 2%. Γιώργη, 2%. Λίγες μόνο μέρες μετά το ξεκαθάρισμα της εικόνας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές, το λες και θαύμα. Με τις Θεσσαλονίκες, με τις διεθνείς εκθέσεις, με τις προγραμματάρες, με τις μεταγραφές, η Όλγα πάει στο Τζίπρα. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Το 2% του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ, για να το χαλαρώσουμε λίγο, θα βλέπω και θυμωμένη την κυρία Γεροβασίλη να λένε 2% το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, πώς το επιτρέψαμε εμείς αυτό, ε? Παρότι λοιπόν δεν πέτυχε το στόχο η κυρία Γεροβασίλη, η προσπάθεια αξιολογείται και πάει στην Ελλάς. Ακόμα και αν δεν έχει παρατηθεί από βουλευτή. Γιατί τώρα στην αρχή τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, στον εξώστη. Μετά όποιος παραιτηθεί, γιατί αυτή η Βουλή είναι... από τους παραιτηθέντες, 1-2 έχουμε δει ότι έχουν γίνει μέλη. Από αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν... Η κυρία Γεροβασίλη όμως είναι άλλη κατηγορία. Άρα βλέπουμε και μία έκπτωση για το πώς, ποιοι θα πάνε πού. Εγώ βλέπω όμως κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν και βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και επανεκτιμώντας την κατάσταση, σου λέει, για να ξαναδώ το ενδεχόμενο να γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχε δοθεί η εικόνα, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε, δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Αυτό είναι το ρημαδιό που άφησε πίσω του ο Φάμελος, που επαναλαμβάνω, αποφεύγω να προβώ στον οποιοδήποτε χαρακτηρισμό του Φάμελου, γιατί θα πάω μέσα. Ο οποιοδήποτε χαρακτηρισμός για τον κύριο Φάμελο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον παραιτηθέντα και ανεξαρτητοποιηθέντα βουλευτή, οποιοδήποτε χαρακτηρισμός δεν είναι ικανός να περιγράψει αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το χώρο του, για το κόμμα του. Αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική. Και αν θέλουμε να δούμε ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές μετά την παρέτηση Τσίπρα για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Γεροβασίλη Φάμελο βλέπω. Δεν βλέπω άλλους. Αυτό ήταν τα δύο μεγάλα κεφάλια της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Φάμελος, Γεροβασίλη. Και οι δύο δεν παραιτήθηκαν. Ανεξαρτητοποιήθηκαν. Τον μεν ένα δεν τον θέλει ο Τσίπρας από ό,τι καταλαβαίνω. Η δε Γεροβασίλη εκτιμήθηκε η προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη, αμφισβητής τις δημοσκοπήσεις, αλλά να σου πω ότι το 2019 μας έδιναν καλύτερα ποσοστά από αυτά που πήραμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι λες, φίλε? Το ίδιο ισχύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 ήταν κόμμα εξουσίας, κυβερνούσε. Για εκτίμησέ το και αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ενισχύει την άποψη που έχω για τις δημοσκοπήσεις. Χαίρομαι. Λοιπόν, η Μάγκη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ότι είναι πιο σοσιαλιστικό από τις Ελλάδα. Α, καλά, αυτό δεν θέλει πολύ να το... Συγγνώμη που θα το πω, αλλά τηλεφώνησα το βράδυ εκείνο της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη και δέχτηκα που επεσήμαναν αυτό ακριβώς. Είχαν μείνει έκπληκτοι σε σχέση με το πρόγραμμα Τσίπρα. Έτσι. Και μάλιστα κυριαρχούσε η άποψη ότι βγήκε από αριστερά στο Τσίπρα ο Ανδρουλάκης. Που κατάντησε ο Τσίπρας, λέει. Ο Ευάγγελος το γράφει αυτό. Συγγνώμη. Ο Ευάγγελος. Λοιπόν, συγγνώμη, το απέδωσα στη Μάγκη. Λοιπόν, το μόνο ριζοσπαστικό πρόγραμμα που ακουμπάει στα προβλήματα της κοινωνίας είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μόνο θετικό, και ίσως γι' αυτό πολεμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Ευάγγελε. Για να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα. Γιατί αν δεν κατέβαινε, αν περνούσε, λέει, το σχέδιο Γεροβασίλη Φάμελου, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε κόκκινο, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εάν περνούσε το σχέδιο Γεροβασίλη Φάμελου, δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα συζητούσε κανένας για το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα της Μάντζη. Το αστείο χθες, ο Ευαγγελάτος έλεγε πως ο Σαμαράς δεν θα πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο από τους αναποφάσεις τους. Το παλεύει το σύστημα με νύχια και με δόντια. Σε ποιο κανάλι είναι ο Ευαγγελάτος? Στο Μέγκα. Εντάξει. Η Μαρία Γιώτα. Βάζω το πρώτο γράμμα του επιθέτου για να μη χανόμαστε. Καλημέρα σε όλους. Το αγαπημένο κόκκινο, πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό το κόμμα. Του αξίζει ό,τι καλύτερο, λέει η Μαρία. Από αυτό τον αγώνα δίνουμε. Αλλά κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Τσίπρα σου λέει όχι. Δεν θα δίνεις τον αγώνα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα δίνεις τον αγώνα για τον Τσίπρα. Τότε θα φωνάξουμε τη Γεροβασίλη να κάνει εδώ εκπομπή, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Σπύρος. Για θυμίσου τι συζητήσεις είχαμε ρίξει στον Φλάς για τη Γεροβασίλη, για τις καταγγελίες του Προέδρου στο νοσοκομείο της Σάρτας, για τα κτηνολογικά που ήταν χαλασμένα και έδιναν τις δουλειές έξω στα κέντρα και δεν καταδεχόταν να βγει στον Φλάς να αντικρούσει. Τι πας και θυμάσαι, ρε Σπύρο? Τι πας και θυμάσαι? Υπήρχε μια κουβέντα, ναι, τότε για την κυρία Γεροβασίλη, γιατί έχει ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο εκεί στην Άρτα. Και μάλιστα τότε έλεγαν για τις καλές σχέσεις που έχει εκεί με την τοπική κοινωνία, και κάπου είχε ξεχάσει να το, με τη μεταβίβαση κάτι είχε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να τα ξεχάσω αυτά, Σπύρο, αλλά έχουμε εδώ πολίτες με μνήμη. Η Νατάσα μας καλημερίζει και μου έχει γράψει αρκετά, δεν προλαβαίνω. Ο Πολάκης ζητεί παρέτηση Πατούλη, καταγγελίες για εταιρείες αναγεννητικής και αισθητικής ιατρικής, τι να ελέγξεις μετά ως πρόεδρος του ΙΣΑ. Πραγματικά η ανάρτηση αυτή του Πολάκη, μπέστε να τη διαβάσετε, δεν είχαμε το χρόνο να την προβάλλουμε, ουσιαστικά αποκαλύπτει και με βάση το ποθενέσχες του κ. Πατούλη τι εταιρείες έχει δηλώσει και συμμετέχει. Ενώ είναι ορθοπαιδικός, αν δεν με απατάμε, έχει μπει σε εταιρείες τέτοιες και τα λοιπά, και αναφέρεται συγκεκριμένα ο Πολάκης. Και ζητά από τον Ιατρικό Σύλλογο να πάρει μέτρα. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι ο Πατούλης. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Τι ωραία που είμαστε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο Αναστάσιος. Καλημέρα, δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας εξελίχθηκε κακό αντίγραφο τον Σιμίτη. Δυστυχώς. Α, ξέρω τα. Ευτυχώς έπρεπε να λες, για το ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα. Σημείται και Γεωργάκη του ΠΑΣΟΚ, που δεν έχει καμιά σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα. Το ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό φαίνεται. Ο Στέργιος, καλημέρα Στρατάκη, να σε προστατεύσω θέλω, πρώτη φορά αναγκαστικά να σε κλείσω, μας χάρισες με τη... μας χάρισες με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες κατά τα άλλα δεν πιστεύεις. Καλημέρα Στρατάκη, να σε προστατεύσω θέλω, πρώτη φορά αναγκαστικά να σε κλείσω. Κλείσε. Δεν το κατάλαβα, Στέργιο. Ο Βασίλης επανέρχεται. Το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της εκπομπής, που είναι στην τροφέ Βασίλης από Αγίπεδο του Ρε. Α, ήθελες να βάλουμε και το δεύτερο προσκυνό, τη χάρη σου λέει μου. Βασίλη, παράληψη. Ο Έτερος Γεώργιος. Πώς συμβιβάζεται Γιάννη? Α, όχι, ο Κωνσταντίνος είναι. Το επαναλαμβανόμενο παραμύθι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια με τη δήλωση Μητσοτάκη ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη να κάνουμε δαπάνηση. Το πάμε στο πιο light, Κωνσταντίνε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια, οι συμφωνίες, οι δημοσιονομικές πειθαρχίες κτλ. Τώρα θα πάω στο μήνυμα του Γιώργου και κλείνω με αυτό για να πάμε στον καλεσμένο μας. Καλημέρα. Όποιος έφυγε αλλά κράτησε την καρέκλα, απέδειξε ότι δεν άξιζε τελικά την εμπιστοσύνη μας. Όποιος βρίσκει δικαιολογίες για να μην στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δεν ήταν ποτέ αληθινά αριστερός. Σήμερα με τους τρεις το κόμμα έχει επιστρέψει στις προοδευτικές ριζοσπαστικές ιδέες από τις οποίες έχουν πάρει αποστάσεις οι της Ελλάς, με δικαιολογία την κυβερνησιμότητα και την άγρα ψήφων από το κέντρο. Βέβαια, αν το ερώτημα φτάσει να είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα στηρίξουμε με βαριά καρδιά τον Τσίπρα και χωρίς αυταπάτες ότι θα αλλάξει το κατεστημένο ή θα γίνει κάθαρση πουθενά, λέει ο Γιώργος. Ίσως πάρα πολλοί να συμφωνούν μαζί σου, Γιώργο, αλλά είπαμε. Εγώ, για μένα, πριν πάω στον καλεσμένο μας, δεν θα ψηφίσω ποτέ, για όσα χρόνια ζήσω ακόμα. Και δεν το έχω κάνει και μέσα στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Βουλευτή που μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακόμα και αν κάποιος βουλευτής έφεγε από ένα άλλο κόμμα και ήρθε στο δικό μου κοντά στις ιδέες, αυτό που υποστηρίζω εγώ, δεν το ψηφίζω, δεν το έχω εμπιστοσύνη. Βουλευτής που αλλάζει κόμματα σαν τα πουκάμισα ή έστω και μία φορά, για μένα είναι χ στις εκλογές. Πάμε τώρα στον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, και από πού να ξεκινήσεις μια κουβέντα με τον Ραυτόπουλο, που ξέρει πολύ καλά τουλάχιστον την αγορά, τα τερτύπια της και την ακτινογραφή με συνέπεια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχήν, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ξεκινάμε με τις αμαρτίες μου, αυτές του Μητσοτάκη, ότι τώρα σκέφτεται για το πετρέλαιο. Αλλά εγώ θέλω να πάω, επειδή ξέρετε πολύ καλά που λειτουργεί η αγορά, στα σούπερ μάρκετ. Αφού ψάχνεις με το φανάρι την ταμπελίτσα μειωμένη τιμή, διαπιστώνεις ότι σε προϊόντα πρώτης γραμμής, ας το πούμε έτσι, δεν το βλέπεις. Πας στο ψυγείο με τα γάλατα και ψάχνεις να βρεις το γάλα με τη μειωμένη τιμή με το φακό, και το βρεις στο κάτω-κάτω ράφι, που άμα είσαι και λίγο ηλικιωμένος μπορεί να σκύψεις για να το βρεις. Το ίδιο και με τα γιαούρτια, το ίδιο και με τα ζυμαρικά και με όλα αυτά. Τι γίνεται αλήθεια στα σούπερ μάρκετ?
5: Κύριε Στρατάκη, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι για τρίτη φορά που το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει μια πρωτοβουλία μείωσης τιμής των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτό το οποίο έχουμε δει το 2024, θα θυμάστε πολύ καλά, ότι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία με την κατάργηση του καλαθιού του νοικοκυριού, με τα ταμπελάκια, με τη μόνιμη μείωση από 5% και πάνω. Το 2025 έγινε η νέα μείωση πρωτοβουλία των 1000 κωδικών, θα θυμάστε, με τις καβουροδαγκάνες, με τις κοπαγίδες, κλπ. Το 2026 λοιπόν ήρθαν και μας είπε ο Υπουργός ότι θα έχουν κάνει συμφωνία, εθνική συμφωνία, εθελοντική βεβαίως, με τις βιομηχανίες τροφίμων, τις πολυεθνικές εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να, όχι να κρατήσουν, να μειώσουν τις τιμές από 5% και πάνω. Αυτό ξεκίνησε στην αρχή με 750 κωδικούς, οι 750 γίνανε 1100, γίνανε 1700, αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, βγήκε και διαστόματος στη διοικητρία της αρχής, της Επιτροπής της Αρχής, ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτικής Υποπτήρησης Αγοράς, είναι ότι η μείωση γίνεται από την αρχική τιμή των προϊόντων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα προϊόν το οποίο είχε 1 ευρώ, πάντα εμείς οι καταναλωτές, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε μέσα στα σούπερ μάρκετ ή σχεδόν στο σύνολό τους, είναι προϊόντα τα οποία βρίσκονται πάντα σε προσφορά. Είτε έχουν το ταμπελάκι άλλο χρώμα, είναι κίτρινο σε μια αλυσίδα, άλλο είναι μπλε σε μια αλυσίδα, άλλο είναι κόκκινο σε μια αλυσίδα.
1: Και άλλη η αλυσίδα σε μπερδεύει και δεν ξέρεις τελικά πόσο είναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με μπλε πινακιδάκια, ναι, ναι, πάντα.
5: Αυτά λοιπόν είναι τα προϊόντα που αγοράζουμε, που βρίσκονται, θα έλεγα, σε μόνιμη βάση σε προσφορές. Αν λοιπόν το προϊόν αυτό που αγοράσαμε από την αρχική τιμή 1 ευρώ το έχει σε προσφορά το σούπερ μάρκετ 70 λεπτά, που σημαίνει ότι μειωμένο κατά 30%, έρχονται τώρα και το κάνουν από 1 ευρώ με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής, μειώνοντας το 5%, 10%, δηλαδή από 1 ευρώ 90 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι εμείς το αγοράζουμε παραπάνω ακριβότερα κατά 20 λεπτά και όχι με μειωμένη τιμή.
1: Ακριβώς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει.
1: Στους καφέδες το έζησα πλήρως. Δηλαδή, καφέ συγκρίνοντας την τιμή Ιουλίου με μειωμένη τιμή, έχω την αίσθηση ότι η μειωμένη τιμή είναι πιο υψηλή από την τιμή του Ιούνιου.
5: Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Και δεν θα πω εγώ μόνο τον Ιούνιο, θα πω και τον Ιούλιο, θα πω και τον Αύγουστο. Γιατί τι είδαμε, αυτό το, η συμφωνία η οποία έγινε ήταν ότι η καταλυτική τιμή της μείωσης θα είναι από τις 27 Αυγούστου, που είναι η καταλυτική ημερομηνία της μείωσης της τιμής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως έχουν αυξηθεί τα προϊόντα από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έρχονται, αφού πήγε στο ανώτατο επίπεδο στην αρχική τιμή τα προϊόντα, έρχονται και μας λένε ότι κάνουν μείωση 5, 10, 15%. Στην πραγματικότητα όμως, για τον καταναλωτή, αυτή είναι αύξηση. Γιατί αποσύρουν από τη μία τις προσφορές οι βιομηχανίες τροφίμων πάνω στα σούπερ μάρκετ και απ' την άλλη μας τα πουλάει ακριβότερα σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε η εθνική εθελοντική μείωση τιμής. Όταν τους λέμε λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν, μας λένε έτσι, είναι η συμφωνία η οποία έχει γίνει να είναι η μείωση από την αρχική τιμή των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης.
1: Έτσι μας δουλεύει πολύ απλά ο Θοδωρικάκος. Αντί να πούμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι μας δουλεύει ο Θοδωρικάκος. Γιατί τον παίρνει.
5: Το ίδιο.
1: Έτσι. Γιατί, δηλαδή, έχει τα περιθώρια να μας δουλέψει με αυτή την έννοια. Ναι.
5: Το ίδιο είχε συμβεί και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις δύο άλλες πρωτοβουλίες που είχαν πάρει. Τώρα, εμείς μιλώντας και με τους ανθρώπους των σούπερ μάρκετ και με τους ανθρώπους στην βιομηχανία, ξέροντας οι άνθρωποι αυτοί ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας να τους εκθέσουμε, μας λένε το πολύ απλό. Τι έχουν κάνει για να μειώσουν και να φανεί η μείωση της τιμής από τις βιομηχανίες και ότι τηρήθηκε η συμφωνία, μειώνουν το ποσοστό της προσφοράς επιτιμολογίου προς τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, εάν μέχρι εχθές, πριν την Εθνική Πρωτοβουλία, έκαναν μία μείωση προς τα σούπερ μάρκετ επιτιμολογίου 20%, τώρα το κάνουν 15% τη μείωση προς τα σούπερ μάρκετ και 5% στην Εθνική Πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι μείωση, είναι κοροϊδία, όπως πολύ σωστά είπατε. Προς τους καταναλωτές. Και οι καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο στοιχίζουν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης της εβδομάδας, γιατί οι καταναλωτές είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν σε καθημερινή βάση ή τουλάχιστον θα πω σε εβδομαδιαία βάση στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν τα προϊόντα και τα τρόφιμα τα οποία χρειάζονται για το νοικοκυριό τους.
1: Και όσο και αν αφρίζει ο ανηματέρ της πολιτικής ο Γεωργιάδης, η πραγματικότητα δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί. Θέλω να πάμε τώρα.
5: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς. Και δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει τέλος αυτό το βάσανο, γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, σε κάθε ευκαιρία θα το λέω. Δεν είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια, δεν είναι ότι κάνει προσπάθειες και δεν ευολώνονται. Είναι κάτι πολύ πιο απλό. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Με ποια λογική? Πουλούνται ακριβά τα πράγματα, εισπράττω περισσότερο ΦΠΑ. Τι με συμφέρει λοιπόν να κάνω? Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί είναι κλασικό παράδειγμα και γενικότερα τα κάσιμα. Τι γίνεται? Θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη, κύριε Ραυτόπουλο.
5: Κύριε Στατάκη, εάν λέγαμε ότι σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου με την τιμή την οποία υπάρχει σήμερα στην Αγγλία, αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 1000 λίτρα, δεν μιλάω για τον 1 τόνο που είναι 1050 λίτρα, για τα 1000 λίτρα μιλάμε, θα στήχιζε στον καταναλωτή περίπου 3 κατώτατους μισθούς καθαρά τα 1000 λίτρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όταν θέλει ο καταναλωτής περίπου 2.000 λίτρα για να περάσει το χειμώνα. Δηλαδή 6 κατώτατους μισθούς, ή αν το πούμε στους μέσους μισθούς, περίπου στους 3 μηνιαίους μέσους μισθούς για να θερμανθεί το νοικοκυριό του. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό, θα έλεγα, για τον μέσο καταναλωτή να αγοράσει, και θα το δούμε στις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, να μπορέσει να αγοράσει το πετρέλαιο για να θερμάνει το νοικοκυριό του. Έτσι πάντως, θα καταφύγουμε.
1: Ναι, σε άλλες λύσεις. Εκεί πήγα.
5: Σε άλλες λύσεις, οι οποίες και αυτές, δηλαδή για παράδειγμα με τα κλιματιστικά και όλα αυτά, και αυτές θα είναι κοστοβόρες, θα έλεγα, για το κάθε νοικοκυριό σε σχέση με την τιμή που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα.
1: Μου έλεγε εργαζόμενος σε πολυεθνικό κατάστημα, μεγάλο κατάστημα, ότι έχουν κάνει φοβερές προμήθειες φέτο για ξυλόσομπες.
5: Ναι, και ξυλόσομπες, και για τα ξύλα, και για το πέλετ, το οποίο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, θα έλεγα, που πράγματι οι καταναλωτές παίρνουν, και ιδίως στις ορεινές περιοχές που αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στα αστικά κέντρα εμείς στην Αθήνα, κύριε Στατάκη, να ξέρετε ότι οι θερμοκρασίες, για παράδειγμα, Ευρωκόπη, στα ορεινά, στα Γιάννενα, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, έχουν πτώσει τις θερμοκρασίες. Υπάρχει μονοψήφιο νούμερο, περίπου στους 7 με 8 βαθμούς.
1: 18 είχε σήμερα η Αττική.
5: Αυτές οι περιφέρειες έχουν ανάψει εδώ και μια εβδομάδα είτε τα καλοριφέρ, είτε τις σόμπες, είτε τις ξυλόσομπες κλπ. Και αυτό που μου λένε εμένα, πολύ σωστά το είπατε, πολλοί καταναλωτές, είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγορά σε ξύλα. Ναι. Είτε αυτά είναι για τζάκια ενεργειακά, είτε είναι για ξυλόσομπες, είτε είναι για διάφορες άλλες συσκευές οι οποίες έχουν στο σπίτι τους, προκειμένου να περάσουν, να μπορέσουν να θερμάνουν το σπίτι τους όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν.
1: Ελπίζουμε να μην μαζεύουν
5: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να ξέρετε, δεν είναι μόνο στα κάψιμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σε, θα έλεγα, εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι και στον καφέ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι και στο κακάο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα μου πει κάποιος, να μην καπνίζεις. Είναι και στα τσιγάρα. Θα μου πει κάποιος, αφήστε τα τσιγάρα, κάνει κακό στην υγεία μας. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, στην Αγγλία, στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη. Είναι σε εκατοντάδες προϊόντα τα οποία εμπεριέχεται μέσα, πέρα από το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. κύριος Μητσοτάκης ή μάλλον τις πρωτοβουλίες που θα πάρει, γιατί μέτρα δεν είδαμε, μέτρα θα δούμε. Πώς θα προσεγγίζετε, αξιολόγηση κάνετε?
5: Πάγιο αίτημά μας, κύριε Σταδέκη, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη φιλόξενη εκπομπή σας, πέρα από τον έλεγχο της αγοράς, όλους τους κρίκους της αλυσίδας της αγοράς να ελεγχθούν, όχι μόνο το ράφι, να ελεγχθεί από εκεί που ξεκινάει το προϊόν, είτε από την πολυεθνική εταιρεία, είτε από το χωράφι, μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή, είναι ότι θέλουμε, πάγιο αίτημά μας, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που έχουμε από τον υψηλότερο φόρο ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα ιδίως, και θέλουμε και την μείωση του ΦΠΑ. Εάν αυτά τα δύο γίνουν, περάσουν στην αγορά, που θα περάσουν σίγουρα στην αγορά, να είστε σίγουρος γι' αυτό, και γίνει ο έλεγχος, τότε πιστεύω ότι θα υπάρχουν πράγματι μέτρα ανακούφισης για τους καταναλωτές.
1: Μα υπάρχει αυτό το παράδειγμα της Κύπρου. Από εδώ παίρνουν καύσιμα, από τα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Σήμερα είναι... στην Κύπρο έχει 1,68-1,70 η βενζίνη.
5: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι δέστε και στα βόρεια σύνορά μας, που πηγαίνουν όλοι ή σχεδόν όλοι οι καταναλωτές, οι πολίτες που βρίσκονται εκεί, και πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες που συνορεύουμε και βάζουν από εκεί πέρα τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, ή να πω, έχουμε συναντήσει, το έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις, που παίρνουν μαζί τους και πετόνια και γεμίζουν για να τα έχουν στην επιστροφή τους στην Ελλάδα, στο σπιτικό τους, προκειμένου όταν τους τελειώσει, αν δεν μπορούν να πάνε να βάλουν από αυτά τα πετόνια τα οποία προμηθεύονται. Το οποίο το κόστος της βενζίνης είναι περίπου, όπως είπατε, στο 1,58-1,60.
1: Ακριβώς.
5: Σε σχέση με τη χώρα μας.
1: Άρα χρειάζονται γενναίες πολιτικές, γενναίες αποφάσεις και όχι πασαλήματα που βλέπουμε ότι κάνει ο Μητσοτάκης, απλά για να μην έχει τη μήνυ των πολιτών της χώρας.
5: Να ξέρετε όμως ότι, όπως είπατε και εσείς, αυτό το οποίο θα συμβεί, επειδή οι δύο φόροι αυτοί είναι ως επιτοπλίστων φόροι οι έμεσοι, οι οποίοι γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, ότι εκεί πέρα θα πάψουν να υπάρχουν οι άλλες, θα έλεγα, όπως είπαμε, την εθνική πρωτοβουλία αυτή της μείωσης τιμής και τα επιδόματα, τα διάφορα επιδόματα, τα οποία θα στερήσουν, έτσι λένε οι πολιτικοί μας, ότι θα στερηθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μιας και αυτό θα είναι οριζόντιο για όλες τις κατηγορίες και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Λες και οι πλούσιοι, αν ήταν μεγαλύτερος ο φόρος, ο ειδικός φόρος καταναλωτής, δεν θα βάζανε τον Τζίνι.
1: Είναι επιχειρήματα για νηπιαγωγείο, κύριε Ρευτόπουλε.
5: Αστεία, αστεία.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε χρόνο. Μόνο ένα μήνυμα για να μην πει ότι δεν διαβάζουμε. Ο Παναγιώτης μου λέει, σ' ακούει ντροπή και ντρέπεται, σε ντρέπεται με το μένος που έχεις. Πάντως, πάνω σε παλιούς συντρόφους. Άλλος κυβερνάει, είπαμε, ψάξτε το λίγο. Ξέρουμε ποιος κυβερνάει και εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό που κυβερνάει. Απέναντι στο σύστημα που στηρίζει αυτό που κυβερνάει. Εσύ ποιο σύστημα στηρίζεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η μη μέτρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εμφανιζόμενος βέβαιος ότι η τιμή θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο όπου έκλεισε πέρυσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Με φόντο την νέα άνοδο των τιμών στην ενέργεια και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο το Eurogroup. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με την Ελλάδα να αποκλίνει αισθητά από την υπόλοιπη Ευρώπη. 9 στους 10 πολίτες, το 87,1% του πληθυσμού, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τουλάχιστον κάποια δυσκολία για να τα βγάλουν πέρα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, η Ελλάδα κινείται αντίθετα από την Ευρώπη. Είναι μία από τις μόλις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2025 ήταν χαμηλότερο από το 2010, καταγράφοντας πτώση 22,3%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 25,4%. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί στην αντιφασιστική κινητοποίηση στο Κερατσίνι. Χθες Πέμπτη, η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Το χρέος για το σήμερα και το αύριο είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση, οι πολιτικές δυνάμεις να μην αψηφούν τον κίνδυνο και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Το σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί» δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν απέναντι στους επιγόνους των δοσύλλογων που θέλουν ο φασισμός να ξανασηκώσει κεφάλι, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πανώ στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη κρέμασαν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού με το σύνθημα «Ανεπιθύμητοι γιατροί». Την ίδια ώρα νέα εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουλιώτη για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, υπέβαλε ο σύζυγος μίας εκ των 5 εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Νέο τεχνικό πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στο σταθμό Αγία Σοφία, όπου εντοπίστηκε καπνός λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η εταιρεία αποδίδει το περιστατικό σε αστοχία πυκνωτή σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός εκενώθηκε και παραμένει προσωρινά κλειστός. Στη διεθνή ενημέρωση. Τεταμένο παραμένει το σκηνικό στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να λέει πως έπληξε πετρελαιό φόρο δεξαμενόπλιο. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσε να το ακινητοποίησε τον Τρέντ υπό σημαία Τόγκο, κάνοντας λόγο για παράνομη διέλευση. Η Βρετανική υπηρεσία ανέφερε το περιστατικό στην ίδια περιοχή, σημειώνοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Eurovolley, κλειδώνοντας την τρίτη θέση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ, αποτέλεσμα που του έδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο.
7: Ο καιρός.
8: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
7: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Τι μέρα σήμερα, Σπύρο μου? 18 Παρασκευή είναι σήμερα. Ναι. 18 Σεπτεμβρίου 2026. Και εσείς βρίσκεστε στο κόκκινο. Όπως κάθε μέρα, εδώ στη ραδιοφωνική μας πρέσα, 8 με 9, Δευτέρα με Παρασκευή. Μεγάλο το κουράγιο σας όσοι έχετε μείνει στο κόκκινο και είστε και πολύ. Και μεγάλη τιμή για μας εδώ να σας έχουμε ακόμα μετά τα όσα έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το πούμε, προκαλούν, ανεβάζουν τους τόνους, προκαλούν τοξικότητα. Δεν είναι και το καλύτερο, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μια παρέα για να κλείσουν οι ταγκερλίδες. Αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το τηλέφωνο να δώσω. 6985-870-059. 6985-870-059. Γράφετε στο τηλέφωνο αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viper και έχουμε μια επικοινωνία, γιατί πρέπει να έχουμε, να ξέρουμε και εμείς τι σκέφτεστε και τι δεν σκέφτεστε και την άποψή σας για όσα λέμε και όσα δεν λέμε, έτσι. Λοιπόν, τι γράφεις εδώ, τι γράφετε εδώ, ξαφνικά ξετρυπώσατε και την ιστορία της Γιώργου Βασίλη στην Άρτα, λυπάμαι πολύ. Λοιπόν, δεν είναι για προηγούμενο, για την εκπομπή του Γιάννη το μήνυμα, να υποθέσω. Θα τα πούμε όμως, θα τα πούμε, γιατί δεν θα τα αφήσουμε και αυτά ασχολίαστα. Έχουμε εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Και να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, να ξεκινήσω λίγο με την αλλοδαπή. Είναι λίγο στενάχωρο σε μένα τουλάχιστον, στα μάτια τα δικά μου όλο αυτό. Διαδηλωτές, αν δεν το έχετε, αν δεν διαβάζετε το Διεθνή Τύπο, γιατί εδώ δύσκολα θα την βρείτε την είδηση. Διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο για να εκφράσουν την οργή τους για το ενεργειακό κόστος και τα ελλειπή μέτρα στήριξης, τα ελλειπή κρατικά μέτρα στήριξης. Μαζικές είναι οι διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε πολλές υπήρους, σε όλες τις υπήρους, με αφορμή την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων και την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Λοιπόν, στη Συρία, το είδατε αυτό νομίζω, διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Στη Γουατεμάλα απέκλεισαν δρόμους απαιτώντας άμεση κυβερνητική δράση. Στην Πορτογαλία και επιχειρηματίες και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την κατοικία του Πρωθυπουργού. Στο Ιράν σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων. Στη Νότια Γαλλία οι αλλοίς απέκλεισαν κέντρα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων. Στις Φιλιππίνες εργαζόμενοι στις μεταφορές απήργησαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, ζητώντας κρατική στήριξη και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα. Στην Ημεδαπή, που πληρώνουμε τη βενζίνη 14% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια είναι 14% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στην Ελλάδα, που έχουμε την πιο ακριβή φορολογία στα καύσιμα, θυμίζω ότι έχουμε διπλάσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης, διπλάσιο, το ελάχιστο επιτροπόμενο είναι το 0,35 και εμείς αντί να έχουμε 0,35 έχουμε 0,70 και 24% πάνω στο 0,70 και στα καύσιμα. Και εδώ έχουμε τον μεγαλύτερο ΦΠΑ στον πλανήτη ολόκληρο. Λοιπόν, και επίσης, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, εκτός από αυτή την υψηλή φορολογία, έχουμε και τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία, και το πίσω πλέον δεν ισχύει, διότι άμα δείτε τους μισθούς, τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η διαφορά τους είναι γύρω στα 30-35 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τέτοια. Μας έχουν φτάσει δηλαδή και στην Βουλγαρία και σε λίγο φυσικά θα μας περάσουν. Και στην Ελλάδα λοιπόν, για να καταλήξω, δεν κουνιέται φύλλο. Φύλλο δεν κουνιέται. Την ίδια ώρα, ελληνικός και τουρκικός τύπος πρωταγωνιστούν σε ένα εκατέρωθεν παιχνίδι πολέμου, που πέρα από το χαλί που στρώνει στις δύο κυβερνήσεις, προεκλογικά, ο του θαύματος πάντοτε, σπέρνει ανέμους και θύελες εντός των κοινωνιών που κάποια στιγμή κάποιος θα τις στερήσει αυτές. Είναι δηλαδή σαν να πείθεις τον άλλον, αυτό που συμβαίνει, επί σειρά ετών ότι είναι χορτασμένος και να μην περιμένεις να πεθάνει από σιτία ο άνθρωπος. Δεν γίνονται αυτά, απλά δεν γίνονται. Με όλο αυτό το εκατέρωθεν κλίμα, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, αλλά και εδώ, περιψεύουν και εδώ οι περικεφαλές, φουντώνουν τον κόσμο από εθνική αγανάκτηση και τα πρόθυμα στήθη και θα πέφτει κάπως έτσι νερό και στο μήλο της alt-right, στο μήλο των κασιδιαραίων και πάει λέγοντας. Και η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος,
Τι κάνει στην ημεδαπή, εκτός από το να παρίσταται σε εκδηλώσεις και να βγάζει δελτία τύπου? Τι κάνει στην καθημερινότητά του, ενώ στους δρόμους, στο πεδίο, εκεί κερδίζονται οι μάχες. Αμβλύνει τις γωνίες της και το λόγο της και τις λιένει ή τις λιένει. Πού είναι ένα ρωμαλαίο ειρηνιστικό κίνημα? Πού είναι? Τέταρτος, πέμπτος χρόνος είναι στην Ουκρανία που γίνεται αυτό που γίνεται και που το βρίσκουμε στο σπίτι μας, στα καύση μας, στη μάνικα, στη θέρμαση. Τέταρτος χρόνος. Πέρα του ότι χάνονται άνθρωποι και καταστρέφονται χώρες. Ας δούμε πιο έξω τι γίνεται λίγο. Τι έκανε ο Ζοχράν Μαμντάνη και το μνημονεύουμε εδώ. Εννοώ θετικά. Τι έκανε ο Σάντζεθ στη στάση του στο Ισραήλ και το μνημονεύουμε εδώ θετικά πάλι. Τι έκανε και κάνει ο Μπέρνι Σάντερς? Τι κάνει? Λιένει τις γωνίες του? Όχι, το αντίθετο κάνει. Το Σύνταγμα θα έπρεπε να βράζει για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια σε τούτη εδώ τη χώρα. Κάθε μέρα. Θα έπρεπε να βράζει για το κράτος δικαίου, για τα φαντς, για τους σέρβισερς, για το στεγαστικό κόστος, για την υπερφορολόγηση, για τις λάθος πολιτικές στο ρεύμα, για τον θάνατο της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα, για τη γενοκτονία στη Γάζα, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς και το λογαριασμό που στέλνουν όλοι αυτοί σε εμάς. Αν βγουν οι πολίτες στους δρόμους, όλο το δίθεν πανίσχυρο σύστημα θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Γιατί αυτό είναι. Τι νομίζετε ότι είναι το σύστημα? Κάτι αόρατο που κουνάει τα νήματα από πάνω μας? Όχι, δεν είναι. Πέντε κανάλια, τρεις ολιγάρχες, μερικές εκατοντάδες bots, τρεις οίκοι αξιολόγησης και τέσσερις τράπεζες. Αφήστε τα πρόθυμα πορτ-παρόλ του συστήματος. Αυτά είναι μικρά ψάρια. Πάμε τώρα και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Που βράζει στην κυριολεξία. Έτσι, προεκλογικός χρόνος είναι. Προφανώς. Να δούμε όλα τα κομμάτια του puzzle. Θα προσπαθήσω να τα βάλω στα κουτάκια στη σειρά. Μπας και σχηματίσουμε την εικόνα και δούμε από την πλευρά της λογικής, χωρίς μίση και πάθη, το τι ακριβώς συμβαίνει. Στα καθημάς εννοώ, στο λεγόμενοι προοδευτικές παρατάξεις, στο δημοκρατικό κόσμο, γιατί εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκινώ, τα βάζω με τη σειρά. Τη δική μου αξιολόγηση κάνω, έτσι. Εννοείται ότι δεν διεκδικώ το αλάθη του και εννοείται ότι μπορώ να λέω και παπάντζες. Λοιπόν, ξεκινώ με το άρθρο του Καρτερού στην Ευσύν. Για τους πρώην πλέον Σιριζέους. Η Ελλάδα σας θέλει, ήταν το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά. Θα αποφασίσετε να διαβείτε την ανοιχτή πόρτα, ήταν το ερώτημα. Τι ήθελε να πει ο ποιητής εδώ? Αν θα έρθουν στην Ελλάδα χωρίς παζάρια και με ανοιχτή ημερομηνία, αν θα θέσουν εαυτόν στη διάθεση του κόμματος, αν θα παραδώσουν και την έδρα τους. Το τελευταίο δεν το διευκρίνησε ο αρθρογράφος. Δεν έπρεπε. Προφανώς και έπρεπε. Καθαρές κουβέντες, όλο στο φως. Δεν θα βάζουμε τον κόσμο να παίρνει μεγεθυντικό φακό για να καταλάβει τι λέμε. Δεν θα μιλάμε με γρίφους. Ειδικά όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν χρειάζονται γρίφοι στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει απλώς την αλήθεια. Όπως την καταλαβαίνουμε και όπως την αντιλαμβανόμαστε. Ακολούθησε η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Κάτι σαν έρχομαι, επί της ουσίας. Χωρίς να μπει και αυτή να ανοίξει το μείζον θέμα της βουλευτικής έδρας. Πάλι και εδώ μια ασάφεια. Να υποθέσω σκεμμένη είναι όλη αυτή η ασάφεια. Για να μην μπει η έδρα στο παζλ που σας προείπα. Δικαιούμαι να το υποθέσω, προφανώς. Η παράδοση της έδρας δεν είναι πράξη που κρύβεται. Είναι πράξη γενναία πολιτικά. Είναι πράξη που δίνει credits στον πολιτικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα κουτάκια. Πηγές της Κουμουνδούρου χθες σήκωσαν το γάντι και με ένα σκληρό ομολογουμένο non-paper διαμήνυσαν πως οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ίδιος ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο ενορχιστρωτή όλης αυτής της προσπάθειας διάλυσης του πάλε ποτέ κρατεού κόμματος. Αυτά είναι το ρεπορτάζ, αυτά που συνέβησαν. Άνευ ιδιαίτερο σχολιασμό. Πάμε τώρα και σε αυτό που ονομάζουμε λογική. Να πάμε, γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι η λογική και η απλότητα στο λόγο είναι ο καλύτερος σύμβουλος, νομίζω. Έχουν δικαίωμα όσοι θέλουν να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα? Προφανώς και έχουν. Προφανώς και έχουν. Πρέπει πριν πάνε να παραδώσουν την έδρα τους στο κόμμα το οποίο εκλέχθηκαν? Προφανώς και ναι. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, μόνο ο Μητσοτάκης τον θέλει και τον έχει. Γι' αυτό δεν τον θέλουμε.
Ξαναλέω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο Καρτερός αυτό που έγραψε. Για αν θα διαβούν την ανοιχτή πόρτα, γιατί αυτό τους ρωτούσε. Σωστά τους ρωτούσε. Αν θα διαβούν την ανοιχτή πόρτα, αν το θέμα ήταν η παράδοση της έδρας τους. Πολύ σωστά τους ρωτούσε. Εννοούσε αν θα σταματήσουν και τα παζάρια. Τα παζάρια εννοώ για την έδρα, για την περιφέρεια που θα είναι υποψήφια κτλ. Πάλι σωστά τους ρωτούσε. Σωστά αν τους ρωτούσε για τα παζάρια, σωστά τους ρωτούσε. Αν δεν τους ρωτούσε για την έδρα, λάθος δεν τους ρωτούσε. Έπρεπε να τους ρωτήσει. Διότι πρέπει να μπει ένα στόπ σε αυτές τις μουσικές καρέκλες. Δεν είναι κρίμα ο κόσμος να χτυπιέται στα κάγκελα για 1000 ευρώ και να βλέπει αυτή τη θλιβερή εικόνα. Του φτάνει που βλέπει την παράταξη, την προοδευτική, τη δημοκρατική, κατακαιρματισμένη σε 100 κομμάτια. Του φτάνει που ξέρει ο κόσμος, γιατί το ξέρει, δεν είναι χαζός, πως αν καθίσουν στο τραπέζι η Ελλάς, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και κάποια άλλα μικρότερα κόμματα, και συμφωνήσουν σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα διακυβέρνησης, εφικτό και ριζοσπαστικό, λέω εγώ, αλλά αφήστε το στην άκρη. Θα προσφέρουν μέγιστες υπηρεσίες του έθνους, αφού θα στείλουν το Μητσοτάκη εκεί που του αξίζει. Και θα κόψουν και τη φόρα στην alt-right που καραδοκεί. Θα δώσουν μια ελπίδα στο χρεοκοπημένο κόσμο και ταλαιπωρημένο κόσμο. Αλλά όλοι αυτοί το χαβά τους. Ο ένας στο rebranding, ο και Άγιος ο Θεός, στο Πασό ξαναθυμήθηκαν τη νίκη με μία ψήφο διαφορά. Μη χειρότερα. Μη χειρότερα, σε δίνουν δημοσκοπή στο 10% και εσύ θες τη νίκη σε μία ψήφο διαφορά. Πώς θα το κάνεις αυτό? Πώς θα το κάνεις? Σε λίγο θα τους περάσει ο Βελόπουλος. Να κάνω μια παρένθεση εδώ.

κάποιος τους επέλεξε. Με τι διαδικασίες? Με ποιο κίνητρο? Την αξιοκρατία? Προφανώς και όχι. Και η επιλογή των πολιτικών δεν είναι μια διαδικασία αντίδαφος και μπήκα. Δεν είναι μια διαδικασία καλός μου φαίνεται αυτός. Α, έχει πάτημα στα social media. Α, έχει πάτημα στην κοινωνία. Έλα να το βάλουμε. Έτσι επιλέγεις τους ανθρώπους που θα κυβερνήσουν τη χώρα. Με αυτά τα κριτήρια. Είναι προφανές τι θα εισπράξεις μετά. Τώρα ο κόσμος λέει καλός κακός ο Τσίπρας. Αυτή είναι η μοναδική ελπίδα να γλιτώσουμε από το κακό που μας βρήκε με τον αχάμπαρο Μητσοτάκη. Αυτό λέει. Ας μην τον προδώσει τον κόσμο αυτόν και ο κύριος Τσίπρας. Ας πάρει όποιον θέλει. Αλλά χωρίς την έδρα τους παρακαλώ. Χωρίς τα ευρούλια της. Χωρίς τα προνόμια της. Η έδρα να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσει και αυτός από την πλευρά του τη μάχη. Από πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αφού έφυγε η ιστορία του κυβερνητισμού. Έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει και το κάνει. Να πάει πιο ριζοσπαστικά. Χρειάζεται και αυτό στην κοινωνία. Είναι απαραίτητο. Να παραδώσουν τις εδρούλες τους και να πάνε όπου θέλουν. Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Και ας αποφασίσει ο κόσμος στην κάλπη τι θα κάνει. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Μην τον πάμε τον κόσμο στην κάλπη με μαύρη την ψυχούλα του. Την έχει που την έχει μαύρη από τότε που χρεοκοπήσαμε. Έχει μαυρίσει η ψυχή τους και από τη χρεοκοπία της χώρας και από τους μισθούς τους που 16 χρόνια τώρα είναι στάσιμοι και από την ακρίβεια που κανοναρχεί τη ζωή του και έχουν ανέβει όλα 40 και 50% και μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μην του μαυρίζουμε την ψυχή και εμείς με τις μουσικές καρέκλες. Λοιπόν, αυτά. Τι να σας πω τώρα. Καθίστε τώρα γιατί εντάξει, αυτά τα θέματα ξέρω ότι τα συζητάτε πολύ. Λοιπόν, η αριστερά προσπαθεί να βγάλει το μάτι ο ένας το μάτι του άλλου. Αυτή την εικόνα δείχνει. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δεν πάμε πουθενά. Καλημέρα, Ανδρέα. Δεν πάμε πουθενά. Ραδιοφωνικά εννοώ, γιατί ακούω κόκκινο από τότε που είμαι στην Ελλάδα. Με ενδιαφέρουν πολιτικές εξουσίες, με ενδιαφέρουν αριστερές πολιτικές ιδέες και διψάω για αριστερό λόγο. Ακόμα και στο ξένο να βρει τη διαδικασία. Αλλάζω θέμα. Μην το ψάχνει. Ο Ραγιά δεν ξεσηκώνεται. Δεν ξεσηκώνεται, αλλά εμείς πρέπει να το ψάχνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο αριστερός κοιμάται και ο Γκέμπελς χαίρεται. Και αυτό βάση έχει. Και αυτό βάση έχει. Και αυτό. Λοιπόν, να κατεβάσουν κόσμο στους δρόμους. Ναι, ναι, Τάνια, συμφωνώ απόλυτα. Να κατεβάσουν κόσμο στους δρόμους, τα κόμματα. Να κατεβάσουν κόσμο στους δρόμους. Θα έπρεπε ήδη να έχουν αναλάβει μια τεράστια πρωτοβουλία. Μαζί, συνεργατικά. Είδατε πώς γίνεται η συνεργασία και πώς χτίζονται σιγά-σιγά οι δεσμοί. Να συνεννοηθούν, να καθίσουν, να χτυπήσουν, να σηκώσουν τα τηλέφωνα και να πάρει ο ένας τον άλλο. Ο Αλέξης τον Νίκο, ο Νίκος στη Ρένα και όποιον θέλουν να πάρουν μεταξύ τους και να πούνε ρε παιδιά, πάμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να κατεβάσουμε κόσμο στο Σύνταγμα. Ως αντιπολίτευση, ως προοδευτική δημοκρατική αντιπολίτευση. Να διαμαρτυρηθούμε για την ακρίβεια. Είναι δυνατόν να έχουμε ακόμη το ΦΠΑ στο 24% στα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διπλάσιο από το επιτρεπόμενο την ώρα που τα καύσιμα πάνε στο Θεό και ο χειμώνας είναι τόσο δύσκολος? Δεν μπορούμε για 6 μήνες να μειώσουμε στο μισό τον ειδικό φορό κατανάλωσης, 35 λεπτά κάτω, και να περάσει αυτό αυτόματα στη μάνικα? Στο Θεό είναι τα υπερπλεονάσματα. Ένα σκασμό δισεκατομμύρια μαζεύει το κράτος από τους φόρους, παραπάνω από ό,τι μάζευε κάθε χρόνο. Τι θα πάθει δηλαδή? Τι απαξία είναι αυτή απέναντι στον κόσμο? Δεν θα έπρεπε όλη η αντιπολίτευση να το κάνει αυτό? Προφανώς και θα έπρεπε. Αντί να κάθονται να μαλώνουν μεταξύ τους για σαχλαμάρες. Λοιπόν, αν αναρωτήθηκα γιατί ακούτε ακόμα κόκκινο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι δουλειά μου να αναρωτιέμαι. Έχω τις απόψεις μου, αλλά εντάξει, κανέναν δεν ενδιαφέρουν αυτές. Από εσάς θέλω να ακούσω. Γιατί ακούτε ακόμα κόκκινο? Η άποψη δική μου την έχω πει αρκετές φορές. Πάρα πολλές φορές. Την έχω πει. Λοιπόν. Αναστασία, δεν περίμενα ποτέ να είμαι τόσο θυμωμένη με τον Τσίπρα και τους πέρυσι αυτόν. Ναι. Εντάξει, πολλοί κόσμος είναι θυμωμένος, όχι μόνο, και άλλος κόσμος, Αναστασία μου, είναι θυμωμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλος κόσμος είναι θυμωμένος, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όλοι είμαστε θυμωμένοι. Λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστώ. Αυτά. Επίσης, σήμερα είναι, κλείνουν πόσα χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα τα πούμε και αυτά, θα ακούσουμε και τα τραγουδάκια μας. Πάμε τώρα να μας βάλει ο Σπύρος εδώ ένα τραγούδι, να πάμε στο διάλειμμα και μισή, να ακούσουμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από το ΡΕΔΕ Ταξί Παρθενών και να μπούμε στο ζουμί της εκπομπής.

νύχτα, ό,τι να είναι. Όπως κάθε μέρα. Για πάμε. Λοιπόν, δεν το βάζω τυχαία το Μαρέα του Θάνου και του Δημήτρη. Του Θάνου Μικρούτσικου και Δημήτρη Μητροπάνου. Το βάζω γιατί αν μπείτε στο YouTube και τώρα ακόμα, θα δείτε το πρώτο σχόλιο κάτω το τραγούδι ενός Νίκου, δεν τον ξέρω τον Νίκο. Μπήκε και έκανε ένα σχόλιο ο άνθρωπος και έγραψε ότι η εκτέλεση αυτή του τραγουδιού θα είναι η αιώνια απόδειξη ότι στη χώρα αυτή η ποίηση της θάλασσας, το πιάνο της μεταπολίτευσης και η λαϊκή φωνή της γειτονιάς είναι ένα και το αυτό. Να είσαι καλά, ρε Καρντάση μου, πραγματικά. Γιατί μας θύμισες ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Εκεί έξω ζει το ήθος, η αξιοπρέπεια, η ιδιοτέλεια και η θυσία για τα μεγάλα ιδανικά. Κι ας είναι σιωπηλή. Ας μη φωνάζει. Κι ας μη χτυπάει πόρτες. Την οργή της να φοβάστε μόνο. Κάποια στιγμή.

0: στο κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έντονο πρόβλημα έχουμε στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια και από Κοκκινόμηλο μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στο ύψος του Μεταξουργείου. Στην Πειραιώς στο ύψος της Ομόνιας, Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία. Στην Κηφισία στην Άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη. Στην Κάθοδο από το ύψος του Αμαρουσίου και στο Γυροκομείο. Στη Μεσογείο έχουμε αναδιαστήματα αυξημένη κίνηση, όπως επίσης και στην Ποσειδόνος και στον περιφερειακό του Καρέα, στην Αμφιθέα, στους δρόμους που οδηγούν στον Πειραιά και επίσης στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
2: Μάλιστα. Και να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Θα ήμασταν ευτυχισμένοι αν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
3: Καλά, αυτό εννοείται.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Και συνεχίζουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να σας πω, κάτι το βάζω στο μυαλό μου και το ξεχνάω. Λοιπόν, Μέρη μου λες εδώ, καλημέρα, στο κόκκινο. Μαρία, αυτό ήθελα να προσχολιάσω το σχολείο, αυτό που λέει η Μαρία. Η Μαρία λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θυμίζει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, όταν ήταν στην εξουσία, εννοεί η Μαρία, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καλούσε και ζητούσε από αυτούς που έφευγαν και καλώς το έκανε να παραδώσουν την έδρα. Και αναρωτιέται η Μαρία, γιατί δεν το κάνει τώρα αυτός που έφυγε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, Μαρία μου. Το οποίο πρέπει να απαντηθεί στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξεπερνάει αυτά τόσο εύκολα όσο τα ξεπερνάνε αυτοί που είναι στα δόματα της εξουσίας. Και καλώς κάνει και δεν τα ξεπερνάει. Γιατί είναι θέμα συνέπειας. Πώς δέχεσαι να κάνεις αυτό το οποίο κατηγορούσες πριν από λίγους μήνες τους άλλους? Τι εικόνα δίνεις στην κοινωνία και στους πολίτες? Λοιπόν, βλέπω εδώ. Καλημέρα, τυχαίο που ο καρτερός καλεί τους Σιριζέους ή βλέπει τη στασιμότητα και τα ποσοστά της Ελλάς. Ναι, κοίταξε να δεις. Εντάξει, αυτό είναι μια υπόθεση. Το σκέφτηκα και εγώ. Δηλαδή, και είναι και λογική υπόθεση. Το rebranding πέτυχε, λέω εγώ. Γιατί κατάφερε να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Αυτό όμως είναι ταβάνι. Για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω και να βάλει τον επόμενο στόχο που είναι το 2 μπροστά, δημοσκοπικά εννοώ, θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Οπότε προφανώς η κίνηση του κύριου Καρτέρου υποκινούνταν από τη συγκεκριμένη ανάγκη. Όμως, ξαναλέω, καλώς βγήκε και έκανε να πάνε στην Ελλάδα και τα λοιπά, όσοι θέλουν να πάνε. Κακώς δεν αναφέρθηκε στο να παραδώσουν την έδρα τους. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στην πρώτη μου παρέμβαση. Πολύ κακώς. Και το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η ασάφεια. Γιατί δεν ανέφερε ευθέως όταν τους είπε θα περάσετε την πόρτα που είναι ανοιχτή. Θα παραδώσετε την έδρα σας να τελειώνουμε. Γιατί αυτή η ασάφεια? Να με συγχωρέσετε, αλλά στον πολιτικό λόγο δεν υπάρχει ασάφεια. Η ασάφεια είναι σκημένη. Όταν υπάρχει ασάφεια, υπάρχει κάποια αιτία από πίσω. Δεν έπεσε από τον ουρανό μόνη της. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Λοιπόν, δεν διαβάζω ολόκληρα τα μηνύματα. Γιάννη, κάτσε μισό λεπτό, περίμενε. Μέσα στο μήνυμα έχεις γράψει και την απάντηση. Α, έτσι, γιατί ακούμε κόκκινο. Ναι, μισό λεπτό. Τώρα, μερικά είναι μεγάλα και δεν μπορώ να τα διαβάζω, το καταλαβαίνεις έτσι. Δεν είχα κάποια πρόθεση να μην το διαβάσω. Παρότι είναι κομματικό όργανο, κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά μέσα στις τελευταίες εξελίξεις να μείνει μια ανεξάρτητη φωνή της αριστεράς, αντιφασιστική, αντιρατσιστική, αντιομοφοβική, αντισεξιστική, κοντά στα κινήματα, κοντά στους ξεριζωμένους, κοντά σε όσους δεν έχουν φωνή. Ναι. Ναι. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ξαναλέω ακόμα μια φορά ότι έτσι πως γίνανε τα πράγματα, ισχύει το ουδέν κακό να μη γες καλού. Αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη για την εκλογική επιβίωση, αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ απόλεσε την όποια δυνατότητα κυβερνητισμού, δεν χρειάζεται να βλύνει τις γωνίες του, όπως κάνει κάθε κόμμα σε αυτόν τον άθλιο τόπο που θέλει να κάνει κυβερνητισμό, μη τυχόν και στάξει ουρά του γαϊδάρα από την άλλη πλευρά. Μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθεί. Μπορεί να δώσει τη μάχη όπως ακριβώς την περιγράφεις. Για όλα αυτά που περιγράφεις. Και κάτι ακόμα, γιατί διαβάζω και διάφορα παράπονα και τέτοια, γιατί ο Τάδε λέει αυτό, γιατί ο Τάδε μιλάει εκείνο, γιατί αυτός ο δημοσιογράφος στα μικρόφωνα κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Ο πλούτος του κόκκινου είναι ακριβώς αυτό. Αυτός ακριβώς είναι ο πλούτος μας. Το ότι μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του και αυτό που σκέφτεται, καλή ή κακή, έτσι, αυτό ο καθένας έχει το δικαίωμα στην κριτική, αλλά μπορεί να το κάνει. Τι ακριβώς ζητάτε από το κόκκινο, εκεί, γι' αυτό ακριβώς ακούτε κόκκινο. Τι ακριβώς ζητάτε από το κόκκινο. Να έρχεται ο εκδότης στα κλειστά δώματα ή ο άορατος επενδυτής, παύλα οικονομική ελίτ της χώρας, να δίνει γραμμή και οι πρόθυμοι από κάτω να ακολουθούν τη γραμμή χωρίς καμία παρέκκληση. Αυτό θέλετε. Αυτό δεν επικρίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα, στα περισσότερα. Να μην είμαι υπερβολικός, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη μονοκαλλιέργεια. Αφήστε το, το κόκκινο, να είναι κάτι άλλο. Με τις υπερβολές του, με τα λάθη του. Ζωντανό διάλογο κάνουμε. Συζητάμε, διαφωνούμε, μαλώνουμε. Πλούτος είναι αυτός. Πλούτος είναι. Δεν χρειάζεται. Αυτό αφορά και τους ακρότες, αφορά όμως και αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Αφήστε το όλο το πράγμα αυτό να ανθίσει και να εξελιχθεί. Έτσι φτάνεις. Κάπου. Αν θέλεις να φτάσεις κάπου. Και αν φτάσεις. Αλλά έτσι. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν χρειάζεται να προωθούμε τις μονοκαλλιέργειες. Δεν χρειάζεται να προωθούμε μόνο όσους χαϊδεύουν τα αυτιά μας και όσους μας αρέσει και όσους υπηρετούν τους στόχους τους οποίους έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό ακούτε κόκκινο. Λέω εγώ. Αυτή είναι η δική μου πλευρά. Λοιπόν, πάμε τώρα. 13 χρόνια σας είπα ότι συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσου. Με τον Ηλία του 16ου ελεύθερο να προαναγγείλει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα που μας έρχεται. Για το πολιτικό του μέλλον. Δεν υπάρχει πολιτικό μέλλον. Τα είπαμε 100.000 φορές για τον άνθρωπο αυτό. Για το νούμερο 2, μιας και με τη βούλα της δικαιοσύνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δολοφόνησε τον Παύλο σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και τον Σαχζάτ Λουκμάν, μην το ξεχνάτε, το παιδί αυτό. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε. 1 εκατομμύριο συμπατριώτες μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας πέθαναν από τις ναζιστικές ορδές κατά τη διάρκεια της εισβολής στη χώρα και κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1 εκατομμύριο συμπατριώτες μας. Και ο περίου ο λόγος έχει στο μπράτσο το ναζιστικό σύμβολο. Να θυμάται τι. Και να υμνούν τι όλοι αυτοί. Το ένα εκατομμύριο ψυχές που φύγανε. Το κράτος, το ελληνικό κράτος που ανασκολόπησαν. Την περιουσία του, τα χρυσαφικά του που τα πήραν όλα. Μη χειρότερα δηλαδή. Πραγματικά μη χειρότερα. Πάμε στο τραγούδι, ρε Σπύρο. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, σιγά μην κλάσω. Σήμερα η πορεία, έτσι, στο σημείο δολοφονίας του Παύλου. 5.30 ώρα, αν θυμάμαι καλά, Σπύρο, θυμάσαι. Μην κάνω κανένα λάθος. 5.30, θα το δούμε, θα σας πω. Να πάτε. Τα πάμε. Τα πάμε. Κατέβει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ανίκητος ο κόσμος. Αρκεί να καταλάβει και ο κόσμος τη δύναμη που έχει. Σε όλα. Θα σταματούσε κάθε συζήτηση για αυτά που κάνουμε τώρα, για τα πολιτικά, τα μικροκομματικά κτλ. Αν ο κόσμος βγει στους δρόμους. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Θα αφήσουν κατά μέρος και τις προσωπικές φιλοδοξίες και τα υπερμεγέθη εγώ και τα πάντα. Θα τους αναγκάσει ο κόσμος να το κάνουν. Αλλά αν ο κόσμος κάθεται στο σπίτι του, τότε στρώνεται το έδαφος για κάθε εγώ. Είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά μερικές φορές στη ζωή. Πάμε να ακούσουμε, γι' αυτό λέμε, δεν ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε τα πλυντήρια του ναζισμού. Σας γυρίσω πίσω τώρα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όταν για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή και όλα αυτά τα καλόπεδα τα καλούσαν στα κανάλια. Για πάμε να ακούσετε λίγο, για να μην ξεχνάμε.
1: Κανείς δεν είχε τη δυνατότητα να ακούσει ποιοι είμαστε.
2: Βλέπω, κύριε Κασιδιάρη, ότι έχετε πλήρως εγκληματιστεί με το μηδιακό τοπίο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε την αλήθεια. Εδώ και δύο χρόνια που είμαστε μέσα στη Βουλή, λέμε τη γλώσσα της αλήθειας.
3: Κρύβουνε τα σειρά τους και να μην πούμε και τίποτα περισσότερο, αγαπητέ Βαγγέλη Περία. Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμείς φέραμε τον Κιάδα εδώ. Αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα του Εγέρθητη. Εγέρθητη είναι εδώ αυτός ο τύπος.
4: Κύριε Κασιδιάρη, έχουμε ακούσει πάρα πολλούς νέους και είμαστε και στην ίδια γενιά, ανήκουμε και οι δύο, που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Λόγω αυτής της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Εσείς σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια?
5: Το θέμα που θέτετε αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα.
6: Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Είναι ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης, που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Ηλίας Παναγιώταρος, επίσης βουλευτής του κόμματος πια. Καλησπέρα και στους δυο σας.
7: Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα δεν πρόκειται να τους ξαναρωτήσω αν αγαπάνε τη σβάστικα, αν έχουν στο κούτελο αγγιλωτό, αν έχουν το Χίτλερ να πούμε εδώ πέρα. Εγώ τέτοια τα ακούσαμε κατά κόρον τις απαντήσεις που δώσανε όλες αυτές τις ημέρες.
8: Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλεση. Απ' την άλλη μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χθες, είναι λυτή.
9: Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρό εταιρεία Χρυσή Αυγή.
10: Ο Νίκος ο Μιχαλογιάννης που τον ξέρω καιρό, μου είναι συμπαθής.
0: Αυτά ήταν τα πλυντήρια του ναζισμού. Τα ακούσατε? Και όλοι τους έχουν στασίδι. Πρώτο τραπέζι πίστα. Σήμερα. Κανένας δεν τους ζήτησε το λόγο. Γιατί κάναν το πορτ παρόλ των ναζιστών. Κανένας. Απολύτως. Αυτός που θεωρούσε εδώ, τον ακούσατε, τον Ρουπακιά, ότι έχει γίνει ράκος. Έχει γίνει ράκος ο δολοφόνος. Σήμερα τον ξαναπήραν να κάνει τηλεοπτική εκπομπή, να μας ενημερώνει. Να ενημερώνει τον κόσμο. Για τις απόψεις του προφανώς. Τις σοβαρές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Παύλο τώρα σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό. Και πάμε λίγο να το αποφορτήσουμε τώρα. Πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην επικαιρότητα. Μην έχετε κανένα πρόβλημα, ούτε ευθύνες θα του ζητηθούν, ούτε θα γίνει κάποια αξιολόγηση για το αν έκανε καλά ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ώστε να του δοθούν και στο μέλλον θέσεις ευθύνες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. 15 χρόνια περιφερειά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης. Και θα συνεχίσει να είναι και περιφερειάρχης και θα συνεχίσει να υπηρετεί από κορυφαίες θέσεις. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση. Καμία αξιολόγηση στους ανθρώπους που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνες στη χώρα, σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, η αναξιοκρατία. Αλλά τι να κάνουμε. Φαίνεται ότι δεν αλλάζει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη. Είχε ρόδες το μηχάνημα. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κάνει μας την χώρα.
2: Μπούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από ένα τέταρτο.
2: Το βάζανε μέσα
1: στο δουλάπια. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Να ανοίξετε και τα δουλάπια.
1: Εγώ δεν τα ανοίξω τα δουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι να
0: που και πάλι ξέπλυμα κάνει στην εξουσία ο κύριος Πατούλης. Γιατί προσπαθεί να βάλει τον Ίσα στο κάδρο ως υπεύθυνο για τους ελέγχους. Αλλά σιγά μην είναι ο Ίσα υπεύθυνος για τους ελέγχους. Σιγά μην ένας ιατρικός σύλλογος, ακόμα κι αν είναι των Αθηνών, έχει τη δυνατότητα, τον κόσμο και την τεχνογνωσία για να κάνει τέτοιους ελέγχους. Υπήρχε φορέας το 2019. Ήταν η Ράμπο της υγείας. Τον καταργήσανε η παρούσα κυβέρνηση. Και έκανε μια άλλη αρχή, μια ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Και έδωσε εκεί τους ελέγχους. Αυτή ήταν υπεύθυνη για τους ελέγχους. Εκεί αναζητήστε τους υπευθύνους για τους ελέγχους που δεν έγιναν. Και στον πολιτικό τους προϊστάμενο, στο Υπουργείο. Όχι στον Ίσα και στον κάθε Ίσα. Που και εκεί υπάρχουν ευθύνες, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν. Πάμε και στην άλλη πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στην κυρία Παγώνη. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει.
3: Όταν η καταγγελία είναι εγγραφή, δεν ειδοποιείται ο γιατρός ότι θα πάει η επιτροπή την άλλη μέρα στο ιατρείο του. Όταν όμως γίνονται οι επιτροπές, πρέπει να κάνουν κάποιους ελέγχους σε ιατρία, τότε τους ειδοποιούν όταν δεν υπάρχουν καταγγελίες.
4: Δηλαδή, αν έρχονται όταν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο ως ιατρικός σύλλογος, παίρνουμε τηλέφωνο από πριν τον γιατρό και του λέμε θα έρθουμε αύριο.
3: Ναι, γιατί δεν υπάρχει καμία καταγγελία, δεν
4: και
3: υπάρχει τίποτα. Πρέπει να ειδοποιήσεις τον συνάδελφο ότι την άλλη μέρα το πρωί θα πας εκεί.
0: Ωραίος έλεγχος. Τι είπε εδώ, κυρία Παγώνη, τώρα. Είπε ότι όταν δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία, δεν ειδοποιούμε τους γιατρούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν υπήρχαν έγγραφες καταγγελίες. Οπότε τους ειδοποίησε. Οπότε ματέως ο κύριος Χατζηνικολάου, συνάδελφος, αναζητεί το μηχάνημα που έχει ρόδες και φεύγει. Τους ειδοποίησαν προφανώς. Και κάπου πήγε το μηχάνημα με τις ροδούλες του. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και τι ισόη έλεγχος είναι αυτός. Δηλαδή παίρνεις τον άλλο τηλέφωνο και του λες θα έρθω αύριο να σε ελέγξω και τι περιμένεις αύριο ο άλλος. Να κάνει όλες τις παρανομίες αύριο που θα έρθει να τον ελέγξεις. Είμαστε στα καλά μας και τα λέμε και δημόσια όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνω, πάλι θα το φορτίσω. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη. Τον άκουσα και δεν πίστευα και στα αυτιά μου δηλαδή. Αλλά για πάμε να τον ακούσουμε. Αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε και αυτό.
5: Walk agenda. Ναι. Είσαστε ο άνθρωπος που συμβολίζεται στην Ελλάδα.
6: Όχι, μην μου το πείτε αυτό.
5: Συμβολίζεται στην Ελλάδα με έναν τρόπο.
6: Συμβολίζω τη walk agenda.
5: Όχι, όχι τη walk agenda.
6: Αυτό σίγουρα. Διαφωνώ κάθετα με την walk agenda και το. Και το ξέρετε, έχω περάσει και από το αριστερό μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Διαφωνεί κάθετα με τη walk agenda αυτό. Και έχει περάσει και από το αριστερό μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τι ήθελες να περάσεις δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, από δεξιόμετρο. Πρόεδρος αριστερού κόμματος, δεν έγινες. Με βάση ποια ιδεολογία και ποια προτάγματα θα κριθείς από τον κόσμο του κόμματος. Της δεξιάς, όχι της αριστεράς. Και ποια είναι η walk agenda, παρακαλώ, που διαφωνείς. Για πες. Αυτοί που μας γανώνουν τα αυτιά, η alt-right και το MAGA. Με τι διαφωνείς. Με τι διαφωνείς, πες μας, με τι διαφωνείς. Με το δικαίωμα να κάνουν παρελάσεις. Διαφωνείς? Να τους το απαγορεύσουμε? Με το δικαίωμά τους να παντρεύονται? Είναι νόμος του κράτους, θέλω να σου θυμίσω. Να υιοθετούν παιδιά όπως μπορούμε όλοι οι πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Για πες βρε, πες με τι διαφωνείς. Στη χώρα που βγαίνει στους δρόμους κάθε κοινωνική ομάδα, μέχρι και οι ναζιστές, η LGBT πλάς κοινότητα δεν θα βγαίνει? Γιατί? Προσβάλλουν την αισθητική σου? Την πυρηνική οικογένεια? Πού είναι η διαφωνία σου? Πες μας να το καταλάβουμε. Άντε από εκεί δεν τρέπεστε όλοι? Δεν τρέπεστε για αυτά που λέτε? Πάτε να πετάξετε ένα ολόκληρο κομμάτι της κοινωνίας στους ανθρώπους μας, παροστάνοντας τους κριτές στο κρεβάτι τους. Λες και θα σας δώσουν θα σας ρωτήσουν τι θα κάνουν στο κρεβάτι τους. Σηκώνετε φρύδι για την υπερβολή στις πορείες, τον Gay Pride. Σηκώνετε φρύδι για την υπερβολή πού? Σε ένα κράτος που βγάζουμε βόλτα τον ιερό φαλό του Γέροντα Παΐσιου? Σε ένα κράτος που βγάζουμε την πλαστική παντόφλα να την προσκυνήσει ο κόσμος του Αγίου και πουλάμε επιστολές Ιησού? Άιντε από εκεί. Άιντε από εκεί κι εσείς και τα δεξιόμετρα του κάθε Κυρπαντελή που διαφωνείς και με τη woke agenda. Και πέρασες και από το αριστερό μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Άιντε τώρα. Σπύρο, ψυχίστηκα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάει και τη σημερινή πρέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι Παρασκευή, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε, όπως το ονειρευτήκατε. Ήρεμα, όμορφα, ωραία. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και να κλείσουμε και με ένα ωραίο τραγούδι.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η μη μέτρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Εμφανιζόμενος βέβαιος ότι η τιμή θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ανακάλυψε την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επικαλούμενος στο δημοσιονομικό κόστος. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαντά στην ακρίβεια με επιδόματα και πας, και τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νέων φιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησής του. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, με 9 στους 10 πολίτες, το 87,1%, να δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διαθέσιμο εισόδημα η Ελλάδα κινείται αντίθετα από την Ευρώπη. Οι Έλληνες έχασαν το 22,3% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 25,4%. Με φωτοτινή άνοδο των τιμών στην ενέργεια και τον πληθωρισμό συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο το Eurogroup. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την αντιφασιστική κινητοποίηση στο Κερατσίνι. Χθες, Πέμπτη, η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε Στεφάνη στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Το χρέος για το σήμερα και το αύριο είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση, οι πολιτικές δυνάμεις να μην αψηφούν τον κίνδυνο και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Το σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί» δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν απέναντι στους επιγόνους των δοσύλλογων που θέλουν ο φασισμός να ξανασηκώνει κεφάλι, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται 2 προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα διασώστες του ΕΚΑΒ καταγγέλνουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους και απέκρυψαν την ταυτότητα του τραγουδιστή. Νέα αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, υπέβαλε ο σύζυγος μία εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Νέο τεχνικό πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στο σταθμό Αγία Σοφία, όπου εντοπίστηκε καπνός λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η εταιρεία αποδίδει το περιστατικό σε αστοχία πυκνωτή σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός εκενώθηκε και παραμένει προσωρινά κλειστός. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες 2 τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Στη διεθνή ενημέρωση. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Άξιος ότι σύντομα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση ή όχι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει την κατάσταση την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου. Σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για διέξοδο μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Όφη έζησε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά, επικρατώντας με 2-0 της Hoffenheim στο Παγκρίτιο και ξεκινώντας με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία του στη League Phase του Europa League.
0: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Σπύρος Παπακώστας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. Ο Σπύρος Ουρμελίδης είχε μια υποχρέωση, δεν μπορεί να είναι σήμερα. Από Δευτέρα θα είναι εδώ κοντά σας στις 9 η ώρα, αυτήν την ώρα δηλαδή. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτομήνυμα 69-85-87-00-59. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος, η Ρωμηλία, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1924 σαν σήμερα το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Από αυτό έπρεπε να αρχίσω. Το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη. Και το 1946 η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο Θέατρο Κωτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τότε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς όμως ανταπόκριση. Το 2013 ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Πίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς. Όλη η ώρα θα είναι αφιερωμένη για αυτό το θέμα και για τις κινητοποίησεις που θα γίνουν σήμερα. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο και σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν τώρα να έρθουμε στα σημερινά. Έχουμε την κυβέρνηση να μιλά για μέτρα και για στήριξη της οικογένειας και όλα αυτά για την ακρίβεια. Βρε καλό στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Καλώς τον. Καλώς τον σε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρε εσείς, εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και να προσχωρήσετε στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια. Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα. Και τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιδοτεί, λέει, θα επιδοτήσω, λέει, και θα βάλει πλαφόν στα πρατήρια. Όχι στα δηληστήρια. Δηλαδή, τι κάνει, επιδοτεί την ακρίβεια. Μας δίνει λεφτά για να πληρώνουμε την ακρίβεια. Προσέξτε τι κάνει. Σου δίνει χρήματα, αλλά για να πληρώνεις την ακριβή βενζίνη. Δεν προσπαθεί να κάνει άλλες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιδοτεί την ακρίβεια και δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει. Αλλά αυτό με το δημοσιονομικό χώρο. Πού πήγαν τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη και πρώτος και καλύτερος ο κύριος Μητσοτάκης 2,2 δις και θα κάνω αυτό που μπορώ και αυτό που μου επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος και είναι ταβάνι. Και τι μου λέτε τώρα για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Και τι μου λένε τώρα δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Δεν γίνεται παιδιά, πάει αυτό το ταβάνι τέλος. Τι έγινε τώρα, τι άλλαξε? Έχει αλλάξει κάτι? Έχει αλλάξει κάτι? Πάντως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ας τηλεφωνήσει στην Κουμουνδούρου να του εξηγήσουν για τον δημοσιονομικό χώρο, γιατί βλέπουμε εδώ ότι προσχώρησε σε αυτά που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θυμήθηκε. Επιδοτεί την ακρίβεια και κάνει αυτό που κάνει. Μάλιστα, δεν πάει στα δηληστήρια, πάει να βάλει πλαφό στα πρατήρια. Και δίνει και λεφτά σε εμάς για να πληρώνουμε την ακριβή, πολύ ακριβή βενζίνη. Πρώτο θέμα η κόντρα σήμερα στο 1,70 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δηλαδή. Μας δίνει λεφτά να πληρώσουμε την ακριβή βενζίνη. Προσέξτε τώρα, έλεγε αυτό το 1,70. Τη Δευτέρα βέβαια θα είναι οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Αλλά χθες που μιλούσαμε εδώ με τον κύριο Ασμάτογλου, μας έλεγε ότι αυτό το 1,70, 1,80, να ανοίξει έτσι το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι για σήμερα, για τα δεδομένα αυτών των ημερών. Μπορεί δηλαδή σε ένα μήνα, ανοίγει 15 τον Οκτώβρη, τότε μπορεί να είναι ακόμη πιο πάνω, μπορεί να είναι κοντά στα 2. Και τι κάνει η κυβέρνηση?
Τι κάνει η κυβέρνηση, τη λε τη λέξη δηληστήρια και ψάχνει στο λεξικό να δει τι είναι. Δεν ξέρει τι είναι. Δεν την αναφέρει πουθενά τη λέξη. Η εφημερίδα Τα Νέα και η εφημερίδα Τα Νέα έχουν θέμα, πρώτο θέμα τα καύσιμα. Για 5 παρεμβάσεις μελούν Τα Νέα. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό που είπαμε όμως, στα πρατήρια και όχι στα δηληστήρια. Σχέδιο για προσωρινή μείωση, αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Πάλι η Ευρώπη φταίει, πάλι ο κόσμος φταίει, πάλι όλα αυτά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που η Γερμανία θα το μειώσει από 20 τόσο στο 7. Αυτά δεν τον αγγίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και τι λέει τώρα μέσα στα μέτρα αυτά? Οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Σου λέει πάρε λεφτά για να πληρώσεις την ακριβή βενζίνη. Δεν σου λέει θα σου μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ. Η απογευματινή. Και η απογευματινή πρώτο θέμα. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Ο ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Η εφημερίδα των συντακτών, το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Η Δημοκρατία, δεκάδες δις σε κολλητούς και με απευθείας αναθέσεις. Αυτά τα σκάνδαλα τα καθημερινά. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο είναι αυτή η κυβέρνηση. Κυβέρνηση, τέλος πάντων. Αλλιώς θα έπρεπε να λέγεται, αλλά μην μας συλλάβουν και μέσα στο στούντιο. Να τελειώσει η εκπομπή τουλάχιστον. Η εφημερίδα Εστία, 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο πήχης που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ακούσατε έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Μητσοτάκη. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά κηλικία. Ο ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Η Voice, έτσι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, αποκάλυψη. Η Political, προαναγγελία Μητσοτάκη, παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Δηλαδή το 1,75 είναι φτηνό. Που το παρουσιάζουν ως δεν ξέρω εγώ τι. Ενεργειακός συναγερμός, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Ο λόγος πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Το μανιφέστο οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Όπως βλέπετε, όλες οι εφημερίδες, πρώτο θέμα, οι περισσότερες τουλάχιστον, έχουν θέμα την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις του Μητσοτάκη. Λοιπόν, να διαβάσω και το πρωτοσέλιδο του avg.gr. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το πρώτο θέμα, Βουλή, Γαλάζια Σιλία για Αυγενάκη Λαζαρίδη προς 2 ακόμη άσεις ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Δεν θα επιτρέψουμε ο φασισμός να ξανασηκώσει κεφάλι. Κατέθεσε στεφάνι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε και δήλωση εκεί του γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Νίκου Πάπα. Θα διαβάσουμε τη δήλωσή του στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, να διαβάσω και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, με τον τίτλο που σας είπα από το avg.gr, ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση ήταν, όταν η κατάσταση γίνεται ασφιχτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και πας ως επιδότης, ως επιδοτήσεις μέρους της ζημιάς. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να

αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά. Και όταν η κατάσταση γίνεται ασφιχτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και πάσεις ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας, επισημαίνει Κουμουρδούρου. Όσο για το επίδομα ανεργίας, χρειάστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να αδειάσει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και να υπενθυμίσει το αυτονόητο, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα της κυβέρνησης, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Για να καταλήξει, ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, αυτό που έλεγα και η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη βέβαια στον Παύλο Φίσα στις κινητοποιήσεις. Συμπληρώθηκαν φέτος 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τα μέλη τάγματος εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα υπήρξε η κορύφωση της δολοφονικής δράσης της νεοναζιστικής οργάνωσης, ενώ είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Στο μνημείο για τον Παύλο Φίσα κατέθεσε χθες στεφάνι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, ενώ στην αντιπροσωπεία του κόμματος στην αντιφασιστική συγκέντρωση μετήχαν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η βουλευτής και τομεάρχης δικαιωμάτων και ισότητας Έλενα Ακρίτα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας Νατά Σαγκαρά, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας Δημήτρης Πετράς, Χρήστος Λαμπρίδης, Τάσος Πολιτίδης και δεκάδες μέλη του κόμματος. Μετά την κατάθεση στεφάνου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς, δήλωσε: 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, θυμόμαστε και θυμίζουμε ότι ο φασισμός είναι η ιδεολογία του μίσους, η ιδεολογία που διχάζει τους ανθρώπους, η ιδεολογία που σκοτώνει. Σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτή τη χώρα, η σβάστικα έχει καταδικαστεί στην αιώνια ταπείνωση. Ο Παύλος δεν είναι μαζί μας. Όταν όμως έφυγε από τη ζωή, γεννήθηκαν δεκάδες χιλιάδες αντιφασίστες. Αυτό είναι το χρέος για το σήμερα και το αύριο. Η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση, οι πολιτικές δυνάμεις να μην αψηφούν τον κίνδυνο και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού. Αθάνατος ο Παύλος Φίσας. Πάντα στο δρόμο ενάντια στον φασισμό. Σήμερα μαζί με συντρόφους και συντρόφισσες καταθέσαμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στεφάνη στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Από τον χώρο της συγκέντρωσης, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, δήλωσε: Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους να ζει, δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος. Είναι χρέος απέναντι στον Παύλο, το Λουκμάν, στους Αιγύπτιους ψαράδες. Είναι χρέος απέναντι στον Μανώλη Γλέζο, τον πρώτο Ευρωπαίο παρτιζάνο στον αγώνα ενάντια του φασισμού και του νασισμού. Είναι χρέος απέναντι στη Μάγδα Φίσα, μια γυναίκα που της έλαχε ο αβάσταχτος πόνος της μάνας να χάσει το παιδί. Και το έκανε δύναμη και από την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή του αντιφασιστικού αγώνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν απέναντι στους επιγόνους των δοσύλλογων που θέλουν ο φασισμός να ξανασηκώσει κεφάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σηκώνει κεφάλι. Αυτά από την χθεσινή εκδήλωση και την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Και να πούμε, αυτά τα σοκαριστικά που παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση που έδειξε ο Sky και άλλα κανάλια, αλλά το να στέλνει συνεργεία να καλύψουν απευθείας, σε απευθεία σύνδεση την αποφυλάκηση του νεοναζί με τη σβάστικα στο μπράτσο τατουάζ, να χαιρετά ναζιστικά με υψωμένη γροθιά, να είναι τα κανάλια εκεί για να κάνει δηλώσεις, να τις μεταδώσουν τις δηλώσεις του Κασιδιάρη, να υπάρχει ηχητική και να βγάζει λόγο σε αυτούς εκεί τους κλακαδόρους που είχε συγκεντρώσει και όλα αυτά να γίνονται σε ζωντανή, σε απευθεία σύνδεση, αυτό κάτι γίνεται. Έτσι, το σύστημα δείχνει πως αγκαλιάζει αυτούς τους ανθρώπους. Ότι η κυβέρνηση έχει τις υπόγειες διασυνδέσεις με αυτά τα μορφώματα και το είχαμε δει και στο παρελθόν αυτό τι είχε γίνει με τη Νέα Δημοκρατία και πως γίνονταν οι συζητήσεις και για τα νομοσχέδια στη Βουλή ακόμη και επικαλούνται τους μετανάστες και όλα αυτά, γιατί ακούω και τη Λατινοπούλου που πάει και μιλάει αυτό και μιλάει για εισβολείς και δεν ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αλήθεια, τι λένε
Για τα ΤΕΜΠΗ, η κυρία Λατινοπούλου στήριξε την Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Και όταν τη είπαν, μα καλά, στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στην Βουλή και λέει, δεν θέλω να συστάνει τη χώρα μου. Δηλαδή, με νεκρούς στα Τέμπη, με το έγκλημα των τεπών, δεν θες να συστάνει τη χώρα σου, δηλαδή δεν θες καλύτερους σιδηρόδρομους στη χώρα. Να λοιπόν, πώς φαίνονται τα παραρτήματα της Νέας Δημοκρατίας και ας έχουν άλλη ετικέτα απ' έξω, ας υπάρχει άλλο όνομα. Δεκανίκια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι άλλωστε σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, όλη η βασιλοκουντική εκεί ήταν κρυμμένη στη Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν ξεμύτησαν, δεν έκαναν κάτι δικό τους, αλλά εκεί κρύφτηκαν. Μετά τη Χούντα εκεί κρύφτηκαν όλοι. Εκεί βρήκαν ασυλία, εκεί βρήκαν στέκη, εκεί βρήκαν ένα χέρι που τους είπε μη φοβάστε, δεν θα μπείτε φυλακή, δεν θα γίνει τίποτε. Και τελείωσαν όλα εκεί. Εκεί ήταν κρυμμένη σε όλη τη μεταπολίτευση, όλη αυτή η βασιλοχουντική. Και έρχονται τώρα να μας τους διαφημίζουν και σε απευθεία σύνδεση. Αυτό είναι. Αλλά δεν μας λένε τι λένε για την ακρίβεια, δεν μας λένε ένα νομοσχέδιο. Η Χρυσή Αυγή ήταν στη Βουλή. Μπορεί να μας πει κάποιος υποστηριχτής αυτού του μορφώματος ένα νομοσχέδιο κατά του κεφαλαίου. Να πως είναι συστημική. Πουλάνε, λένε ότι είναι αντισυστημική, αλλά είναι μια χαρά συστημική. Πάρα πολύ καλά τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχαν και συζητήσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά. Απλά το παίζουν έτσι. Είναι μια χαρά συνεργάτες και δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Το είδαμε και με τη Χρυσή Αυγή, το βλέπουμε και με τη Λατινοπούλου που είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε, αυτά που λέει και βγαίνει και λέει, α, δεν με διέγραψαν, εγώ έφυγα. Δεν είναι έτσι. Θυμάστε την περίπτωση που βγήκε και μίλησε ρατσιστικά για άλλες γυναίκες και τι σχόλια έκανε, αυτά τα πικρόχολα σχόλια, και απάντησαν άλλες γυναίκες στην κυρία Λατινοπούλου, και μετά από αυτό δεν μπορούσε βέβαια να σταθεί μετά τις ρατσιστικές επιθέσεις σε γυναίκες, για το αν έχουν κυταρίτιδα ή αν δεν βάφονται ή αυτό, τέλος πάντων τι έλεγε για τον καλοπισμό των γυναικών. Αλλά τι διέγραψε η Νέα Δημοκρατία και βγαίνει τώρα να μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας η κυρία Λατινοπούλου, το δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, που σας έφερα ένα παράδειγμα γιατί είναι στην Ευρωβουλή. Έτσι πέρασε κάτω από τα ραντάρ, εκλέχτηκε η κυρία Λατινοπούλου που δήλωνε ότι ζούσε με 3.000 το χρόνο και ότι ήταν στη γιαγιά της, έμενε στη γιαγιά της. Μπόρεσε και έκανε κόμμα, βρήκε λεφτά, έκανε κόμμα, είναι και στην Ευρωβουλή και τώρα θα κατέβει και στις εθνικές εκλογές. Και όλα αυτά θέλει να τα πιστέψουμε ότι είναι έτσι. Λοιπόν. Και 29 η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κόκκινο.
4: Έμεινε στο κόσμο. Στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Εκατόν πέντε και 5.
3: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός έχει λίγο καλύτερη εικόνα. Κυρίως στην άνοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τη Λέρνο μέχρι και την Αχαρνών. Η λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι και του Σκαραμαγκά. Προβλήματα στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο του Πειραιά. Συγκρού από τέψου τη Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλό Κωνσταντίνου και Βασιλή Σοφία. Μεγάλο πρόβλημα στη Μεσογείων, καθώ επίση και γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη. Επίση, αρκετά έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο δρόμο προ Πειραιά, από την Αμφιθέα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλημέρα.
0: Καλή σα ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Με πανό που έγραφε «Εδώ σαχρή και ντυμένη σκελετή», υποδέχτηκαν χθες στο Δημαρχείο του Βόλου τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, μέλη των ενεργών πολιτών που διαμαρτύρονται για την κάφη σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Στις 14 Ιουνίου όμως του 20, ο γιος σας, διαμαρτυρόμενος για την υγεία της περιοχής,
1: ακριβώς,
0: ξυλοκοπήθηκε, έτσι, και έφτασε η υπόθεση στη δικαιοσύνη μετά από μεγάλο κόπο και δεν ξέρω αν νιώθετε δικαιωμένος, κύριε Μάγκο, αν πιστεύετε ότι έχουμε δικαιοσύνη τελικά σε αυτή τη χώρα με αυτές τις ποινές και που έπρεπε ο ιατροδικαστής να δει και να κάνει και να λάνει, γιατί όπως και με τον Παύλο Φίσα που στην αρχή είπαν οπαδική βία και εκεί κάτι πήγαν να πούνε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, για ηρωίνες και τέτοια.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάγια τακτική. Τώρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει στο ενδιάμεσο η αστυνομία, μιλάμε για μηχανισμούς.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία για μένα είναι ένας μηχανισμός. Μηχανισμός δυστυχώς όχι προστασίας, δηλαδή δεν είναι οργανισμός προστασίας του πολίτη, όπως σωστά λέει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς η αστυνομία έρχεται απέναντι στους πολίτες πάρα πολλές φορές και δυστυχώς χάνονται άνθρωποι ανέτια και ειδικά νέα παιδιά. Ο Βασίλος, το παιδί μου, ακριβώς όπως το είπατε, διαμαρτυρήθηκε για την κάψη σκουπιδιών στο Βόλο. Έχουμε ένα τσιμεντάδικο στο Βόλο το οποίο καίει σκουπίδια για να παράγει τσιμέντο, για να παράξει τσιμέντο, και η πόλη του Βόλου είναι η πρώτη πόλη σε καρκίνους στην επικράτεια. Αυτό δεν μας αρέσει, όπως δεν άρεσε και στο παιδί μου, το οποίο διαμαρτυρήθηκε, πήρε μέρος στην μεγαλειώδη πορεία που έγινε στις 13 Ιουνίου του 2020. Εκείνη την μέρα πιάσανε δύο παιδιά, τα προσήγαγαν, την επόμενη μέρα πέρναγαν από αυτόφορο, το παιδί μου τυχαία περνούσε από εκεί, είδε όμως συγκεντρωμένο κόσμο, έχει μια πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και σταμάτησε να πάει να διαμαρτυρηθεί, γιατί πιάσατε τα παιδιά αυτά, δεν πρόλαβε καν να πλησιάσει. Το μόνο πρόβλημα να πει είναι τι κάνετε ρε, και τον πέσαν πάνω του 15 άτομα και τον τσακίσαν στο ξύλο. Το παιδί μου πήγε εκεί για αλληλεγγύη στον συναγωνιστή του οποίου συνελήφθηκε, η αλληλεγγύη ήταν η τελευταία και υπέρτατη πράξη της ζωής του παιδιού μου. Χτυπήθηκε ανέτεια μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων και ενώ ήταν τραυματισμένος και είχαν νομική υποχρέωση αστυνομική να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αντί αυτού τον προσήγαγαν ενώ γνώριζαν ποιος ήταν, γνώριζαν την ταυτότητά του, τον προσήγαγαν παρόλα αυτά στην υποδέθμιση ασφάλειας Βόλου, τον κράτησαν παράνομα 2 ώρες και τον βασάνισαν. Ενώ και εκεί είχαν υποχρέωση να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αντί αυτού, 6 άτομα τον είχαν κάτω, τον κρατούσαν πεστέκονα τα χέρια σε μια καρέκλα και τον χτυπούσαν πάνω στα ήδη χτυπημένα του πλευρά. Φαντάζεστε τη θέση αυτού του παιδιού, κύριε Βούλγαρη. Φαντάζεστε τη θέση κάθε μάνας που ακούει το παιδί της, βλέπει το παιδί της σε αυτή την εικόνα. Και το παιδί μου, ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, του ζήταγε νερό, είχε εξωθενωθεί σωματικά και ψυχικά από τους τρομακτικούς πόνους που ένιωθε, και αυτοί τον χλέβαζαν και δεν του δίνανε νερό και τον παρέβασαν να πιει νερό σε ένα χαλασμένο καταψύχτη εκεί παραδίπλα. Και το παιδί μου σύρθηκε μέχρι εκεί και προσπαθούσε να βάλει μερικές σταγόνες νερού στο στόμα του και αυτοί τον κορόιδευαν, να μην σας πω τις θυσίες που μετέφερε το παιδί μου, του λέγαν, και τον απειλούσαν ότι θα του σκοτώσουν. Τον χλέβαζαν, τον κορόιδευαν και τον απειλούσαν ότι θα του σκοτώσουν. Και μετά τον πέταξαν και έξω.
0: Μάλιστα, για να έρθει.
1: Αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση είναι αυτή. Φαντάζεστε ένας καθηγητής, ένας εκπαιδευτικός να σηκώσει ελάχιστα το χέρι του σε ένα μαθητή ανέτη, τι πρόκειται να γίνει. Εδώ τώρα πρόκειται για μια δολοφονία. Το παιδί μου ήταν στο ζενίθ μιας κατάστασης και τον έριξαν στον αδύρ και τον πέταξαν έξω. Και έξω εκεί, 4 αυτόπτες μάρτυρες απέναντι από την ασφάλεια, βρήκαν το παιδί μου πεταγμένο κάτω. Διηγήθηκε η κοπέλα προχθές, όπως γνωρίζετε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας. Κατέθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες μας, ανάμεσα σε αυτούς και η κοπέλα η οποία βρήκε το παιδί μας απέναντι πεταγμένο και λέει: περπατούσα και είδα μια φιγούρα πεσμένη στο έδαφος και ένα χέρι να σηκώνεται και να μου ζητάει βοήθεια. Και πλησιάζω και βλέπω ότι ήταν άνθρωπος, ήταν ο Βασίλειος Μάγκος. Αμέσως της διηγήθηκε ότι με τσάκισαν στο ξύλο, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κάνει κινήσεις. με τσάκισαν στο ξύλο και με βασάνισαν. Αμέσως. Καταλαβαίνετε, κύριε Βουλγαρή.
0: Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή, γιατί και τα πρώτα έτσι.
1: Αν με ρωτήσατε, πυλές... ναι, αν αισθάνομαι δικαίωση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Όχι, εγώ. Δικαίωση. Σας θέλουμε να ακούσουμε.
1: Δικαίωση για μένα, δικαίωση, κοιτάξτε, η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Σε αυτό στο οποίο είναι ταγμένη. Δηλαδή, να κρίνει, να δικάζει βεβαίως με βάση τη συνείδησή της, αλλά κυρίως με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Αυτό. Αν το κάνει η δικαιοσύνη, τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα, ενώ βλέπουμε περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, είναι συνταρακτικά εις βάρος του κατηγορουμένου, να βλέπουμε απαλλαγές αστυνομικών, για να μιλάμε για αστυνομικούς, γιατί υπάρχει ο μηχανισμός της συγκάλυψης που σας είπα προηγουμένως. Στη δικιά μας την περίπτωση είναι σε εξέλιξη το δικαστήριο. Εγώ δεν θέλω να εκφράσω κρίσεις για το δικαστήριο, εφόσον η δίκη είναι σε εξέλιξη. Αυτό που μπορώ να πω όμως, κύριε Βούλγαρη, είναι ότι υπάρχουν. Υπάρχουν στοιχεία συντριπτικά εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό δεν το λέω γιατί με παρασύρει το συνέστημά μου. Δεν άφησα ποτέ το συνέστημα να με παρασύρει, παρόλο που με πνίγει πολλές φορές σαν γονιό. Καταλαβαίνετε. Με πνίγει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αφήνω να με παρασύρει. Όταν λέω κάτι και βγαίνω στον κόσμο, ο οποίος κόσμος στην κοινωνία με στηρίζει πάρα πολύ, μας στηρίζει, βγαίνω γιατί έχω τα ντοκουμέντα. Τα ντοκουμέντα είναι 14 αυτόβητες μάρτυρες, 10 που είδαν τον ξυλοδαρμό του παιδιού μου μπροστά στα δικαστήρια, 4 που βρήκαν το παιδί μου, η κοπέλα και άλλοι 3 πεσμένο, πεταγμένο απέναντι από την ασφάλεια. Είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυρηδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος τους. Είναι 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης εις βάρος τους. Και επίσης, υπηρεσιακά εκδικάστηκε η ΕΔΕ. Αυτά δεν τα λένε βέβαια στο δικαστήριο, γιατί ζούμε μια τραγική κατάσταση εκεί στο δικαστήριο. Δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας μας. Αλλά εκδικάστηκε η ΕΔΕ και το Γενικό Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέπεμψε υπηρεσιακά τους 6 κατηγορούμενους στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αστιφυλάκων Θεσσαλονίκης με το ερώτημα για αυτούς της ποινής της απόταξης. Κατηγορούνται για βασανιστήρια και άλλες 3 κατηγορίες. Και οι 6 κατηγορούμενοι που κατηγορούνται που δικάζονται στο ΜΟΒ Καρδίτσας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Εφάσον αυτά τα στοιχεία, εγώ ελπίζω ότι το δικαστήριο θα δικάσει όπως πρέπει να δικάσει.
0: Κύριε Μάγκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Δεν τα αφήνουμε έτσι την υπόθεση. Αλλή μόνο. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια κουβέντα να συμπληρώσω, μου επιτρέπετε. Να ξέρετε ότι ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για δικαίωση σε εμάς τους γονείς. Ο αγώνας μας είναι για να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Μην έχουμε δολοφονίες ανθρώπων και ειδικά νέων ανθρώπων όπως ο Θοδωρής τελευταία στο Άργος. Να μην ξαναγίνουν αυτά. Και ο αγώνας μας βέβαια είναι για μια καλύτερη, για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Την αστυνομία, την οποία την πληρώνουμε εμείς, να πω ότι ήταν ο Γιάννης Μάγκος, έτσι, ο πατέρας του Βασίλη, που δολοφονήθηκε επί της ουσίας το παιδί, μετά από τόσο ξύλο που έφαγε, εντοπίστηκε νεκρό στο δωμάτιό του ένα μήνα μετά αφού το ξυλοφόρτωσαν εκεί στο Βόλο, γιατί διαμαρτυρήθηκε. Λοιπόν, να πούμε ότι την αστυνομία την πληρώνουμε εμείς, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύουν τον πολίτη. Αν είσαι όμως πυροσβέστης και διαμαρτυρηθείς, τρως ξύλο και σου ρίχνουν νερό με την άβρα. Νερό με την άβρα, γιατί και λόγω επαγγέλματος, έτσι. Λοιπόν, τους ρίχνουν νερό με την άβρα. Είναι οι τεμπέληδες οι πυροσβέστες που κάθονται και παίζουν τάβλη κατά τη Νέα Δημοκρατία. Είσαι συνταξιούχος και λες 13η σύνταξη, παιδιά. Ω, ξύλο. Ξύλο. 13η σύνταξη. Ας σου δώσουμε 13η σύνταξη να βάλεις τα λεφτά στην Ελβετία. Όχι. Όχι, ξύλο. Σου δώσουμε 13η σύνταξη. Να αποκλείεται. Λες και δεν θα το δώσει το εγγόνι, ο συνταξιούχος. Δεν θα το δώσει το γιο στην κόρη. Δεν θα πάει να πάρει κάτι, ένα δώρο να δώσει στο γιο στην κόρη, στο εγγόνι. Θα τα στείλει στην Ελβετία. Είσαι εργαζόμενος και λες, ρε παιδιά, δεν τα βγάζω πέρα. Αυξήσεις αυτό το ένα τ' άλλο. Τι θα γίνει? Ξύλο. Και στους πληστηριασμούς. Είσαι ανάπηρος και χρωστάς και σου έχουν βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό, ή μόνο γονεϊκή οικογένεια, ή χρωστάς 800 ευρώ σε κοινόχρηστα. Όχι, θα έρθει η αστυνομία να σου σπάσει την πόρτα. Θα σε πετάξει έξω. Θα σε πετάξει έξω. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε σήμερα. Ανάπηρος άνθρωπος στο καροτσάκι, τον πέταξαν έξω. Τον πέταξαν έξω. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσόνα, τον κύριο Χρήστο Βρετάκο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δήμαρχε, σήμερα είναι και η συγκέντρωση, η πορεία. Έτσι, 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φίσα, που στην αρχή κάποιοι έξυπνοι πήγαν να μας πούν ότι είναι οπαδική βία, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε με ξένη ομάδα. Λοιπόν, τι γίνεται?
2: Πολλοί είναι εδώ, οφείλει να είναι εδώ, οφείλει να θυμάται. Περιγράψατε πριν το λείπασμα που τρέφει το φασισμό, δηλαδή αυτές τις πολιτικές που τσακίζουν ανθρώπους. Ένα κράτος ανάργητο που χρησιμοποιεί τον κατασταλτικό μηχανισμό για να τσακίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι ένα λείπασμα χωρίς να αθώουν όσους επιλέγουν αυτό το δρόμο. Ένα λείπασμα όμως που ο φασισμός υπάρχει, θεριεύει, αντρέβει και στις δικές μας γειτονιές.
0: Και εκεί.
2: Είναι ένα θέμα.
0: Δημάρχε.
2: Δεν τέλειωσε πριν 13 χρόνια, δεν τέλειωσε με μια δικαστική απόφαση. Είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά.
0: Είδαμε τα κανάλια να προβάλλουν τον νεοναζί, αυτόν τον άνθρωπο.
2: Το δολοφόνο.
0: Το δολοφόνο.
2: Ναι.
0: Και να βγαίνει από τη φυλακή σε ζωντανή σύνδεση. Ξέρετε πόσα έξοδα, πόσο κοστίζει σε ένα κανάλι να στείλει συνεργεία εκεί, κάμερες και αυτά, και δημοσιογράφους. Και γίνεται απευθεία σύνδεση. Για το δολοφόνο.
2: Μέσα από τη φυλακή διαγγέλματα. Εκεί που υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε πρόσβαση σε ίντερνετ που είχαν τη δυνατότητα να έχει κινητά, ενώ άλλοι απαγορεύεται κρατούμενοι να έχουν κινητό.
2: Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το σύστημα έχει ανάγκη τους κασιδιάρηδες. Ειδικά όταν ζορίζεται. Ειδικά όταν ζορίζεται. Και αυτό πρέπει να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Γιατί ξαναλέω, μας ξεχνά. Εμείς δεν θα αφήσουμε στην πόλη ο κόσμος να ξεχάσει ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Μόνο και μόνο γιατί θέλει να περπατάει όρθιος, βρε παιδιά, χάσει τη ζωή του. Στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Οφείλουμε να μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε, ξαναλέω, μέτωπο στο φασισμό και στις πολιτικές που τον τρέφουν. Γιατί αλλιώς θα είναι ένας κύκλος που θα έχει τελειωμό.
0: Δήμαρχε, γιατί ειδικά η Ελλάδα, που έχει περάσει τόσο από τους Ναζί. Θα μου πεις στη Γερμανία και είναι μπροστά. Αλλά εδώ η χώρα μας, τι φταίει? Είναι η παιδεία, είναι η οικογένεια, είναι η αυτοδιοίκηση, είναι τα υπουργεία. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή σοκαρίστηκα πραγματικά όταν είδα ένα παιδάκι να πηγαίνει να βγάζει selfie με το δολοφόνο στο Δομοκό. Αυτό το παιδί δεν πρέπει κάποιος να του εξηγήσει?
2: Πρέπει, το θέμα είναι ότι δεν το εξηγεί. Για πολλούς λόγους. Δεν φτάνει η εξήγηση που δίνουν. Ειδικά στα νέα παιδιά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Τα νέα παιδιά δεν έχουν βιώσει πράγματα, δεν έχουν ζήσει πράγματα. Αυτά που τους περιγράφουμε εμείς για το τι είχε κάνει ο φασισμός και ο ναζισμός στους ανθρώπους. Μακρινό μια ιστορία ενός βιβλίου που δεν διδάσκεται στο σχολείο, αλλά τέλος πάντων κάτι πολύ μακρινό. Χρειάζεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το σύστημα να εμφανίσει τους δολοφόνους ως αντισυστημικούς. Θέλει εκεί να καταλάβει το παιδί, να αποκτήσει τη γνώση ότι ο πατέρας του που δούλευε στη ζώνη είχε δύο αφεντικά. Ένα αφεντικό που δεν τον πλήρωνε και ένα αφεντικό που υποτίθεται ότι τον προστάτευε και τον είχε φτηνή πρώτη ύλη για τον εργοδότη του. Αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή στο Πέραμα, για παράδειγμα. Ότι ο μπαμπάς δεν είχε τη δυνατότητα να φέρει χρήμα στο σπίτι. Γιατί υπήρξε ένα καθεστώς συγκεκριμένο που το δούλεψε η Χρυσή Αυγή για χρόνια στο Πέραμα. Αυτά όμως θέλει μια δουλειά. Θέλει μια δουλειά και κυρίως θέλει ένα ξεσκέπασμα για το τι είναι τελικά αντισυστημικό. Αυτό πουλάει ο Κασιδιάρης σήμερα. Ένα σύστημα που τσακίζει τα όνειρα των παιδιών και τις ελπίδες τους, που δεν τους αφήνει να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Και εμφανίζεται ένας τύπος που τον έχουν ιεροποιήσει, που τα βάζει, λέει, με το σύστημα. Με ποιο σύστημα τα βάζει? Το μακρύ χέρι των αφεντικών ήταν πάντα η Χρυσαυγήτη στην αντίληψη. Δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Μα εκεί δεν ήταν. Κρυμμένη εκεί δεν ήταν σε όλο το διάστημα της μεταπολίτευσης. Στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν κρυμμένη.
2: Πάντα
0: όλη αυτή η βασιλοκουντική.
2: Μα και τώρα δεν εξαφανίστηκαν μετά την καταδίκη. Κάπου βρήκανε στέγη.
0: Ναι.
2: Παρέχονται διάφορες στέγες, πώς να σας το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα κόσμο που κινείται σε αυτή τη λογική και έχει μάθει να κινείται και στο σκοτάδι. Το θέμα είναι ότι Θέλει και από όλους εμάς τους υπόλοιπους μια επαγρύπνηση, μια εγρήγορση. Έχουμε αποδεχτεί κάποια πράγματα ως δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα πράγματα όμως πρόχνουν τα νέα παιδιά σε λύσεις άλλου είδους και εκεί πρέπει να είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την
0: συζήτηση. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χρήστος Βρετάκος. Και να καλημερίσουμε τον Χρήστο Λαμπρίδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπρίδη.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, Πειραιώτης, εκεί χθες στεφάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είδαμε και σε κάποιες φωτογραφίες. Σήμερα είναι τα 13 χρόνια και βέβαια η μεγάλη πορεία, έτσι.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Πειραιώτης μεγάλωσε στο Κερατσίνι, στην Αμφιάλη, στη γειτονιά του Παυλουφίσα, σου το λέω έτσι.
0: Ναι.
3: Άρα άκουσα τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε και ο Δήμαρχος Κερατσίνιου Δραπετσόνας, ο Χρήστος Βρετάκος. Και θέλω να σας βεβαιώσω ότι έτσι είναι. Σε περιοχές με μεγάλη, η αριστερά έχει μεγάλη ιστορία. Από την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης μέχρι σήμερα, παράδοση, μια περιοχή που οι πολίτες εδώ είχαν παράδοση δημοκρατικούς αγώνες, στις ίδιες γειτονιές δυστυχώς υπήρξε και το άσκητο αυγό του φιδιού και υπήρξε και ομάδα πολιτών που προσέγγιζαν τη Χρυσή Αυγή. Κυρίως, κατά τη γνώμη μου, γιατί εκεί που η φτώχεια και η ανέχεια βάσει περιπτώσει κυριαρχούν, δημιουργείται ευνοϊκό έδαφος για αυτές τις βρωμερές ιδέες του φασισμού να βρίσκουν χώρο να αναπτύσσονται. Ήμασταν εκεί λοιπόν χτες με δεκάδες μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στο μνημείο του Παύλου Φύσα, στη μνήμη του Παύλου Φύσα, ενός ανθρώπου που πραγματικά είχε πάρει θέση απέναντι στο φασισμό και αυτή τη θέση την πλήρωσε με τη ζωή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση όχι μόνο τη θυσία του Παύλου του Φύσα, αλλά γενικά τι είχε κάνει η ακροδεξιά και ο φασισμός σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε συνεχώς, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Και το δεύτερο, αν θέλετε, στοιχείο που πρέπει να κάνουμε είναι να εξαλείψουμε όλες αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν το έδαφος για να καλλιεργούνται αυτές οι ιδέες. Ξέρετε, αυτές οι ιδέες δεν καλλιεργούνται στο κενό. Θεργεύουν σε περιόδους και εποχές και σε περιοχές που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
0: Αυτό είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα που λέτε, κύριε Λαμπρίδη. Δηλαδή το ότι βρίσκουν και τα κάνουν στις φτωχές γειτονιές, ότι ξέρεις κανείς δεν νοιάζεται για σένα, να ορίστε ποια είναι η οικονομική σου κατάσταση και εμείς έχουμε τη λύση. Και από την άλλη, τα παιδιά αυτά το βλέπουν, γιατί βλέπουν την ανέχεια, βλέπουν αυτό που γίνεται σπίτι ή τους γονείς να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν υποχρεώσεις, δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή δεν δημιουργήθηκε την περίοδο που βγήκε στη Βουλή, δηλαδή μετά το 10. Η Χρυσή Αυγή υπήρχε από το 80. Δεν αναπτύχθηκε. Ξαφνικά σε μια περίοδο όμως που η χώρα πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση, για μια... μια μερίδα πολιτών το εύκολο που προέβαλε η Χρυσή Αυγή, η αγανάκτηση, ερμηνεύτηκε ως διέξοδος και πραγματικά έγινε αυτή η επιλογή. Άρα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι πέρα από το ιδεολογικό ζήτημα, πέρα από τις τάσεις ζωής, για το δικαίωμά του, τις αντιλήψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος, το οικονομικό ζήτημα αποτελεί μια βάση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις. Διαφορετικά δεν μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δείτε τη Γερμανία. Στην Σαξονία, στις εκλογές που η ακροδεξιά πραγματικά θριάβευσε, βγήκε πάρα πολύ ψηλά. Η πρόεδρος του κόμματος της ακροδεξιάς είναι λεσβία, είναι παντρεμένη με γυναίκα και ψηφίστηκε μπροστά ήταν κάτι που είναι γνωστό και έγινε αποδεκτό από τους πολίτες. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ένα ζήτημα δικαιωμάτων. Δεν είναι ότι ξαφνικά είναι κάποιοι άνθρωποι που περνάγανε καλά στη ζωή τους και έχουν μια αντίθεση στα ζητήματα των δικαιωμάτων, ομόφυλων ζευγαριών κλπ. Είναι το θέμα ότι υπήρχε, είναι περιοχές που στα δεδομένα της Γερμανίας οικονομικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και βρίσκουν το έδαφος γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν και οι δυνάμεις προοδευτικές και της αριστεράς θα πρέπει να δώσουμε μια μάχη σε δύο επίπεδα. Πρώτον είναι αυτό που είπαμε, να υπενθυμίζουμε στους νέους ανθρώπους και στους πολίτες τα δεινά που έχει επιφέρει η ακροδεξιά και ο φασισμός και στη χώρα μας και διεθνώς. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια προοδευτική διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ξέροντας ότι επιλέγοντας το δικό μας χώρο και συμμετέχοντας στα κόμματα της αριστεράς του προοδευτικού χώρου θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη εμφανώς. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, δυστυχώς και αυτές οι ιδέες θα έχουν χώρο ως εναλλακτικές ιδέες για μια καλύτερη ζωή που στην πραγματικότητα είναι φαινάκι αυτό. Μπορεί να επιφέρουν τεράστια δεινά, που σας είπα, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στη χώρα και στην κοινωνία.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λαμπρή. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα στον Πάνο. Ο Ηλίας λέει να τα ανοίξω λίγο το μήνυμα. Η οικονομική ολιγαρχία και τα κανάλια της ήταν και θα είναι πάντα φίλοι με τα ναζιστικά μορφώματα, λέει ο Ηλίας. Εδώ, όνομα, Εθαλιά. Για την αλληλεγγύη που έδειξε ο Βασίλης Μάγκος, τον σκότωσαν. Αυτοί που θέλουν να μολύνουν την ατμόσφαιρα με κάψη των σκουπιδιών, μας δολοφονούν μαζικά για να βγάζουν εκατομμύρια. Και η Αζανασία. Είναι ξενικό το όνομα, έτσι δεν έχω κάνει Σαρδάμ, σωστά. Ένα μέρος της αριστεράς, νομίζω, υποτίμησε τη δυνατότητα της ακροδεξιάς να μεταμορφώνεται. Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με το δημοσιονομικό χώρο, γιατί κατά τη διάρκεια της εκπομπής έτσι είχα και μια ιδέα. Δεν θα σας πω καλημέρα βέβαια, γιατί όπως είμαστε αυτή η παρέα θα συνεχίσουμε και μετά με την προσθήκη του Σωτήρη Καψόχα. Το μόνο ότι τη σκητάλη στον ήχο από το Σπύρο Παπακώστα θα πάρει ο Βαγγέλης εδώ ξανά. Σε δεν πειράζει, Ολυμπιακή είναι τώρα. Λοιπόν, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής. Περί δημοσιονομικού χώρου. Εάν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, που θυμήθηκε τώρα το δημοσιονομικό χώρο, αν θέλει κανένα μάθημα, κανένα φροντιστήριο για το πώς διευρύνεται ο δημοσιονομικός χώρος και πώς μειώνονται οι τιμές και τι γίνεται και πώς μπορεί να ωφεληθούν οι πολίτες από την ακρίβεια κτλ. Κάνε ένα τηλεφώνημα στην Κουμουρδούρα και ακριβώς ραντεβού με τον Νίκο Παπά, που ξέρει τα θέματα, να τους δώσει έτσι δύο συμβουλές εκεί. Να δουν πώς γίνονται τα πράγματα για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού που μας το παρουσίαζαν ως δεν ξέρω εγώ πλάκες του Μωυσή εκεί το δημοσιονομικό χώρο και το ταβάνι. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρου. Επανερχόμαστε, είπαμε, αυτή η παρέα με το Σωτήρη Καψόχα μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια και έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένδυσε χθες εκ νέου στο αφήγημα της σταθερότητας, σημειώνοντας πως η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, προανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εμφανιζόμενες βέβαιως ότι η τιμή θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 το λίτρο που έκλεισε πέρυσι. Ανακάλυψε την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επικαλούμενος στο δημοσιονομικό κόστος. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαντά στην ακρίβεια με επιδόματα και ΠΑΣ και τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησής του. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, με 9 στους 10 πολίτες να δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο διαθέσιμο εισόδημα η Ελλάδα κινείται αντίθετα από την Ευρώπη. Οι Έλληνες έχασαν το 22,3% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 25,4%. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύση στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Χθες η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο. Το χρέος είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο Νίκος Παπάς. Ο Παύλος Ζή, τσακίστε τους Ναζί. Δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος, δήλωσε η Ρένα Δούρου. Με έντολη της αστυνομίας κλείνουν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι σταθμοί Κορυδαλλός και Μανιάτικα του μετρό. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Σε μια ακόμη επικοινωνιακή φιέστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης μετατρέπει την αποτυχία των κρατικών ελέγχων σε ατομική ευθύνη και παρουσιάζει εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας θα παρουσιάσει το νέο σύστημα μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει αν ένα ιδιωτικό ιατρείο είναι νόμιμο και ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με έντολη του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα διασώστες του ΕΚΑΒ καταγγέλνουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους και απέκρυψαν την ταυτότητα του τραγουδιστή. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, όταν παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο 4χρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Στη διεθνή ενημέρωση. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Άξιος ότι σύντομα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση ή όχι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει την κατάσταση την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με 6 ηγέτες των χωρών του κόλπου. Σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για διέξοδο μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η ΑΕΚ διέσυρε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στην All Win Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Βρίσκεται στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας με καλύτερη διαφορά τερμάτων. Νωρίτερα Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
5: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα μέσα στη

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Τύρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και πάλι ο λαοπρόβλητος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τη λύση στα καύσιμα. Έτσι, εξαγγελίες.
1: Τα κι άλλα, όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Τα καύσιμα το.
0: Κυρίως μπροστά.
1: Το. Ναι.
0: Έβλεπα και τις εφημερίδες το πρωί. Τα πρωτοσέλιδα τα περισσότερα, τα 9 στα 10 δηλαδή, είναι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη κτλ. Όταν είναι για παρέμβαση είναι Μητσοτάκης.
1: Τώρα,
0: αν για σκάνδαλο είναι άλλη.
1: Κατάλαβες, δεν είναι αυτό μόνο. Τι προσδιορίσε, ας πούμε, το επίδομα,
0: ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει το κόστος που θα πληρώσουν, ας πούμε, οι Έλληνες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,75.
0: Ναι.
1: Πέρυσι ξέρεις πόσο ήταν.
0: Πόσο.
1: 1,10.
0: Α, μπράβο, αυτό έλεγα. Ότι το 1,75 που μας πασάρουν δεν είναι λίγο.
1: Αυτό είναι η τρέλα.
0: Δηλαδή μας λένε να του πούμε και ευχαριστώ.
1: Αυτό θέλει.
0: Και
1: το χειρότερο είναι αυτό. Δηλαδή, αν καθίσεις, ας πούμε, να το βάλεις κάτω σε πραγματικά, δηλαδή μια μεσαία δεξαμενή προμήθεια, χίλια λίτρα.
0: Χίλια λίτρα, ναι.
1: Έτσι, τα οποία έκαναν 1.100 ευρώ. Τώρα θα πάει 1.750, δηλαδή 650 παραπάνω,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για μια απλή αυτή που δεν σε φτάνει.
0: Για ένα γέμισμα που δεν σε φτάνει.
1: Δεν σε φτάνει, αν βγάλεις το. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί συζητάμε.
0: Και τι μας είπε χθες ο Ασμάτογλου, θυμάσαι, λέει θα αρχίσει με ένα 70-80 που είναι πολύ ακριβό σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς το λένε. Και θυμάσαι τι άλλο μας είπε ο Ασμάτογλου χθες, ότι αυτά με σημερινά δεδομένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί σε ένα μήνα που θα ανοίξει έτσι και θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να είναι άλλες οι τιμές.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο Μητσοτάκης να επιδοτήσει την ακρίβεια, γιατί άμα του πεις τη λέξη δηληστήριο, ψάχνεις το λεξικό να δει τι είναι, δεν την αναφέρει ποτέ. Πάει, βάζει πλαφόν στα βενζινάδικα. Στα βενζινάδικα,
1: εκεί,
0: όχι
1: ναι.
0: Όμως τα δηληστήρια.
1: Όχι, εκεί δεν τα κουμπάει.
0: Και επιδοτεί εμάς να πληρώσουμε την ακριβή βενζίνη και το ακριβό πετρέλαιο.
1: Και είδες τι έκανε επίσης, πώς το είπε ότι. Η επιδότηση θα είναι διπλή, δηλαδή αυτή που θα αναλάβει το κράτος και να αγιοποιήσει και τα δηληστήρια, θα συμβάλλουν και τα δηληστήρια σε αυτή την προσπάθεια για να πληρώσουμε 1,75 και δεν ξέρω τι και πού αλλού θα πάνε τα υπόλοιπα, γιατί 1,75 είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνεις και θα πάμε την άλλη εβδομάδα. Αφού μας τα είπε λοιπόν αυτά, σηκώθηκε και πάει ταξίδι αναψυχής στην Αμερική.
0: Τι να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: ο άνθρωπος έσωσε ότι χώρα να
1: έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και εντάξει. Και κάθονται, μου λες για τα μίντια. Διάβαζα λοιπόν, επειδή λες για τα μίντια για να τα πιάνουμε όλα, διάβαζα μία μελέτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το έχουμε ξαναπεί αλλά είναι και φρέσκια ότι τα μίντια γενικότερα είναι στη χειρότερη θέση που υπήρχε ποτέ και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην αξιοπιστία απέναντι στον κόσμο. Τα πατσαβούρα τα θεωρεί ο κόσμος στην πραγματικότητα και γι' αυτό δεν νομίζω ότι φταίει το χαρτί ή το ηλεκτρονικό σύστημα.
0: Όχι,
1: όλο αυτό το σύστημα που έχουν χτίσει. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα το έχουν κάνει.
0: Επιστήμη.
1: Κανονικά.
0: Επιστήμη.
1: Τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Διαβάζω εδώ πέρα, το ανέδειξε το D-News, ο συνάδελφος ο Θανάης ο Κουκάκης. Βεβαίως πήρε και το ανέδειξε, τα στοιχεία πήρε. Που έκανε δημοσιογραφικά τη δουλειά του έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό που οφείλουν να κάνουν για να. Στοιχεία γιατί πουλάνε παραμύθι συνολικό.
0: Είδες τι είπες, η δουλειά του έκανε. Δηλαδή έχουμε φτάσει σημείο να λέμε ότι έκανε τη δουλειά του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
1: Δηλαδή πώς δουλεύουν το. Πήρε τα στοιχεία την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τα στοιχεία τα οποία συγκρίνει τις χώρες κλπ. Τι λέει αυτά, τα λένε όλα, δεν κρύβουν κάτι αυτοί. Για κάποιο λόγο, εντάξει, η υποχρέωσή τους είναι να δείχνουν και να συγκρίνουν και να παρουσιάζουν. Λοιπόν, τι βγαίνουν λοιπόν από τα στοιχεία αυτά, ότι της Eurostat στοιχεία, για να είναι σαφές. Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Πρόσεξε, το 2010 είχαμε μπει σε χρεοκοπία κανονικά, είχαμε τραβήξει και γινόταν μετά...
0: Μειώσεις, περικοπές, απολύσεις και τα λοιπά.
1: Είναι λοιπόν 22,3, έτσι, η συγκλονιστική ευημερία που μας πουλάει ο Άδωνης. Έτσι, πρόσεξε τώρα να δεις τι ενδιαφέρον έχουν αυτά τα στοιχεία γιατί, και τα οποία. Εμείς είμαστε 22,3% χαμηλότερα σε σχέση με το 2010... Αλλά την ίδια περίοδο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 25,4%. Ναι. Συγκρίσιμα. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, η μοναδική χώρα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 10 είναι η Ελλάδα. Και η Γαλλία, η οποία όμως Γαλλία είναι μόλις 0,6% χαμηλότερα από το 2010. Εμείς είμαστε που είμαστε. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Η υστέρηση αυτή είναι εμφανής σε όρους αγοραστικής δύναμης, γιατί εκεί είναι το κλειδί. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα για την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε μετά από αυξήσεις από όλα αυτά τα πράγματα στις 13.612 ευρώ, μονάδες μάλλον, μονάδες αγοραστικής δύναμης το 25, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χειρότερες επιδόσεις κατέγραψαν μόνο η Ουγγαρία με 11.900 τόσο εδώ, κοντά 12.000 μονάδες αγοραστικής δύναμης, και η Ρουμανία με 12.861. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος λοιπόν σε αγοραστική δύναμη είναι 22.630 μονάδες. Τι απόσταση έχουμε? Τι φαίνεται, είναι φανερή. 13 με 23 είναι 10.000 δυνατότητες μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης. Πρόσεξε τώρα. Εδώ το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι το 87,1% των Ελλήνων απαντάει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το 87,1%. Συγκλονιστική ευημερία, Άδωνη. Συγκλονιστική ευημερία των Ελλήνων.
0: Και τι τώρα μου λες να πιστέψω εγώ ότι γύρω στα δυο έχει τα δελτία ειδήσεων?
1: Μπορεί να πιστέψεις το Μητσοτάκη εσύ. Εσύ οφείλεις να πιστεύεις το θεσμικό πρωθυπουργό που μας υπόσχεται σταθερότητα, ευημερία και μακροημέρευση. Αυτό να πιστέψεις.
0: Και η αυτοδυναμία πρέπει
1: βεβαίως
0: να είναι έτσι.
1: Και να σκέφτεσαι ότι έτσι και χάσουμε τον Μωυσή, τον Τσιτάχ, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Τι μας ξημερώνει την άλλη μέρα.
0: Λοιπόν, ελπίδα ή πως το είπε περιπέτεια.
1: Βεβαίως.
0: Το 87,1 δεν μπορεί να ζήσει. Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε και ένα τελευταίο στοιχείο για να καταλάβετε. Λοιπόν, 87,1. Ένα τελευταίο στοιχείο έτσι για να μην κουράσουμε με αριθμούς. Το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, που είναι σοβαρό μέτρο δείκτης αυτός, αυξήθηκε στο 27,5%, περίπου το 1 τρίτον του πληθυσμού. Από 26,9%, που, δηλαδή συνεχώς αυξάνεται, που ήταν το 24%. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 29%. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλα με άλλα νούμερα.
0: Θα κάνω το εξής.
1: Δεν θα τα ακούσετε αυτά.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Δεν θα

0: ερωτήσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όσοι μιλούν για λαϊκισμό, να το, μην πω να βάλουν την έκφραση αυτή που χρησιμοποιούν. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεδομένα δεν είναι. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Όχι η συγκλονιστική ευημερία που μας λέει ο Άδωνης και όλοι αυτοί που συνεργάζονται, και βεβαίως, για να είμαστε και ξεκάθαροι, μέσα σε αυτή την κατάσταση αυτό που απεργάζεται η κυβέρνηση μέσω όλου αυτού του μηχανισμού και όλης αυτής της κατάστασης, του καθεστώτος το οποίο έχει χτίσει, είναι να μας πει πώς θα περικόψει το επίδομα ανεργίας. Ναι. Το πρόβλημα δηλαδή της οικονομίας και είναι να κοπεί το επίδομα ανεργίας.
1: Πήγε να το μαζέψει για, στην έρθεση.
0: Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, μία κουβέντα με αφορμή αυτό για να γίνει σαφές. Εδώ, έστω και με άλλους όρους αστικής λειτουργίας στη δημοκρατία που λέμε, έχει χτιστεί ένα καθεστώς με συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Ένα καθεστώς λοιπόν όχι σαν τα παλιά καθεστώτα που αυταρχικά καταλάμβαναν την εξουσία και με τα όπλα ή με την αστυνομία ή με όλους, είναι κάτι άλλο το οποίο έχει πάει τα επίπεδα σε άλλη ταχύτητα. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με καθεστώς και στην επιβολή πολιτικών, καθεστώς και στην επιβολή αντιλήψεων. Αυτό λοιπόν το καθεστώς για να χτυπηθεί θέλει άλλου είδους αντιμετώπιση, και αυτό το λέω προς την αποκεί πλευρά που θέλει, όποια αντιπολίτευση θέλει να αλλάξει πράγματα στον τόπο. Αυτό το πράγμα, το καθεστώς δεν πέφτει με τον τρόπο που νομίζουν ότι θα πέσει. Χρειάζεται να χτυπηθεί με όπλα τα οποία προσφέρει το ίδιο το καθεστώς, γιατί δεν μπορεί να τα κρύψει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα κατά την κρίση μου.
1: Μα δεν βλέπεις εδώ που θέλουν να τους πούμε και ευχαριστώ που το 1-10 θα γίνει 1-75, 1-80, και όλα τα μέσα ενημέρωση σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, παρεμβάσεις Μητσοτάκη, παρεμβάσεις Μητσοτάκη, και να τους πούμε και ευχαριστώ στο τέλος. Τώρα αυτό που λες, δίκιο έχεις. Να πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Σε σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Πάντως στην ΕΡΤ Σωτήρη είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είναι φιλοδόρημα το επίδομα ανεργίας και είναι πολύ καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης.
1: Στήριξε δηλαδή τον κύριο Μαρινάκη, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ καλός εκπρόσωπος.
1: Το μόνο που του έκανε εντύπωση, το άκουσα, ήταν ότι δεν μπορεί ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχηνοβατεί ανάμεσα στην προσωπική άποψη και στην αυτή. Δηλαδή σε αυτό πρόσεξε, παιδάκι μου, μην τα λες τώρα. Τα έχουμε πει στο σε κλειστό κύκλο τώρα. Χρειάζεται να τα λες και έξω.
0: Του έκανε παράπονα και η Ντόρα.
1: Η Ντόρα
0: έδωσε
1: το σήμα, ναι.
0: Είπε, λέει, έχω αποδείξει ότι είμαι προσεκτικός. Θεία, μη με μαλώνεις, έχω πει ότι είμαι.
1: Ξέρεις κάτι, θα σου πω το εξής. Είναι ο μόνος υψηλόβαθμος, ας πούμε, κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος διαχρονικά έχει μιλήσει με όρους εμφυλιοπολεμικούς για πολιτικούς του αντιπάλους. Είναι όχι ο μόνος, δύο είναι όλοι και όλοι που έχω ακούσει στο πολιτικό σύστημα και οι δύο τυχαίνει να είναι στη Νέα Δημοκρατία με τον ένα άλλο τρόπο. Είναι αυτός που είχε γράψει ότι εάν ζούσε στον εμφύλιο θα πήγαινε από το δικό του λεπίδι ο Τσίπρας, και ο άλλος ο οποίος είχε, και μιλάω και για τον Ανδρέα Λοβέρδο που επίσης θα κατέβει τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είχε πει ότι θα πήγαινα να τον πλακώσω στις μπουνιές των

0: εκλεγμένο πρωθυπουργό τότε. Αυτή είναι δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και γενικότερα αντιλήψεις. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Και τι έχει πάρει. Καλά ο Λομπέρδος, εντάξει.
0: Όχι, λέω, είναι το επισημένο ότι είναι οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι που εγώ δεν θυμάμαι άλλον, γιατί κριτική, ανίκια ή δεν ξέρω τι, έχει γίνει κατά καιρούς σε διάφορες μεριές.
1: Αλλά και ο Λομπέρδος, η αξιοπιστία του χτυπάει κόκκινο, έτσι. Ήταν στο Πασόκ όταν Τσουτσούρος πήρε τα πάνω του που έγινε γνωστός, έκανε δικό του κόμμα. Δεν μπήκε στη Βουλή, ξαναγύρισε στο Πασόκ που έλεγε ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος. Ήθελε να είναι και πρόεδρος του Πασόκ. Τον έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις πρώτο τότε ότι θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη και θα είναι αυτός ο πρόεδρος του Πασόκ. Έλεγε Πασόκ, όχι Πασόκ Κινάλ, μόνο Πασόκ. Αυτό είναι το όνομα, εγώ αυτό και μόνο με το φέρετρο θα με πάρετε από το Πασόκ. Τώρα τι έγινε, πήγε με τα πόδια, με το αυτοκίνητο στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι και υποψήφιος. Θα ζητήσει σταυρό, μάλλον στο νότιο τομέα.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Επειδή αρκετοί φίλοι και φίλες, ακροάτρες και ακροατές τηλεφωνούν και λένε για ένα κείμενο που έχει το avg.gr, να το πω ότι οι κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν επικριτικά τις δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη περί της ένταξής της στην Ελλάς χωρίς προηγούμενη παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της αριστεράς. Η Όλγα Γεροβασίλη στέρισε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της. Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ρόλο ενορχιστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026. Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις, το ήθος και το πρόγραμμά του. Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν. Από ό,τι το έλεγα χθες το πρωί, ότι όταν διαφωνείς με ένα κόμμα, δηλαδή αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι δεν πειράζει να βγει στον πληστηριασμό η πρώτη κατοικία, δεν πειράζει να μην δοθεί η 13η σύνταξη και το 13ο μηνιάτικο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει τ' άλλο, τότε θα μπορούσε κάποιος βουλευτής να πει ότι ξέρετε ρε παιδιά, διαφωνώ και φεύγω. Είπα επίσης και για τον Αυλονίτη και για τον τον Αποστολάκη.
1: Όχι, ο Ναύαρχος.
0: Τον Ναύαρχο Αποστολάκη, ότι δεν τους ήθελε ο Τσίπρας και προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Και είχα πει ότι το να διαφωνείς το καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν διαφωνείς ή οτιδήποτε, μπορείς να παραδώσεις την έδρα σου και να φύγεις. Ήταν και ο όρος που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλουμε γυρολόγους, δεν θέλουμε κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις εκλογές. Θέλουμε κοινοβουλευτική ομάδα μετά, ότι όποιος θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα είναι καλοδεχούμενος, για την προϋπόθεση ότι αφήνει τα αξιώματα που είχε, ότι δεν υπάρχουν επιτηρήτες, δεν υπάρχουν πρώτες θέσεις για κανέναν και ας έρθει να γίνει μέλος και όπως όλοι έτσι και εκείνος θα μπει στη διαδικασία της κρίσης και αν κριθεί ότι πρέπει να μπει στο ψηφοδέλτιο θα μπει, αν όχι δεν θα μπει. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Όμως κάποιοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα. Και ανεξαρτητοποιήθηκαν ενώ με συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν εκλεγεί, έτσι, γιατί το έλεγα και χθες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με αυτό το πρόγραμμα έχουν εκλεγεί. Δεν είναι ότι άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το ότι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα, την προσωπική μου άποψη την είπα χθες το πρωί. Ότι δεν κάνουν καλή εντύπωση και στον κόσμο αυτά που κάνουν. Δηλαδή βλέπουν ας πούμε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να έχει 15, 16, 17, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει, σου λέει, άρα μπορεί να εκλεγώ εκεί, άρα να πάω εκεί. Ή κάποιοι άλλοι που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να πούν πού είναι ακριβώς το σημείο του προγράμματος που διαφωνούν, δηλαδή που είναι η πολιτική διαφωνία, φεύγουν και πάνε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί οι δημοσκοπήσεις μπορεί να το δείχνουν 9, 10, 11, άρα μπορεί να εκλεγούν εκεί. Και αναρωτήθηκα ότι πραγματικά, εάν έδειχναν δημοσκοπήσεις στο 9 τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σου λέω εγώ στο 15, στο 9. Θα έλεγα για να δούμε που μπορεί να βγάλει έδρα και δεν θα έφευγαν. Αυτό λοιπόν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, δεν είναι πολιτικά. Και είχα πει ότι αυτό δεν είναι πολιτική. Και εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνείς και από τη στιγμή που έχεις υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση ότι εγώ, αν φύγω, διαφωνήσω κτλ. Για οποιοδήποτε λόγο, δίνω την έδρα, τότε το τίμιο, το αξιοπρεπές θα ήταν να τηρήσεις την υπογραφή σου. Και αυτό που γίνεται δεν δείχνει και καλή εικόνα γενικά για την πολιτική στους ψηφοφόρους. We'll be right back.

Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

0: Έγινε και σεισμό στην Εύβοια, 4,3 ρίχτερα ανοιχτά της εστίας. Να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές έως τώρα που μιλάμε.
1: Ξέρεις κάτι, υπάρχουν, έγινε σεισμός λες. Εμείς ευτυχώς εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Ευτυχώς. Γιατί υπάρχει και τρόμος πια. Υπάρχουν πολλά θέματα στην χώρα τα οποία χάνονται. Ας πούμε, ανακάλυψα χθες για παράδειγμα, τώρα το λέω έτσι, πώς περνάνε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Σερφάροντας, παρακολουθώντας τα social media, και δεν ξέρω πώς βρέθηκα σε κάποια τοπικά εκεί θεσσαλικά
0: μέσα ενημέρωση και site.
1: Site κάτι τέτοια έχει, και ανακαλύπτω τελικά ότι ένα από τα εμβληματικά και κορυφαία σχολεία του Βόλου. Πόσο έχουμε τώρα, πότε ξεκίνησαν τα σχολεία?
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11 Σεπτεμβρίου. Δεν λειτουργεί με απόφαση μαθητών και γονιών, γιατί στην πραγματικότητα απέχουν, δεν μιλάνε για κατά, απέχουν από τις δραστηριότητες. Αυτό είναι κλειστό το σχολείο. Δεν πάνε με απόφαση του γονέων και γονιών. Γιατί? Γιατί λέει καταργήσανε στο πλαίσιο της, του εξυγχρονισμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που έκανε τα τμήματα 25, 25 η κάθε αίθουσα ας πούμε μαθητών να έχει 25, παραβλέποντας το σύνηθες, το τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά, ότι την αντίδραση των καθηγητών και των δασκάλων, δεν μπορούν να κάνουν μάθημα με 25 άτομα, δεν γίνεται εύκολη ιστορία. Για λόγους που δεν ξέρουμε και δεν είναι του τώρα ας πούμε να εξηγήσουμε, συγχωνεύσανε μαθητές και αίθουσες σε σχολεία, καταργήσανε κάποια, κάποιους επειδή δεν τους χωράγανε τους στέλνουν λέει σε άλλα σχολεία τα οποία είναι κάτι χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο που, είναι το, που ήταν το σπίτι τους, όπως συνηθίζεται σε δημοτικά, και βεβαίως οι γονείς έχουν αντιδράσει και έχουν οδηγήσει την κατάσταση ας πούμε στα μη περαιτέρω. Έχουν στείλει λέει, από ό,τι διάβαζα, από τη Δευτέρα που πέρασε, εσπευσμένο μήνυμα στο Υπουργείο,
0: το Υπουργείο Παιδείας,
1: δεν έχει απαντήσει. Με την περιφέρεια, αυτά διάβαζα, με την περιφέρεια λοιπόν, την οποία εν πάση περιπτώσει ήρθαν σε επαφή, την επιθεώρηση, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, είπανε εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να σας το λύσουμε, το Υπουργείο και εκείνο και τ' άλλο, και γενικώς είναι σε μια κατάσταση χάους, διάλυσης και λοιπά, με όλα αυτά τα αιτήματα. Τα είδες πουθενά?
0: Πουθενά.
1: Δεν θα το δεις
0: σε πουθενά. Μέσο Παναλλαγής Εμβέλειας, λοιπόν, όχι, δεν το είδα.
1: Το είδα
0: και
1: λοιπόν,
0: το ακούω πρώτη φορά τώρα από σένα.
1: Ναι, προφανώς είναι ένα το οποίο
0: περνάει στα ψηλά,
1: καθόλου εγώ το είδα συμπτωματικά, και εν πάση περιπτώσει από ό,τι λέγανε εκεί μέσα σε αυτό το site το οποίο διάβασα, γιατί είχε συγκεκριμένες καταγγελίες, γονείς που εξηγούσανε γιατί κλπ. Συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Και τι ανταπόκριση βρήκανε στα αιτήματά τους, ότι δεν μπορεί. Και στα... λένε ότι υπάρχει εκτός από την περιοχή της Θεσσαλίας, τώρα αυτό το συγκεκριμένο που είδα εγώ ήταν στο Βόλο, ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και σε άλλα σχολεία της χώρας. Επικαλούνταν αυτοί διάφορα παραδείγματα. Κατά τα άλλα, είδες, πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγανε, κάνανε τους αγιασμούς, και τι μας λέγανε? Σχολεία που λειτουργούν άψογα, έχουν λυθεί τα πάντα, οι καθηγητές.
0: 7.000 είναι τα κενά, 3.500
1: λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι τα μικρά θέματα, τα οποία είναι πολύ μεγάλα θέματα και τα οποία εξαφανίζουν από την πραγματικότητα την καθημερινότητα. Όπως είναι εξαφανισμένο, και το ξαναείπαμε εδώ, το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γυρίσει τα σπίτια τους πάνω από το μετρό. εδώ, της Κυψέλης και της περιοχής. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τεράστιο πρόβλημα. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Και μη μας ξαναπούνε ότι πώς τολμάτε να το λέτε αυτά. Μην ξαναζήσουμε την περίπτωση του Καραμανλή που του έλεγε ο Μεϊκόπουλος στη Βουλή ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα και θα θρηνήσουμε νεκρούς. Και ο Γενιδούνιας και όλοι αυτοί που στέλνανε τις επιστολές.
0: Είχανε επιστολές, γιατί σε διακόπτω Σωτήρη, αλλά γιατί έστελνανε επιστολές? Γιατί έβγαζαν τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές και έστελνανε εξώδικα.
1: Βεβαίως.
0: Και είχε τις επιστολές και τα εξώδικα στο συρτάρι του Καραμάλη.
1: Μα γι' αυτό λέω, μην ξαναζήσουμε λοιπόν το ίδιο θέμα. Όπως, γιατί εδώ η φαρσοκομωδία και η τραγωδία επαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Έχουν ρίξει λοιπόν όλο το βάρος πώς θα εξαπατήσουν ξανά τον ελληνικό λαό για να αποσπάσουν την ψήφο του, και τα προβλήματα στη χώρα τρέχουν και την ίδια ώρα κάνουν θηριώδεις εξοπλισμούς δηλώνοντας ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα οικονομική για να καλύψουν ανάγκες και ζητήματα, αλλά χωρίς να ενημερώνουν ούτε τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αποφασίζουν το θόλο του Αχιλλέα, του Ηρακλή, πώς τον λένε αυτό, εξαφανίζουν υποθέσεις, κάνουν διάφορα και τα προβλήματα τρέχουν και πουλάνε φούμαρα στην κοινωνία ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία από όπου και να την πιάσεις, με αλαζονία και έπαρση.
0: Έτσι.
1: Επιμένω, το καθεστώς δεν πέφτει με τα μέσα που γίνονται, όχι με όπλα ούτε με τίποτα. Πέφτει με έξυπνες κινήσεις. Είναι καθεστώς.
0: Έτσι είναι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης ότι αν Γιώργο παρακολουθήσει όλα τα δελτία ειδήσεων μετά του Γρου στην Κορνεάδου για πλασμαφαίρεση.
1: Καρνεάδου, ναι.
0: Καρνεάδου, ναι.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Ναι, και λοιπόν, ποιος είναι εδώ, ο Δημήτρης, άρε καψό χαλή να μην πω που ωραίος. Λοιπόν, τώρα σχολιάζουν πολλοί φίλοι και τις, πώς παίρνει λέει ας πούμε το 27,5 Νέα Δημοκρατία. Λέει ένας φίλος, ο Σωτήρης έχει πει, δεν το πιστεύει αυτό, έτσι. Και ξέρεις τι, να είδες τώρα, λέμε η Eurostat αυτό ή γίνεται μια δημοσκόπηση και σου λέει δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ. Τι κόμμα θα ψηφίσει, Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η απάντηση.
1: Υπάρχουν αντιφατικά πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: Γιώργο,
0: ξέρω εγώ πώς γίνεται αυτό.
1: Τώρα μην, γιατί αυτές εγώ όπως βλέπεις δεν τις σχολιάζω ποτέ τις δημοσκοπήσεις, έτσι, αυτές που εμφανίζονται, και δεν τις σχολιάζω και για τον επιπλέον λόγο ότι καλός ή κακός γνωρίζουμε στην πιάτσα τι ρόλο παίζουν οι συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, μιας και το ανέφερες, ο Μεν Μαύρος στην MRB βγάζει ότι η πρόθεση ψήφου είναι 23,5%,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: για αυτά μιλάμε.
0: Τελείως διαφορετικά, τέσσερις δημοσκοπήσεις τελείως διαφορετικά.
1: Λοιπόν, ναι, ο Δε Μάρκ Γεράκης βγάζει 27,5, μιας και το επικαλείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι αστείο 4 μονάδες διαφορά.
0: Όχι,
1: έτσι. Δεν είναι αστείο. Και είναι άλλο πράγμα, δηλαδή για να καταλαβαινόμαστε λοιπόν. Ο Μεν Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δίνει μάχη γνωρίζοντας τα προβλήματα, σας το έχω ξαναπεί, για να μπορέσει να κρατηθεί κυρίαρχος στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πάρει 23,5 ή 24, ναι, ή ακόμα και 24,5, τον έχουν καθαρίσει την ίδια στιγμή, έτσι, που θα ακουστεί, και άλλο να πάρει 28 και 29, ναι, και 30 που δίνουν εκεί πέρα. Τότε θα είναι αυτός ο καθοριστικός, ναι, παράγοντας των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δίνει προσωπική και ατομική μάχη να επιβιώσει μέσα σε αυτό, γιατί δεν λέγονται στην τύχη αυτά που λέγονται. Ο Δρυμνιώτης που ακούσαμε, το Δρυμνιώτη, ο οποίος είναι φίλος της οικογένειας και παλιός στο κουρβέτι, είπε τι φοβάται ο Μητσοτάκης. Φοβάται λοιπόν μήπως του στήσουν, είχε πει, δικαστήρια και τον πάνε σε με ειδικά δικαστήρια για όλα αυτά. Γιατί φοβάται?
0: Μα είπε κάτω από 25 πάει σε δικό δικαστήριο.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι, τα λένε. Άρα λοιπόν κάποιοι θέλοντας να εξυπηρετήσουν το αφήγημα του Μητσοτάκη και την αγωνία και τη μάχη που δίνει, δώσ' του 27-28 και ναι, με την εκτίμηση την αυθαίρετη τον πάμε 31, άρα ποιος είναι κυρίαρχος. Εν πάση περιπτώσει, είναι γελία όταν οι ίδιες δημοσκοπήσεις για να καλύψουν τα αυτά, είναι μια κουβέντα, Βαγγέλη, και δεν σου παίρνω καθόλου άλλο χρόνο. Λένε ταυτοχρόνως ότι το 80-70% είναι δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση.
0: Και θέλει αλλαγή.
1: Και θέλει αλλαγή. Πώς γίνονται αυτά να λειτουργούν, ακόμα και αν δεχτούμε. Μπας περιπτώσει, μην τις υπολογίζετε. Αηδίες λένε, να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Πάμε σε...
0: Λοιπόν, πάμε στις υποχρεώσεις μας. Έχουμε ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο για την υγεία. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε βέβαια με καλεσμένους για κόκκινα δάνεια και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να πω μόνο, μας κάνει ένας παοκτζής φίλος από την Καλαμαριά, ακροατής της εκπομπής, μας κάνει παρατήρηση, δεν είπαμε τίποτα για το χθεσινό 8-1.
1: Και γιατί παοκτζής τώρα μας κάνει...
0: Είναι από την Καλαμαριά και έλα, είναι καλά, δεν είπατε.
1: Άμα κερδίσουμε με ένα, όχι με 8, με ένα τη Ρεάλ θα κάνουμε σχόλια.
0: Τώρα τι να πεις για τον Πανσεραϊκό, μας τι περάνω. Πάμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Τεράστια διάσταση έχει λάβει το θέμα της πλασμαφαίρεσης εξαιτίας του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή σε κέντρο μη κατάλληλο για αυτή την εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μελέτιο Θανάσιο Δημόπουλο, πρώην πρίτανη του ΕΚΠΑ και καθηγητή θεραπευτικής αιματολογίας ογκολογίας, διευθυντή της θεραπευτικής κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Κύριε Δημόπουλε, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Μαζί με όλους τους δημοσιογράφους που σας έχουν ερωτήσει για την πλασμαφαίρεση, θα μπω κι εγώ σε αυτό τον αριθμό, για να μάθουμε τελικά τι είναι η πλασμαφαίρεση και πότε έχει ένδειξη εφαρμογή της.
5: Ναι, η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική τεχνική κατά την οποία το αίμα ενός ασθενή, ο οποίος έχει συγκεκριμένα προβλήματα που θα πούμε, περνάει από ένα μηχάνημα στο οποίο διαχωρίζονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, από το πλάσμα. Το πλάσμα είναι το υγρό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν τα κύτταρα του αίματος. Και γίνεται αυτό σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι μέσα στο πλάσμα περιέχονται αντισώματα ή ουσίες οι οποίες μπορεί να ευθύνονται για μία πάθηση. Γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες παθήσεις και ενδείξεις νευρολογικές, όπως είναι το σύνδρομο Guillain-Barré, η ασθένεια, κάποιες περιφερικές νευροπάθειες, πολυνευροπάθειες ή μερικές αιματολογικές παθήσεις, όπου η συγκεκριμένη διαδικασία αφαιρεί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην δημιουργία ή στην επιδείνωση μιας πάθησης.
4: Και σύμφωνα με το πολύ γνωστό περιστατικό, το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή κάνοντας πλασμαφαίρεση, και θα ήθελα να ρωτήσω, μιλάμε ότι η πλασμαφαίρεση έχει ένδειξη για αυτές τις παθήσεις, όπως μας αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Δημόπουλε. Πώς λοιπόν χρησιμοποιούμε την πλασμαφαίρεση για να διατηρήσουμε την νεότητα μέσα εισαγωγικά?
5: Ναι, δεν υπάρχουν τέτοια ιατρικά δεδομένα για θέματα ευεξίας, αντιγύρανσης κλπ. Δεν είναι τεκμηριωμένη ιατρική γνώση, ούτε πρακτική η χρησιμοποίηση της πλασμαφαίρεσης για αυτή τη διαδικασία.
4: Άρα δεν είναι μόνο ο χώρος που έγινε η πλασμαφαίρεση, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη, όπως είπατε, για τους λόγους αυτούς. Και θα ήθελα να μάθω πώς εφαρμόζεται η μέθοδος και ποια κέντρα στην Ελλάδα μπορούν να προβούν σε αυτή την εξειδικευμένη εφαρμογή, κύριε Δημόπουλε.
5: Σε μεγάλα νοσοκομεία, εμείς στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα πραγματοποιούμε ένα μεγάλο αριθμό συνεδριών στο πλαίσιο του νεφρολογικού τμήματος και της μονάδας τεχνητού νεφρού, περίπου 200 με 300 συνεδρίες το χρόνο, σε μεγάλα νοσοκομεία πραγματοποιούνται σε συνθήκες με ιατρική παρακολούθηση, όπου ελέγχονται τα ζωτικά σημεία του ασθενούς και βεβαίως από προσωπικό το οποίο έχει εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία.
4: Δηλαδή τη στιγμή που γίνεται η πλασμαφαίρεση πρέπει να ελέγχονται τα ζωτικά όργανα του ασθενούς από ένα εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Και πρώτα απ' όλα πώς λειτουργεί το μηχάνημα. Δηλαδή το μηχάνημα δεν μπαίνει στον αυτόματο, χρειάζεται παρέμβαση ανάλογα με τη ροή, με το διαχωρισμό του πλάσματος.
4: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν στην εφαρμογή αυτή, κύριε Δημόπουλε, της πλασμαφαίρεσης?
5: Ναι, σπανίως μπορεί να συμβούν προβλήματα, όπως είναι να πέσει πολύ το ασβέστιο σε ορισμένες περιπτώσεις και να δημιουργηθούν κάποια σαν μυϊκή μυρμηγκιάσματα ή πολύ και σπάνια κάποια αριθμία, ή να δημιουργηθεί μια αλλεργική αντίδραση στο πλάσμα που δίνουμε στον ασθενή αφού πάρουμε το δικό του. Είναι σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Φτάνει να γίνεται από χέρια εξειδικευμένων γιατρών.
5: Σωστά.
4: Και για τους λόγους, θα το ξαναπώ, που έχει
5: ενδείξεις.
4: Ένδειξη αυτή η τεχνική, αυτή
5: Βεβαίως.
4: Η μέθοδος, η πλασμαφαίρεση, και όχι ο καθένας να κάνει πλασμαφαίρεση για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
5: Μάλιστα.
4: Κύριε Δημόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ
5: και
4: για
5: την ευκαιρία.
4: Να είστε καλά, καλή
5: σας
4: μέρα. Γεια σας. Help. Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
4: Φέρες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
3: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις
0: στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένδυσε χθες εκ νέου στο αφήγημα της σταθερότητας, σημειώνοντας πως η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, προανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εμφανιζόμενος βεβαίως ότι η τιμή θα ανοίξει χαμηλότερο από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι. Ανακάλυψε την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαντά στην ακρίβεια με επιδόματα και πας, και τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησής του. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, με 9 στους 10 πολίτες να δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο διαθέσιμο εισόδημα, καθώς οι Έλληνες έχασαν το 22,3% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 25,4%. Σε μία ακόμη επικοινωνιακή φιέστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης μετατρέπει την αποτυχία των κρατικών ελέγχων σε ατομική ευθύνη, παρουσιάζοντας εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Στις 11.30 παρουσιάζει το νέο σύστημα με τον πολίτη να καλείται πλέον να ελέγχει αν ένα ιδιωτικό ιατρείο είναι νόμιμο και τι πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη στις 6 στην Καμάρα και στην Πάτρα στις 6.30 στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης στα Γιάννενα, την Ξάθη, την Κομωτινή, την Καβάλα, τα Χανιά, την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τον Ναύπλιο. Χθες η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο. Το χρέος είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο Νίκος Παπάς. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί. Δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος, δήλωσε η Ρένα Δούρου. Με εντολή της αστυνομίας κλείνουν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί Κορυδαλός και Μανιάτικα του μετρό. Οι σειρμοί θα έρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με έντολη του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα, διασώστες του ΕΚΑΒ καταγγέλουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους και απέκρυψαν την ταυτότητα του τραγουδιστή. Σεισμική δόνηση 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε αισθητή και στην Αττική. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Καθησυχαστικός ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας που ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η περιοχή έχει αυξημένη σεισμικότητα, αλλά δεν και προκύπτει ότι αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας, είπε. Στη διεθνή ενημέρωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμό σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάγκα, στο νότιο Καταμπάτο. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το δράστη ή τα θύματα. Ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι σύντομα θα αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Το θέμα αναμένεται να συζητήσει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με στόχο την κατάκτηση του τροπέου, ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε στις 5 στη μάχη του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 8 η Ντουμπάι αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης. Το βράδυ του Σαββάτου, ο τελικός της διοργάνωσης.
4: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά όπως στα δυτικά ορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Γκουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Βέβαια, Σωτήρη, το είπαμε και το ξανάπαμε και τα κόμματα που πήγαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους πληστηριασμούς, ότι αυξάνονται αντί να μειώνονται και δεν εφαρμόζουν και την απόφαση του Αρείου Πάγου τα φαντ για τους τόκους και για τις δόσεις. Ό,τι θέλουν κάνουν. Να συζητήσουμε τα θέματα με την δικηγόρο Μαρία Μασκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά είτε την έχουμε είτε όχι, προφανώς κάποιοι είναι πιο ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολλές αποφάσεις της δικαιοσύνης, όχι μία. Mm-hmm. Έχουμε την απόφαση αυτή που έκανε, είχε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο γιατί αφορά χιλιάδες ανηλίκες, αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλες δεκάδες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τα θέματα και καταχρηστικότητας των φαντς και πλημελιών των πράξεων που επισπεύδουν και ζητήματα νομιμοποιήσεων και το τρόπο με τον οποίο επισπεύδουν αυτές τις πράξεις εκτέλεσης. Και πάλι αυτές οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένα τους διαδίκους, αλλά δεν εκφεύγουν ιδιαίτερα του ενδιαφέροντος του νομικού, πράγμα το οποίο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι σφαλμένο, γιατί τα δάνεια πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί, το βλέπετε και από το πολιτικό σκηνικό και τις εξελίξεις, ένα ακρεφνώς κοινωνικό ζήτημα. Κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα. Πια. Έτσι. Οι εξελίξεις, όπως φαίνεται να διαδραματίζονται, κατά την άποψή μου θεωρώ ότι φέρνουν στο προσκήνιο ένα τεράστιο, σχεδόν τελματώδες πρόβλημα, το οποίο αν δεν επιληθεί τώρα, άμεσα, χθες, πια νομίζω ότι θα εξήγει πλέον εντελώς του ελέγχου. Και χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, το λέω επιτιμή με αυτά που βλέπω και διαισθάνομαι κοινωνιολογικά και βλέποντας τις υποθέσεις. Ο κόσμος πια έχει στεγνώσει οικονομικά, έκανε ρυθμίσεις, δεν πληρώνονται. Χθες μου ήρθε ο πελάτης στο γραφείο μου, ο οποίος έκανε ρύθμιση 1,5 χιλιάρικο και μου λέει μετά δύο μαζεύω τα χιλιάρικα. Του λέω γιατί υπογράψατε, αφού δεν μπορούσατε, γιατί δεν διαπραγματευτήκατε. Και μου λέει γιατί φοβόμουν να μην προχωρήσουν. Δηλαδή ο κόσμος είναι, πάνε και υπογράφει, πάει και υπογράφει και αυτά που υπογράφει ξέρει
2: ότι δεν μπορεί
1: να καταπληρήσει.
0: Ναι, αλλά και αυτό που του λένε όμως ότι θα μου δώσεις 30 προκαταβολή, έχει ο άλλος 30.000 προκαταβολή, άμα έχει 30.000 θα πληρώνω και τη δόση του.
1: Αφενός αυτό, αφετέρου, ακόμα και αν δώσει την προκαταβολή, τα κουρέματα που γίνονται αφορούν πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα πες ότι δανείζεται ο άλλος. Βρίσκει ο άνθρωπος ο δανειολήπτης από εδώ και από εκεί και δανείζεται και δίνει την προκαταβολή. Έχετε την αίσθηση ότι οι ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται δημιουργούν ένα πλέγμα ρυθμίσεων και ένα πλέγμα κουρεμάτων το οποίο δημιουργεί μια βιώσιμη εξέλιξη? Η απάντηση είναι αρνητική. Και είμαι κάθετη σε αυτό. Με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που είτε δεν υπάρχουν πράγματι εξασφαλίσεις, είτε αυτές που υπάρχουν είναι ανεπαρκείς, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα κουρέματα δεν είναι αυτά που απαιτούνται. Και δεν είναι αυτά που απαιτούνται όχι γιατί τα λέει η Μοσχοπούλου και ο δανειολήπτης και εμείς θέλουμε να κάνουμε κοινωνική, ας πούμε να γίνουμε αρεστοί στο κοινωνικό σύνολο και να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κάθε δανειολήπτη. Εγώ μιλάω νομικά, αριθμητικά και νομικά. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται δεν είναι βιώσιμες και το ξέρουμε όλοι. Το ξέρω εγώ που το λέω στον πελάτη μου, το ξέρω ο πελάτης που υπογράφει, το ξέρει η τράπεζα που την προτείνει, η εταιρεία διαχείρισης. Όλοι λοιπόν κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που έχετε. Η εταιρεία διαχείρισης ξέρει ότι δεν πρόκειται να τηρηθεί η ρύθμιση. Τι κάνει, θα σας το πω πολύ, πολύ λαϊκά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τσιμπάει το τριαντάρι, θα εισπράξει για κανένα χρόνο και θα προχωρήσει μετά όταν σταματήσει πια να πληρώνεται το δάνειο, θα πάρει και το ακίνητο και θα έχει βγάλει και τα προηγούμενα.
2: Και αυτό έχει να κάνει για τις απευθείας συμφωνίες, φαντάζομαι, που κάνουν οι δανειολήπτες με τους services, με τα funds, με τις τράπεζες, τέλος πάντων. Η άλλη περίπτωση του εξοδικαστικού μηχανισμού δεν έχει καμία διέξοδο δεν δημιουργεί? Το λέω με ερώτημα το οποίο δεν ξέρω. Υπάρχει κόσμος που μπορεί εκεί να είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να περάσουμε στον κόσμο που μας ακούει το μήνυμα ότι είναι χαμένοι από χέρι ή να μην ελπίζουν. Προφανώς και η διμερής διαπραγμάτευση, αν γίνει σωστά και αν ελεγχθεί ο φάκελος σωστά, δημιουργεί προϋποθέσεις να βρεθεί μια ρύθμιση η οποία να είναι ευμενή, σε πάση περιπτώσει βιώσιμη, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Απλά δεν είναι όλα για όλους. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν χρωστάνε πάρα πολλά, η υπέγγεια περιουσία που έχουν υπερεξασφαλίζει την οφειλή και προσδοκούν σε κάποιο κούρεμα. Το κούρεμα αυτό δεν θα έρθει. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να το λέμε και να το ακούει και ο κόσμος να ξέρει τι περιμένει, για να κάνει και τον προϋπολογισμό του και να μην γεννώνται προσδοκίες οι οποίες ματαιώνονται και ματαιώνονται εκ των πραγμάτων, και το ξέρουμε ως επιστήμονες εκ των προτέρων. Γιατί ως επιστήμονες και επαγγελματίες έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με βάση την ομολογία, με βάση την εμπειρία μας, με βάση τα στατιστικά που βλέπουμε, να ενημερώσουμε και προκαταβολικά και τους ανθρώπους που είναι στο γραφείο μας ή και όταν έρθουν, για το τι πρέπει να ελπίζουν. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός βεβαίως βοηθάει. Βοηθάει επιχειρήσεις που χρωστάνε στο δημόσιο και είναι πολύ σημαντικές οι ρυθμίσεις αυτές, γιατί είναι πάνω από 24 δόσεις ή 36 που είναι οι πάγιες ρυθμίσεις στην εφορία που πνίγουν τους οφειλέτες. Από την άλλη πλευρά όμως δεν κόβουν τόκους και προς αυξήσεις. Και αν πάτε να πιάσετε αυτή τη στιγμή το μέσο επαγγελματία, θα σας μιλήσει για το βραχνά των προσαυξήσεων. Κανείς δεν αρνείται την οφειλή του στο δημόσιο. Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι είναι τοκογλυφικά, αν μου επιτρέπετε για την έκφραση, και είναι σε όρια που δεν μπορούν να πληρωθούν. Και το ξέρει και το δημόσιο ότι δεν πληρώνονται αυτά τα ποσά. Και οι πληθυριασμοί και οι κατασχέσεις από το δημόσιο, και να το πούμε γιατί μας ακούει ο κόσμος που ταλαιπωρείται, έχουν λίγο υποτιμηθεί. Έχουν ξεκινήσει ένας τεράστιος κύκλος. Έχει ξεκινήσει ένας τεράστιος κύκλος πιο ευχερός πραγματοποιήσιμων πράξεων εκτέλεσης. Γιατί το δημόσιο απολαμβάνει συγκεκριμένα προνόμια με βάση τη διαδικασία κατά την οποία γίνονται οι εκτελέσεις στα ακίνητα, και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Άρα λοιπόν, ούτε ο εξοδικαστικός είναι πανάκια, καλά δεν το συζητάμε να είναι πανάκια, δεν είναι αποτελεσματικός εν μέρη, ούτε η διμερή διαπραγμάτευση από μόνη της. Δυστυχώς, αυτές οι υποθέσεις είναι λίγο υποθέσεις μαραθωνίου. Είναι όποιος αντέξει, δηλαδή θα πρέπει ο δανειολήπτης να έχει την υπομονή, την ψυχική, τη σωματική, γιατί έχουν εξαντληθεί οι άνθρωποι. Πραγματικά έχονται εξαντλημένοι, και βέβαια την αντοχή οικονομικά και επιχειρηματικά να αντέξουν το κυνήγι των εταιριών αυτών. Γιατί μιλάμε για κυνήγι.
2: Να ρωτήσω κάτι έτσι, αν έχετε βέβαια εικόνα. Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτή την κατάσταση που επικρατεί και στην πλευρά και στη λειτουργία όλων αυτών που υποτίθεται μετέχουν στις ρυθμίσεις, funds, services, τράπεζες, δημόσιο, δεν ξέρω τι, και βεβαίως την κατάσταση που έχουν οι δανειολήπτες, για τι κίνδυνο μιλάμε, σε τι μέγεθος είναι αυτός ο κίνδυνος κάποιοι να χάσουν τα σπίτια τους ή την περιουσία τους, πόσο είναι αυτό το πράγμα το μέγεθος που μπορεί να υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία?
1: Κοιτάξτε, αριθμητικά, επειδή μιλάμε για κίνδυνο και έναντι δημοσίου και έναντι ιδιωτών, έναντι τελειών, δεν είναι πολύ ευχαίρες να το προσδιορίσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο αριθμός αυτός συνέχεια μεταλλάσσεται, αλλάζει, εξελίσσεται, μειώνεται, αυξάνεται. Συνήθως αυξάνεται.
2: Ναι.
1: Και αυξάνεται γιατί

0: πρέπει να έχει μια βασική αντίληψη του ότι όταν υπάρχει αυτή η οφειλή, θα πρέπει να συμβουλεύεται έναν άνθρωπο εξειδικευμένο, δηλαδή βλέπετε πόσοι άνθρωποι εντελώς ανεπαρκείς και επικίνδυνοι κυκλοφορούν σε κάθε επάγγελμα. Σε κάποια ιατρικά επαγγέλματα επιφέρουν θανάτους. Mm-hmm. Στο δικό μας επάγγελμα δεν επιφέρουν θανάτους, επιφέρουν απώλειες σπιτιών ή απώλειες κατοικιών ή απώλειες περιουσίας.
1: Καλά, και, αυτό, και, αυ... και η απώλεια του σπιτιού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία.
0: Αυτονοήτως. Έτσι. Και όλη αυτή η διαδικασία πόνου και στεναχώρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι, εγώ το, και το πιστεύω, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, οι περισσότεροι δικηγόροι είμαστε άνθρωποι που έχουμε επίγνωση και της ευθύνης μας και της φραγίδας μας και των λεγόμενων μας και προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί είναι εξαιρετικά δυσχερείς οι περιστάσεις. Θα κάνω μια παρένθεση, ελπίζω να μην σας κουράζω.
2: Όχι,
0: έχει βγει ένας νόμος που μας αναγκάζει τους δικηγόρους όλες τις ανακοπές. Όλες τις ανακοπές οι οποίες είχαν οριστεί όχι με δική μας ευθύνη, με ευθύνη του πρωτοδικείου Αθηνών. Θα αναφερθώ τόσο πρωτοδικείου Αθηνών, γιατί το μεγαλύτερο πρωτοδικείο της χώρας. Να πάνε το, να οριστούν να συζητηθούν το 30, το 35, το 39, το 29. Αυτές τις ανακοπές αναγκαζόμαστε σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια να τις προσδιορίσουμε και να τις φέρουμε να συζητηθούν συντομότερα. Το πρώτο πράγμα που εγείρεται και το αναδεικνύει και ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, αλλά δεν παίρνει και την έκταση που θα πρέπει να πάρει το θέμα, πρόκειται αφορά χιλιάδες κόσμου. Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι ασφυκτικά τα χρονικά πλαίσια. Δεύτερον, θέλει να συζητηθούν ανακοπές χιλιάδες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου να ανησυχήσω λίγο για την σωματική, για την πρακτική δυνατότητα να κάτσουν οι δικαστές και να ενσκύψουν σε κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Δεν ξέρω πόσα λεπτά ή πόσες ώρες θα δυστυχούν στην αξιοποίηση της κάθε δικογραφίας για τον κάθε δικαστή, όταν ο όγκος που ήταν να βγει σε 10 χρόνια θα έρθει να γίνει σε ένα χρόνο. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα και πώς ακριβώς θα βγουν. Πιστεύω ότι αυτό έχει μελετηθεί για να βγει ο νόμος, εικάζω. Και το τρίτο και το βασικότερο είναι ότι αναγκάζεις τις ανακοπές αυτές να τις φέρεις κοντύτερα και αν δεν το κάνεις, ή αν παραλείψεις ή αν δεν προλάβεις που δεν τίθεται τέτοια ζητήματα, γιατί πρέπει να γίνει αυτό, οι ανακοπές οι οποίες έχουν ασκηθεί θεωρούνται ως μηδέποτε ασκηθήσεις με σοβαρότατες, δηλαδή σχεδόν εγκληματικές συνέπειες αν χάσεις το δικαίωμά σου, να θεωρηθούν ως μηδέποτε ασκηθήσεις. Άρα λοιπόν οι δικηγόροι αναγκαζόμαστε να το έχουμε πίσω από εξελίξεις και να παλεύουμε, να προλαβαίνουμε και να έχουμε και το χρόνο και το κουράγιο να δίνουμε λύσεις. Και το κάνουμε. Όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, παλεύουμε να το κάνουμε. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι παλεύουμε πραγματικά με πολύ μεγάλες δυσκολίες.
1: Κυρία Μοσχοπούλου, πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη να μας υπενθυμίσετε τον νόμο επί ΣΥΡΙΖΑ που υποχρέωνε Σέρβις, ΕΣΠΑΝ κτλ. Να δηλώνουν, να δημοσιοποιούν πόσα χρήματα παίρνουν ένα δάνειο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ εύκολο να τρέξει κάποιος στο νόμο του 15, να το μελετήσει. Δεν είναι, είναι εύκολο να τον αναγνώσει κάποιος.
1: Γιατί ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που επιτρέπει τους πληστηριασμούς και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ. Γι' αυτό σας ζητώ να μας το υπενθυμίσετε.
0: Ναι. Είναι ο νόμος του 15, ναι, ο οποίος προσπάθησε να θέσει ένα θεσμικό πλαίσιο ενώπιον όλων αυτών των διπλοποιήσεων, οι οποίες έπρεπε να γίνουν και έπρεπε να γίνουν, το λέω εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ ερμηνεύω νόμους και γράφουμε δικόγραφα και από εκεί πέρα αξιολογούνται από τη δικαστική εξουσία. Αλλά έπρεπε να γίνει για να φύγει το κακό κομμάτι των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες και να μπορέσει να προχωρήσει οικονομικά. Αν ήταν σωστή ή όχι επιλογή είναι άλλη ιστορία. Πλην όμως, να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος. Το 2015, με το νόμο που θεσπίστηκε, ουσιαστικά ήταν να θεσμοθετηθεί ένα προστατευτικό βεληνικές για τους δανειολήπτες. Και αν θέλετε, για μένα το σημαντικότερο δεν είναι μόνο αυτό που φύγεται. Το σημαντικότερο είναι ότι υποχρεωθήκανε οι τράπεζες πριν μεταβιβάσουν τα δάνεια να έχουν και να κάνουν προτάσεις ρύθμισης και μάλιστα λέει ο νόμος βιώσιμης ρύθμισης. Η λέξη βιώσιμης, ξέρετε, μπορεί να το φαίνεται γενικά και αόριστη, έτσι, αλλά έχει και κάποια κριτήρια που βάσει νομολογία. Μπορεί να ερμηνευτεί τι σημαίνει βιώσιμη ρύθμιση. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να λαμβάνει υπόψη οι ανάγκες ζωής, διαβίωσης, τα προβλήματα υγείας, η αξία της περιουσίας, όλα αυτά, πριν μεταβιβαστεί το δάνειο. Άρα υποχρεούνταν οι τράπεζες πριν μεταβιβάσει.

0: τα δάνεια, να πιάσουν τους δανειολήπτες και να τους πούν, κοίταξε να δεις, πρόκειται να μεταβιβάσεις το δάνειο. Μάλιστα. Το δάνειό σου έχει κοκκινήσει. Η πρόταση ρύθμισης που σου προτείνουμε είναι αυτή. Μπορείς να τα αποκριθείς ή να φύγει. Αυτή ήταν πρακτικά και πολύ λαϊκά η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Η απάντηση είναι αρνητική. Και για να καταλάβετε τον εμπεγμό που ζούμε, γιατί πρόκειται για εμπεγμό, ζούμε μια δυστοπία. Μια νομική και πραγματική δυστοπία. Εγώ αυτό αισθάνομαι ότι διάγουμε αυτή την περίοδο. Να σας πω το εξής. Θεσπίστηκε μια διάταξη πριν περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, αν δεν απατώμε. Εν πάση περιπτώσει, που υποχρέωνε, το είχαν κάνει και κάποια στιγμή σημαία, αν δεν απατώμε, η κυβέρνηση που το εισήγαγε. Και επί της αρχής είναι και ένα θετικό μέτρο, αλλά για να σας πω πώς κοροϊδεύει ένας τον άλλον στη χώρα. Θεσπίστηκε λοιπόν η διάταξη που έλεγε ότι πριν γίνει κατάσχεση και επίκειται ο πληστηριασμός, υποχρεούται η εταιρεία διαχείρισης να έχει και να κάνει μία πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Εσείς θα μου πείτε, καλό, εδώ και πολύ καλό μέτρο. Πολύ σωστό. Έτσι πρέπει. Πριν βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, να φτιάξει τον οφειλέτη και να του πει: ρε αδερφέ, χρωστάς. Έλα να πληρώσεις για να μην βγει το σπίτι στον πληστηριασμό.
1: Δεν το κάνει αυτό, δεν γίνεται. Δεν το κάνει.
0: Λοιπόν, προσέξτε για να δείτε πόσο αστεία, τραγική συνάμα, είναι η κατάσταση που επικρατεί και πόσο μεγάλος είναι ο εμπεγμός που υφιστάμεθα. Έχω συλλογή από τέτοιες επιστολές, συλλογή, οι οποίες, αν δείτε τις προτάσεις ρύθμισης που προτείνουν, είναι εξ αντικειμένου αδύνατο να εφαρμοστούν. Παράδειγμα, με γυναίκα η οποία διαβιεί με το αναπηρικό της επίδομα, με ένα σπίτι στο Κερατσίνι, με 130-140 χιλιάδες ευρώ οφειλή. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα γιατί έχουμε κερδίσει, έχουμε ακυρώσει και τις κατασχέσεις στον Πειραιά. Δηλαδή η γυναίκα δικαιώθηκε στο τέλος. Αλλά η πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αν το πιστεύει κάποιος άνθρωπος αυτό που θα σας πω, αν δεν το δει γραμμένο, γιατί θα μου πούνε δεν μπορεί να είναι έτσι, προτείνει εφάπαξη καταβολή 20-25 χιλιάρικα και μηνιαίες δόσεις εξόφλησης μέσα σε 1-1,5 χρόνο. Στη γυναίκα που ζει με τα 700 ευρώ το μήνα για να σώσει ένα σπίτι στο Κερατσίνι. Μιλάμε για τον απόλυτο εμπεγμό.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Μοσκοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η δικηγόρος Μαρία Μοσκοπούλου.
3: Στο κόκκινο.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, έγινε γνωστό πριν από λίγο, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, 102 ετών ήταν, σε αυτή την ηλικία.
1: Πλήρης ημερών.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Αυλονίτης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για πολιτική αλλαγή. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, αυτές είναι μεταγραφές.
1: Κινητικότητα παντού.
0: Ναι, κινητικότητα. Βέβαια, υπάρχει κινητικότητα. Στη Νέα Δημοκρατία, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, αριστερότερα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εκεί πάει, έρχεται κόσμο. Κάτι δεν τελειώνει. Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές των ελεύθερων?
1: Έχουν λήξει στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά νομίζω κρατάνε σε ποια χώρα κρατάνε, στο τέλος
1: Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως εδώ είναι μόνιμο το θέμα.
0: Ναι. Εδώ είναι όλο το χρόνο.
1: Οι μετακινήσεις να γίνονται ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ελευθερία στις μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί επίκυνται και άλλες από ό,τι
0: ναι, βέβαια.
1: Επίκυνται
0: και άλλες. Ήθελα να σχολιάσω ένα μήνυμα στο τύρι, λέει ένας φίλος εδώ, ακροατής ο Ηλίας. Λέει: το ξαναθέτω γιατί κανένα κόμμα δεν δεσμεύεται ότι θα εισπράξει και θα χρηματοδοτήσει άνετα το κοινωνικό του πρόγραμμα με 4 δις ετησίως του αναβαλούμενου φόρου των τραπεζών. Για τα άλλα κόμματα μπορεί να μην το έχουν πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως το έχει πει αυτό το πράγμα, έτσι. Για τον αναβαλούμενο φόρο και τι μπορεί να προσφέρει στην ελληνική οικονομία. Οπότε δεν ξέρω αν κάνει τζιζ για τα άλλα κόμματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει. Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Και φίλος φίλη, δεν ξέρω γιατί γράφει πάνω, είναι Παναγιώτα, είναι Παναγιώτης, δεν ξέρω, δεν γράφει το όνομα. Ότι στο στεγαστικό της μάνας μου, λέει, που ήταν δημόσιος υπάλληλος και μετά συνταξιούχος και το κρατούσαν από το μισθό της, άρα δεν είχε εκκρεμότητες. Έδωσαν σε φαντ χωρίς να χρωστάει τίποτα και τρέχουμε να πάρουμε την άρση υποθήκης από το φαντ. Και δεν τους βρίσκεις εύκολα. Αυτή την
1: κατάσταση. Ναι, αυτό δεν είναι τώρα. Είναι το, δώσανε τότε που πουλάνε, στα φαντ δίνουν εκτός από τα κόκκινα ή κάποια προβληματικά, και δίνουν και πράσινα. Και χωρίς να σε ενημερώσουν βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Χωρίς να σου πούνε ότι ξέρεις θα το δώσαμε εκεί, απλά σε ειδοποιούν κάποια στιγμή. Ότι από εδώ και εξής το εξής θα το πληρώνετε. Με την άρση της υποθήκης λοιπόν, υποχρεωτικά θα την πάρει από τα φάντ.
0: Αυτό τώρα όπως το λέει, επειδή ήταν δημόσια υπάλληλος η μητέρα του και της κρατούσαν κάθε μήνα, μάλλον το είχε πάρει από το ΤΑΦΤΑΦ.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τα δάνεια τα παρακαταθήκων.
0: Ναι, που έδινε τότε κάποια χαμηλότοκα. Μάλλον από εκεί και γινόταν κράτηση απευθείας στο Μηνιάτικο και μάλλον έτσι το είχε πάρει η γυναίκα και γι' αυτό αναφέρει ότι είναι αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το Μεάρχη Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Παπαϊλιού. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Θέλουμε λίγο έτσι να ξεκινήσουμε κάτι και λόγω ιδιότητας ως τομεάρχης δικαιοσύνης, να μας πείτε λίγο την προσέγγιση που κάνετε στο θέμα της δικαστικής ή της δικαιοπρακτικής, όπως θέλετε εσείς πέστε το, αντιμετώπισης του φαινομένου Κασιδιάρη και την επιμονή του ή την πρόθεσή του να κατέλθει στο παιχνίδι. Έχει πια με βάση αυτά που ξέρουμε τις δυνατότητες αυτές, πώς ακριβώς το αξιολογείτε?
2: Ο κύριος Καψούχας, δεν είστε?
1: Ναι.
2: Έχω να πω το εξής. Βεβαίως και έχει μία, θα έλεγα, ισχυρή σημαντική νομική διάσταση το θέμα. Δηλαδή, αν και κατά πόσον ο καταδικαστής για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ηγεσία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Νομίζω όμως ότι το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό παρά νομικό. Και ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, του τι τελικά θα αποφανθούν τα δικαστήρια για το αν αυτός μπορεί να, ο Κασιδιάρης, να λάβει μέρος στις εκλογές είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος είτε ως μέλος ενός κομματικού σχηματισμού, το τελευταίο δεν το βλέπω. Νομίζω ότι το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι αμιγώς πολιτικό. υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίστηκε πέραν της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία συμμετείχε και της οποίας ηγείτο μαζί με άλλους. Θα πω ότι η συμμετοχή του σε αυτήν τον οδήγησε βέβαια, οδηγήθηκε μάλλον λόγω της συμμετοχής του σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση στη φυλακή. Εξέτησε την ποινή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αθωώνεται εκ των υστέρων, όπως πολλοί ισχυρίζονται ή και ο ίδιος ισχυρίζεται, αλλά θα έλεγα ότι έχει και μια πολιτική διάσταση σημαντική, διότι κατά την έκτηση της ποινής του αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή στη φυλακή φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι δεν τηρήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων και ιδίως της αντιμετώπισης, της προσέγγισης των κρατουμένων στη διάρκεια της κράτησής τους. Αυτό είναι το ένα. Το θεωρώ σημαντικό από πλευράς μεταχείρισης εκ μέρους της πολιτείας, εν προκειμένου εκ μέρους της συγκεκριμένης κυβέρνησης, δηλαδή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι το πώς αντιμετωπίζουμε ως δημοκρατική πολιτεία και ως λαοί, μιλάω για την Ευρώπη ευρύτερα, το φασιστικό φαινόμενο, το φασισμό και το νεοναζισμό. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι εκτός των άλλων η φασιστική πρακτική, η νεοναζιστική πρακτική και κυρίως η ρητορική τους έχει ενσωματωθεί από, εγώ θα έλεγα, από νεοσυντηρητικά και νεοφιλελεύθερα κόμματα και επομένως έχει εντός εισαγωγικών κανονικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει και στην κοινή γνώμη, σε ένα μέρος της κοινής γνώμης, ιδίως σε ευρωπαϊκές χώρες, αυτή η κανονικοποίηση να έχει οδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση του φαινομένου. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται, αφενός μεν χρειάζονται μέτρα για να την αντιμετωπίσουμε και κυρίως τη διαμόρφωση αντιφασιστικής συνείδησης στην κοινωνία και ιδίως στις νέες γενιές. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε νέους ανθρώπους να προσεγγίζουν, ας το πούμε έτσι, την νεοφασιστική Χρυσή Αυγή ή και τέτοιου είδους φασιστικές οργανώσεις σαν να είναι κανονικές στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επομένως, εάν δεν διαμορφωθεί αντιφασιστική συνείδηση στην κοινωνία και επαναλαμβάνω στις νέες γενιές ιδίως, το πρόβλημα θα το έχουμε και εμείς, παρότι εδώ λόγω παράδοσης, λόγω ιστορίας, δεν είχαμε ποτέ φασιστικά κινήματα όπως έχουν σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βλέπετε ότι έχουν φτάσει στο σημείο ακόμα και τέτοιου είδους τερατώδεις εκφάνσεις της φασιστικής πρακτικής να ανεβαίνουν ακόμα και σε κυβερνητικά έδρανα.
0: Τι φταίει όμως, κύριε Παπαϊλίου? Βλέπουμε στη Γερμανία μετά από το 1945
2: ακριβώς
0: αυτές τις φωνές. Βλέπουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά βλέπαμε εδώ και με το Σωτήρι να διαθέτουν χρήματα τα κανάλια για να πηγαίνουν να κάνουν απευθεία σύνδεση με τις φυλακές Δομοκού και να στέλνουν εκεί για να κάνουν δήλωση. Τι φταίει, είναι το σχολείο, είναι αυτοδιοίκηση? Τι είναι, γιατί το 15χρονο βγάζει σέλφι με τον Κασιδιάρη σήμερα?
2: Ξεκινάει και από εκεί, δηλαδή χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό το λέω, δεν πρέπει να το λέμε φαινόμενο. Ο φασισμός και ο νεοναζισμός χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση από τα μικράτα μας. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, όπως το έχουν. Μην κοιτάτε εδώ που η παράδοση στην Ελλάδα, οι μνήμες, η ιστορία, πολλά δεν επιτρέπουν να αναπτυχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, ο κίνδυνος ελοχεύει, έτσι. Υπάρχει. Και όπως πολύ σωστά είπατε, βλέπεις νέα παιδιά τα οποία βγάζουν φωτογραφίες με τον Κασιδιάρη ή ακολουθούν πρακτικές οι οποίες είναι πρακτικές βίας, είναι ενσωματωμένες, είναι εγγενή στοιχεία, αυτή που είναι εγγενέ στοιχείο η βία σε τέτοιου είδους οργανώσεις φασιστικές, νεοναζιστικές.
1: Έχουμε σήμερα, κλείνουν 13 χρόνια από τη δολοφονία, το λέω σε...
2: Δεν σας ακούω, με συγχωρείτε.
1: Λέω, 13 χρόνια είναι που κλείνουν σήμερα από τη δολοφονία του,
2: Παύλου
1: Φίσα, που υπάρχουν βέβαια εκδηλώσεις γύρω από αυτό. Εκεί μήπως είναι μια ευκαιρία... λέω εγώ τώρα, στον λεγόμενο πια προοδευτικό χώρο που εκφράζεται πολιτικά, να στείλει ένα άλλο μήνυμα σε φαινόμενα όχι μόνο τύπου Κασιδιάρη και όλης αυτής της εγκληματικής συμμορίας και που κινείται, αλλά σε όλο τον υφέρποντα φασισμό που διαπνέει την θα έλεγα με τόλμη την πολιτική μας ζωή, την αυταρχικότητα και, και πολλές αλαζονικές που είναι ίδιο της συμπεριφοράς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επέτει όπως αυτή της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είναι μια ευκαιρία να διατρανωθεί αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η αντιφασιστική συνείδηση ευρύτερων, της ευρύτερης κοινωνίας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά πρέπει να διαμορφώσουμε, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, από τα σχολεία και παραπέρα μια συνείδηση στην κοινωνία αντιφασιστική, και αυτό έχει να κάνει και με τη διαπαιδαγώγηση, έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με την ευρύτερη παιδεία. Γιατί άλλο πράγμα διαπαιδαγωγώ, άλλο πράγμα εκπαιδεύω και άλλο πράγμα έχω παιδεία. Συνεπώς, είναι τεράστια η ευθύνη και του πολιτικού συστήματος, των πολιτικών κομμάτων, του προοδευτικού χώρου που αναφέρατε προηγουμένως. Όμως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, το είπα και στην αρχή, ότι δυστυχώς νεοσυντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάμεις έχουν ενσωματώσει στη ρητορική τους και στην πρακτική τους πρακτικές φασιστικές, και φυσικά δεν αντιμετωπίζουν ως κίνδυνο, ως απειλή αυτές τις οργανώσεις, τις οποίες επιδιώκουν για λόγους και μικροπολιτικής, αφού έχουν ενσωματώσει ιδέες, απόψεις και πρακτικές, δεν επιδιώκουν λοιπόν να τις ενσωματώσουν και για λόγους και όχι μόνο για λόγους μικροπολιτικούς.
1: Κύριε Παπαϊλίου, να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, που κατηγορηθήκατε όχι μόνο εσείς, σύσσωμη αντιπολίτευση, ότι δεν συμβάλλατε από την κυβέρνηση, εννοώ, καθόλου σε αυτό την συνταγματική αναθεώρηση, η αρνητική σας στάση απέναντι σε όλα τα θέματα, έτσι. Έχετε να μας επισημάνετε τα σημεία εκείνα τα οποία ήταν στην ουσία λειτουργήσαν για το κόμμα σας, βεβαίως εννοώ, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, ως διαχωριστική γραμμή απέναντι στις προτινόμενες θεσμικές ή συνταγματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
2: Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα έλεγα ότι έχει δύο διαστάσεις. Μια διάσταση μέσα από την οπτική, την κυβερνητική. Η κυβερνητική οπτική είδε τη συνταγματική αναθεώρηση ως μια ευκαιρία για να αναδείξει θέματα τα οποία θα τις χρησιμεύαν ή θα τις χρησιμεύσουν, αν θέλετε, στην προεκλογική περίοδο, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι μακρά και θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση βάσει του συντάγματος, και σε αυτή τη διαδικασία και το κόμμα το δικό μας, νομίζω όμως και τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δεν αποδέχτηκαν να γίνουν συνένοχοι σε μια συνταγματική αναθεώρηση εντός εισαγωγικών που είχε υπαγορευτεί, είχε επιβληθεί με τον τρόπο που επιβλήθη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο όχι δεν συμμετείχαν. Συμμετείχαν ίσα ίσα και με προτάσεις και τα λοιπά, όμως δεν θα θέλαμε να είμαστε μέρος αυτής της τυπικής, θα έλεγα, συνδυαγματικής αναθεώρησης, η οποία έγινε για άλλους λόγους. Και μην ξεχνάμε και κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, ότι η συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, αυτό που επέβαλε ήταν, που ήθελε μάλλον να επιβάλλει, γιατί λόγω των δύο ψηφοφοριών που ακολούθησαν δεν κατέστη δυνατόν, και λόγω της αποχής της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ένα νεοφιλελεύθερο σύστημα μέσα στο Σύνταγμα. Και αυτό νομίζω θα ήταν ένα εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο που μας υποχρέωσε, μας ανάγκασε, πέραν όλων των άλλων, να αρνηθούμε τη συμμετοχή μας σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και κάτι τελευταίο, φυσικά και υπάρχουν θέματα τα οποία θα αναδείχθηκαν όμως στη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μην ξεχνάμε ότι εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
2: με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έτσι. Υπάρχει το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών. Υπάρχει ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Μια πολύ σημαντική διάταξη, μια ρύθμιση, η οποία χρήζει ριζοσπαστικής αναθεώρησης, ούτως ώστε να αποκοπεί ο ομφάλιος δώρος μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης, εν προκειμένου. Συνεπώς, αυτά αναδείχθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Πρέπει να πω ότι η συζήτηση αυτή δεν έτυχε της δημοσιότητας που έπρεπε. Αυτό βέβαια συνδέεται και με την επικαιρότητα, αν θέλετε την καθημερινότητα η οποία μας επιβάλλεται πολλές φορές, συνδέεται όμως και με κάτι άλλο, ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε την πραγματικότητα τη συνταγματική αναθεώρηση, ή την ήθελε με τους δικούς της όρους, όπως σας είπα προηγουμένως, για την επιβολή ενός νεοφιλελεύθερου συστήματος σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, πρώτον, και δεύτερον, αυτό που επεδίωξε εξ αρχής ήταν να παραμείνουν όσοι έχουν επί της ουσίας και το άρθρο 86 και φυσικά ο μεγάλος καημός το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια, το οποίο έχει ήδη παρακάμψει, έχει παραβιάσει με τη σύμπραξη και δικαστικών λειτουργών και δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες από την πίσω πόρτα και μάλιστα με τρόπο ανενβίαστο έχουν φέρει τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν πρόκειται περί πανεπιστημίων, πρόκειται περί ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και αυτό το είδαν. Παρά τα αυτά, θα δούμε τώρα μετά τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι θα μεσολαβήσουν εκλογές. Στις εκλογές κάποια ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για τη δικαιοσύνη, υπάρχουν και μεγάλες εκκρεμότητες στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για τα σκάνδαλα τα οποία ταλανίζουν τη Νέα Δημοκρατία και ταλανίζουν και τον τόπο. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα για τη δικαιοσύνη, για την ανεξαρτησία της, για το κράτος δικαίου, θα αναδειχθούν και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η οποία είναι μακρά βέβαια, όπως ξέρετε.
0: Κύριε Παπαϊλίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Παπαϊλίου, βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαριδάρα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως στις δεκαετίες του 70 και του 80, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και υπήρξε πρόεδρός της. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, απέκτησε μαζί του 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Στο απειρόβλητο παραμένουν σέρβισερς και τράπεζες παρά τις δικαστικές αποφάσεις, είπε μιλώντας στο κόκκινο η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου και συμπλήρωσε ότι τα δάνεια έχουν μετατραπεί πλέον σε ακρεφνός κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο κλείνουμε τα μάτια. Ο κόσμος έχει στεγνώσει, συμπλήρωσε η κυρία Μοσχοπούλου και πρόσθεσε ότι τα κουρέματα των δανείων αριθμητικά και νομικά δεν είναι πλέον βιώσιμα. Το αφήγημα της σταθερότητας συνεχίζει να επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη χθεσινή του συνέντευξη χθες στην ΕΡΤ, πως η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια συνέντευξη ανακοίνωσε ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όπου έκλεισε πέρυσι. Ανακάλυψε την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς τον μπαράζ των ανατιμήσεων στην ενέργεια αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat, με 9 στους 10 πολίτες να δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο διαθέσιμο εισόδημα, καθώς οι Έλληνες έχασαν το 22% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010 έως σήμερα, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί από τότε κατά 25%. Στη γενοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, εκλεγμένος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης στη Θεσσαλονίκη, στις 6 στην Καμάρα, στην Πάτρα στις 6.30 στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Χθες η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, ενώ για σήμερα καλεί τα μέλη και τους φίλους της να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Με εντολή της αστυνομίας εντωμεταξύ κλείνουν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι σταθμοί Κορυδαλός και Μανιάτικα του μετρό. Οι σερμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Σεισμική δόνηση 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια και έγινε αισθητή και στην Αττική. Καθησυχαστικός ήταν ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες, το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό σε σχολείο στη χώρα από τον Ιούνιο. Σύμφωνα με υπάλληλο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, και οι 2 είναι μαθητές. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 7 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Δεν είναι σαφές πόσοι δράστες εμπλέκονται στο περιστατικό. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της διεκδικεί η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, ο οποίος διεξάγεται στο Split. Απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Γιάντραν Split στην Κροατία, ενώ αύριο την ίδια ώρα θα κοντραριστεί με τη Χόβεντ από την Ουγγαρία.
5: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα πυρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία.
0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό το διήμερο που είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για να μην ξεχνάμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που συνέβησαν στη χώρα. Όχι μόνο γιατί τώρα αποφυλακίστηκε πρόσφατα ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά γιατί η δημοκρατία, είπαμε, θέλει αντοχές, θέλει αγώνα καθημερινό, και γιατί βλέπετε και στην Ευρώπη τι γίνεται. Καιροφυλακτούν οι κίνδυνοι για ολοκληρωτικές επιλογές, γιατί ο κόσμος έχει μια καθημερινότητα η οποία τον σπρώχνει προς επιλογές οι οποίες τον σπρώχνει σε ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται καταρχήν να είναι κοντά του στην καθημερινότητά του, χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει για το καλό τους, όπως λένε. Λοιπόν, η δολοφονία λοιπόν του Παύλου Φίσα και η επέτειος σήμερα μας αφυπνίζει σε αυτή την κατεύθυνση, και σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δημοκρατική ιστορία πραγματική, έτσι, έχει αγώνες πίσω του. Είναι ο Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην υπουργός. Δεν θέλει συστάσεις ο Αντώνης Ρουπακιώτης να μας πει για τους κινδύνους, έτσι, μιας ολοκληρωτικής επικράτησης ή και μιας επικράτησης μιας light ακροδεξιάς. Ξέρετε, αυτή είναι η μόδα τώρα στην Ευρώπη. Μια ακροδεξιά light, η οποία έχει επικρατήσει, θέλετε να σας πω κάτι, και στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Δυστυχώς. Δηλαδή, μόνο η φωνή της αριστεράς είναι φωνή η οποία είναι απέναντι de facto σε αυτό το σύστημα. Έτσι που είπαμε, είναι επικίνδυνο σύστημα και δυστυχώς αποκτά ιερίσματα στη Γερμανία, με τη Σαξονία, το ΑΕΦΔΕ, αποκτά ιερίσματα και στον κόσμο. Έτσι, γιατί είναι η πρώτη δύναμη τώρα και στη Σαξονία. Μεγάλο το κρατήριο της Σαξονίας, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Τον Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 32 17 7 7 7, για τα μηνύματά σας. Τον Κώστα τον Πιαντέ στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, τον Γιάννη τον Πετρίδη στην επιμέλεια τη μουσική της εκπομπής, και τη Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας και στο Viber 69 85 87 00 59, τα διαβάζουμε, τα μεταφέρουμε, να έχετε υπόψη σας. Είναι και χρήσιμα, ειδικά χτες που είχατε μεγάλη ευαισθησία για το θέμα αυτό της Κυψέλης. Μας στείλατε αρκετά μηνύματα γι' αυτό, που βγήκε αυτή η γυναίκα, η εκπρόσωπος των κατοίκων εκεί, και μας είπε για τις ρογμές που έχουν δημιουργήσει τα έργα της Αττικό Μετρό, και δεν έχουν τη συμπαράσταση καθόλου του κόσμου, του Υπουργείου, του Αρμοδίου. Έχουν όμως τη συμπαράσταση του Δήμου. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και κεντρικά να σταθούμε όλοι δίπλα και να προβάλλουμε το θέμα τους. Γιατί δεν το βλέπω πουθενά. Είναι εξαφανισμένο. Βλέπω όλα τα άσχετα. Είναι απίστευτο όλο αυτό, έτσι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν. Βεβαίως καταγράφονται καθημερινά όλα αυτά τα σημεία και τα τέρατα που έχουν συμβεί και με την υπόθεση Μαζονάκη. Ένα παραϊατρικό κύκλωμα με υπνοτιστές, με γιατρούς χωρίς ειδικότητες, με γιατρούς οι οποίοι προσφέραν υπηρεσίες άλλες από αυτές που ήταν η ειδικότητά τους. Σαφώς με μη επάρκεια επιστημονική, να πηγαίνουν, έρχονται επώνυμοι, να καλύπτονται τα ίχνη τους από διαφόρους, μέχρι να λειτουργούν εταιρείες εισαγωγής, τα ψάχνει και η αρχή κατά του ξεπλήματος, ο κ. Βουρλιώτης, να λειτουργούν με εκατομμύρια εταιρείες εισαγωγής μηχανημάτων με αυτή την πλασμαφαίρεση, αυτή τη μέθοδο, η οποία είναι θεραπευτική μέθοδος σύγχρονη, αλλά δεν πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία. Προς Θεού, δεν καταρρύπτουμε, δεν απορρίπτουμε τις μεθόδους θεραπευτικές, οι οποίες είναι πολλές φορές οδηγούν, είναι για καλό. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα καθεστώς, ας πούμε, το οποίο καλύπτανε, σίγουρα είχαν πλάτες οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορεί στην καρδιά του Κολονακίου να λειτουργούσε τέτοιο ιατρείο ή τέτοια εταιρεία εισαγωγής, ας πούμε, τώρα που αποκαλύπτεται, την οποία είχαν στο όνομα, λέει, της κόρης τους που είναι 18 χρονών. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Με τον ιατρικό σύλλογο να έχει σοβαρά ελλείμματα, μην πω ευθύνες, γιατί αυτά τα βρουν οι δικαστές, αλλά μεγάλα ελλείμματα. Λοιπόν, πάμε. Σας προαναγγείλαμε τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη, τον πρώην υπουργό, να μιλήσουμε για όλα μαζί του. Καλημέρα.
1: Λόγω Αθηνών, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Εννοείται τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου.
0: Πρώην πρόεδρο και πρώην υπουργό, λέω και ο Ρουπακιώτη. Δεν είστε μόνο πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλήμον. Λοιπόν, σήμερα είναι μία επέτειος θλιβερή, που πρέπει όμως να μας αφυπνίζει, κύριε Ρουπακιώτη, γιατί αυτό που συνέβη στη Γερμανία και αυτά που συμβαίνουν και στην Ευρώπη, έτσι, οι πλειοψηφίες που έχουμε δει στην Ευρώπη, και από εκεί έπρεπε να αφυπνιστούμε, από τις ευρωεκλογές του 24. Για κάντε μας ένα σχόλιο τώρα για τη σημερινή μέρα, για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, η οποία, δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο ύβρις. Δύο μέρες πριν αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης. Δεν λέω ότι δεν είχε τα προαπαιτούμενα, έτσι. Νόμιμη είναι η αποφυλακισή του. Αλλά αυτό σαν ένα μήνυμα τώρα. Πώς το βλέπετε, για κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Η σύμπτωση αποφυλάκησης και ημερομηνίας δολοφονίας ενός ήρωα της δημοκρατίας, ενός μάρτυρα ακριβέστερα της δημοκρατίας, είναι προκαλεί άλλη κοινή εντύπωση. Ωστόσο, αν είχε συμπληρώσει τα όρια αποφυλάκησης, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Η σύμπτωση αυτή καθεαυτή όμως, πράγματι, οφείλει να μας αφυπνίσει όταν έχουμε αυτά το αποτέλεσμα στις εκλογές της Σαξονίας. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο. Σε τι μέτρο μπορούμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο? Κάποιες φορές είναι και ως επέλαση. Τότε με τη δράση της Χρυσής Αυγής, κυρία Παπαδάκου, την οποία είχατε παρακολουθήσει και αναδείξει τότε, ήταν επέλαση, την οποία όμως η κεντροδεξιά αντίληψη, και το τονίζω, αλλά και όχι μόνο αυτή, δεν είδε την επικινδυνότητα τόσο της διάκρισης όσο και το βάρος των ειδικών των εγκλημάτων τα οποία διέπρεται ή και την διακινδύνευση στην οποία έθετε το δημοκρατικό μας σύστημα. Δεν την είδαν τότε. Θέλω να πιστεύω ότι οφείλουν να τη δουν τώρα, παρότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Γιατί? Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε να βγαίνει από τις φυλακές ένας από τα μεγάλα στελέχη της Χρυσαυγής, προαναγγέλει την ίδρυση κόμματος. Μας προβληματίσει αυτό. Γιατί τάχα προαναγγέλει? Όταν ξέρει ότι τι λέει ο νόμος, τι λένε οι αποφάσεις του Αρειουπάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ότι αν τηρηθεί η ίδια νομολογία, εγώ δεν μπορώ να λέγω τίποτε, θα του απαγορεύσουν να ιδρύσει κόμμα ή να υποκρύπτεται αυτός ως αρχηγός με προσωπείο κάποιον άλλον. Mm-hmm. Γιατί το κάνει? Εκτιμώ ότι το κάνει να δημιουργήσει μια συσπήρωση περί αυτών για μελλοντική χρήση, μια και είναι πολύ νέο στην ηλικία. Το ένα. Το δεύτερο, για να δημιουργήσει μια θεσμική όκληση και να αναγκάσει άλλες συνήθικες δυνάμεις να πάρουν θέση. Για ποιο λόγο? Ή αν μεν τον αντιπαλέψουν, θα βγει προς την κοινωνία και θα κοιτάξετε.
0: Θα θυματοποιηθεί, ας πούμε, και πολιτικά.
1: Παραβιάζουν το Σύνταγμα. Αν δεν τον αντιπαλέψουν, εδώ είναι ο κίνδυνος, και αν έχετε μπει καλοσύνη, με δύο λεπτά παρακολουθήστε με. Γιατί? Υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα πώς τον αντιμετωπίζουν. Πέραν της δράσης ή μάλλον της συγγνώμη θεσμικής και πολιτικής περιφοράς του Υπουργείου Μετανάστευσης, κυρία Παπαδάκου, είναι γνωστή του Υπουργού η συμπεριφορά, άκουσα, Νίνα Κυρβές, εσείς το ελέγχετε, ότι ο πρόεδρος της, ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, θα κατέθετε σχέδιο νόμου, πρόταση, να αφαιρεθεί ή να αποστηριχθούν από την Ιθαγένεια οι μετανάστες. Τι σημαίνει αυτό? Πυκνώνει το ρατσιστικό, το αντιξενικό κίνημα, δημιουργείται μια συνείδηση πολιτική. Και έρχομαι ακριβώς, φέρνω στη μνήμη μου κάτι που είπε ένας πολύ σημαντικός καθηγητής που δημοσιεύεται σε κυριακάτικη εφημερίδα, είναι ο Γιάν Μίλε, αν το θυμάμαι καλά, Μίλε. Και τι είπε? Ότι η κεντροδεξιά ανεβαίνει όταν η κεντροδεξιά υιοθετεί τη ρητορική της. Για να το κρατήσουμε αυτό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο παίρνουν μέτρα. Η κυβέρνηση αυτή κεντροδεξιά, οι υπουργοί της, δημιουργείται μια πύκνωση, δημιουργείται μια συλλογική συνείδηση ανοχής ή αποδοχής. Έτσι ώστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τώρα δημιουργείται ένα μεγάλο στρώμα αποδοχής ή ανοχής αυτών των απαιτήσεων και σε μια μελλοντική εξέλιξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει διαφορετική πλέον υπόσταση. Ταυτόχρονα βλέπουμε να διαμορφώνονται δύο κανάλια. Ένα κανάλι αντιξενικό, ρατσιστικό που εκκινεί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους είτε της ελληνικής λύσης είτε της Νέας Δημοκρατίας και ένα κανάλι από τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Πιο σκληρό, πιο επιθετικό αυτό.
0: Κατά και από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση να έχει μια ρητορική που ευνοεί, καλά το λέτε, τέτοιες τακτικές, δηλαδή, κοιτάξτε, μια τέτοια ρατσιστική, ας πούμε, εκδήλωση μέσα στη Βουλή σε άλλες εποχές θα είχε μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα βλέπετε να έχει αντιδράσει κάποιος έτσι στεναρά? Όχι, έχει αρχίσει ο κόσμος και αν θέλετε υποδέχεται τέτοιες πρακτικές με, πώς να σας πω, έχει ανοχή. Έχει αρχίσει ο κόσμος και το ανέχεται αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το επικίνδυνο, καλά το είπατε. Τώρα μας επικαιροποιήσατε αυτή την ιστορία με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Νομικά εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να κατέβει ο ίδιος ή ότι υπάρχει νομολογία?
1: Κυρία Παπαδάκου, έχει πολύ αναλυθεί και στο κόκκινο.
0: Γι' αυτό
1: και
0: έχει αναλυθεί, γι' αυτό, αλλά έτσι μια κουβέντα από εσάς είναι.
1: Έχεις... Θα επαναλάμβανα τα επιχειρήματα. Ναι. Τα οποία έχω ακούσει και τα οποία θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά και βάσιμα. Κατά συνέπεια, ο Άριος Πάγος είναι αυτό σε πρώτη βάση. Τα ξέρετε πολύ.
0: Έχει
1: καλά
0: δύο αποφάσεις, νομίζω.
1: Ναι, δύο αποφάσεις είναι και το να. Τώρα είναι ένα περίεργο βέβαια με τις Σπαρτιάτες, γιατί την έβγαλε αυτή την απόφαση ο Άριος Πάγος. Αλλά αυτά, ας αφήσουμε τώρα. Γιατί την
0: είναι
1: έβγαλε
0: πολύ αυτή... ειδικά νομικά.
1: Ναι, σίγουρα... ας αφήσουμε αυτά. Ναι. Πάντως, εκείνο που επιμένω και συγγνώμη αν με βλέπετε λίγο να υπερβαίνω τις ερωτήσεις σας και ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο και έχετε κάθε δικαίωμα να υποβάλλετε τις ερωτήσεις εσείς. Αυτό που καίει είναι πώς αντιδρά η ελληνική κοινωνία και το επισημάνατε.
0: Γι' αυτό μίλησα για ανοχή. Αυτό, σε αυτό έχει.
1: Μιλάμε ανοχή, κυρία Παπαδάκου. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες, ιδιαίτερα όμως οι δυνάμεις της αριστεράς, όποιο πρόσημο ειδικότερο κι αν έχουν, δεν δικαιούται να επικαλούνται το δικό τους κάστρο ή τη δική τους μεμονωμένη, αν θέλετε, ή λάθος, οργανωμένη έτσι, θέση, αλλά πρέπει να αναζητήσουν συγκλήσεις μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτόν τον ρατσιστικό, αντιξενικό, ομοφοβικό πολλές φορές λόγο που δημιουργεί πολιτικές υποστάσεις, δημιουργεί πολιτικές οντότητες, οι οποίες με τη δράση τους μετά διαχέουν στην κοινωνία.
0: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε και οι δημοσιογραφικές μας πληροφορίες λένε ότι μπορεί να μην είναι ο ίδιος Κασιδιάρης αφού το απαγορεύεται, μπορεί να βάλει μπροστινούς όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, έτσι, που αποδείχθηκε τι κρυβόταν πίσω από αυτό το κόμμα, μόρφωμα και αυτό ουσιαστικά, γελιό.

0: πάνω σε αυτό το κλίμα.
1: Είδαμε, για... την έκανε τη διάταξη και την είδαμε τη διάταξη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφήστε
0: και
1: το.
0: Μάλιστα να θυμίσω, εσείς το ξέρετε, ότι το αφεντέας, το πούμε έτσι, παρακολουθούνταν με απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας, παρακολουθούνταν.
1: Ακριβώς.
0: Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούνταν, 44% στις αξονία ψήφισε αφεντέ.
1: Ψηφίσανε αφεντέ. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι είναι. Όπως το λέτε. Γι' αυτό και εγώ το ανέφερα και το συνέδεσα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό τώρα το κλίμα που περιγράφουμε και το κλίμα της ανοχής φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη, το είπατε και εσείς πριν, συνεργασίας των δυνάμεων όχι μόνο της αριστεράς και όχι μόνο της κεντροαριστεράς και όχι μόνο του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά και άλλων δυνάμεων έξω από τη Βουλή. Δεν είναι μόνο η Βουλή, στη Βουλή πρέπει να συνεργαστούν για να πάρουν ψήφους και να, εν πάση περιπτώσει, να ανατραπεί το συγκεκριμένο καθεστώς. Θέλω να μου πείτε τώρα πόσο εφικτό το βλέπετε αυτό, γιατί αυτό είναι το θέμα που απασχολεί τον κόσμο σε αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι όλοι έχουν υψώσει τύχη και λένε όλοι, όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με τον Τάδε, εγώ δεν συζητάω, αυτοδυναμία. Τώρα υπάρχουν κόμματα, κύριε Ρουπακιώτη, που καταγράφονται, δεν ξέρω αν οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν την πραγματική εικόνα, αλλά καταγράφονται με ποσοστά 11-12% και μιλάνε για αυτοδυναμία. Είναι δυνατόν? Πώς είναι δηλαδή? Αυτό είναι δηλαδή, για πείτε μου, βλέπετε?
0: Όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα και φαίνεται, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ότι θα διευρυνθούν και τα όρια των πολιτικών δυνάμεων που είναι στη Βουλή αλλά και εκτός από τη Βουλή. Σήμερα φαίνεται να έχει μεγάλη δυσκολία ή να θεωρείται ανεφικτό ότι θα υπάρχουν συγκλήσεις για αυτό το τεράστιο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ποιότητα της πολιτικής μας ζωής. Κυρία Παπαδάκου, την ποιότητα της πολιτικής μας ζωής, παρακολουθήστε παρακαλώ που την παρακολουθείτε τη Βουλή για να συνοηθούμε και ως προς αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, για να μην πω ανέφικτο. Το χρέος όμως είναι σε όλα τα κόμματα, σωστά το επισημάνεται, όχι μόνο της αριστεράς και όχι μόνο της κεντροαριστεράς, σε όλα. Είναι εφικτό? Δεν το θεωρώ. Το χρέος το επισημαίνουμε. Κατά τα άλλα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ όμως και στους κοινωνικούς φορείς, κυρία Παπαδάκου. Πρέπει να το αντιληφθούν όλοι οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι έχουν λόγο και στα θεσμικά και πολιτικά πράγματα της χώρας. Δηλαδή η ίδια κοινωνία πρέπει να αλλάξει μια αντίληψη, πια την αντίληψη της ανοχής, την αντίληψη της διαφορίας, και μόνο να θηρυνεί όταν θα έχουμε θύματα τον Παύλο Φύσα. Μόνο εκεί θα φανεί η κοινωνία, κύριε Παπαδάκου. Να μην φανεί εκ των προτέρων πώς να αντικρούσει, όχι παρόμοια περιστατικά, αλλά πώς να αποκρούσει έναν μείζωνα, κίνδυνο μείζωνα από πλευρά θεσμική αξιολόγηση που αλλάζει την ιδέα της δημοκρατίας και δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην εξέλιξη πολιτικής ζωής και την άσκηση στην ίδια κοινωνική μας ζωή.
1: Και το κράτος δικαίου, το οποίο βάλετε καθημερινά, εσείς τα έχετε ζήσει, η δικαιοσύνη.
0: Αυτό υπενόησα για τη λειτουργία της Βουλής, κύριε Παπαδάκου. Κατά συνέπεια, όταν έχουμε να κάνουμε και με μια επιθετικότητα πλέον ακροδεξιών, να το διευκρινίσουμε, εσυζείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο είναι η ακροδεξιά που λέμε η ριζοσπαστική, άλλο είναι η ακροδεξιά που λέμε η μεταρρυθμιστική και άλλο η εγκληματική ακροδεξιά.
1: Και είναι ζυστική αυτά τα μορφώματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι,
0: και είδατε πως σιγά εγκολπώνεται στην κοινωνία και άλλα σχήματα, δέστε τη Μελώνη παράδειγμα, πως σιγά σιγά αλλάζει το λόγο, αλλά στις κρίσιμες στιγμές θυμάται την αρχική της ιδεολογία.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η αλλίωση της δημοκρατικής ιδεολογίας.
1: Τώρα, στην Ελλάδα, για να πάμε ξανά στο κράτος δικαίου, υπάρχει κρίση θεσμών, υπάρχει αυτή η μεγάλη υπόθεση που αφορά τη δημοκρατία μας. Τώρα μιλάω για την υπόθεση των υποκλοπών. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, θα με περιμένετε, μπορείτε?
0: Όσα θέλετε.
1: Ωραία, ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας ξαναβρω, κύριε Ρουπακιώτη.
2: Το κόκκινο.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό

0: Μόνος Ηλία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη, πρώην υπουργό, λέω εγώ, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, λέει εκείνος, κύριε Ρουπακιώτη, έτσι. Και μια και μιλάμε για κράτος δικαίου, να πάω σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών, γιατί αφορά τη δημοκρατία μας, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο, η παρακολούθηση όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είχαν στα χέρια τους την τύχη μας και την τύχη της άμυνας της χώρας μας, έτσι. Αυτά φάνηκαν, έχουν φανεί, έχουν αναδειχθεί και από ένα στέλεχος της ΕΕΠ, περιέργος, κύριε Ρουπακιώτη, είστε εδώ, ναι, μαζί μας πάντα, ο οποίος έκανε, ο άνθρωπος έκανε μήνυση, μηνυτήρια αναφορά έκανε μάλιστα, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, και είπε τι φακέλους είχε, μιλάει για κατασκοπία κλπ. Και πείτε μου λίγο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Ότι είναι καταδικαστέο φυσικά και λοιπά, να βρεθεί η αλήθεια. Πώς βλέπετε τώρα τη λειτουργία, επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη, του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έχει 4 φορές αρχιοθετήσει ουσιαστικά το έγκλημα της κατασκοπίας, αυτό έχει αρχιοθετήσει σε σχέση με τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Πώς βλέπετε τη λειτουργία του Αρείου Πάγου σε σχέση με αυτή τη μεγάλη υπόθεση που αφορά τη δημοκρατία μας και η οποία έρχεται και ξανάρχεται με επεισόδια, με απειλές του πρωταγωνιστή της υπόθεσης, του κυρίου Ντίλιαν. Έτσι, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και απειλεί και την κυβέρνηση. Μιλάει ευθέως για σκάνδαλο κρατικό. Δεν μιλάει για. Ο Ντίλιαν λέει είναι σκάνδαλο ιδιωτών. Το είπε και προχθές στην Κύπρο. Για πείτε μας, πώς βλέπετε τη λειτουργία τώρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου μας?
1: Η δυσλειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η δυσλειτουργία του δημοκρατικού μας συστήματος, κύριε Παπαδάκου.
0: Γιατί το λέτε αυτό, είστε.
1: Ας με χρεώσετε για αυταρέσκεια, αν πω ότι μεταξύ εκείνων που είπα γεγονία τη φωνή από την αρχή, ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι ο αποδέκτης των απαιτήσεων της κυβέρνησης, η οποία τοποθέτησε τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι γραμμένο και από άλλους, λέω, ναι, για τον εαυτό μου, ναι, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που πάσχει η δημοκρατία μας, προσέξτε, εκδίδεται μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και η ΕΕΠ αρνείται να την εκτελέσει. Η ΕΕΠ.
0: Εννοείται η απόφαση που λέει ότι πρέπει να, να ενημερωθεί,
1: ακριβώς,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης για το λόγο για τον οποίο τον παρακολουθούσε, που ακόμα δεν το ξέρουμε. Η ΕΕΠ του.
1: Και λες, ναι, μην ανησυχείς, υπάρχει εισαγγελικός λειτουργός εκεί στην ΕΕΠ. Ελάτε που εισαγγελικός λειτουργός. Έκανε δεκτές αιτήσεις παρακολούθησης, περισσότερες από αυτές που τις υποβάλλονταν, τρόπος του λέγει.
0: Και την παρακολουθούσαν και την ίδια, αυτό είναι παραλογισμός.
1: Ναι, και ακριβώς, ναι, για να τιμήσουν για το έργο της, ναι, την προήγαγαν κιόλας.
0: Την προήγαγαν, αλλά την παρακολουθούσαν κιόλας.
1: Έτσι. Ναι. Και έχουμε, ναι, τον πρώτο εισαγγελέα του Ντογιάκου, τον κύριο Ντογιάκου, ναι, ο οποίος μόλις ανέλαβε έσπευσε να περιορίσει ακριβώς και το εύρος και την ουσία. Mm. Δεν πρόλαβε και ανέλαβε η επόμενη εισαγγελέα, η κυρία Αντιγρίνη, mm, η οποία με την βοήθεια του για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την πόντισε, έτσι.
0: Mm. Βγήκανε. Τον κύριο Ζήση λέτε τώρα εσείς.
1: Τον κύριο Ζήση, ναι. Mm. Βγήκανε δύο υπέροχοι πρωτοδικείς και εισαγγελέας υπόδερ πρωτοδικών και ανέδειξαν όλο το εύρος του προβλήματος, όλο το εύρος της παρανομίας, mm, όλο το εύρος παραβίασης του συντάγματος, mm, όλο το εύρος προσβολής στο δικαίωμα του ανθρώπου να επικοινωνεί, γιατί αυτό το λέει το Σύνταγμα. Mm. Παρ' όλα αυτά έχει και τρίτο εισαγγελέας, ο κ. Μαντέλας, που ξαναπόντισε την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι σε δύο μήνες θα έβγαινε σε σύνταξη. Και λες, μα γιατί δεν την αφήνεις ο νέος εισαγγελέας να σκεφτεί κάπως διαφορετικά? Mm. Δεν το έκανε, κυρία Παπαδάκου, γιατί όταν κάτι χρεώνεσαι, το εξοφλείς. Και τέταρτον, ήρθε και ο νέος εισαγγελέας, ας πούμε τα ίδια και ας επαναλάβουμε τις ίδιες πρακτικές. Τι σημαίνουν αυτά? Θέστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, δηλαδή της δικαιοδοτικής κρίσης, όχι της εξουσίας αυτής καθεαυτήν, γιατί αυτή την ορίζει το Σύνταγμα, τη συνδέουμε άμεσα με τη λειτουργία της δημοκρατίας. Όταν μια κυβέρνηση, η οποία το τονίζω κατ' επανάληψη, είναι η κυβέρνηση, η οποία σε μεγαλύτερο βαθμό από τη μεταπολίτευση και εδώ έχει διαχύσει τις επιλογές, έχει δεσμεύσει το δικαστικό σώμα στην κυριολεξία, έχει δηλαδή διεισδύσει σε δύσκολες υποθέσεις, είναι τούτη η κυβέρνηση, τούτη η κυβέρνηση, τότε ο τρόπος της λειτουργίας της κυβέρνησης, του Συμβουλίου Επικρατείας που αγνοείται η απόφασή της, της ΕΥΠ και ο τρόπος που κανοναρχεί τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος είναι θέμα δημοκρατίας λοιπόν. Το ερώτημα είναι, οι πολίτες αυτό το αντιλαμβάνονται? Ή θα σου πούνε, πράσε μας κύριε νομικέ μου τώρα.
0: Δεν είναι η καθημερινότητά μας κλπ.
1: Αυτό δεν είναι. Μόνο που κάποιες φορές είναι και η καθημερινότητα και δεν είναι η ίδια, γιατί αν σου τύχε εσένα, ναι. Και μη λες για τη δικαιοσύνη και το δικαστικό σύστημα, διότι κύριε Παπαδάκου, επιτρέψτε μου να σας πω με ένα πεζό. Θα πάω σε ένα πολύ πεζό επιχείρημα. Γνωρίζετε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και όχι μόνο για τα μνημονιακά χρόνια. Δεν θα είμαι εκείνος που θα υπερασπιστώ. Ότι ξέρετε δεν υπήρξε πρόβλημα και όντως έπρεπε όλοι να στερηθούμε, άρα και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ωστόσο στο μέτρο όμως που τα δικαστήρια εκείνης της εποχής έγιναν υπάκουα της στις επιταγές μες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκ των υστέρων αναγνώρισε ότι τυράννησε τον ελληνικό λαό, οι αποφάσεις τις οποίες ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κρητάς, είπε ότι είναι αποφάσεις που δεν τις κατανοώ εγώ που είμαι νομικός. Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να τις κατανοήσει.
0: Δεν στάθηκε ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας, έχετε δίκιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κοντά στον πολίτη.
1: Για
0: δεν είναι μόνο. Καλά
1: παρά
0: το λέτε.
1: Θέλω να πω αυτό. Ναι.
0: Δεν είναι
1: τι
0: μόνο Άριος Πάγος.
1: Τι θέλω να πω με αυτό. Ναι. Οι πολίτες λοιπόν ας ξανασκεφτούν τι σημαίνει παραβίαση συντάγματος ό,τι αφορά το λειτουργείο του δικαστικού συστήματος. Δεν είναι μόνο τα ατομικά τους δικαιώματα αυτά που λέμε, η επικοινωνία, η ελευθερία του τύπου.
0: Είναι και η καθημερινότητά τους λοιπόν.
1: Έτσι. Τι είπατε?
0: Είναι και η καθημερινότητά τους. Που μιλάμε για μνημόνια, η μισθή τους, οι συντάξεις τους κλπ.
1: Άρα η απέτηση να υπάρχει λοιπόν αξιόπιστη δικαιοδοτική κρίση περί αυτού πρόκειται.
0: Βεβαίως.
1: Είναι θεμελιώδης υποχρέωση και των ιδίων των πολιτών.
0: Λοιπόν, κύριε Ρουπακιώτη, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Κάναμε μια αρχική συζήτηση τώρα έτσι με αφορμή και τη μέρα που είναι. Αλλά νομίζω ότι το είπατε, ότι αυτή η λειτουργία της δικαιοσύνης, η δυσλειτουργία των ανωτάτων δικαστηρίων, θα πω εγώ, είναι πραγματικά.
1: Κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκου, μια και ρεθίζεται. Ας σκεφτούν οι πολίτες πότε ξεκίνησε το δικαστικό σύστημα την έρευνα. Ξέχασε την αυτεπάλητη δυνατότητά του, παρά το γεγονός ότι είχε σηκωθεί εκείνος άτυχος ο Λουκμάν, αλλά εκείνος ήταν από το Πακιστάν. Και μόνο.
0: Λέτε για τη Χρυσή Αυγή τώρα. Ναι. Για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
1: Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι το ίδιο το δικαστικό σύστημα πώς συνευχύνεται για αδράνεια.
0: Μάλιστα.
1: Να επικοινήσει την έρευνα για την
0: Χρυσή Αυγή. Και σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, κύριε Ρουπακιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Και που βοηθήσατε εδώ έτσι να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση.

φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: Λοιπόν, ήθελα να τα ακούσουμε ολόκληρο, αλλά σήμερα έχουμε καταιγισμό εδώ πέρα. Λοιπόν, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Μια χαρά είναι αυτό. Και πάμε, πάμε στην κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, την δικηγόρο, την νομικό, η οποία έχει αναδείξει το θέμα αυτό που αναλύαμε πριν τον κύριο Ρουπακιώτη. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι. Αυτό το θέμα των υποκλοπών, το οποίο εγώ το θεωρώ μείζον και δεν θέλω να ξεχνιέται, δεν θέλω να ξεχαστεί. Να ξεχαστεί, νομίζω, πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί η υπόθεση αυτή δεν πρέπει να συζητείτε μόνο τον κύριο Ντίλιαν, ρίχνει μια ρουκέτα, έτσι. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν τον κάνουμε και τιμητή, τον συγκεκριμένο, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Είναι καταδικασμένος για υποκλοπές και πρέπει να μιλήσει και όχι να ρίχνει έμεσες αιχμές και λοιπά, να μας μιλήσει σε ποιους πούλησε καταρχήν αυτό το περίπτωμα. Δεν μου λέτε ποια είναι τα καινούρια τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών, εκτός από αυτές τις δηλώσεις τώρα του κυρίου Ντίλιαν στην Κύπρο. Εκεί βγάλαμε και τον συνάδελφο και τον κύριο Αγαπίου που πήρε αυτή τη δήλωση. Ηλεκτρονικά κρύβεται ο κύριος Ντίλιαν, έτσι.
1: Εντάξει, δεν περιμένουμε να κάνει δηλώσεις. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να δούμε και κάποια συνέντευξη.
0: Δεν ξέρουμε ποτέ εδώ πέρα σε αυτή την υπόθεση.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα άλλωστε. Και στην Κύπρο από μια συνέντευξη που είχε κάνει μέσα στο Μαύρο Βαν και διαφήμιζε το λογισμικό του.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Με τη δημοσιοποίηση τη διαφήμιση. Έχετε δίκιο. Για πείτε μας τώρα ποια είναι η εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν κάποιες περίεργες συμπτώσεις που αγγίζουν και την... είναι σχεδόν παράλληλη αντιγραφή σχεδόν της κατάστασης που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πόσες δηλαδή, ομοιότητες είναι αυτό.
1: Ναι, είναι φοβερό, δεν είναι. Δηλαδή τώρα...
0: Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, να πούμε στον
1: κόσμο. Ακριβώς, στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανακύπτει το εξής ζήτημα. Θα θυμάστε, όπως έχουμε αναλυτικά δει και μαζί, ότι στην υπόθεση εδώ των υποκλοπών και στους χειρισμούς που έκανε ο Άριος Πάγος, ότι προέκυψε το εξής ζήτημα με τον εισαγγελέα Τζαβέλα, στον οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Ρουπακιώτης πριν, ότι έφτασε στα χέρια του το αίτημα του μονομελούς πολυμελουδικίου να ανοίξει υπόθεση για κατασκοπία.
0: Με τη δικαστική απόφαση αυτή.
1: Ακριβώς, ναι. Η δικαστική απόφαση έλεγε να ανοίξει ξανά υπόθεση για να ερευνηθεί η κατασκοπία. Και έφτασε λοιπόν στον εισαγγελέα Τζαβέλα, ο οποίος εισαγγελέας Τζαβέλας όμως ήταν ο εισαγγελέας της ΕΕΠ, αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕΠ.
0: Ο οποίος έγραφε τις παρακολουθήσεις. Των κοινών στόχων. Έχει σημασία. Και του κύριου Μπαρδάκη. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Έτσι που ερευνούσε την Νοβάρτης και άλλες μεγάλες υποθέσεις.
1: Πολύ ωραία. Αυτό ένας εισαγγελέας λοιπόν, ο οποίος εκ πρώτης φαίνεται να έχει κόλλημα. Τυπικό κόλλημα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, χωρίς να μπούμε στα περαιτέρω, επί της αρχής, ήταν στην υπογραφή του, υπήρχε μέσα στην τυπογραφία. Να το πω τόσο απλά. Λοιπόν, και αυτός ο εισαγγελέας αποφασίζει την αρχιοθέτηση και εμείς με τον κύριο Σπίτζη, τον οποίο εκπροσωπώ, έχουμε προσφύγει για παραβίαση των αρχών της δίκαιης δίκης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αυτό το θέμα. Όμως, να κρατήσουμε το κόλλημα του εισαγγελέα, ο οποίος αρχιοθετεί. Και να κρατήσουμε και την απόφαση εδώ του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριοπάγου να μην κρίνει στην ουσία του το κόλλημα αυτό τελικά. Γιατί προσφύγαμε. Και να το παραλληλήσουμε με το τι γίνεται στην Κύπρο. Στην Κύπρο ξεκινάει από αυτή τη συνέντευξη στο Forbes του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος ήταν έξω από το αεροδρόμιο και ήθελε να δείξει πόσο καλά συστήματα έχει και παγίδευε όποιον περνούσε και σε live χρόνο, παγίδευε το κινητό των περαστικών. Και έδειχνε λοιπόν πόσο εύκολα μπορεί να μπει στο κινητό ενός ανθρώπου, τυχαίου ανθρώπου, και έτσι κινήθηκε η ποινική διαδικασία σε βάρος της εταιρείας του και του ιδίου και ακόμα τριών φυσικών προσώπων. Στην Κύπρο έχουν ένα διαφορετικό σύστημα, υπάρχει ποινική δίωξη και των εταιριών. Και για να μην πούμε όλη την ιστορία, αλλά να μείνουμε στα βασικά, εν τέλει η εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα δήλωσε την ενοχή της. Με μια διαδικασία ποινικής συνδιαλλαγής πλήρωσε μόνο ένα πρόστιμο 76.000 και καταδικάστηκε για 42 κατηγορίες η εταιρεία και ανεστάλλει δίωξη για τα φυσικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν διώχθηκαν τελικά, ήταν και ένας κύριος Αυνής, συνεργάτης του Ντίλιαν, ο οποίος ήταν συνεταίρος με τον εισαγγελέα, με τον αδερφό του εισαγγελέα στην Κύπρο, ο οποίος αποφάσισε να μην προχωρήσει η δίωξη σε βάρος αυτού του φυσικού προσώπου. Δηλαδή υπήρχε ένα κόλλημα
0: υπάρχει
1: οποίο...
0: θεσμικό ζήτημα, μας το είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Αγαπίου.
1: Οποίο...
0: υπάρχει μεγάλο θεσμικό, εν τω μεταξύ τσακώνονται και οι αρχές μεταξύ τους ποιος έχει...
1: Ακούστε, θέλω να σας πω κάτι για αυτό που είναι καινούργιο, δεν ξέρω αν, ξέρω αν έχει υποθεί. Το εξής, το κόλλημα αυτό του εισαγγελέα δεν είχε ερευνηθεί σε εκείνο το χρόνο. Όμως η αρχή για την καταπολέμηση της Δευτεράς στην Κύπρο... έκανε το αίτημα αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε να, ακριβώς, ήθελε να ξεκινήσει νέα έρευνα γι' αυτό. Και έστειλε αίτημα στην εισαγγελία στην Κύπρο για να μην υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων, αν αυτό το θέμα έχει ερευνηθεί ή όχι, ή αν μπορεί να ξεκινήσει εκείνη η έρευνα. Και βλέπουμε ξαφνικά την εισαγγελία στην Κύπρο και την αρχή για την Δευτερά να ανταλλάσσουν, να έχουν μπει σε ένα χαρτοπόλεμο το αν έχει ερευνηθεί ή δεν έχει ερευνηθεί. Να δίνει αρχικά η εισαγγελία την εικόνα ότι έχουν ερευνηθεί όλα τα ζητήματα, κατόπιν, και αυτό είναι των τελευταίων ωρών εξέλιξη, την αρχή κατά της Δευτεράς να έρθει να λέει ότι δεν έχει ερευνηθεί το θέμα αυτό και να εξετάζει νέα στοιχεία, όπως ας πούμε την ποινική καταδίκη στην Ελλάδα, αλλά και το κόλλημα που προέκυψε εκ των υστέρων ότι υπήρχε
0: έχει
1: για τον
0: εισαγγελέα. Λοιπόν, επομένως έχει μπει... έχουν κάνει φόκους και στην καταδικαστική απόφαση της Ελλάδας.
1: Ναι,
0: αυτό είναι όντως καινούριο στην
1: ναι,
0: Κύπρο.
1: Και αν δείτε τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, λένε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα εξετάσει η αρχή κατά τη Δευτερά το να, ότι δεν υπάρχει σύγκρουση αρμοδοτήτων εφόσον έχει κλείσει η ποινική υπόθεση από την εισαγγελία για να ξεκινήσει δική της έρευνα.
0: Ναι,
1: και αυτό
0: πότε...
1: είναι εξέλιξη μετά τη δήλωση του Ντίλιαν.
0: Μετά τη δήλωση του Ντίλιαν. Μου λέμε τελευταίες ώρες.
1: Των τελευταίων ωρών.
0: Των τελευταίων ωρών. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Παπαδάκη. Ως πότε ο κύριος Ντίλιαν πρέπει να φέρει τις προτάσεις σε σχέση με τη μήνυση που έχει κάνει τώρα στο Ισραήλ, τότε την έχει κάνει νομίζω, έτσι, ναι, στο Ισραήλ, κατά του κυρίου Κουκάκη, όπου εκεί έλεγε εμέσως όμως ότι τέλος πάντων είχε προμηθεύσει αρχές στην Ελλάδα με το λογισμικό, αλλά τώρα στις προτάσεις που θα κάνει δεν πρέπει να εξειδικεύσει που είχε προμηθεύσει το Predator.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα είναι μια επιλογή του Ντίλιαν το αν και τι θα πει στο θέμα, στις αστικές αξιώσεις που θα προβάλλει στην Κύπρο, δηλαδή και να υποστηρίξει την αγωγή του, στις προτάσεις που θα καταθέσει, το τι στοιχεία θα επιλέξει να φέρει ή αν θα αφήσει το βάρος για την άλλη μεριά να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών του, έτσι, είναι μια επιλογή που θα κάνει δικονομική ο κύριος Ντίλιαν. Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο είναι αν θα φέρει τα στοιχεία τα οποία ισχυρίστηκε ότι έχει, δηλαδή μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΕΠ, την ελληνική ΕΕΠ, ώστε να αποδείξει αυτό... ότι δεν ήταν απλά ένας ιδιώτης.
0: Απλώς αυτό δεν το έχει πει ρητάκι αυτό, αν δεν το δούμε, ξέρετε τώρα, γιατί
1: εννοείται.
0: Είναι καταδικασμένος, αλλά το έχει πει έμεσα ακόμα κι αυτό.
1: Κοιτάξτε, το βάρος για την καταδίκη των 126 ετών το έχει ο κύριος Ντίλιαν. Και αυτό αφορά τον κύριο Ντίλιαν. Εμάς όμως, σαν πολιτική, σαν υποστήριξη κατηγορίας και πολύ περαιτέρω την ελληνική κοινωνία, δεν την αφορά η υπεράσπιση του κυρίου Ντίλιαν. Δηλαδή, εγώ σας περιγράφω μια διαδικασία στην Κύπρο που μετά από όσα έχουν γίνει, επανέρχεται η αρχή κατά της Δευτεράς και λέει: όχι, εμένα δεν μου αρκεί η άποψη της εισαγγελίας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να δω αν υπάρχει περιθώριο για νέα έρευνα. Πραγματικά έχουμε μείνει στην τριπλή αρχιοθέτηση του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα εννοώ, έτσι, και δεν υπάρχει, ας πούμε, είναι το ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή έχει βγει ο δικηγορικός σύλλογος, έχει μιλήσει για το συμβίβαστο του εισαγγελέα ο οποίος αρχιοθετεί και κάπως πήγαν να το αποδεχτούμε, δηλαδή ότι είναι
0: και να δούμε στην Ελλάδα τι θα γίνει και με την μηνυτήρη αναφορά του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι ένα τέλεχος.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η μηνυτήρη αναφορά. Έχει κλειθεί, είναι στην εισαγγελία πρωτοδικών, την έχουν πάρει επάνω. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα αφορά τη δικαιοσύνη και το τι χειρισμό έχει κάνει για αυτή, σε αυτή τη μήνυση. Ένα όμως άλλο θέμα αφορά την ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν κάτι τέτοιο καταγγέλλεται από ένα ενεργεία στέλεχός της, έχει ευθύνη όχι μόνο η δικαιοσύνη να το ερευνήσει, αλλά η ίδια η υπηρεσία.
0: Έχετε
1: και ο
0: δικός
1: της προϊστάμενος.
0: Έχετε δίκιο και ξέρω ότι έχει ενημερώσει. Μάλλον, όχι, ο συγκεκριμένος δεν είχε υποχρέωση ενημέρωσης για τη μήνυσή του, γιατί ρώτησα γι' αυτό, γιατί απόρρισα, για να είμαι ειλικρινής, τον κατατέθηκε αυτή η μηνυτήρη αναφορά. Για τέτοιες προσφυγές δεν έχουν υποχρέωση ενημέρωσης, αλλά το έχουν μάθει, σίγουρα του έχουν ζητήσει τα δικόγραφα και μην ξεχνάτε πού υπάγεται η ΕΕΠ.
1: Κοιτάξτε,
0: δείτε, η ΕΕΠ υπάγεται στο Μέγαρο Μαξίμου, στον κύριο Μητσοτάκη υπάγεται. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: με τον κύριο Σκέρτσο να είναι ο δεύτερος στην τάξη μετά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Εδώ ναι. Αυτό δεν αφορά την. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατεξοχήν έρευνα από μόνη της τις απειλές για την εθνική ασφάλεια. Όταν ένα ενεργεία στέλεχό τη καταγγέλει μια τέτοια είδου
0: δίκη. Θα πρέπει να το ερευνήσει,
1: λέτε. Είναι
0: πρωτίστως
1: αρμοδιότητά τη να ερευνήσει.
0: Σωστά.
1: Είναι η αρμοδιότητά τη αυτή.
0: Και οποιαδήποτε άλλο είναι και παράβαση καθήκοντος, να πω εγώ. Εδώ θα σταθώ. Αν δεν το κάνει, παραβαίνει το καθήκον της και την, το έργο για το οποίο έχει θεσπιστεί και έχει.
1: Να σας το πω πιο ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι το έργο της η ανίχνευση των απειλών και όταν καταγγέλλεται τεκμηριωμένα από έναν ενεργεία στέλεχός της ότι υπάρχει κατασκοπευτική δίσδυση εντός του σώματός της. Η πολιτική
0: αδιάφορα.
1: Ακριβώς να κάνει
0: ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τελεία εδώ. Θα τα λέμε, κυρία Παπαδάκη, εδώ θα είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για να δούμε και τις περαιτέρω εξελίξεις. Αλλά είπαμε, εμείς δεν ξεχνάμε, είμαστε επίμονοι άνθρωποι. Μέρα που είναι και μια και μιλάμε για δημοκρατία. Έτσι, μιλάω για τη δολοφονία τώρα του Παύλου Φίσα που είναι σήμερα η επέτειος, η θλιβερή. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Για τις υποκλοπές που αφορούν τη δημοκρατία μας. Αυτό μην νομίζετε ότι δεν σας αφορά. Έτσι, αφορά την ΕΕ που έχει σαν έργο την ασφάλεια της χώρας. Και ένας τελεχός, σωστά το λέει η κυρία Παπαδάκη, καταγγέλει ότι κινδυνεύει αυτή η υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα πάμε κλείνοντας. Θα πάω σε μια εκδήλωση της Δευτέρας που γίνεται. Το Παρατηρητήριο λοιπόν Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, το ΠΑΔΟΠ, διοργανώνει μια εκδήλωση απονομής των βραβείων Ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης 2026. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Όπως ξέρετε, έχουν βραβευτεί κατά καιρούς η κυρία Φίσα, η κυρία Μάγδα Φίσα πέρσι, μια και είναι η μέρα σήμερα, η κυρία Καριστιανού μαζί της, πριν ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα, τη Δευτέρα μάλλον, βραβεύονται η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, γνωστός, είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών πλέον, ο κύριος Σταθόπουλος, πρώην Πρίτανης, καθηγητής μου, πρέπει να πω, κύριε Τριγάζη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Επικεφαλής και ψυχή τώρα αυτής της βράβευσης. Και η τρίτη που βραβεύεται είναι η κυρία Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, να την πούμε να μην την αδικήσουμε, κύριε Τριγάζη. Λοιπόν, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας κατά της πυρηνικής και βιοχημικής
2: απειλής.
0: Είναι το ελληνικό μέλος, έτσι, του Διεθνούς Οργανισμού. Λοιπόν, τώρα. Κύριε Τριγάζη, πείτε μας γιατί είναι επίκαιρη αυτή η βράβευση. Εσείς συνήθως πραγματικά επικαιροποιείτε αυτές τις και κινητοποιείτε. Καλά, για την κυρία Αλμπανέζε, καταρχήν η κυρία Αλμπανέζε θα έρθει η ίδια ή θα παραλάβει άλλο το βραβείο της.
2: Δυστυχώς προέκυψε μία υποχρέωση για την κυρία Αλμπανέζε.
0: Και δεν θα είναι και ποιος θα το παραλάβει για λογαριασμό της.
2: Τώρα... Αυτή είναι η είδηση που την έχει μόνο το κόκκινο.
0: Ναι.
2: Ότι με καπέλο ΙΕ θα παραλάβει το βραβείο ο καθηγητής Γιώργος Κατρούγκαλος, μάλιστα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
0: Μάλιστα, εκείνος θα παραλάβει...
2: Είναι μαζί με την κυρία Αλμπανέζε.
0: Με την κυρία Αλμπανέζε, λοιπόν, είναι μαζί στον...
2: Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
0: Στο Συμβούλιο αυτό. Πείτε μου λίγο, πόσο επίκαιρη είναι αυτή τώρα η εκδήλωση.
2: Καταρχήν
0: να πούμε ότι γίνεται στις 7 η ώρα το βράδυ στο Δήμο Αθηναίων, στο
2: αμφιθέατρο Αντώνη
0: Στρίτση του Δήμου.
2: Του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων.
0: Είναι Ακαδημίας 50.
2: Ακαδημίας 50.
0: Συγκεκριμένο, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, για πείτε μου, γιατί βραβεύετε αυτούς τους τρεις, να μας πείτε.
2: Γιατί βραβεύουμε αυτούς τους τρεις. Καταρχάς, για το Φίσα να πω ότι πρέπει όλοι να πάμε σήμερα όσοι μπορούμε, βέβαια, διότι ορισμένοι έχουμε και κινησιακά προβλήματα στην αντιφασιστική πορεία.
0: Με αφορμή τη δολοφονία του Φίσα, λέτε.
2: Ακριβώς. Να πάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Και τι σχέση έχει η σημερινή εκδήλωση με τις Δευτέρας, την εξής. Ότι φασισμός, όπως έλεγαν στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σημαίνει πόλεμος. Mm-hmm. Φασισμός σημαίνει πόλεμος. Αν επικρατήσει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, θα αυτό που γίνεται τώρα με τη στρατιωτικοποίηση, το μιλιταρισμό, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθήσει.
0: Mm-hmm. Η βράβευση της κυρίας Αλμπανέζε είναι η οποία έχει επανειλημμένα μιλήσει για τα δικαιώματα στα κατεχόμενα και για τη γενοκτονία εκεί που γίνεται.
2: Μιλάει για γενοκτονία καθαρά η κυρία Αλμπανέζε.
0: Και χωρίς να τα στρογγυλεύει εκεί, γιατί βλέπουμε και διάφορα.
2: Καθόλου κυκλοφορεί και βιβλίο της στα ελληνικά από τις εκδόσεις Τόπος σχετικά με τις εκθέσεις που έχει κάνει για το τι συμβαίνει. Τα βάσανα, τα ατέλειωτα του Παλαιστινιακού λαού.
0: Ο δεύτερος που βραβεύεται είναι ο κύριος Μιχάλης
2: Σταθόπουλος. Πρώτα απ' όλα το Παλαιστινιακό, αγαπητή κυρία Παπαδάκου, είναι το πρόβλημα κλειδί, είτε το θέλουμε είτε όχι, για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Ακόμα και αυτό που συμβαίνει τώρα με το Ιράν, στο πίσω μέρος υπάρχει το Παλαιστινιακό.
0: Σωστό. Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, επειδή είναι ο χρόνος
2: μας. Ο δεύτερος είναι ο Σταθόπουλος, διότι υπήρξε ηγέτης ενωτικής κίνησης ειρήνης, που είχε αποκληθεί έκκληση της Ακρόπολης κατά της πυρηνικής απειλής για την ειρήνη, τη ζωή και τον πολιτισμό.
0: Επίκαιρη και αυτοκίνηση και σήμερα. Αυτό ήταν το 1983, έτσι.
2: Το 1983 ξεκινήσαμε με πρίτανης τότε νεοκλεγμένος
0: του Καποδιστριακού.
2: Το μήνυμα από
0: καθηγητής μου, πρέπει να σας πω. Ναι, καθηγητής μου. Στο
2: ότι ο Σταθόπουλος με την κίνηση αυτή της οποίας ηγήθηκε με το μαχαίρα γενικό γραμματέα
0: δημιούργησε την πρώτη κίνηση.
2: Προκάλεσε, πέτυχε την υπέρβαση των διαχωρισμών στο κίνημα ειρήνης.
0: Ωραία. Και η τρίτη είναι αυτό να πούμε.
2: Άρα, μιλάμε και για την αποτελεσματικότητα.
0: Έτσι,
2: του κινήματος ειρήνης.
0: Και η τρίτη είναι η κυρία Αρβανίτη.
2: Και αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, η τρίτη είναι η κυρία Αρβανίτη.
2: Η τρίτη, η Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, είναι πάλι
0: επικεφαλής κατά της πυρηνικής και βιοχημικής
2: είναι
0: απειλής.
2: Η Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου τιμάται για την διαβίου παρουσία της
0: στην αντιπυρηνική,
2: στο αντιπυρηνικό κίνημα. Μάλιστα. Είναι γιατρός και επίσης μετέχει σε μια οργάνωση την οποία εκπροσωπεί και στην Ελλάδα, διεθνής οργάνωση που λέγεται ICAN.
0: Μάλιστα.
2: International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons.
0: Γιατί
2: η ICAN πέτυχε κάτι που δεν είχε γίνει παλαιότερα.
0: Αυτό να μας πείτε και να τελειώσουμε, κύριε.
2: Μία σύμβαση του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.
0: Λοιπόν,
2: ICAN τιμήθηκε και με Νόμπελ Ειρήνης. Άρα αυτό
0: δικαιούται
2: το μήνυμα και που στέλνουμε είναι ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο, αγαπητή Γιάννα, αλλά και νικάμε.
0: Ωραία. Υπάρχει και αποτέλεσμα επομένως. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Δεν είπαμε ότι βλέπω ότι είσαι και σε φόρμα, ότι συντονίζει την εκδήλωση Δευτέρα η Γιάννα Παπαδάκου.
0: Αγαπητοί
2: ακροατές.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Προσέρχεται.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριγάζη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, και εσείς κυρίες και κύριοι, και εσάς κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 7 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, λοιπόν, η εκδήλωση για τη βράβευση, που είναι ένα μήνυμα κατά του φασισμού και για την ειρήνη. Λοιπόν, με αυτό το καλό μήνυμα να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί εμείς, 12 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να περνάτε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 1.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η δυσλειτουργία του Αρείου Πάγου είναι η δυσλειτουργία του συστήματος της δημοκρατίας μας, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Αναφερόμενος ο κύριος Ρουπακιώτης για στη δικαιοσύνη και στην αρχιοθέτηση για τέταρτη φορά της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο. Αναφερόμενος στις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Αντώνης Ρουπακιώτης υπογράμμισε ότι κατ' επανάληψη έχει διαχύσει τις επιλογές της και έχει δεσμεύσει τον δικαστικό κόσμο. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και υπήρξε πρόεδρός της. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησε μαζί του 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όπου έκλεισε πέρυσι. Η κυβέρνηση λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη ΔΕΘ παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί. Η δήλωση του Νίκου Παπά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η προπαγάνδα του ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατέρευσε, υπογραμμίζει ο κύριος Παπάς και σημειώνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται όπως και πέρσι στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ ως τον Ιούλιο. Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων, όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια. Το Το κόστος της ενέργειας θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο, καθώς τον μπαράζ των ανατιμήσεων στην ενέργεια αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Στην πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνουν εξάλλου τα στοιχεία της Eurostat. 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα για το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς οι Έλληνες έχασαν το 22% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα αυξήθηκαν από τότε κατά 25%. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το ΤΑΓΜ εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης στη Θεσσαλονίκη, ώρα 6 στην Καμάρα, στην Πάτρα στις 6.30 στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Χθες η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, ενώ για σήμερα καλεί τα μέλη και τους φίλους του να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Με εντολή της αστυνομίας θα κλείσουν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί Κορυδαλός και Μανιάτικα του μετρό. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Την ανάγκη να διαμορφωθεί αντιφασιστική παιδεία στην κοινωνία, επισημαίνει ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαηλίου, μιλώντας στο Κόκκινο 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Γιώργος Παπαηλίου επισήμανε την τεράστια ευθύνη του πολιτικού κόσμου και τόνισε ότι η ανοχή ή η υποτίμηση του κινδύνου από νεοσυντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάμεις αφήνει το χώρο στις οργανώσεις του νεοναζιστικού χώρου να αναπτύσσονται. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί η δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νότιες Φιλιππίνες. Όλοι μαθητές 14 έως 17 ετών. 4 από τους 8 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό. Ο δράστης ήταν 16 χρόνων και αυτοκτόνησε μετά τους πυροβολισμούς. Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, ούτε πώς απέκτησε το όπλο ο ανήλικος. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο των Φιλιππίνων από τον Ιούνιο. Στην αθλητική επικαιρότητα ανοίγει σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Στις 5.30 γίνεται το πρώτο jump ball με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν. Ενώ στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπουργκ.
4: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το κεντρικό μαγαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι συγκλονιστικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Κολάμπια στην ΕΡΤ. Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Αν δεν σας αρέσουν τα ημίμετρα, να πάτε να πάρετε πετρέλαιο θέρμασης με 176 cents. Καταλάβατε. Ριζοσπάστης. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είπε ο Κολάμπια, πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα. Έτσι, ζέστη το χειμώνα, μπάνια το καλοκαίρι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πώς διαβάζουν τα κόμματα, τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Αισιοδοξία στη Νέα Δημοκρατία. Αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ. Προβληματισμός στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια αυτό είναι πώς διάβασε ο συντάκτης απογευματινής στα γκάλα, αλλά δεν πειράζει. Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Είναι αλήθεια ότι στις εκλογές του Μάρτη του 2004, πάρτι 7 του Μάρτη, είχαν ψηφίσει σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότεροι σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Τότε να θυμίσω, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί στη Σούμα τα είχαν ψηφίσει 6 εκατομμύρια 400.000 άνθρωποι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο. Δεν φρουρείται ακριβώς. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το κτίριο και περιμένουν να πάει κάποιος εισαγγελέας να κάνει κάποιον έλεγχο στα πληροφορικά συστήματα. Ελεύθερος τύπος. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση του Κολάμπια για την ενεργειακή κρίση. Είδατε, είπε, θα είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι τον Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1 ευρώ και 9 cents. Αλλά αν δεν σας αρέσει, εσείς πάτε πάρετε το με 1,80. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Το παρασκήνιο για τη Βρετού μεταγραφή από Πασόκ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με άρωμα αποσιοποιητικά Γιώργου Ανδρέα Παπαδρέου. Η κυρία Βρετού, πράγματι, την εποχή που ήταν βουλεύτρια του Πασόκ, ήταν στον κύκλο του κυρίου Παπανδρέου. Αυτό είναι αλήθεια. Τα νέα. 5 παρεμβάσεις για τα καύσιμα. 5! Χθες 2 είχαν τα νέα, σήμερα 5! Και δεύτερο θέμα στα νέα, ο Καναδάς στην Ευρώπη. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός, από το Στρασβούργο, λέει, θα ανακοινωθεί. Δεν μπαίνει ο Καναδάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Λέει, κάνουνε πάρτι. Πού τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε πάλι υποσχέσεις και αποσιοποιητικά ψίχουλα. Αν δεν σας αρέσουν, κύριε Κοτάκη, τα ψίχουλα, να μην τα πάρετε, αν είναι δυνατό. Εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Η εστία λέει ότι το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν το καταλαβαίνω, είναι λίγο μπερδεμένο όντως. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης είπε ότι αν το πρώτο κόμμα πάρει πάνω από 25%, άρα παίρνει και ένα μικρό μπόνους, τότε ας πούμε θα πρέπει, ξέρω εγώ, το δεύτερο τρίτο κόμμα να συνεργαστούν και ο πρωθυπουργός να είναι το πρώτο κόμμα. Τώρα δεν είπα ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι, θεωρεί ότι το Πασόκ θα είναι αυτό που θα είναι πάνω από το 25%, άρα οι άλλοι θα αναγκαστούν να συνεργαστούν με το Πασόκ, αλλά με πρωθυπουργά από τη Νέα Δημοκρατία. Μπερδεύτηκα! Λες και εσύ, Άννα Διαμαντοπούλου, είναι η φάση. Και εθνικός κήρυκας, ο Τζον Κατσιματίδης στους 50 πιο πλούσιους νεορικέζους.
Ο Κατσιματίδης βέβαια είχε πει ότι αν βγει ο Μαντάνη δήμαρχος θα φύγει από τη Νέα Υόρκη. Αλλά τελικά κάθισε. Πώς ήταν ο Σπύρος Γεωργιάδης που είχε πει το 15 κερδίσουν ο Μαδούρ, θα φύγει από την Ελλάδα και τελικά κάθισε. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ίσως το μεγαλύτερο Έλλην πολιτικό που έχει βγάλει Ροδόπη, τον καλύτερο υπουργό παιδείας, αν θυμάστε, εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Άρη τον Σπυλιοτόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό εξωτερικών της δεύτερης τετραετίας του Καραμαλή του Βούδα, μετά φυσικά τον Πέτρο τον Βούκα. Ποιος ήταν Βούκας, έτσι, όχι σαν τον Δούκα τώρα που έχετε δήμαρχο στην Αθήνα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίσουν τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη γιατί θέλει να αναβαθμίσει το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στην Ελλάδα μας. Ο Εύρης, όπως το λέμε εμείς οι φίλοι του, πέρα από βουλευτής, είναι και καθηγητής στη νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Από προχθές όμως δεν είναι μόνο καθηγητής, αλλά είναι και κοσμήτορας της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είναι ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο, ειδικά αν έχει 43.000 ευρώ για να πάρει το πτυχίο της νομικής. Ο Ευρυπίδης λοιπόν, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά πως εδώ στην Ελλάδα μας έχουμε μεγάλο έλλειμμα σε πτυχιούχους νομικής, γιατί έχουμε μόνο 3 δημόσιες νομικές και άλλες 3 ιδιωτικές που δεν έχουν άδεια, ανακοίνωσε πως ο πρώτος στόχος τώρα που είναι κοσμήτορας της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου είναι να ανοίξει παράρτημα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στην Ελλάδα μας και φυσικά πρώτο και καλύτερο θα είναι η νομική σχολή και επιτέλους έτσι θα καλυφθεί αυτό το κενό με 43.000 ευρώ. Πες και εσύ Νίκη Κεραμέως. Τώρα επειδή θέλω να βοηθήσω, επειδή ο Εύρης είναι και ευρύτης, λογικά η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου πρέπει να ιδρυθεί στην Κομωτινή για να υπάρχει και ανταγωνισμός με εκεί μια δημόσια που έχει. Και κάθονται τώρα οι Μαδούροι και λένε πως αυτά τα πράγματα είναι διαπλοκή. Βουλευτής κυβέρνησης που έχει ψηφίσει τον νόμο Πιερεκάκη να είναι κοσμήτορα σε νομική σχολή η οποία στην Κύπρο που θέλει να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα. Αυτά είναι λαϊκισμός, τοξικός βούρκος. Πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές. Αν κατάλαβα καλά θα είναι αυτό να περάσει το 25%. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπράξη ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, την νόμιμη ιδιοκτήτρια του Υπουργείου Παιδείας και Φωτοτυπίας, την καλύτερη Ελληνή επίτροπο στην Κομισιόν, μετά φυσικά τη Μαρία Δαμανάκη, την καλύτερη υποψήφια πρόεδρο που κατέβασε η Μητσοτάκης ΑΕ σε εξωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, μετά φυσικά τον Αντρέα Λοβέρδο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Προχθές στη Βουλή μαλώσαν αυτός ο Βουβώνης του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο το Φλωρίδη μας. Και είπανε πολλές κουβέντες, και ο ένας και ο άλλος. Χθες λοιπόν κάπου ρωτήσαν τη Διαμαντοπούλου να πει με ποιανού πλευρά είναι. What side are you on, που λένε. Λοιπόν, και εντάξει ρε παιδί μου, τώρα να πω κάτι. Δεν χαλάνε τώρα οι φιλίες με το Φλωρίδη επειδή πήγε στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δηλαδή και η Διαμαντοπούλου τελευταία φορά εκλογές τον Κολάμπια ψήφισε. Και λέει Διαμαντοπούλου, κοιτάξτε να δείτε, λέει, όταν πέφτει λέει τόσο πολύ βρίσιμο, έτσι δεν μπορείς να πεις ότι φταίει μόνο ο ένας και δεν φταίει ο άλλος. Ή ότι φταίει ο άλλος και δεν φταίει ο ένας. Και οι δύο φταίνε, είπε. Κάτι είπε ο ένας, κάτι είπε ο άλλος, μαλώσανε. Εμένα πάντως μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η Διαμαντοπούλου κράτησε ίσες αποστάσεις. Γιατί εντάξει ρε παιδί μου, το Δουδώνη δεν το ξέρουμε και από χθες. Και ο ίδιος άνθρωπος είπε 3 χρόνια ασχολείται με την πολιτική. Ενώ ο Γιώργος ο Φλωρίδης είναι σύντροφος και συναγωνιστής πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά η Διαμαντοπούλου τα βρει με το Φλωρίδη και το Σπύρο τον Γεωργιάδη και πάνε και στηρίξουν στις εξωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας τον Αντρέα Λοβέρδο και δεν βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος ο Πιερεκάκης. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας φωνάζετε όλους τους αριστερούς και δεν φωνάζετε τον Τζον Κατσιματίδη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Άννα Διαμαντοπούλου. Λίγο να μας πει, αυτός ο Πανάς, βουλευτής Πασό Χαλκιδικής, που θέλει εκεί συνεργασίες με τον Τσίπρα, την Άννα τη Διαμαντοπούλου τη ρώτησε. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει, εντάξει, παραδίπλα του την Άννα τη Διαμαντοπούλου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι κεντρώοι, οι μετριοπαθείς, οι ψηφοφόροι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη.
τι να, ξεκουράζεσαι για την τρίτη τετραετία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γιαρομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα. Σήμερα πληρώνετε, γιατί το Πασόκ δεν έχει λεφτά, Διαμαντοπούλου κτλ. 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γιαρομανόλη.

οικογένεια. Που το λέει και ο ύμνος μας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, που η Νέα Δημοκρατία είναι η οικογένειά μας. Είναι κόμμα οικογενειακό. Κοίτα κάτι. Λένε ορισμένοι ότι είναι πρόβλημα που τα νέα τα παιδιά, λέει, δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Γιατί, λέει, τα σπίτια είναι ακριβά και κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Αυτό είναι βάση σχεδίου ώστε να τα παίρνουν οι υπομοιδάδες. Κάποιος είναι αυτονοδικό αυτή τη εκπομπή, αν είναι δυνατό. Αυτό είναι σχέδιο για να μείνει δεμένη η ελληνική οικογένεια. Και τα στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Λέει, οι Έλληνες μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι τα 31 χρόνια. Λοιπόν, από τα 31 χρόνια φεύγουν, λέει, από το παιδικό δωμάτιο και είμαστε λίγο πιο κάτω από την Κροατία που είναι στα 31,5. Δηλαδή, λίγο ακόμα να ανέβουν τα νίκια, θα τους πιάσουμε τους Κροάτες. Έτσι, τώρα, δηλαδή, 6 μήνες δεν είναι τίποτα. Θυμάστε παλιά που έλεγε ο Αλαβάνος πριν από 20 χρόνια πως τα παιδιά μένουν στα παιδικά τους δωμάτια μέχρι τα 25 μαζί με τα Lego, Playmobil, εκεί αφίσες μετάλλικα και τέτοια. Λοιπόν, όχι. Τώρα με τον Κολάμπια το πήγαμε στα 31 για να μείνει δεμένη η ελληνική οικογένεια. Και αυτό παρακαλώ εκεί στα νέα να το βάλετε και το έκτο μέτρο του Κολάμπια για τα καύσιμα είναι αυτό. Να μένει όλη η οικογένεια μαζί σε ένα σπίτι έτσι ώστε να μην αυξάνονται τα έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού. Έτσι καταλάβατε, γιατί αν φύγει το παιδί από το σπίτι, θα πάει εκεί αλλού, θα καίει και αυτό πετρέλαιο. Ενώ αν μείνει, ας πούμε, με τον μπαμπά και τη μαμά, ας πούμε, μέχρι τα 31, έτσι λοιπόν, θα καίμε όλοι μαζί το πετρέλαιο. Καταλάβατε. Τι να πω, και μετά πραγματικά απορούνε οι εχθροί της πατρίδος μας, γιατί ο Κολάμπια έχει, τι να πω, μεγαλύτερη δημοφιλία και από τον Άγιο Βασίλη. Μεταξύ, δείτε τώρα, μετά τις αποκαλύψεις του Ιάσονα Πιπίνη, πως συνεργάτες του Μαδούρου ήρθαν εδώ στην Ελλάδα μας μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων Μαΐου και Ιουνίου του 2012 και μετά, σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, οι Μαδούροι κερδίσαν τις εκλογές. Λοιπόν, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, τώρα βγαίνουν και το παίζουν πατριώτες. Πάει τις προάλλες αυτός ο Αμανατίδης, βουλευτής, λέει, Α Θεσσαλονίκης, συνεδριάζει η Επιτροπή της Βουλής Εθνική Άμυνα Εξωτερικών Υποθέσεων. Και πάει εκεί και τους λέει κάτι, λέει, ότι ντροπή, λέει, αλλάξατε, λέει, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενεργητική, λέει, και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Με το Μαδούρο! Δηλαδή, κάναμε εξωτερική πολιτική με το Μαδούρο, αν είναι δυνατόν, έτσι. Και τώρα λέει, όχι, λέει, έχετε γίνει εκεί των Αμερικάνων το πιόνι και κάτι τέτοια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, σοβαρά πράγματα. Έτσι το παίζουμε πατριώτες. Έτσι. Και λέει, χάσαμε, λέει, τον έλεγχο, λέει, αυξάνεται, λέει, η εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις, λέει, ενατοϊκές. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Λέει, ενταχθήκαμε, λέει, στην Ανατολική Αρχιτεκτονική Αντιβαλιστική Άμυνα. Να μην έχουμε, δηλαδή, κύριε Αμανατίδη, Αρχιτεκτονική Αντιβαλιστική Άμυνα, να μπουν οι Τούρκοι, οι Σουρωτήροι, να μπουν στη Θεσσαλονίκη, να μας τα πάρουν όλα. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω, ευτυχώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός και έβαλε εκεί και τα όρια εκεί που λέει σήμερα και εστία, λέει, αν το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25% θα πρέπει να συνεργαστούν τα άλλα κόμματα με αυτό το κόμμα και να γίνει πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, εκτός αν εννοεί να γίνει πρωθυπουργός του Διαμαντοπούλου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Είσαι αδερφός μου Παυλοφύσσα. Τώρα σε βλέπω απ' την αφίσα με την πληγή. Η μνήμη που κρατάει μαχαίρι οπλίζει τώρα κι άλλο χέρι και καίει τη γη.

0: Ζωή ζητάει να αποτελειώσει. Ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει.
1: Στο κόκκινο.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Somos realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρίτη. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και για κανένα ευχάριστο που και που. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε να την ακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Το πάρτι τελείωσε. Μέρος πέμπτο, τελευταίο. Έβλεπα τη συζήτηση στη Βουλή. Αυτό, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και δίπλα στο Γκολάμπια καθόταν ο Φλωρίδης, που υπαριστάνει, ας πούμε, τον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Και πλέον είναι και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια. Και γελούσαν πάρα πολύ με κάτι. Έτσι. Καλό είναι να γελάμε. Αλλάζει η ψυχολογία του ανθρώπου όταν έτσι γελάει πολύ. Αλλά ήταν λίγο περίεργη η εικόνα για τη συζήτηση στη Βουλή. Και δεν κατάλαβα και ποιο ήταν και το αστείο. Τώρα, by the way, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, για τη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος που άνοιξε τώρα και θα συνεχιστεί στην επόμενη Βουλή, ο Κολάμπια επέλεξε για γενικό εισηγητή το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον αθώο που λέμε. Το δεύτερο πνευματικό και πολιτικό τέκνο του Γεωργίου Παπαδόπουλου, του δικτάκτορα. Το άλλο ήταν ο Μιχαλογιάκος της Χρυσής Αυγής. Ο Βορύδης για τα μέτρα εκείνης της εποχής, δηλαδή αρχές μέσα δεκαετίας του 80, ήταν κατά έναν τρόπο ο Κασιδιάρης εκείνη τη περίοδου. Υπήρχε βέβαια έντονο ανταγωνισμό, επειδή είχε και η Νέα Δημοκρατία τι παρακρατικέ ομάδε, του Ρέιτζερ και του Κένταυρου. Και ο Βορύδη, μεγαλώνοντα, δηλαδή μέχρι να ενταχθεί το 2012 στη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε, ήταν και ο αντιπρόσωπο των Λεπέν στην Ελλάδα. Πώ έχει ο άλλο την αντιπροσωπεία, ξέρω εγώ, τη Ρενό στην Ελλάδα. Ο Βορύδη είχε την αντιπροσωπεία τη οικογένεια Λεπέν στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν μια σπουδαία επιλογή αυτή του Κολάμπια. Ο Βορύδης δηλαδή και γενικός συγητής της αναθεώρησης του συντάγματος. Και πετυχημένη επιλογή, μπορώ να πω. Καθώς πάντα αυτό με την αναθεώρηση του συντάγματος, όπου και να καταλήξει, σύμφωνα με το βιβλίο, υποτίθεται ότι είναι μια διαδικασία συνενέσεων. Έτσι, χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια συνένεση στη Βουλή, ώστε να προχωρήσει η αναθεώρηση κάποιου άρθρου του συντάγματος. Και ο Βορύδης, τώρα μην πιάσουμε το παρελθόν, το καετία 80-90 κτλ. Ο Βορύδης είναι αυτό που λέμε το δόγμα Βορύδη, αυτός είναι, έτσι. Δηλαδή τις λήψεις όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, ώστε να κυβερνάει η δεξιά για πάντα. Αυτό είναι το δόγμα Βορύδη. Αυτός ήταν ο γενικός εισηγητής στην αναθεώρηση συντάγματος που απαιτεί και συνενέσεις. Αλλά σκεφτείτε, είναι ένας άνθρωπος που το πιστεύει αυτό το πράγμα, έτσι, ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς, όπως άλλωστε έγινε και το 1967. Τώρα πάμε πίσω στη βασική εικόνα, έτσι. Κολάμπια και Φλωρίδης, παρέα στη Βουλή και να γελάνε, έτσι. Να γελάνε, να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ο Φλωρίδης έδωσε μια πολύχρονη μάχη κατά του μαδουρισμού σε τηλεοπτικά πάνελ από το 15-16 και μετά. Γι' αυτό λέω ήταν πολύχρονη μάχη. Και το 2023 μετά τις εκλογές ο Κολάμπια του έδωσε ένα υπουργείο. Το υπουργείο που λέμε όχι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο Φλωρίδης, παρόλο ότι έγινε υπουργός και έχει ξανακάνει και υπουργός, Πασόκ ήταν να κυβερνήσει Πασόκ, ο Φλωρίδης διατήρησε όλο αυτό το διάστημα το outlook που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, που είχε αποκτήσει ως φανατικός τηλεοπτικός μαχητής υπέρ της Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το κράτησε αυτό που έκανε ως πανελίστας στην τηλεόραση κατά των Μαδούρων κτλ. Υπέρ του Μητσοτάκη. Συνέχισε να το κάνει και συνεχίζει να το κάνει και τώρα ως υπουργός. Στο παραμετρικό αυτής της ιστορίας, αν και ο Φλωρίδης προέρχεται από αυτό που λέμε από την ελληνική εκδοχή της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή το ΠΑΣΟ κτλ. Ο Φλωρίδης μετακινήθηκε με πολύ μεγάλη ευκολία, πως τον σαν το ψάρι μέσα στο νερό, προς την άκρα δεξιά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει ένα προφίλ και ένα αμφάς
περισσότερο ακροδεξιό, ίσως ακόμα και από τη Μάκη του Βορύδη, έτσι. Και μετακινήθηκε με πολύ μεγάλη ευκολία σε όλο το πακέτο επιχειρημάτων, φιλοσοφίας, πολιτικού λόγου κτλ. Της ομάδας αλήθειας. Ας πούμε, αυτό, η ατάκα αυτή περίφημη για τα Τέμπη, που τη λες και ανατριχιάζεις, αυτό που είπε, όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μια ατάκα που είχε αποδέκτη και τους γονείς των παιδιών που σκοτωθήκανε στην τραγωδία στα Τέμπη, έτσι. Δεν είχε μόνο αποδέκτες μόνο μέσα στη Βουλή. Είχε αποδέκτες και τους γονείς των παιδιών, τους συγγενείς, τους αγαπημένους ανθρώπους. Είναι μια ατάκα ομάδα αλήθειας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πει ένας υπουργός δικαιοσύνης, ακόμα και μιας πολύ κακής κυβέρνησης. Έτσι. Δεν είναι κάτι που το λέει ένας υπουργός δικαιοσύνης. Αλλά αυτό είναι το παραμετρικό. Στο κέντρο της ιστορίας, γιατί μιλάμε για πάρτι, ο Φλωρίδης ως υπουργός όχι της δικαιοσύνης έπαιξε όλο αυτό το διάστημα ένα πολύ βασικό ρόλο, όχι τον κεντρικό, τον κεντρικό τον έχει ο Κολάμπια, αλλά ως υπουργός υποτίθεται δικαιοσύνης έπαιξε ένα πολύ βασικό ρόλο στη συγκάλυψη όλων των υποθέσεων που μπορεί να ήταν σκάνδαλα ή ήταν σκάνδαλα αποδεδειγμένα της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό δηλαδή που λένε ορισμένοι, βγείτε έξω και ρωτήστε 100 ανθρώπους δημοσκόποι να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Πράγματι, αν συμβεί αυτή η διαδικασία, αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους αν έχουν αυτή την αντίληψη, δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συγκαλύπτει τα σκάνδαλά της, και οι 100 κοινοδημοκράτες μέσα δηλαδή, θα πούνε ναι. Έτσι. Ο Φλωρίδης λοιπόν δίνει μια εικόνα υπουργού ειδικού σκοπού. Ο ειδικός σκοπός είναι η συγκάλυψη. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, η Ελλάδα προφανώς δεν είναι Αυστρία, έτσι, για να παραιτηθεί και να εξαφανιστεί ένας πρωθυπουργός που πριν γίνει πρωθυπουργός ήταν, ξέρω εγώ, υπουργός των εξωτερικών, για τον Κούρσκ λέω, το Σεμπάστιαν, που τότε έδωσε 140.000 ευρώ, ένα αστείο ποσό για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα και του Πασόκ παλαιότερα, ώστε να τον προβάλλει μια εφημερίδα ότι είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Αυτό βγήκε αυτό το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο για την Αυστρία, και ο Κούρσκ παραιτήθηκε από εκλεγμένος καγκελάριος. Και μάλιστα δεν ήταν και ένα τυχαίο πρόσωπο, πολλοί θεωρούσαν ότι είναι το next big thing, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα είναι ένας ηγέτης για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πώς ήταν, ξέρω, παλιότερα η Μέρκελ. Λοιπόν, δεν είμαστε Αυστρία. Πρέπει να βλέπουμε πάντα τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο που συμβαίνουν. Και όχι να βγάζουμε πράγματα από το πλαίσιο που συμβαίνουν και να το βάζουμε σε ένα άλλο πλαίσιο πολύ διαφορετικό και στην περίπτωσή μας και πάρα πολύ βαλκανικό. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, το Maximum Gate, η διαχείριση του οποίου από την κυβέρνηση αρχίζει μετά τις εκλογές του 23, έτσι, είναι ένα σκάνδαλο, παραμένει και σήμερα ένα σκάνδαλο, που θα μπορούσε ακόμα και σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε να οδηγούσε ένα πρωθυπουργό σε παρέτηση. Και έχει συμβεί και εδώ και στα Βαλκάνια να έχουν οδηγηθεί πρωθυπουργοί σε βαλκανικές χώρες σε παρέτηση εξαιτίας, ας πούμε, ενός σκανδάλου. Maximum Gate δεν είχαν εκεί τέτοιο σκάνδαλο τύπου Watergate. Αλλά είχαν, ας πούμε, σε άλλες βαλκανικές χώρες οικονομικά σκάνδαλα. Στην Ελλάδα ένα οικονομικό σκάνδαλο το οποίο αφορά τη Μητσοτάκη ΑΕ είναι αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να οδηγήσει το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ στην παρέτηση πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να οδηγήσει στο ειδικό δικαστήριο τουλάχιστον δύο υπουργούς. Όχι στο να καταδικαστούν, μπορεί να θωνόταν εκεί πέρα, αλλά τουλάχιστον να πηγαίναν στο ειδικό δικαστήριο και ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Αλλά σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το πάρτι, το πάρτι του σημερινού μας μαθήματος, δεν τρέχει τίποτα. Είναι όλα καλά. Και σε αυτό δεν υπάρχει το ζήτημα το άρθρο 86. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ΑΕ. Έχουμε μια κυβέρνηση που σε αυτά τα θέματα λειτουργεί με πρωτόκολλο μαφίας. Πες και εσύ, Άνεψε Δημητριάδη. Έτσι. Και βασικός παίκτης όλη αυτή την ιστορία της συγκάλυψης ήταν ο Φλωρίδης. Δεν ξέρω αν σκεφτόντουσαν αυτά τα πράγματα την Τετάρτη στη Βουλή ο Μητσοτάκης με τον Φλωρίδη και αν γελούσαν με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε δει στις ταινίες, τις μαφιόζικες ταινίες,
που αφού κάνουν, ας πούμε, τα μαφιόζικα πράγματα, τους πάνε το βράδυ κάπου να φάνε. Έτσι, συνήθως μακαρόνια. Είναι το στερεότυπο, έτσι, ότι είναι Ιταλοί οι μαφιόζοι στην Αμερική. Λοιπόν, και Ιταλία, αλλά και όχι μόνο Ιταλία. Λοιπόν, και εκεί, ας πούμε, πάνω που τρώνε τα μακαρόνια και σκέφτονται, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα που κάναν κατά τη διάρκεια της μέρας, συνήθως τους πιάνουν τα γέλια. Λέει κάποιος ένα αστείο, ας πούμε, ξέρεις, ας πούμε, μας ψάχνει ένας εισαγγελέας. Και αρχίζουν να γελάνε όλοι μαζί πάνω από τα πιάτα με τα μακαρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν μια τέτοια εικόνα αυτή της Βουλής την Τετάρτη. Αυτό λοιπόν το πάρτι πρέπει να τελειώσει. Είναι δεδομένο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα ελληνικά στατιστικά. Είπε κάτι ο Κολάμπια στη ΔΕΘ, στο περίπου πως φτάσαμε στη χρεοκοπία γιατί για πολλά χρόνια δεν προσέχαμε τα νούμερα και βάζαμε πάνω από τα νούμερα τους ανθρώπους. Κάπως έτσι το είπε. Οπότε άνοιξε μια συζήτηση, όπως ανοίγουν εδώ οι συζητήσεις στην Ελλάδα, λίγο στο γόνατο, μια συζήτηση για τα νούμερα και για τους ανθρώπους. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, πάντα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή στα νούμερα. Ξέρω εγώ, στους κωδικούς του προϋπολογισμού, στο τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Αλλά προφανώς μιλώντας ανθρώπινα, και οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν και μια ανθρώπινη προσέγγιση στα πράγματα. Προφανώς η ευημερία των αριθμών δεν μπορεί να έχει ευθεία σύνδεση με τη δυστυχία των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ας πούμε, αν πάμε λίγο πίσω, την άνοιξη του 2014, είχε ψηφίσει τότε, η τότε κυβέρνηση Σαμαρά Μπενιζέλου, το μεσοπρόθεσμο του 2014. Εκεί θα έπρεπε να μας προκύψει ένα πρωτογενές πλεώνασμα 0,5, κάτι τέτοιο. Ο Σταϊκούρας τότε που έκανε κουμάντο, γιατί νομίζω είχε φύγει ο Στουρνάρας από το Υπουργείο, είχε πάει ο Γκίκας ο Χαρδούβελης. Ο Σταϊκούρας λοιπόν είχε τότε την ιδέα να κοπεί ένα ποσό γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο πήγαινε στους ανασφάλιστους για την άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Είπαν δηλαδή, ωραία, για να μας βγει αυτό ρε παιδί μου το πρωτογενές πλεώνασμα, δεν θυμάμαι αν ήταν 0,5 ή 0,3, δεν θυμάμαι. Έπρεπε να γίνει αυτό. Εκεί είδατε, μπήκε το νούμερο πάνω από ανθρώπους, ώστε να έχουμε, ας πούμε, ευημερία λοιπόν, στους αριθμούς. Αυτό ήταν μια λάθος προσέγγιση. Και πραγματικά την πλήρωσε και αυτή η κυβέρνηση τότε Σαμαρά στις εκλογές του 2015, του 2019. Δείτε, ας πούμε, την περίοδο της πανδημίας, μια και πιάσαμε ένα θέμα δημόσιας υγείας, την περίοδο της πανδημίας, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έβαλε τους ανθρώπους πολύ πολύ πολύ πιο πάνω από τα νούμερα, από τα λεφτά δηλαδή, έτσι. Δηλαδή οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μάχη με την πανδημία μπορούσαν να ξοδέψουν λεφτά που είχαν και λεφτά που δεν είχαν, έτσι. Και κανένας δεν ενδιαφερόταν για τους αριθμούς, κανένας δεν ενδιαφερόταν για τους κωδικούς στον προϋπολογισμό, για τα νούμερα, κανένας. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, είπαμε, ζούμε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά. Αυτό οδήγησε σε απευθείας αναθέσεις 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο αγόραζε σε απίστευτες τιμές γάντια, αντισηπτικά, μάσκες από διάφορους απίθανους ανθρώπους. Πάρα πολλές δουλειές είχε πάρει ένας επιπλοποιός στις αίρες. Λοιπόν, είπαμε, ζούμε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά. Αυτό είναι από άλλη ιστορία όμως. Τώρα, για τα ελληνικά στατιστικά. Μετά την πανδημία, που είπαμε και πιο πάνω, η οικονομία της χώρας άρχισε να ρολάρει, που λέμε, με ένα ρυθμό τον οποίο είχε αρχίσει να αποκτά ήδη από το 2017. Το ανάβουσε του 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά ήδη από το 2017 αποκτά η ελληνική οικονομία ένα ρυθμό. Όταν η οικονομία έχει ένα ρυθμό δεν έχουμε ύφεση. Ήδη βέβαια από το 2016 είχε καταργηθεί αυτό που λέμε ο λάθος συντελεστής. Άρα άρχισε να μειώνεται η ανεργία και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από το 2016, έτσι. Η ανεργία με βάση τα στατιστικά, έτσι, από το 2015 στο 2019 έπεσε από το 27,8%, που είναι ποσοστό Μακρέμπ, έτσι, δεν ευρωπαϊκό ποσοστό, στο 17,1. Μετά το 2024 η ανεργία, στατιστικά μιλώντας, άρχισε να πέφτει κάπως απότομα. Ενώ δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος τόσο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης, δεν γινόταν, ας πούμε, τεράστιες επενδύσεις που να δημιουργούν, ας πούμε, χιλιάδες θέσεις εργασίας κτλ. Οπότε κάπως έτσι με αυτό το απότομο, φέτος τον Ιούλιο, τα στοιχεία δείχνουν 7,9 ανεργία στην Ελλάδα. Πριν δείξουν 7,9, που δείχνανε 8,5%, 9%, 9,5% κτλ., άρχισε μια συζήτηση ξανά για τα περίφημα ελληνικά στατιστικά, κυρίως γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή εντοπίζει, στατιστικά μιλώντας, πολύ λιγότερους άνεργους
από τους πραγματικούς άνεργους, τους οποίους τους μετράει με τις εγγραφές η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ο ΑΕΔ, που λέγαμε τότε. Τώρα, ας πούμε, τον Ιούλιο, εντάξει, είμαστε σε φουλ τουριστική σεζόν, η διαφορά ήταν, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή, είχαμε γύρω στις 720.000 εγγεγραμμένους ανέργους και η Ελστάτ βρήκε μόνο 360.000. Έχασε δηλαδή τους μισούς, 360.000. Τον Οκτώβρη που θα λήξει η τουριστική σεζόν και οι εγγεγραμμένοι θα είναι κοντά στις 850.000, έτσι πως περίπου το υπολογίζω εγώ, η Ελστάτ θα βρει γύρω στους 400.000 άνθρωπους. Θα χάσει τότε 450.000 άνθρωπους. Και εδώ τώρα να σας πω κάτι, 450.000 άνθρωποι σε μια χώρα με πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είναι πολύ. Κάπως έτσι εδώ και καιρό οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης και ειδικά της Υπουργού Εργοδοσίας της κυρίας Κεραμέως για την αύξηση της απασχόλησης, για τη μείωση της ανεργίας, δεν προβάλλονται σχεδόν καθόλου ακόμα και από τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσέξτε, από το 19 μέχρι το 26 προφανώς έχουμε αύξηση της απασχόλησης, είπαμε ρολάρει η οικονομία, προφανώς έχουμε μείωση της ανεργίας, προφανώς δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό το 7,9 δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω αν ακούσατε πουθενά, ενώ δείτε Sky ρε παιδί, έτσι αν αντέχετε, αν ακούσατε τις τελευταίες πανηγυρικές δηλώσεις της Κεραμέως. Λοιπόν, η οποία Κεραμέως, εντάξει, είπε αυτό, 7,9 η ανεργία, η απασχόληση λέει στο γενικό πληθυσμό πήγε στο 72,2%, σε σχέση με το 19 έχουμε 563.000 περισσότερους εργαζόμενους και 473.000 Έλληνες του εξωτερικού γυρίσανε στην Ελλάδα επειδή έκανε αυτή την πρωτοβουλία η Κεραμέως, το Rebrand Greece. Λοιπόν, τώρα, τεχνικά μιλώντας, και όσοι έχουν κάνει μερικά χρόνια εργατικό ρεπορτάζ μπορούν να δουν τα στοιχεία, πράγματι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 οι απασχολούμενοι εδώ στην Ελλάδα είναι περίπου 400.000 περισσότεροι. Αλλά το μέγεθος των απασχολούμενων δεν είναι στατικό. Πράγματι, κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη και κάποιοι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Μεταβάλλεται το μέγεθος. Και μια μεταβολή περίπου 60.000 άτομα το χρόνο είναι λογική για μια οικονομία η οποία δεν βρίσκεται σε ύφεση, για μια χώρα η οποία δεν ταλαιπωριέται από λάθος συντελεστές. Μόνο αν σκεφτείτε τον Ιούλιο φέτος πόσοι φοιτητές κάναν σεζόν. Και μικρή σεζόν, 2 μήνες, γιατί έχουν και την εξεταστική, μπορείτε να καταλάβετε πώς μεταβάλλεται ο πληθυσμός των απασχολούμενων. Τώρα, αυτό που είπε η Κεραμέως, ποσοστό απασχόλησης 72,2%, είναι μάλλον κάτι που κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελστάτ, η απασχόληση είναι στο 53%. Επίσης, αυτό με το ότι γυρίσανε 473.000 Έλληνες από το εξωτερικό, πάλι δεν προκύπτει από πουθενά. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία του 2016, 10 χρόνια πριν, ο πληθυσμός στην Ελλάδα σήμερα είναι κατά 200.000 ανθρώπους μικρότερος. Να πάμε την Κεραμέως στο βαρ. Δεν αξίζει, φαίνεται με το μάτι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυμποπούλου. Σικλετήρης, Γερομανόλης, Τζανακάκης, Κεφαλάς ήταν στις θέσεις των ναι. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατουστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Όμως σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019 όταν μας ανέθεσαν οι Έλληνες την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης. Κάθε περιφέρεια, για το πώς θα κάνουμε τις δικές σας τις ζωές καλύτερες. Για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων, για το πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Τελικά, ο άνθρωπος δεν κάνει Σαρδάμ. Όπως δεν ήταν Σαρδάμ τότε που είπε ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, έτσι και τώρα, σε μία από τις περιοδίες του, όπως ακούσατε, τα είπε όλα, έτσι, μείωση συντάξεων και μείωση μισθών. Που σημαίνει ότι κάθε Σαρδάμ Μητσοτάκη είναι είδηση τελικά και η αλήθεια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τα μάθατε τα νέα, ε? Έχουμε ακρίβεια και αν αμφιβάλλεται, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Και βεβαίως χλεβάστηκε από όλη την αντιπολίτευση, αλλά και από την κοινωνία. Και ξέρετε, η χλέβη είναι χειρότερη τιμωρία. 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Πάνο Ρουπακιά, και ο Σεπτέμβρης έχει καθιερωθεί ως γνωστόν κάθε χρόνο ως αντιφασιστικός. Πόσο μάλλον φέτος, ε? Σήμερα έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Η μη μέτρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Με 9 δις πλεόνασμο στον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο να επιδετούν την ακρίβεια. Η αντίδραση του Νίκου Παπά στις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, όπως είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί. Η προπαγάνδα του ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δις ευρώ κατέρευσε, συμπλήρωσε ο Νίκος Παπάς. Το κόστος της ενέργειας θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο, καθώς τον παράζοντα να ανατιμήσεων στην ενέργεια αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συζητηθούν επίσης θέματα βελτίωσης της παραγωγικότητας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, διαπίστωσε ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, όπως είπε, στις οικονομικές επιδόσεις της, αλλά η ανθεκτικότητα, πρόσθεσε, δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική ανάπτυξης. Πάντως, την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat. 9 στους 10 πολίτες, ποσοστό 87,1%, δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο διαθέσιμο εισόδημα, καθώς οι Έλληνες έχασαν το 22% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 10%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 25%. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στις δεκαετίες του 70 και το 80, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησε μαζί του 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Ακόμα μια φορά το μπαλάκι της ευθύνης στους πολίτες, όταν το κράτος αποσύρεται, οι ασθενείς θα είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν με ένα app, μια εφαρμογή, που λανσάρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εάν τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις έχουν ή όχι πιστοποίηση. Πάλι η καραμέλα της ατομικής ευθύνης δηλαδή. Η επικοινωνιακή φούσκα συμπληρώνεται με ένα δεύτερο εργαλείο που θα παρακολουθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κάθε διαδικτυακό ίχνος των ιατρείων με στόχο να εντοπίζει τυχόν μη νόμιμες διαφημίσεις. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΤ και θα προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου στο Κερατσίνι με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης στη Θεσσαλονίκη στις 6, στην Καμάρα, στην Πάτρα στις 6.30, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Με εντολή της αστυνομίας κλείνουν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί Κορυδαλλός και Μανιάτικα του Μετρό. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί της Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής ελέγχονται όλα τα οικονομικά του στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις θα εξεταστεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η Διεθνή Ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκταμιεύσει σήμερα 3,3 δις προς την Ουκρανία για την προμήθεια αμυντικού υλικού στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δις. Η πλήρωμη αφορά μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, και πυράβλους και θα βοηθήσει την Ουκρανία να υπερασπιστεί το έδαφος και τον αέριο χώρο της απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την τέταρτη πληρωμή προς το Κίεβο, που συνολικά φτάνει τα 15 δις ευρώ. Ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξεκινάμε φυσικά με τον Κώστα του Σαββόπουλο για να αποτιμήσουμε αυτά που δεν αποτιμώνται στην πραγματικότητα, Κώστα. Αναφέρομαι στη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν την είδαν, στην ΕΡΤ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μέτρα δεν είδαμε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν υπάρχει περιεχόμενο. Φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει, έχει οθετήσει το ρόλο του θεατή απέναντι στα κύματα της ακρίβειας και αρκέστηκε χθες να προαναγγείλει μέτρα και όχι να ανακοινώσει μέτρα που θα εξειδικευτούν τη Δευτέρα από τα αρμόδια Υπουργεία. Μέχρι τότε σκοτάδι και η σπουδή του Πρωθυπουργού να μεταβεί στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ώστε να δώσει το περίγραμμα των παρεμβάσεων, να το πούμε έτσι, συνδέεται με τις πληροφορίες περί διεργασιών στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου να κατατεθεί από ομάδα βουλευτών ερώτηση για την εκτόξευση της ακρίβειας στα καύσιμα.
0: Αυτά που μας λέει στις τελευταίες ημέρες, βεβαίως. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί η αρχική σκέψη ήταν να ανακοινωθεί το περίγραμμα των παρεμβάσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο φαίνεται πως το επίσπευσε ο Πρωθυπουργός στο φόντο αυτών των διεργασιών. Θεωρείται άγνωστο ακόμη τουλάχιστον αν ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε χρόνο, προκειμένου οι βουλευτές που άρχισαν να συγγράφουν τις πρώτες γραμμές της ερώτησης να κάνουν ένα βήμα πίσω. Γαλάζιες πηγές εν τούτης αναφέρουν με βεβαιότητα ότι η σχετική πρωτοβουλία παραμένει στο τραπέζι από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και άλλα στελέχη έχουν προεξοφλήσει έναν δύσκολο χειμώνα λόγω των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα και μάλιστα νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης συνάντησε τον κύριο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και έκανε επίσης λόγο για δύσκολο χειμώνα. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν, Κατερίνα, δεν είναι πλέον λίγοι βουλευτές που αναρωτιούνται για τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης δεν ακολουθεί τις συνταγές άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προκειμένου να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο και να στηρίξει ειδικά στην τελική προεκλογική ευθεία τους πολίτες. Θυμίζουν μάλιστα το γεγονός ότι 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιώνουν μια συζήτηση για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Εμείς πού είμαστε σε σχέση με αυτό το αίτημα, λένε ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Ταμείο περιέχει κάτι μεταξύ 150-200 εκατομμυρίων ευρώ ως κάβα για το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, φέρεται να έχει μεταφέρει στο Μαξίμου την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαία απάντηση για την απορρόφηση των επιπτώσεων του ενεργειακού σοκ. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνδέσει την προοπτική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαλαρώσει τα δημοσιονομικά λουριά και είπε νωρίτερα προς τον κύριο Τασούλα ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσει αυτό το ζήτημα και εδώ ανακύπτει ένα ερώτημα. Εντοπίζεται μια πρωθυπουργική στροφή, καθότι ο κύριος Μητσοτάκης ισχυριζόταν ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν επιλέγεται από την κυβέρνηση γιατί δεν περνάει στον καταναλωτή. Εδώ λοιπόν τι έχουμε ακριβώς. Περνάει στον καταναλωτή, αν επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι περνάει στον καταναλωτή. Δηλαδή υπάρχουν κενά, υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες.
0: Και αντιφάσεις.
1: Και αντιφάσεις που είναι πολύ εμφατικές. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα σε πολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο για την κυβέρνηση μέσα σε ένα τέτοιο φόντο? Ότι ο απόϊχος από το πακέτο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εξανεμίστηκε, καθώς η ατζέντα έχει μετατοπιστεί πλέον στα δημοσιονομικά περιθώρια για τη λήψη και εφαρμογή ενός νέου γύρου μέτρων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ούτως ή άλλως, το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι μόλις ένας στους 4 πολίτες, σύμφωνα με την ΠΑΛΣ, βάζει θετικό πρόσημο στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με τους ενίκους του Μαξίμου να μένουν με την παρηγοριά ότι η παρουσία του Νίκο Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα βαθμολογούνται ακόμη χαμηλότερα από τους ερωτηθέντες. Και όπως αναφέρουν γαλάζιοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία πάσχει και πάσχει σοβαρά ως πρώτη δύναμη από θετικό αφήγημα, κάτι που κατά την εκτίμησή τους μαρτυρά η επιστράτευση κινδυνολογικών διλημάτων, βλέπε ελπίδα ή περιπέτεια, ή επιστράτευση του ίδιου του Γιώργου Φλωρίδη που προειδοποίησε με ντου από τους απέναντι και αμέσως μετά επιβραβεύτηκε με μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες ουδής στο κυβερνητικό στρατόπεδο πορεύεται με βάση το σενάριο της πολιτικής ανάκαμψης, για την αυτοδυναμία ούτε λόγος, πρόκειται για το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και μπροστά λοιπόν στην εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει λιγότερους βουλευτές στις επόμενες κάλπες, οξύνονται οι προσωπικές στρατηγικές, οι δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών και βουλευτών και οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί. Και θεωρούμε ότι σε αυτό το πεδίο έχουμε πολλά να δούμε ακόμα.
0: Άρα, Κώστα, η χθεσινή του παρουσία και οι χθεσινές εξαγγελίες που δεν ήταν εξαγγελίες, αντιλαμβάνομαι από αυτά που μου λες, δεν είναι βέβαιο ότι θα αναχαιτήσουν αυτό το κύμα κινητοποίησης βουλευτών για την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Σωστά καταλαβαίνω?
1: Ναι. Έτσι φαίνεται.
0: Λόγω
1: γιατί
0: των
1: υπάρχει...
0: δεδομένων που περιέγραψες εννοώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν φαίνεται να δημιουργούν ένα κλίμα. Δεν μιλάμε για ενθουσιασμού κλίμα. Ναι. Ούτε ένα κλίμα εφησυχασμού, ούτε ένα κλίμα αναμονής.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι περιμένουμε την εθελοντική συνεισφορά των δύο δηληστηρίων, ή όταν μιλάει για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης χωρίς να προχωρά σε ποσά και διευκρινήσεις, όλα αυτά επιλέγονται, προσεγγίζονται με καχυποψία και κυρίως πάντα στο επίκεντρο είναι όσα δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης, όπως όταν δεν λέει για φορολόγηση υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών ή όταν δεν λέει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το λέει μόνο σε περίπτωση που το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σοβαροί οικονομικοί αναλυτές που δεν ανεμίζουν, δεν έχουν και αριστερά λάβαρα, επισημαίνουν όμως ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, υπάρχει εκείνο το πλεόνασμα που επιτρέπει μια τέτοια παρέμβαση στους έμεσους φόρους.
0: Τώρα, με το επίδομα ανεργίας τι έγινε? Άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη ή τελικώς ήταν ένα κόλπο επικοινωνιακού χαρακτήρα να βγει ο Μαρινάκης να πει ότι για δύο μήνες το επίδομα ανεργίας για να το μαζέψει ο Πρωθυπουργός και να φανεί ο καλός της ιστορίας, Κώστα?
1: Ναι, η κάθε προσέγγιση έχει ένα σχετικό βαθμό και ποσοστό ευστοχίας. Αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι επιχείρησε άρον-άρον και χωρίς πολλά λόγια να κλείσει το θέμα, γιατί είχε πάρει διαστάσεις και δημιουργούσε και εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Δεν μπορούμε όμως να παραπλέψουμε το γεγονός ότι αφού πήρε αποστάσεις από την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, έκανε σαφές ότι περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο. Και πολλοί αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού την εκλαμβάνουν και ως μια έμεση απάντηση προς την Ντόρα Μπακογιάννη, του Κυριάκου προς την Ντόρα, επειδή η Ντόρα είχε καλέσει τον κύριο Μαρινάκη να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει και όταν τοποθετείται ειδικά για τέτοια θέματα.
0: Και μπορούμε να την ακούσουμε εδώ, διότι αυτή η δήλωση έγινε λίγες ώρες πριν βγει στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Καταρχήν, το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται.
3: Πώς δεν?
2: Τέλος. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει θέμα.
3: Νομίζω θα το κλείσει απόψε και ο Πρωθυπουργός.
2: Μα θα το κλείσει και ο Πρωθυπουργός, θα το κλείσει. Εδώ έχουν κλείσει και πάλι. Άνοιξε. Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει είναι μια πάρα πολύ παλιά συζήτηση, στην οποία έχουν τοποθετηθεί όλοι, ότι όλοι, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, εμείς, προτιμούμε να επιδοτούμε την εργασία από την ανεργία. Αυτό ήταν μια πάγια θέση και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και δική μας. Από εκεί και πέρα όμως, ότι αυτό το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπάρχει σήμερα, και εγώ προέρχομαι από τουριστικό νομό, έτσι. Οι άνθρωποι του τουρισμού δουλεύουν το καλοκαίρι και παίρνουν το επίδομα αυτό το χειμώνα. Δεν συζητιέται. Τέλος.
3: Δεν συζητιέται.
2: Λοιπόν, κακώς άνοιξε
3: δεν
2: η κουβέντα.
3: Στην προεκλογική περίοδο.
2: Όχι, δεν συζητιέται διαπαντός.
3: Τώρα δεν το συζητάνε, αλλά αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, μετά θα το κόψει.
2: Να το πούμε το λογικό. Γιατί δεν συζητιέται? Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε έλλειψη εργαζομένων παντού στην Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Εξαιρετικά μεγάλη στον τουρισμό. Εάν αυτό συζητηθεί, η έλλειψη στον τουρισμό των εργαζομένων θα είναι κολοσιαία. Κάθε οικονομία σε κάθε χώρα έχει τις δικές της συνιστώσεις.
3: Γιατί λέτε εμείς ότι είναι έχουμε... εποχικό το επίδομα όταν τελειώνει η τουριστική σεζόν.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, αλλά θα διδάξει κάποιος ότι και στην Αθήνα έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Αυτοί που δουλεύουν στα νησιά το καλοκαίρι, ας πάνε να δουλέψουν στην Αθήνα ή στην Κρήτη που έχει όλο τον χρόνο, ή στη Μυτιλήνη που έχουμε τους Τούρκους που πηγαίνουν έρχονται τώρα για τουρίστες και έχουν δουλειά
2: όλο τον χρόνο. Αυτά είναι απλοποιημένες λογικές οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Διότι αν κάποιος μία φορά φύγει από την Κρήτη για τον τουρισμό ή φύγει από τη Μυτιλήνη ή φύγει από τη Ρόδο, πάρα πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει. Το πάθαμε αυτό στο
4: COVID. Άρα δεν υπάρχει θέμα, λέτε.
2: Άρα δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, ναι. το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση χθες της Ντόρας Μπακογιάννη, με ένα ύφος αν είναι η κυβέρνηση, ενώ δεν είναι, δεν είναι κυβερνητικό στέλεχος εννοώ. Νωρίτερα ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Σπανάκης, ήταν στο εντελώς αντίθετο πνεύμα.
5: Εγώ σας είπα
6: το πάμε γύρω-γύρω.
5: Εγώ είπα και το ξαναλέω,
6: ναι.
5: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι... Να πάμε
6: ξέρουμε
5: σε
6: τι είπε,
5: και
6: αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
5: Είναι μια λογική άποψη.
7: Συμφωνείτε σε αυτό.
6: Είναι μια λογική άποψη.
5: Ενίσχυση εργασίας. Ποιο συμφωνεί με την ενίσχυση εργασίας.
7: Όλοι συμφωνούμε.
6: Δύο λεπτά μένουν.
7: Να πούμε το επίδομα ανεργίας. Σε αυτό διαφωνούμε.
0: Απαράδεκτη δήλωση Κώστα κατά την Ντόρα Μπακογιάννη. Λογική άποψη κατά τον κύριο Σπανάκη.
1: Όντως, διαφορετικές προσεγγίσεις. Η άποψη που κυριαρχεί είναι για να ολοκληρώνουμε και σιγά σιγά ότι. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γεωργιάδης που έχουν συμμαχήσει στον βόρειο τομέα ήθελαν να κάνουν ένα νεύμα προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στα βόρεια προάστια και των καταστημάτων ούτως ή άλλως. Όμως από την άλλη έχουμε τις διαφοροποιήσεις, είχαμε τη διαφοροποίηση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως στο βόρειο τομέα έχει συμμαχήσει με τον κύριο Χατζηδάκη. Η κυρία Κεραμέως πήρε αποστάσεις από τον κύριο Μαρινάκη ώστε να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Ναι. Όμως εδώ δεν μπορούσε να την ακολουθήσει ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί στο παρελθόν είχε αναφέρει ότι οι άνεργοι πρέπει να χωρίζονται ανάμεσα σε αυτούς που όντως αναζητούν εργασία, αλλά και, και σε αυτούς όμως που προχωρούν σε καταχρήσεις των κοινωνικών επιδομάτων. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ περίπλοκο παιχνίδι που αν μη τι άλλο δείχνει κατά τις εκτιμήσεις πολλών ότι σε περίπτωση που ανανεωθεί η τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα επικρατήσει η γραμμή Μαρινάκη. Ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης άλλωστε έχει πει ότι θα δώσει μάχη ώστε να επικρατήσουν οι απόψεις του σε σχέση με το επίδομα ανεργίας και ουδείς αμφισβητεί ότι θα χάσει αυτή τη μάχη αν είναι επικεφαλής ο κύριος Μητσοτάκης στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Κώστα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα σας ακούσουμε και στις 6. Έτωρος ήταν η αντιδράση της αντιπολίτευσης. Αντώνης Τριγόπουλος για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και για την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη χθες στην ΕΡΤ. Υπήρξε έτσι μια ειδικά σε σχέση με το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης και την μείωση του έκτακτου φόρου κατανάλωσης. Υπήρξε μια έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπε ότι το γραφείο τύπου του κόμματος είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με την πολιτική της αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά και όταν η κατάσταση γίνεται ασφικτική παρεμβαίνει με επιδόματα και πάσες ως επιδοτήσεις μέρους της ζημιάς. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών τους. Αυτό ήταν το σχόλιο του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν αντίστοιχα σήμερα δηλώσεις και από τον γραμματέα του κόμματος τον κ. Παπάγια.
0: Ναι, και μπορούμε να τον ακούσουμε εδώ, Αντώνη.
8: Βεβαίως, ναι.
9: Λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση

0: και η σημερινή δήλωση του κυρίου Παπά. Στη συνέχεια είχαμε και μία ακόμη δήλωση του κυρίου Γιώργου Παναγιωτόπουλου, του εκπροσώπου τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι ότι δεν θα έφυγε η βαρική μονιά Μητσοτάκη. Έρχεται και σχολιάζει ότι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυβερνούν η ΑΔΕ και το καρτέλ της ενέργειας των δηληστηρίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζει, έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την πάταξη της ακρίβειας, τη στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτερα όρια που επιτρέπει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και θα επιμείνει, διότι οι προτάσεις του διατυπώνονται διαρκώς και και τεκμηριωμένες, έτσι, όπως έχουμε δει κάθε φορά. Τώρα, πριν σε αποχαιρετήσω, είχαμε χθες και μια πολύ αιχμηρή απάντηση από την πλευρά και σχολιασμό από την πλευρά της Κουμουνδούρου στην Όλγα Γεροβασίλη, η οποία μέσω τηλεοπτικής της συνέντευξης έκανε γνωστό ότι προσχωρεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ήταν η συνέντευξη στο Newsroom. Η κυρία Γεροβασίλη αυτό που είπε είναι ότι πλέον δεν βλέπει τον εαυτό της έξω από αυτόν τον χώρο, ότι έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα σε πάρα πολλές φάσεις, ειδικά στα κυβερνητικά. Ήταν ουσιαστικά μια δήλωση ένταξης, χωρίς βέβαια αυτό να έχει υπάρξει και από την πλευρά της Ελλάς, ήταν από την κυρία Γεροβασίλη μόνο. Πάντως αυτό που λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσω μιας διαρροής στην ουσία που βγήκε από τη συλλογική ηγεσία του κόμματος, τονίζουν ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι το πρόσωπο που στέρισε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της. Είναι ξεκάθαρο, αναφέρει, ότι οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με εκπτώσεις τους όρους ένταξης που είχε θέσει ο ιδρυτής του θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο ενορχιστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν κατά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026. Καλούν βέβαια όλους όσους έχουν ανεξαρτοποιηθεί να παραιτηθούν επιτέλους, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως λένε, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν. Νομίζω πως είναι χαρακτηριστικό ότι, που δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο
1: ναι, ανεβαίνουν
0: που
1: πολύ οι τόνοι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ
1: το
0: και της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ναι, ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι, το έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την Όλγα Γεροβασίλη, την οποία η Κουμουνδούρου εγκαλεί για το γεγονός ότι δεν έχει παραδώσει την έδρα ενώ έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Χαρακτηρίζει ενορχιστρωτή τον Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα, Αντώνη.
0: Ναι, νομίζω πως από εδώ και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει και αλλαγή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε και ένα συλληπιτήριο μήνυμα της Ελένας Ντούρου για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Δεν ξέρω
1: να κλείσουμε με αυτό, πες μου.
0: Να κλείσουμε με αυτό πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η κυρία Δούρου εξέδωσε μια ανακοίνωση για την θάνατο της κυρίας Παπανδρέου, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήταν φεμινίστρια πριν από την εποχή του Me Too, αναφέρει η κυρία Δούρου. Δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική, αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη και τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήταν αυτονόητα. Την χαρακτηρίζει μάλιστα μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος στην πατρίδα μας και την αποχαιρετά.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Τριγόπουλος.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Το κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου.

0: και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο είναι 2 και 32 και είναι στην γραμμή ο Γιώργος Φλωράτος για να δούμε όλη την γκάμα των εξελίξεων που μας αφορούν, γιατί είναι οικονομικά, είναι ενέργεια, είναι κόκκινα δάνεια και είναι πραγματικά ερώτημα από πού να αρχίσουμε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πραγματικά υπάρχει μια βεντάλια πολλών πραγμάτων, προβλημάτων. Αυτό που λέω, να αρχίσω από τα ενεργειακά.
0: Γιώργο, να σε διακόψω. Μήπως μπορείς να έρθεις, μιλάς από τα Bluetooth, τα ακουστικά, μήπως?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μπορείς, σε παρακαλώ τώρα. Τώρα ακούγεσαι, ναι.
1: Ωραία.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα ενεργειακά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και σε εμάς και ευρύτερα. Mm-hmm. Αυτό που όλο και πιο συχνά ονομάζεται ενεργειακός εφιάλτης έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες κοινωνικές αντιδράσεις και σε διάφορα σημεία του κόσμου, Κατερίνα, με μαζικές διαμαρτυρίες πολιτών ενδεικτικά στη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Γουατεμάλα, τις Φιλιππίνες και τη Συρία. Δεν ξέρω αν θες να ξαναθυμίσουμε 2-3 πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τα δικά μας. Να πούμε ότι μέτρα που αφορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης,
0: ναι,
1: τα οποία τέλος πάντων με την πρώτη ανάγνωση δεν φαντάζουν κάτι ιδιαίτερο. Θα υπάρξει, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Δευτέρα η εξειδίκευσή τους, όπου θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε, γιατί σχετίζεται, ότι σήμερα στο Δουβλίνο έχουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Κάποιες χώρες θα ήθελαν να φτάσουν μέχρι και τις δημοσιονομικές εξαιρέσεις, mm-hmm, για τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης. Η Γερμανία, Κατερίνα, προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αύριο θα συνεδριάσει και το ECOFIN, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί ίσως υπάρξουν επίσης κάποιες εξελίξεις που θα μπορούσαν να επιδράσουν και στο δικό μας χώρο, γιατί η κυβέρνηση επικαλείται συνέχεια, κρύβεται θα έλεγα, πίσω από τη...
0: Κρύβεται και αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή φτάνει η Γερμανία να τον μειώσει, έτσι. Και εμείς εδώ επικαλούμαστε διάφορα τρίκα, ας πούμε.
1: Θέλει έγκριση και ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς δεν θα κάνει τίποτα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει θα έλεγα μια εξήγηση. Εάν μειώσει φόρο, αφήνει περισσότερα στη τσέπη του καταναλωτή,
0: ναι,
1: και εισπράττει λιγότερα. Ναι. Αλλά αν δώσει επιδότηση, Κατερίνα, τα λεφτά πηγαίνουν απευθείας σε αυτόν, στο καρτέλ, στον ενεργειακό,
0: ναι,
1: κολοσσό,
0: ναι,
1: γίνονται αλλιώς οι δουλειές.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και προκρίνει μέχρι τώρα τα καρτέλ και όχι τον καταναλωτή.
1: Και επιδοτεί την ακρίβεια, δεν πειράζει μηχανισμούς, δεν κάνει τίποτα, δίνει τα χαρτζηλίκια και πάμε παρακάτω.
0: Δεν κοντράρει συμφέροντα και όλα αυτά μαζί που τα βλέπουμε και τα βιώνουμε.
1: Έχουμε, ναι, βεβαίως. Έχουμε και μια εικόνα, ή αν θέλεις, των τιμών σήμερα, σε πετρέλαιο και τα λοιπά. Έχουμε, ναι, το αμερικανικό αργό που έκλεισε στα 101,90 cents δολαρίου, το Brent στα 104,82. Έχουμε το φυσικό αέριο να κινείται στα 77 ευρώ. Εδώ βλέπουμε και στα τρία καύσιμα μια μικρή αποσυμπίεση, αλλά η γενική κατεύθυνση δεν μεταβάλλεται σύμφωνα και με τους διεθνείς αναλυτές.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα και η βενζίνη αμόλυβδη, αλλά και το ντίζελ κίνησης κινήθηκαν στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τουλάχιστον για το ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η ενίσχυση. Αυτό λοιπόν, αυτά λίγο για τα ενεργειακά μας.
0: Και αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο κ. Σπυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Θα το ξέρουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Μπορούμε μάλλον με σιγουριά να πούμε ότι δεν θα προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, από ό,τι φαίνεται, και θα αναζητήσουν άλλες λύσεις, εκτός πια και αν βρει συμμάχους χώρες που θα πούν αλλάζουμε τη δημοσιονομική οροφή και σας δίνουμε με άλλο τρόπο το έσοδο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πολύ πιεστικά. Το ενεργειακό κόστος Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Συμμετέχει στο λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 15-25%. Γι' αυτό ακούγεται στην αγορά ήδη ότι θα κλείσουν φούρνοι ή θα ψήσουν το ψωμί. Από τα πρώτα δείγματα δηλαδή.
0: Και λογικό. Λογική συνέπεια εννοώ.
1: Να σου πω ότι έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται το ψωμί σε κάποιες γειτονιές. Να δούμε όμως λίγο. Έχει σημασία να δούμε μέσα σε ποιες συνθήκες εκδηλώνεται αυτή η νέα θυελλαντική ενεργειακή κρίση. Την οποία, παρένθεση, κάποιοι την θεωρούν συγκρίσιμη αυτή τη 1973, όταν εμφανίστηκαν και έλλειψη καυσίμων και σοβαροί περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα.
0: Τότε που είχε γίνει η κατάσταση και έτσι έγινε και η θερινή και η χειμερινή ώρα, λέω για τους νεότερους, μάλιστα. Η συνθήκη είναι τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνει περαιτέρω φτωχοποίηση, έτσι, και τα κόκκινα δάνεια που συνεχίζουν ανεξέλεγκτα να δρουν ανέλεγκτα τελείως.
1: Τα
0: funds εννοώ και οι services, ναι.
1: Έρχεται η Eurostat και λέει ότι το 2025 οι 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα. Μιλάμε για ένα ποσοστό, το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, 87,1%, το υψηλότερο στην Ευρώπη, με 42,5% ευρωπαϊκός μέσος όρος.
0: Να θυμίσω μόνο και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι στα τελευταία, σε πρόσφατα στοιχεία, όχι πολύ μακρινά, ίσως πριν ένα χρόνο, πριν λίγους μήνες, ήταν 82 αυτό το ποσοστό που έγινε, 87. Εάν δεν κάνω λάθος, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη.
1: Αυτό το ποσοστό, η αλήθεια είναι ότι είναι
0: ετήσια που λέμε, ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι δείκτες. Για παράδειγμα, μέσα στην ίδια έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από 26,9 το 2024 στο 27,5%. Μιλάμε για την Ελλάδα πάντα, έτσι.
0: Και τώρα είμαστε σε μια. Δηλαδή είναι το 87,1, να ξαναπώ το νούμερο για να το επεδώσει ο κόσμος. 87,1% των Ελλήνων πολιτών δεν τα βγάζουν πέρα. Τελεία και παύλα. Δεν έχει εδώ δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια αυτοαξιολόγηση και αφορά τα απαραίτητα καθημερινά έξοδα που έχει να καλύψει ένα νοικοκυριό.
0: Και την ίδια ώρα έχουμε αύξηση στην αξία των κόκκινων δανείων.
1: Έχουμε, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι και το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2010 ήταν χαμηλότερο κατά 22,3%. Είναι και αυτό μια επαναλαμβανόμενη τιμή με διαφοροποιήσεις. Έχει βελτιωθεί λίγο, αλλά δεν πάβει να μιλάμε για σχεδόν 1/4 του εργατικού, της εργατικής αμοιβής μικρότερο σε σχέση με το 2010.
0: Από τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όταν έχει χαθεί το 25% του ΑΕΠ με τα μνημόνια, τι να συζητάμε τώρα. Αυτό γίνεται 25, αλυσίδα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και με αύξηση 25,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για σύγκληση και εμείς πέφτουμε πάνω στην απόκληση.
0: Ναι, ναι. Και έχουμε και αύξηση, και να κλείσουμε με αυτό, στην αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers, έτσι.
1: Είναι κατά 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ αυτή η αύξηση, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, και να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για αύξηση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Mm. Την ίδια ώρα δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, που η κυβέρνηση λέει ότι κάνουμε βήματα στην οικονομία. Συγκρινόμαστε με την υπόλοιπη Ευρώπη και είμαστε σε διπλάσιους ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Δίνουμε πράγματα στις επιχειρήσεις και δάνεια και προγράμματα. Έχουμε αύξηση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Και έλεγε πριν και η κυρία Μοσκοπούλου στο κόκκινο ότι οι σέρβισες και τράπεζες βρίσκονται στο απειρόβλητο και δεν είναι πλέον βιώσιμα τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και για το ιδιωτικό χρέος και για τα κόκκινα δάνεια και για τον ΕΦΚΑ, τα ΕΦΜΕΤΗ, σε μια προσπάθεια αυτή η κατάσταση να τραπεί επί της ουσίας και όχι επί της επικοινωνίας που επιλέγει.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε πότε θα έρθει η στιγμή που θα μας πεις καλά νέα σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, έτσι, ο τίτλος είναι ότι 87,1% στην Ελλάδα, Eurostat, έτσι, όχι Κουμουντουρού, η ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σύμφωνα με το Eurostat, 87,1% των πολιτών δεν τα βγάζουν πέρα. Αμέσως πριν, είμαστε τελευταίοι. Η Βουλγαρία είναι στο 76,9, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Στη Βουλή θα πάμε τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο, για να δούμε λίγο τι γίνεται στις φυλακές. Και αυτό το ερώτημα τίθεται μετά από ερώτηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, ακριβώς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και τομέαρχης εσωτερικών, ο οποίος αναδεικνύει συστηματικά την άθλια κατάσταση στις φυλακές. Τώρα εδώ βέβαια έχουμε φτάσει να ξεπεράσουμε ακόμα και τα πιο μαύρα ρεκόρ, καθώς, Κατερίνα, ο υπερπληθυσμός έχει πιάσει τα βάνη. Έχουμε δηλαδή, με βάση τα τελευταία στοιχεία, για πρώτη φορά στην ιστορία του σοφρονιστικού συστήματος, βάζω το σοφρονιστικό σε εισαγωγικά δυστυχώς, έχουμε πάνω από 14.000 κρατούμενους, για την ακρίβεια 14.086, όταν οι θέσεις είναι 10.763. Γι' αυτό έχουμε και εικόνες με ανθρώπους να κοιμούνται στα πατώματα των κελιών. Έχουμε διαρκείς εξεγέρσεις και βία επεισόδια. Έχουμε θανάτους κρατουμένων. Είδαμε
0: και τα οποία περνάνε αυτά, τα γεγονότα περνάνε έτσι, έτσι. Δεν ασχολείται κανείς.
2: Ναι, αν δεν έχει χολιγουδιανή διάσταση, φέρει πει μια απόδραση όπως η πρόσφατη, κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους που είπαμε είναι 4.000 παραπάνω από όσους χωράει ένα ήδη σε κακή κατάσταση. Ναι. Στο φρονιστικό σύστημα. Το πιο προκλητικό όμως, Κατερίνα, είναι ότι παρότι ακόμη και η Καθημερινή με πρωτοσέλιδό της αναδεικνύει τους υπεράριθμους κρατούμενους, σήμερα στη Βουλή, απαντώντας τον κύριο Ξανθόπουλο, ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη, αλλά υφυπουργός αδιαφορίας για τους κρατούμενους, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την κυβερνητική αναισθησία για αυτό το χάλι το οποίο περιγράφουμε και το οποίο περιέγραψε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, αφενός υπεραμείνθηκε ο κύριος Λαμπρόπουλος της πολιτικής της αυστηροποίησης των ποινών κατά το δόγμα Φλωρίδη, ο οποίος στο πρώτο θέμα πρόσφατα και αυτός κομποριμονούσε που έχουμε αύξηση το τελευταίο διάστημα των κρατουμένων. Αυτό δηλαδή ο ποινικός λαϊκισμός της κυβέρνησης σήμερα επιβεβαιώθηκε. Χωρίς καμία συνέστηση αυτής της πραγματικότητας, λίγο πολύ ο κύριος Λαμπρόπουλος είπε ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές για τους δικαστές, όπως το Βραχιολάκι ή κοινοφελής εργασία, αλλά πέταξε σε αυτούς τον μπαλάκι για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα αποσυμφόρησης. Βέβαια, πώς ένας δικαστής, ρωτάω εγώ, θα αξιοποιήσει αυτές τις δικλείδες για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές, όταν έχει τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον κύριο Φλωρίδη, να πενεύεται ότι αυξάνει τους κρατούμενους και ότι είμαστε πολύ πιο αυστηροί από τον επάρατο ΣΥΡΙΖΑ και τον νόμο Παρασκευόπουλου, αυτή η γνωστή καραμέλα που και σήμερα την ξανακούσαμε από τα χείλη του αρμόδιου υφυπουργού. Τώρα βέβαια, Κατερίνα.
0: Εντάξει, και ο Κασιδιάρης με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκε. Θα μας πούνε σε λίγο.
2: Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.
0: Θα το ακούσουμε και αυτό έτσι όπως πάει.
2: Τι ακούσαμε ως υπόσχεση, βάζω εδώ εισαγωγικά για το πώς θα αποσυμφωνηθούν οι φυλακές. Νέα. 11 μάλιστα είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, νέα σοφρονιστικά καταστήματα που θα χτιστούν, ενώ όπως αποκαλύψαμε, όπως αναλύσαμε, συγγνώμη, πριν από 3 Κυριακές στην Αυγή, είναι εδώ και 7 χρόνια που έχει μείνει στα χαρτιά η υποτιθέμενη εξαγγελία, καθώς ακόμη δεν υπάρχει ανάδοχος για τις φυλακές Αστροπύργου, δηλαδή όταν έχει αποδειχθεί η πλήρης ανικανότητα για μια κυβέρνηση να φέρει σε πέρα αυτό το έργο, φανταστείτε τώρα για τις 11 φυλακές που προφανώς από προοδευτική σκοπιά δεν είναι αυτή η λύση, αλλά θέλω να πω ότι συνεχίζουν στον ίδιο κατήφορο
0: των
2: ανέξοδων υποσχέσεων.
0: Και βέβαια εδώ το ανοίξαμε αυτό με αυτά στοιχεία που μας έδωσες, εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτής της κυβέρνησης το ότι όταν ανοίγει μια φυλακή κλείνει ένα σχολείο. Εδώ τώρα έχουμε σχολεία να κλείνουν σε όλη την Ελλάδα. Άλλο θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε από Δευτέρα.
2: Και θα ανοίξουμε φυλακές, όπως μας είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, όταν είναι η δική του κυβέρνηση, που ακριβώς λόγω των άθλιων συνθήκων, όπως είχαμε ψάξει τα στοιχεία, πληρώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια εφορολογούμενοι για αποζημιώσεις εξοδικαστικές ή για καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τουλάχιστον περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ χρήματα θα μπορούσαν να πάνε για τη βελτίωση των απάνθρωπων συνθηκών στις φυλακές.
0: Το θέμα είναι ποιοι μπαίνουν στις φυλακές από αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την κυβέρνηση και ποιοι δεν μπαίνουν. Τάσο, το λέω λίγο διασταλτικά, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε.
2: Η συνέντευξη του κ. Φλωρίδη στο πρώτο θέμα, πανηγυρίζει για το νούμερο, λέει για τον απλό κλέφτη, για τον ταΐ της γειτονιάς. Δηλαδή, οι ίδιοι πανηγυρίζουν που οι πρόσφυγες που απλά μόνο τους. Ναι. Σε εισαγωγικά παράπτωμα είναι ότι μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα.
0: Σε μια χώρα που πια ο ζόφος και η δυσοδεία έχει απλωθεί σε όλη τη χώρα. Έτσι, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, όλα αυτά τα εγκλήματα, πραγματικά εγκλήματα. Μάλιστα.
2: Ναι, οι φτωχοδιάβολοι όμως γεννίζουν.
0: Έτσι γίνεται.
2: Κατερίνα, αν έχουμε ένα λεπτό, υπάρχει κάτι άλλο πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Όπως λέει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ με βάση δημοσίευμα εφημερίδας, η κυβέρνηση σχεδιάζει, και να δούμε αν θα απαντήσει σε αυτό, την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, μια γραμματεία που έχει πάρα πολύ κρίσιμες αρμοδιότητες για την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια
0: φωτιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να συνδέεται. Μάλιστα, αυτό θέλει διερεύνηση.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο και αυτό.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο, θέλει διερεύνηση, διότι δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία και μακάρι να κάνουμε λάθος, ότι όταν βλέπουμε τέτοιες αποφάσεις, να αναζητούμε συμφέροντα από πίσω.
2: Βέβαια. Θα επανέλθουμε, Κατερίνα, όταν δεήσει ο κ. Παπασταύρου.
0: Ο ρηκτός πλούτος της χώρας είναι εθνικός πλούτος. Δεν είναι πλούτος Μητσοτάκη. Λοιπόν.
2: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι 2:48 λες με θέμα. Πάμε στους γιατρούς της Καρνάδου. Όπως ξέρετε, έχουν πια. Είναι στη φυλακή και από χθες ελέγχονται. Μέρη Μπενέα, καλό μεσημέρι. Καλησπέριζω τη συνάδελφο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακούγοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνατε πριν, να προσθέσω ότι είναι και μια περίπτωση τώρα αυτή που δεν είναι φτωχοδιάβολη μέσα, αλλά είναι.
0: Ναι, εντάξει. Σαφώς, δεν το
1: λέω. Επειδή έτυχε να είναι βέβαια ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός, πολύ αγαπημένος.
0: Και επειδή υπήρχε και τεράστια κατακραυγή.
1: Ακριβώς. Αυτό. Μα η κατακραυγή είναι. Η κατακραυγή.
0: Ακριβώς.
1: Που έκανε. Τους έστειλε στη φυλακή. Και το λέω αυτό, Κατερίνα, νομικά, όχι απλώς δημοσιογραφικά ή κοινωνικά. Διότι η αρχική δίωξη, για να μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν θανατηφόρα έκθεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Υπήρχε ο κίνδυνος, το λέω εντός
0: εισαγωγικών. Αυτό είναι πλημέλημα,
1: να μην προφυλακιστούν.
0: Είναι πλημέλημα, η θανατηφόρα
1: έκθεση. Όχι, δεν είναι πλημέλημα. Δεν είναι πλημέλημα, αλλά είναι κακούργημα, αλλά έχει μέχρι 10 χρόνια φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ένα κακούργημα είναι μέχρι 10 χρόνια φυλακή, η προφυλάκηση είναι πολύ δυνητική για τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Ενώ η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως όπως είναι αυτή, έχει ισόβια. Στα ισόβια είναι μονόδρομος η προφυλάκηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, έχουμε παράλληλα αυτή την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τον κύριο Βουρλιώτη, που τους ελέγχει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Μέρη.
1: Ναι, τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς.
1: Γιατί
0: να δούμε λίγο
1: αυτό,
0: έτσι περισσότερα γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται, είναι μια τυπική, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος διαδικασία, είναι για να είναι στο κοινό αίσθημα, ή υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις και δεδομένα που οδήγησαν τον κύριο Βουρλιώτη να ψάξει και αυτή την πτυχή?
1: Όχι, δεν είναι μια τυπική διαδικασία, διότι αυτή η ιστορία βρίσκεται στην επικαιρότητα από όσες μέρες τώρα. Ο κύριος Βουρλιώτης θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή, αν ήθελε και ήταν τυπική, να το κάνει για τα μάτια του κόσμου που λέμε, για να το κάνει την πρώτη στιγμή. Όχι, όχι. Η ιστορία δεν είναι. Ο κύριος Βουλιώτης δεν κάνει τυπικά ποτέ.
0: Σύμφωνα, εντάξει, κάνει, εγώ το θέτω λίγο προβοκατόρικα, αλλά για την ανάγκη της κουβέντας.
1: Λοιπόν, δεν κάνει. Μα το κατάλαβα, απλά το κατάλαβα. Λέω ότι συνήθως κινείται στρατηγικά και στοχευμένα. Και εδώ τώρα, ξέχωρα από το θέμα το ποινικό της ανθρωποκτονίας, υπάρχει κι άλλο ποινικό. Φαίνεται, και γι' αυτό και ο κ. Βουλιώτης παρενέβη, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι διαπράττονταν κι άλλα αδικήματα σε αυτό το ιατρείο, ή τέλος πάντων από τους γιατρούς ή μέσω του ιατρείου. Βρέθηκε λοιπόν, και αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά που θα πω τώρα, αλλά υπάρχουν προφανώς και άλλα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Έχουν δημοσιοποιηθεί λοιπόν ότι είχαν κάνει και εταιρείες οι γιατροί, φέρνανε μηχανήματα, μάλλον.
0: Καταρχάς, μάλιστα, υπάρχει και δεύτερο ιατρείο, βλέπω στα δημοσιεύματα, σωστά.
1: Ναι, δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στενό συγγενικό του πρόσωπο, πάρα πολύ στενό συγγενικό του πρόσωπο, φέρεται ότι είχε εταιρεία που τα βρήκε τα λεφτά σε τόσο νεαρή ηλικία, διαρωτώ με εγώ.
3: και είχε εταιρεία όπου έφερνε αυτά τα μηχανήματα. Και νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε δει και όλη την έκταση της υπόθεσης αυτής σε αυτό το θέμα ενώ στα οικονομικά. Ναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί με την κάλυψη προφανώς, Κατερίνα, όπως φαίνεται κιόλας, κυβερνητικών στελεχών που τους είδαμε, δεν το λέμε από το μυαλό μας, τους είδαμε σε συνέδρια εδώ και παρότι στην αρχή έλεγαν ότι δεν τους ξέρουν, μετά άρχισαν σιγά σιγά η εικόνα αυτή να γίνεται
0: διαφορετική. Να ξεδιπλώνεται και να πιστοποιείται. Ναι, βεβαίως.
3: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν ο κ. Βουλιώτης, όπως τα είδαμε εμείς, τα είδε και αυτός, και φυσικά εκείνος κινείται με βάση στοιχεία και αλγορίθμους, δεν κινείται έτσι. Ψάχνει λοιπόν ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι δηλαδή, θα εισχωρήσει όπως του επιτρέπουν τα εργαλεία που έχει, οι εφαρμογές και τα λοιπά που έχει, είναι πολύ, πολύ πλούσιο το πλουστάσιο της αρχής πια για το ξέπλυμα. Θα μπορέσει λοιπόν να βρει και τις offshore και αν κρυβόταν χρήμα, δεν ξέρω σε τι είδους επενδύσεις ας πούμε μπορεί να το είχαν διοχετεύσει, ναι. Ή αν αυτή η αγορά που λένε των 100 στρεμάτων κάπου στην Κορινθία για να γίνει κλινική τέτοια ευεξία, ας πούμε, που βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά, ποιοι είναι από πίσω, αν υπάρχουν, ξέρετε, θα το κάνει φίλο και φτερό. Για να πω, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι ένα αδίκημα το οποίο θέλει ένα άλλο βασικό αδίκημα να κουμπίσει. Δηλαδή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος έτσι από μόνο του δεν στέκει. Αχα. Θέλω να πω ότι προφανώς ο κύριος Βουλιώτης ψάχνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κάποιου αδικήματος. Ναι. Είναι αυτό το αδίκημα φοροδιαφυγή, είναι απάτη, είναι κάτι άλλο. Θα το βγάλει η έρευνά του. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Φυσικά δεν είναι τόσο απλό και δεν φαίνεται με βάση τα όσα μας λες και τα περισσότερα τα υπενήσεσαι, γιατί ως δικαστική συντάκτρια αν δεν έχεις πλήρη τα στοιχεία, επειδή σε ξέρω καλά, δεν τα λες όλα.
3: Φυσικά.
0: Αλλά παρότι έχεις και γνώση και άλλων πραγμάτων τα οποία δεν έτσι βγαίνουν εύκολα στην επιφάνεια παρά μόνο εάν στοιχειοθετηθούν. Προφανώς, ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι, από τα λεγόμενά έτσι, σου, ναι, και από το ρεπορτάζ σου και από τη μετάφραση που σου κάνω ότι δεν αφορά ενδεχομένως μόνο το ζεύγος των γιατρών. Αφορά ένα κύκλωμα, ένα σύστημα το οποίο το συντηρούσε, το οποίο το επέτρεπε, το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται.
3: Κατερίνα μου, το πιάσες, μου επιτρέψεις να πω αυτή τη λέξη, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Επειδή είσαι όχι απλώς έμπειρη, είσαι κορυφαία και φοβερά διευθυντική. Ναι, όχι, μιλάω και εγώ, λέω και εγώ ότι αθόρμητα. Ναι. Άσε λοιπόν, να ξεσπάσω.
0: Άρα μιλάμε περί αυτού πρόκειται, έτσι.
3: Λοιπόν, ναι. Υπάρχει, βέβαια, γι' αυτό μίλησα για βασικό αδίκημα. Ο κύριος Βουλιώτης λοιπόν θα ψάξει και το ενδεχόμενο να το πούμε και αυτό εγκληματικής οργάνωσης εννοείται. Ω,
0: μάλιστα.
3: Βέβαια.
0: Μένουμε
3: βέβαια
0: σε άλλο επίπεδο πλέον.
3: Βέβαια. Μα ναι, όταν, ναι, ναι. Εκεί είναι το θέμα. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό αδίκημα, βέβαια, για να κουμπίσει το ξέπλυμα.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, φυσικά θα ψάξει και εγκληματική οργάνωση, εννοείται. Ναι. Αν δηλαδή τα στοιχεία, με αυτά έχετε τα στοιχεία του αδικήματος αυτού, προφανώς κουμπώνουν αρκετά, να το πω. Δεν θα να κάνω εγώ τον εισαγγελέα τώρα, αλλά.
0: Όχι, αλλά έχεις
3: κάτι τέτοιο.
0: Μακρά πήρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και.
3: Ναι.
0: Είσαι σε θέση να γνωρίζεις.
3: Γνωρίζω βεβαίως, εντάξει, ναι. Ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό είπα την αρχή ότι δεν είναι τόσο απλό. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
3: Και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία στην αρχή ήταν πολύ αρνητική, όχι αρνητική, ήταν διστακτική, να πω αυτή τη λέξη, στην υπόθεση αυτή. Προφανώς οι άνθρωποι θέλανε να δέσουν τα στοιχεία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή, εγώ δεν φοβάμαι να το πω, γιατί υπήρχαν και πιέσεις, Κατερίνα μου, ενδεχομένως, όπως ακούγεται, και δεν είναι απίθανο όταν βλέπουμε τι πρόσωπα και ποια πρόσωπα και ποια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε κάποια πρόσωπα, ποια δεν έχουμε δει.
0: Μέρη, θα σε διακόψω και με συγχωρείς πάρα πολύ γι' αυτό, διότι έχουμε μεγάλη φωτιά στο Ρέντι αυτή τη στιγμή δίπλα στην Εθνική Οδό. Μελίνα Βελιμέζη στο στούντιο για να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες.
4: Μια φωτιά η οποία βλέπουμε ότι έχει πάρει διαστάσεις σε έναν οικοπαιδικό χώρο, αποθήκη. Έχει έφλεκτα υλικά πάντως, γιατί είναι πυκνή μαύρη καπνή. Έχουν καλύψει εκεί στο Ρέντι, είναι πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, όπου εκεί έχει πάρα πολλές αποθήκες, εργοστάσια.
0: Η επιχείρηση
4: δεν γνωρίζω. γνωρίζουμε εάν πρόκειται ακριβώς αυτό για έναν οικοπαιδικό χώρο που έχει ξερά χόρτα, έφλεκτα υλικά, παλέτες, σκουπίδια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ακριβώς ότι υπάρχουν υλικά που είναι έφλεκτα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και, υπάρχει πολύ πυκνός μαύρος καπνός. Έχει καλύψει την περιοχή, έχουν πάρει τηλέφωνα και εδώ στο κόκκινο και από τις γύρω περιοχές ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά. Έχει φτάσει η πυροσβεστική, αλλά είναι μόλις δηλαδή... αντιλήφθηκαν, βασικά όλοι έχουν αντιληφθεί και το μαύρο καπνό στην περιοχή.
0: Το βλέπουμε τώρα ήδη και στα πρώτα πλάνα που βλέπουμε.
4: Και φαίνεται ότι παίρνει και διαστάσεις από τα έφλεκτα υλικά.
0: Ναι,
4: αυτό.
0: Ναι.
4: Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι και μια περιοχή εκεί που
0: είναι
4: έχει...
0: περιοχή, είναι κοντά στην Εθνική Οδό.
4: Οικόπεδα, εργοστάσια,
0: είναι μεγάλη η κίνηση
4: της
0: Παρασκευής, είναι πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Μέρη, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά πρέπει να το μεταδώσουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Η επικαιρότητα είναι πρώτα απ' όλα.
0: Η επικαιρότητα είναι και αυτό που λες. Να κλείσουμε λοιπόν στη βάση αυτού που έλεγες. Θα σταθώ και θα κλείσω με αυτό για την επόμενη συζήτησή μας. Ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
3: Ενδεχόμενο
0: για εγκληματική οργάνωση.
3: Βέβαια, αυτό διερευνάτε, φαντάζομαι.
0: Ναι. Αυτό διερευνά ο κύριος Βουλιώτης.
3: Και αυτό διερευνά και όλα τα άλλα. Εάν βεβαίως βρεθούν στοιχεία, φυσικά θα δεσμευτούν λογαριασμοί.
0: Τι είναι αυτή η έκταση 100 στρεμμάτων που μου είπες πριν?
3: Τα πάντα θα δεσμευτούν, Κατερίνα μου, τα πάντα.
0: Μέρη, να κλείσουμε με αυτό. Τι είναι αυτή η έκταση των 100 στρεμμάτων που είπες πριν?
3: Από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ από το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι είχαν με κάποιους χρηματοδότες κάποια, έτσι διάβασα, έτσι και εγώ, έτσι άκουσα, έτσι υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες. Κάποια έκταση 100 στρεμμάτων, γιατί ήθελαν να φτιάξουν κλινική ευεξίας. Δηλαδή αυτό υπάρχει στο εξωτερικό που συνήθως προσφέρουν και υπηρεσίες.
0: Πού είναι αυτή η έκταση? Δηλαδή,
3: κάπου στην Κορινθία.
0: Κάπου στην Κορινθία.
3: Μέρη, για να κάνουν πλάσμα φαίρεση μαζί με διακοπές.
0: Τα γνωστά.
3: Και μασάζ.
0: Τα γνωστά. Όλα αυτά που αναδείχθηκαν τώρα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και να δούμε ποιοι άλλοι είναι από πίσω εκεί.
0: Βέβαια τώρα, αυτό είναι. Ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα. Δεν θέλω όμως να πω αν δεν στοιχειοθετηθούν. Γιατί οι ίδιοι τα αρνούνται. Και μιλάμε για κορυφαία,
3: Κατερίνα,
0: και κυβερνητικά στελέχη. Εντάξει.
3: Φυσικά. Λοιπόν, γι' αυτό και η εισαγγελία, ο εισαγγελέας διστακτικά, το έλεγα αυτό πριν, ξεκίνησε μια έρευνα για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου καταρχήν, αλλά και όλων των. Δεν το γράφει, μα να το γράφει στην έρευνα, αλλά δεν το λέει γενικώς. Αλλά εκεί οδηγεί η έρευνα και όλων των κυβερνητικών αρμοδίων φορέων. Δηλαδή και του Υπουργείου Υγείας, επομένως,
0: του Ιατρικών Συλλόγων.
3: Και φυσικά της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας.
0: Βέβαια.
3: Όλοι, πάντες.
0: Βέβαια. Μέρη μου, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, όπως μας προειδοποίησες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για το πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που μας μετέδωσες. Μέρη Μπενέα, δικαστική συντάκτρια στο ΑΕΔΙΣΙΣ. Τέλος εδώ. Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Το κόκκινο.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φώτια με έντονο καπνό έχει ξεσπάσει σε οικόπεδο του Ρέντι δίπλα στην Εθνική Οδό κοντά στο Κηφισό. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνή και ξηρή βλάστηση και εκεί σύμφωνα με την ΕΡΤ έφλεκτα υλικά και σκουπίδια. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Η μήμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμο τον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια, η αντίδραση του Νίκου Παπά στις χθεσινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο το κόστος της ενέργειας, καθώς το μπαράζ των ανατιμήσεων αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Έλληνες έχουν χάσει το 22% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη είδε τα εισοδήματά της να αυξάνονται κατά 25%, όπως αποτυπώνει έρευνα της Eurostat. Άνοιξε δρόμους σε ηλικία 103 ετών, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές. Πάντα παρούσα με ήθος και άποψη το συλληπιτήριο μήνυμα της Ρένας Δούρου. Φιέστα Άδωνη Γεωργιάδη για έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων και δομών υγείας με τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογή στο κινητό μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 5.30 το απόγευμα η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις επίσης πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί μέλη και φίλους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Κλειστή από τις 3.30 το μεσημέρι, σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα στο μετρό, οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΗ, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν καταιγίδες στη βόρεια χώρα, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία 18-31 βαθμούς, έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 18-30 βαθμούς. In the
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

γίνεται όλο και καλύτερο. Από το 2012 γνώριζε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, που έχει διατελέσει όμως και Υπουργός Υγείας, τους δύο Αλμπάνιδες, επιτρέψτε μου να μην τους λέω γιατρούς, μετά από όσα αποκαλύφθηκαν, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που πήραν στο λαιμό τους τον Γιώργο Μαζονάκη. Το Πασόκ λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους στην προσωρινή διοίκηση του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, που από κοινού ετήθηκαν στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του καταστατικού του σωματείου. Μέχρι τώρα ο υπουργός μας είχε πει ότι τους γνώριζε γιατί είχε ζητήσει συμβουλές διατροφής, και με επιτυχία γιατί αδυνάτησε. Καλό μεσημέρι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού, και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985 87 00 59.

0: ξεφθεί. Λοιπόν,
1: το ξεφθύλισαν και αυτό το θέμα. Οι τηλεοράσεις, τα sites και βέβαια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι οθόνες και οι δέκτες κατακλείζονται από ανούσιες πληροφορίες για τον τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά ακόμη χειρότερα, τώρα αρχίζουν να μας δίνουν πληροφορίες για τους αλμπάνιδες ψευδογιατρούς, όπως για το πού τους βάλανε στον Κορυδαλό, σε ποια πτέρυγα, πόσο ανεπιθύμητος είναι από την υπόλοιπη υψηλή πελατεία των φυλακών. Αυτό όμως που περνάει στα ψηλά είναι η πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Όχι μόνο ότι δεν υπάρχει έλεγχος από την πλευρά του κράτους για όλα αυτά τα κέντρα, αυτό ακροθυγώς έστω το έβαλαν, δεν μπορούσαν να το αποφύγουν. Βέβαια εδώ, για να τσιμπήσουν νουμεράκια, διάφοροι συνάδελφοι πήγαν να ρίξουν την ευθύνη στον Ιατρικό Σύλλογο. Εκείνο όμως που στην αρχή πήγαν να αποκρύψουν εντελώς είναι ότι υπήρχε σώμα ελεγκτών για τη δημόσια υγεία, η λεγόμενη ράμπο της υγείας, όπως λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι παλαιότερα, είχε συσταθεί το 2001 από τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Το σώμα όμως καταργήθηκε το 2019 με τον ιδρυτικό νόμο για το επιτελικό κράτος. Όχι, δεν ήταν τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν πρόκειται για business στο επιτελικό κράτος. Έγινε σκοπίμως για να απελευθερωθεί από ελέγχους και περιορισμούς μια χρυσοφόρα αγορά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία... Δεν την έχουμε την κυρία Χαραματσούκα. Ας ελπίσουμε ότι θα την έχουμε μαζί μας. Μπορούμε για να συζητήσουμε τις ευρύτερες διαστάσεις που μπορεί να έχει αυτό το θέμα.

0: επιστροφή στο στούντιο. Ναι, κύριε Γιώργο, μεταδώσαμε και εμείς την είδηση. Υπάρχει φωτιά εκεί στο Ρέντι. Είπαμε τις πρώτες πληροφορίες και το παρακολουθούμε το θέμα. Στη τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, είναι η κυρία Χαρά Ματσούκα, η οποία νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτά τα δύσκολα πράγματα. Πρώην πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και διευθύντρια στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σας, κυρία Ματσούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Επειδή τώρα αρχίζω και μεγαλώνω κι εγώ λίγο, αν πάω να κάνω μια πλασμαφαίρεση θα με βοηθήσει να δείξω έτσι λίγο πιο νέος.
1: Αχ, είναι κρίμα που γελάμε, αλλά δυστυχώς. Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή και επεμβατική ιατρική πράξη, η οποία σώζει ζωές. Και βέβαια ο ρόλος της είναι, γίνεται για μερικά αυτοάνωσα νοσήματα σοβαρά, όπως είναι η θρομβωτική, η θρομβοπενική πορφύρα, η νόσος Μόσκοβιτς που λέμε.
0: Το Γκιλιέν-Μπαρέ,
1: μια σοβαρή νευρολογική νόσος, από τα οποία κινδυνεύει η ζωή. Δηλαδή αυτά τα νοσήματα, το Μόσκοβιτς της πρώτης πλασμαφαίρεσης είχε θνητότητα 90% και τώρα σχεδόν όλοι οι άρρωστοι καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Αλλά κάποιοι επιδιώκουν και κάποιοι το κάνουν κατάχρηση, έτσι, για να γίνουν...
1: Είναι βέβαιο ότι η πλασμαφαίρεση, καταρχήν εκεί δεν γινόταν πλασμαφαίρεση προφανώς, γιατί η πλασμαφαίρεση αφαιρούμε το πλάσμα του πάσχοντα και μαζί αφαιρούμε κάποια νοσοσυμπλέγματα, κάποια αυτοαντισώματα και του δίνουμε ανθρώπινο υγιές πλάσμα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί προφανώς δεν είχαν πλάσμα, γιατί το πλάσμα το παρασκευάζει και το διαθέτει η αιμοδοσία, όπως και το αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Η εθνική αιμοδοσία, η δημόσια αιμοδοσία.
0: Άρα, εάν
1: δεν υπάρχει πλάσμα στην αγορά, δηλαδή.
0: Άρα
1: εάν κάνανε μάλλον διήθηση του πλάσματος,
0: ναι,
1: το φίλτρο, λέγοντας ότι έτσι αφαιρούνται ουσίες, τοξίνες κτλ. Το οποίο δεν είναι βέβαιο. Λίγα πράγματα αφαιρούνται με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως το κάνουμε σε ασθένειες πάντα, δεν το κάνουμε για λόγους καλοπιστικούς κτλ. Σε ασθένειες όπως είναι βαριές υπερλιπιδεμίες, να αφαιρέσουμε τα λιπίδια. Γίνεται αυτό με τη διοίκηση.
0: Μάλιστα. Εδώ πέρα όμως είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτό. Και,
1: νομίζω ότι είναι μια μεγαλειώδης απάτη, πολύ καλοπληρωμένη, η οποία είναι πάρα πολύ περίεργο ότι και η καλή κοινωνία και άνθρωποι μορφωμένοι κτλ. Παρότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν πληροφόρηση, δυστυχώς όλοι γοητεύονται από την πιθανότητα, την ελπίδα μιας μακροζωίας,
0: μιας νεότητας. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα ματζούνια και πάσης φύσεως φάρμακα πάντα πουλάγανε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς το νερό του καματερού τουλάχιστον δεν σκότωσε κανένα. Απλώς είναι μια μεγάλη απάθεια.
0: Ναι, δεν σκότωσε, ναι, αλλά και δεν ξέρω αν λειτουργήσε και σαν πλασέμπο για κάποιους. Αλλά για κάποιους άλλους που νόμισαν,
1: ναι,
0: ότι βρήκαν. Αλλά για κάποιους άλλους που νόμισαν ότι βρήκαν στο νερό του καματερού θεραπεία από τον καρκίνο, μπορεί να καθυστέρησε την κανονική του θεραπεία.
1: Έτσι. Έχετε απολύτως δίκιο.
0: Τώρα, εσείς γνωρίζετε το θέμα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει, καταγράφεται μια έλλειψη ελέγχων, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι αρμόδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι κατατόπους σύλλογοι είναι αρμόδιοι για να δίνουν τις άδειες. Αλλά...
1: Άδειες, όμως και αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή πώς αδειοδοτήθηκε αυτό το κέντρο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Εδώ μπορεί να ελεγχθεί.
1: Κάνανε αυτοί οι άνθρωποι συνέδρια και διαφημίζανε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, είναι
1: αυτό,
0: το...
1: δεν είχε γίνει.
0: Αυτό, ναι, είναι το άλλο θέμα που ήθελε να πάμε. Τα συνέδρια και η διαφήμιση όλων αυτών των κέντρων.
1: Ναι, είναι ένα θέμα σοβαρό στο οποίο πρέπει να παρέμβει η επιστημονική κοινότητα. Και το λέω, δηλαδή, είναι και, αν θέλετε, και δική μας ευθύνη το ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτό. Εντάξει, τον πίσω καθένας ασχολείται με τη δουλειά του. Αλλά ναι, αυτά τα πράγματα φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Και κάπως πρέπει να...
0: Όχι, νομίζω, κυρία Ματσούκα, ότι δεν είναι ούτε δική σας δουλειά, ούτε και δική μας δουλειά. Είναι να ασχοληθούμε.
1: Εντάξει, είναι της επιστημονικής κοινότητας το να ενημερώσει σωστά τον κόσμο και να, δηλαδή αυτό, και γι' αυτό βγαίνω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα μέσα, ότι πρέπει ο κόσμος να πληροφορείται από πηγές θεσμοθετημένες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, στις επιστημονικές εταιρείες, τους συλλόγους ιατρικούς.
0: Αν δεν είχε καταργηθεί, ναι, όμως το σώμα αυτών των ελεγκτών.
1: Το ΣΕΙΠ βεβαίως είχε ένα ρόλο και είχε ένα ρόλο ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της υγείας, όχι γενικά ελέγχων. Είχε ένα ρόλο βεβαίως, έλεγχε όλους τους φορείς που ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
0: Και νομίζω ότι...
1: Χρειάζεται ένας φορέας ελέγχου.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι απαραίτητος και ότι κάποιος χρεώνεται και την ευθύνη. Γιατί εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι τέλος πάντων μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Με τον νόμο του επιτελικού κράτους, από τους πρώτους νόμους που.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα εκ του αποτελέσματος. Ακόμη και αν δεν υπήρχε σκοπιμότητα, εκ του αποτελέσματος, αυτό πώς λειτουργήσε στο να απελευθερωθεί και να μην υπάρχουν έλεγχοι σε μια χρυσοφόρα αγορά. Έτσι, γύρω από τα θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και να ευνοούνται οι διάφοροι Αλμπάνιδες που εξαπατούσαν.
1: Έτσι, ακριβώς. Επίσης, σε αυτή την κλινική υπάρχει και το άλλο αγκάθι που είναι, λέγεται Stem Cell Clinic. Τα Stem Cells είναι τα στελεχαία κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα του μυελού των οστών, τα οποία αναπαράγουν το αίμα μας καθημερινά. Και είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μεταμοσχεύσεις μυελού. Αυτά τα κύτταρα δίνουν. Αυτοί ισχυρίζονται ότι παίρνοντας αυτά τα κύτταρα, τα διαχωρίζουν και τα δίνουν πάλι ενδοφλέβια και αυτό μπορεί να κάνει καλά το έμφραγμα, την άνοια, τον κεφαλικό κτλ. Αυτά είναι παραμύθια, δεν υπάρχουν. Η αιματολογική εταιρεία είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια έναν αγώνα, γιατί τότε ήταν στην μόδα τα βλαστοκύτταρα από τον ομφάλιο λόρο. Είχαμε κάνει έναν αγώνα γυρίζοντας όλη τη χώρα και εξηγώντας ότι αυτά τα κύτταρα χρησιμοποιούνται για μεταμόσχευση και δεν κάνουν άλλες δουλειές. Δεν αναγεννούν οργανισμούς, δεν σε αναπαράγουν. Αλλά ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη εκμετάλλευση σε πράγματα που φαίνονται έτσι λαμπερά και φαίνονται ότι, ναι βέβαια, ο καθένας θέλει να φαίνεται νεότερος, να ζήσει πολλά χρόνια, ευεξία, όλοι το θέλουμε αυτό.
0: Αλλά δεν γίνεται έτσι. Κυρία Ματσούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσιμο ήταν να ακούγεται από κάποιον που είναι ειδικός και όχι μόνο από εμάς τους δημοσιογράφους για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Να είστε καλά. Και
1: ευχαριστώ και εγώ. Μακάρι αυτό το λυπηρό γεγονός να γίνει αρχή για να.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε για πιο χρήσιμα πράγματα, γιατί έχετε να μας πείτε και πολλά άλλα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: γιορτή. Εμείς στείλουμε τη γιορτή. Κι ας φαινόμαστε ακίνητοι. Εμείς κρατάμε πάντα τον ουρανό. Για να μην πέσει στα κεφάλια μας. Και τον ήλιο βαστάμε σε κάθε πρωινό. Να δούμε καθαρά τα χάλια μας. Εμείς κάθε που νυχτώνει ξενυχτάμε. Και τον ύπνο μας στον τοίχο τον κολλάμε. Εμείς που μοιάζουμε αβούλητοι και φλόροι. Το ξέρεις είμαστε τα δέντρα και οι σπόροι. Εμείς και ευτυχώς για μας δίχως εμάς. Άφετε εσύ δεν θα υπήρχες. Του κόσμου είσαι ο Θεός και ο Σατανάς. Χωρίς εμάς θα ήσουν τρίχες.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο στους 105,5 και στην κόκκινη γραμμή, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ελευθερία της έκφρασης η οποία είναι απόλυτη, γιατί χωρίς αυτή περιορίζεται η ίδια η ελευθερία της σκέψης. Δεν το λέμε μόνο εμείς, οι κομμουνιστές, το έχει διατυπώσει πριν από εμάς ένας κλασικός, ο κλασικός του φιλελευθερισμού, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ. Μόνο που στις μέρες μας η ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης απειλούνται ή ενίοτε και κατά περίπτωση είναι και υποδιωγμό από αυτό που λέγεται σύγχρονος μακαρτισμός, και θα το συζητήσω με έναν καλό συνάδελφο, συγγραφέα, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Που έχει αναλάβει και μια σχετική πρωτοβουλία, η οποία έχει τον τίτλο «Όχι στον σύγχρονο μακαρθισμό». Δημήτρη, εξήγησε μας το εσύ περισσότερο.
2: Η πρωτοβουλία την αναλάβαμε γιατί έχουμε τρομάξει από την έκταση των περιστατικών που έχουμε στην Ευρώπη, όχι απλώς ιδεολογικής τρομοκρατίας και ενοχοποίησης αντιθέτων απόψεων, αλλά και κατάφορης παραβίασης του κράτους δικαίου. Ιδιαίτερα σε σχέση με όσους ανθρώπους εκφράζουν διαφορετική άποψη από την κρατούσα για την γενοκτονία στη Παλαιστίνη, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και που φοβόμαστε ότι έχει αρχίσει να έρχεται και στην Ελλάδα, και αν και σε όχι τόσο μεγάλη ένταση, και φοβόμαστε ότι πάμε στην κατάργηση ακόμα και των υπολοιμάτων δημοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης που απολαμβάνουμε ακόμα. Για να σας δώσω ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος έγραφε κατά τρόπο επικριτικό για το τι συμβαίνει στο Ισραήλ, υπέστη κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μου πείτε τι είναι αυτές οι κυρώσεις. Ίσως οι ακροατές σας νομίζουν ότι πρόκειται για κυρώσεις εναντίον χωρών, κρατών. Δεν είναι έτσι. Είναι κυρώσεις εναντίον ατόμων τα οποία θεωρείται ότι υποστηρίζουν τη ρωσική υπόθεση. Υποστηρίζουν δηλαδή και επομένως βοηθούν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική άποψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρείται άμεσος συνεργός της Ρωσίας σε μια εισβολή. Λοιπόν, πήραν έναν άνθρωπο, ο οποίος δημοσιογράφο, συνάδελφο, στον οποίο επέβαλαν αυτές τις κυρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι του απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε συναλλαγή με την τράπεζά του και να χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα, επιτρέπεται να πάρει μόνο 530 ευρώ κάθε μήνα. Και 530 ευρώ μπορεί να πάρει και η γυναίκα του, τις οποίες επίσης έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί.
1: Λόγω της δράσης του συζύγου της.
2: Λόγω της δράσης του συζύγου της. Πρέπει να σας πω.
1: Εδώ πέρα το τερματίζουν. Δηλαδή θα βάλουν και τους γονείς μας. Εμένα μου θυμίζει λίγο μεθόδους μαφίας αυτό που λέει, ας πούμε, ότι ξέρω που μένουν τα παιδιά σου, ξέρω τι κάνει η γυναίκα σου, πρόσεχε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, όχι μόνο αυτό. Θυμίζουν τα πρώτα μέτρα που είχε πάρει το ναζιστικό καθεστώς όταν υπήρξε σε αυτό το καθεστώς στη Γερμανία. Θέλω να επιθέσω. Τι άλλο σημαίνει? Σημαίνει ότι το ζεύγος δεν έχει τώρα μέσα για να ζει τα παιδιά του, διότι με 1060 ευρώ που δικαιούνται να αγγίζουν από τις τράπεζες, δεν είναι δύσκολο να ζήσει στη Γερμανία. Έχουν δύο παιδιά. Τώρα η γερμανική πρόνοια έρχεται και τη βάση του νόμου, το νόμο των γερμανικών, τους απειλεί ότι θα τα πάρει τα παιδιά γιατί δεν μπορεί να τα διαθρέψουν. Δηλαδή είναι καυκικό, ας πούμε, το πράγμα. Σου παίρνω τα μέσα επιβίωσης και μετά σου παίρνω και τα παιδιά, γιατί βέβαια δεν έχει μέσα επιβίωση, θα έχουν τα παιδιά. Σε σας λέω, η υπόθεση θυμίζει ναζισμό, όχι μόνο από αυτή την άποψη. Δεν εκλήθησαν σε απολογία. Τους στοιχειώδες που ισχύει για κάθε απόφαση. Πού είναι εδώ, κύριε Τάδε, τι έχει κάνει, ας πούμε.
1: Και τι δίκη στον δυτικό πολιτισμό.
2: Και ποια είναι η απάντηση. Όχι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος ζήτησε να μάθει την απόφαση. Δηλαδή, ποιο είναι η απόφαση, πού συρρήχθηκε το κατηγορητήριο κτλ. Το δώσανε μετά από μεγάλη μάχη των δικηγόρων του και τους απαγόρευσαν να το κοινοποιήσουν. Από ό,τι είπε ο ίδιος, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανοησίες. Για παράδειγμα, ότι ανήρτησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο, στο οποίο βίντεο εμφανίζεται να λέγεται ότι οι Γερμανοί στρατηγοί, ορισμένοι Γερμανοί στρατηγοί που υπηρέτησαν με τη Βέρμαχτ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησαν και μετά στο Γερμανικό στρατό.

0: τότε πώς θα ζήσει, πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Εδώ τα γερμανικά δικαστήρια του απαντούν ότι αυτό είναι και οι γερμανικές αρχές του απαντούν ότι αυτό είναι θέμα. Φτάσαμε και σε τραγιγραφικές καταστάσεις, γιατί πήγε κάποια στιγμή, έχει χάσει ταυτότητά του και πήγε να τη βγάλει και έπρεπε να πληρώσει ένα παράβολο. Πώς πληρώνουμε άμα χάσουμε ταυτότητα? Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, διότι έχει απαγορευτεί συναλλαγές με τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε γιατί κόσμο μιλάμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα επεισόδια δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο.
0: Σε εξαφανίζουν σαν προσωπικότητα πια.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Είναι μια ηθική, ψυχολογική και πιθανώς και φυσική εξόντωση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να γίνουν ανεκτά, είναι και πολύ περισσότερα.
0: Εδώ μπορώ έχει μια διάσταση γιατί το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το κάνει ένα κράτος.
1: Τώρα ερχόμαστε στο μακεδονικό,
0: πέφτει και ο Μανδύας.
1: Οι Γερμανοί του λένε να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμαρτυρηθείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει η αρμόδια για τις κυρώσεις είναι η χώρα σου. Δηλαδή θα μπορούσε αύριο ο κύριος Γκουτζάνης που μιλάει τώρα, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος που επίσης μιλάει, να βρεθούν σε κατάσταση κυρώσεων και να μην μπορούν να πάρουν ούτε τα λεφτά τους από την τράπεζα, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή, είναι φασισμός κανονικός τώρα, για να συνεννοούμεθα. Και αυτό δεν έχει επιβληθεί μόνο σε έναν. Το εντυπωσιακό με αυτή την περίπτωση είναι ότι μιλάμε όμως για Ευρωπαίο πολίτη που ζει και εργάζεται, και δημοσιογράφο μάλιστα, που ζει και εργάζεται στην μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, αλλά η δίωξη ασκήθηκε, όπως είπες, από ευρωπαϊκό όργανο. Άρα, εδώ πέρα τελειώνει και το παραμύθι για το πόσο δημοκρατική και φιλελεύθερη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μας λειτουργούσε και σαν καταφυγή για άλλα θέματα, έτσι.
1: Βεβαίως, καθόλου δημοκρατική δεν είναι, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε φτάσει στο σημείο μια τόσο κραυγαλαίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά πράγματα για τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της Ένωσης, αλλά εδώ. Τέτοια κραυγαλαία περίπτωση δεν έχει υπάρξει. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι όλο και δυσκολότερη η πολιτική υποστήριξη προς το Ισραήλ, την οποία πρακτικώς το στηρίζουν όλες οι δυτικές χώρες, ίσως με εξαίρεση την Ισπανία και την Ιρλανδία, και πληρώνουν μεγάλο πολιτικό κόστος, διότι βεβαίως αυτά που γίνονται στη Παλαιστίνη είναι τρομακτικά πράγματα, επειδή οι Ευρωπαίοι αρχίζουμε και πληρώνουμε όλοι μαζί το κόστος της στρατιωτικοποίησης της Υπήρου εναντίον της Ρωσίας και το κόστος του ενεργειακού λόγω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι όσο και χειραγωγημένα να είναι τα μέσα μας και δυστυχώς και τα πολιτικά κόμματα που έχουμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν και κάνουν τους παραλληλισμούς. Η πολιτική αυτή είναι πάρα πολύ αντιδημοφιλής. Επομένως, για να επικρατήσει και μάλιστα όταν θα αρχίσει να προκαλεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, για να επικρατήσει θα χρειαστεί και σκληρή καταστολή. Αυτή αρχίζει. Και αρχίζει και στην Ελλάδα.
0: Ωραία, οπότε ναι, πες μας για την πρωτοβουλία, για να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη μου.
1: Κοίταξε, η πρωτοβουλία... κάνουμε μια συλλογή υπογραφών γύρω από ένα κείμενο που καταδικάζει τον ομοκαθισμό, καταδικάζει την επιστροφή στις μεθόδους αυτές που είδαμε το αποτέλεσμά τους στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο και στην Ευρώπη πριν από τον πόλεμο, και πιστεύουμε ότι όσοι αξιοπρεπείς δημοκράτες άνθρωποι ανεξαρτήτως ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης θα υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, θα ταχθούν εναντίον των πρακτικών που επιβάλλονται στην ουσία στην Ευρώπη εκ μέρους του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και του λόμπι του. Διότι αν αφήσουμε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί λέγοντας ότι ξέρετε κάτι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς ανεξαρτήτως για τις πολιτικές απόψεις που έχουν για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα της έκφρασης, το δικαίωμα της διαφωνίας, το δικαίωμα της πολιτικής δράσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να καταπιεστούν. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να κρεμάει μια αφίσα εναντίον της γενοκτονίας στο μαγαζί του, όπως συνέβη σε ένα ελληνικό νησί, να έρχεται ένας υποτιθέμενος της Ελληνός τουρίστας να του σπίζει την αφίσα και η δικαιοσύνη να κυνηγάει τον καταστηματάκι που του έσκησαν τον τέτοιο και όχι τον τουρίστα που έκανε μια βία
0: πράξη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Στο κόκκινο. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega

0: εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κόκκινη γραμμή. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Χρέωναν 6 με 10 χιλιάδες για κάτι που δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα πέραν του κινδύνου για τη ζωή, ρωτάει ο κύριος Νικόλαος Πολίτης. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος και αν πρόσφεραν και κάτι μέσα σε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ναι, κάπως έτσι ήταν. Η κυρία Ναταλίγια μου γράφει πόσο μακριά έβλεπε ο Όργουελ στο 1984 να δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Είμαι σίγουρος ότι εκεί, επειδή έχουν και πόλεμο, γίνονται πολύ πολύ χειρότερα. Και σιγά σιγά έχουν αρχίσει πια και βγαίνουν προς τα έξω όλη αυτή η τεράστια διαφθορά αυτού του συστήματος, το οποίο, μην ξεχνάμε, το συντηρούμε εμείς πληρώνοντας τα οπλικά συστήματα που στέλνουμε. Δεν είναι δωρεάν, είναι από τους δικούς μας φόρους και από τα δικά μας χρήματα, και το πληρώνουμε πολύ περισσότερο από όλες αυτές τις οικονομικές κυρώσεις. Δεν είναι σε βάρος της Φόντερ Λάιεν, μην νομίζετε, ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βιάστηκε να πει, ας πούμε, ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Εμείς το πληρώνουμε, εσείς και εγώ. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα ζητάει να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς και πού υπογράφουμε. Θα το κάνουμε, γιατί αυτή η πρωτοβουλία θα τρέξει, κυρία Κατερίνα. Το ίδιο ρωτάει και ο κύριος Λαδακάκος, πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία και να υπογράψουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι στο ξεκίνημά της, θα την δούμε τις επόμενες μέρες, θα την δημοσιοποιήσουν. Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είναι από εκείνους που πρωτοστατούν στην πρωτοβουλία, αλλά θα το δούμε να βγαίνει και στο διαδίκτυο. Παρομοίως και η κυρία Ρούλα, που μου λέει ότι καταδικάζουμε αυτά τα φασίζοντα μέτρα εναντίον των πολιτών και να το ψηφίσουμε υπερασπίζοντας κάθε λόγο. Φυσικά, κάθε λόγο. Εκτός από τον ναζιστικό και φασιστικό λόγο, αλλά που εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Μου στέλνει και μια φωτογραφία, το παλιό κόλπο των καθεστώτων. Δημιουργούν φόβο για να πουλάνε ασφάλεια, δημιουργούν βία για να πουλάνε προστασία, βυθίζουν το δημόσιο και μετά πουλάνε το ιδιωτικό, δημιουργούν το πρόβλημα και μετά σου πουλάνε την λύση.

Λοιπόν, ναι, ξεκίνησα όμως με το θέμα της πολιτικής διάστασης που προσλαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε αυτό το κέντρο από τους δύο Αλμπάνιδες αυτούς γιατρούς, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, και λόγω της εξέλιξης που είχε σήμερα από το ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το έγγραφο που έχει την υπογραφή του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ήταν μαζί με τους δύο κατηγορούμενους ένας από αυτού, στην προσωρινή διοίκηση του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, δηλαδή ήταν από το πενταμελέ συμβούλιο αυτού του κέντρου στην ουσία. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό έγινε το 2012. Αυτό το κέντρο λειτουργεί μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι το 2026. Ενδιαμέσως, το 2022 νομίζω, ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας. Και φυσικά προκύπτει θέμα πια για την κυβέρνηση, ένα πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο γιατί αφοκατάργησε το σώμα ελεγκτών της δημόσιας διοίκησης, άφησε όλα αυτά τα κέντρα δίχως κανένα έλεγχο και επιτήρηση, αλλά γιατί ένας δικός της αρμόδιος υπουργός ήταν παλαιότερα από αυτούς που ίδρυσαν αυτό το κέντρο. Ναι, αυτό που λέτε, κυρία Μαρίνα, έχει μια βάση. Μετά λέτε γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί και ψηφίζουν φασίστες. Πού να ψηφίσουμε? Έχουμε κόμματα. Έχουμε κόμματα της αριστεράς, έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να τον ψηφίσουμε.

Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε και δείξατε προθυμία αρκετή που στέλνετε μηνύματα, μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να στηρίξει την πρωτοβουλία για τον νέο μακαρτισμό να επικοινωνήσει με τους οργανωτές στο ένα mail που θα σας δώσω, Κωνσταντακόπουλος D, από το Κωνσταντακόπουλος Δημήτρης, άρα Κωνσταντακόπουλος D, παπάκι, yahoo.gr. Οπότε το διευκρίνησα, κυρία Μαρίνα.

Επιστροφή στο στούντιο. Ναι, κύριε Στέργιο, θα το μεταφέρω και στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης για να συντονιστούμε καλύτερα. Και ο κύριος Χελάκης, για τις δημοσκοπήσεις βλέπω δεν λέτε τίποτα σήμερα, κύριε Κουτζάνη. Στο 31% η Νέα Δημοκρατία, 15 μονάδες διαφορά από την Ελλάς, και από ό,τι φαίνεται ο Σαμαράς δεν διαβολίζει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Τώρα έτυχε, επειδή έχω εδώ το monitor, να έχω ανοιχτή μπροστά μου την δημοσκόπηση της MRB. Λέει λοιπόν το ερώτημα, εσείς προσωπικά ή το νοικοκυριό σας ευνοείται από τα παραπάνω μέτρα του Πρωθυπουργού και σε ποιο βαθμό? Πολύ ή αρκετά απαντά το 9,6%. Τόσοι πολλοί είναι που ευνοούνται από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Τώρα, και μιας και είναι να πιάσουμε τα γενικά στοιχεία, κρατάω την MRB, παρότι έχει πουληθεί και έχει αλλάξει η ιδιοκτησία, σε φιλική στο Μέγαρο Μαξίμου εταιρεία, ιδιοκτήτη. Η δημοσκόπηση λοιπόν της MRB δείχνει 23,8% Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Τόσο ακριβώς, 23,8% έδειχνε η δημοσκόπηση της MRB και στην προηγούμενη μέτρησή της τον Ιούλιο. Δηλαδή, παρά τα μέτρα που έκανε ο Μητσοτάκης, παρά τα 2,2 δις που μοίρασε, παρόλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα, την οποία μετά την φούντωσαν και οι δημοσκοπικές με το ερώτημα πόσο απέδωσαν τα μέτρα, πόσο καλύτερος ήταν ο Πρωθυπουργός από τους αντιπάλους του, πόσο θα βελτιώσουν και όλα αυτά. Παρόλα αυτά λοιπόν δεν κέρδισε απολύτως τίποτα, σύμφωνα με την MRB. Σύμφωνα με τις άλλες δημοσκοπήσεις κερδίζει από 0,5 έως 0,8, άντε μέχρι μία ποσοστιαία μονάδα με όλα αυτά και που έκανε ο Πρωθυπουργός και με την φιέστα του. Τώρα, για το κόμμα Σαμαρά βλέπω πάλι εδώ πέρα ότι η MRB δίνει στο κόμμα Σαμαρά σαν δυνητική ψήφο, πολύ ή αρκετά, έτσι μετριέται από όλες, 16,8%. Και μάλιστα ενώ τον Ιούλιο η ίδια εταιρεία έδινε στα αντίστοιχα ερωτήματα 15,2%. Τον δείχνει δηλαδή και αυξημένο. Τώρα, ο ίδιος ο Δημήτρης Μαύρος είχε βγει, νομίζω, χθες σε κανάλια που παρουσίαζε την έρευνά του και είπε ότι ένας στους 4 ψηφοφόρους, ίσως και περισσότερο, της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν ότι μπορεί να ψηφίσουν και είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Οπότε τώρα, ακόμη και αν πάμε στην εκτίμηση ψήφου, την οποία εγώ δεν την εμπιστεύομαι, θεωρώ ότι είναι εντελώς αναξιόπιστη, αλλά ακόμη και αν το δεχθούμε αυτό, τότε με τα στοιχεία της MRB η Νέα Δημοκρατία έχει 29%, ξαναλέω, στην εκτίμηση ψήφου, και από αυτό το 29% χάνει 7,5% προς το κόμμα Σαμαρά που ακόμη δεν έχει ιδρυθεί, φανταστείτε να ιδρυθεί κιόλας. Οπότε δεν το βλέπω και τόσο δεν βλέπω και τόσο καλά, κύριε Χελάκη, όλη αυτή την υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πράγματι όλες στήθηκαν με τον εξής τρόπο, γύρω από τη ΔΕΘ και την απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ και τις θετικές επιπτώσεις κτλ. Δεν του βγήκε αυτό του Πρωθυπουργού και μάλιστα το αντίθετο είναι τώρα σε ένα κενό στρατηγικής και σχεδιασμού, γιατί είναι καθυλωμένα τα ποσοστά του και γιατί έχει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά. Ήδη η τιμή της βενζίνης είναι στο 2,2 της αμόλυβδης και στα νησιά έχει φτάσει 2,4 με 2,5 και έσπευσε ο Πρωθυπουργός από χθες να ανακοινώσει μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τι είπε? Ότι θα πάρει μέτρα στην εκκίνηση της τιμής που είναι ώστε να κρατηθεί στο 1,75. Ξέρετε πόσο ξεκίνησε πέρυσι η αντίστοιχη τιμή? 1,10. Ήδη είναι 50% επάνω. Δηλαδή λέει ότι θα προσπαθήσει να την συγκρατήσει στο 50% επάνω από την περσινή του εκκίνηση. Δεν μου φαίνεται και μέτρο το οποίο θα καλύψει τους πολίτες. Ας ελπίσουμε ότι ο καλός Θεός της Ελλάδας θα μας κάνει και αντίστοιχα καλό καιρό και δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιούμε πολύ θέρμανση. Αλλά τέλος πάντων, και το φυσικό αέριο αυξάνεται αντίστοιχα και όλο αυτό μεταφέρεται πια και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
που σημαίνει ότι θα δούμε κι άλλο κύμα και νέο κύμα ακρίβειας, και ήδη οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών λένε ότι η συμφωνία κυρίων δεν θα τηρηθεί τον Οκτώβριο ή πέρα από τον Οκτώβριο, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσει, και εμείς βεβαίως μαζί της. Ο κόσμος δεν επενδύει ελπίδες στην κυβέρνηση, ενώ οι δημοσκοπήσεις συνολικά δείχνουν μια στασιμότητα του πολιτικού συστήματος με καθυλωμένα νούμερα, δείχνουν και μια στάση αναμονής από την πλευρά της κοινωνίας. Δεν επενδύει ελπίδες και προσδοκίες ούτε στην Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν όμως δείχνει ούτε και στα άλλα κόμματα, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Εάν κάτι αξίζει επίσης να αναφερθεί, είναι ότι

Λοιπόν, συμπυκνώνοντας, θα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια στασιμότητα του πολιτικού σκηνικού και αντίστοιχα μια στάση αναμονής της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, ακόμη προηγείται, δεν θα το αποκρύψουμε αυτό, ούτε θα το υποβιβάσουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι κερδίζει την πρώτη θέση στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς και προηγείται με μια απόσταση ασφαλείας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δίνει την δική του μάχη. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε μια παρατήρηση ότι δεν εμφανίζει δυναμική η Ελλάς, αυτό είναι αλήθεια. Θα περίμενε κανείς μετά την ΔΕΘ και την δική του όλη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα να έχει καλύτερα ποσοστά και να έχει μειώσει περισσότερο την απόσταση από την Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να μπορεί να οικοδομήσει και ένα επιχείρημα ότι διεκδικεί να είναι η επόμενη κυβερνητική λύση. Λοιπόν, μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Μου λέει εδώ πέρα η κυρία Τάνια να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που έβαλε την υπογραφή του για να εγκρίνει την υποψηφιότητα του Κασελάκη για τις προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, εγώ ναι, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και σας λέω να ψηφίσετε και εσύ. Αλλά αυτά τα μηνύματα στείλτε τα καλύτερα στο Στρατάκι το πρωί. Λοιπόν, αστεία, εγώ είμαι γιατί τον ακούω πάντοτε τον Γιάννη. Η κυρία Κατερίνα λέει: αν βάζω στοίχημα ότι μέχρι τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάρει για τις δημοσκοπήσεις 41%. Ναι, θα έχουν πρόβλημα οι δημοσκόποι, γιατί δεν θα πάρει αυτό. Το ποσοστό της θα πέσει και θα πρέπει μετά κάποια στιγμή να κάνουν συνολική στροφή. Δεν θα καταρρεύσει μόνο ο Μητσοτάκης, θα καταρρεύσει ένα ολόκληρο καθεστώς το οποίο είναι μαζί του. Ο κύριος Δημήτρης μου λέει: η ισχύ εν τη ενώση, όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Τώρα αυτό εννοείται για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δημήτρη μου, αλλά θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, γιατί τώρα δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, θα πρέπει να πάμε σε κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο κόκκινο, στο 100,5, στην κόκκινη γραμμή, στην ρύθμιση των ήχων. Ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε και τα λέμε ξανά μαζί την Δευτέρα στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φωτιά με έντονο καπνό ξέσπασε νωρίτερα σε οικόπεδο του Ρέντι δίπλα στην Εθνική Οδό κοντά στο Κηφισό. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνή και ξηρή βλάστηση και καίει σύμφωνα με την ΕΡΤ έφλεκτα υλικά και σκουπίδια. Το 112 προειδοποίησε για πυκνό καπνό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ψάρι στην Κυπαρισία της Μεσσηνίας σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και μετέθεσε για την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις. Με 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμο τον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια, η αντίδραση του Νίκου Παπά στις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί, συμπλήρωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Στοιχεία για το άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης στις χώρες της Ευρώπης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Ενώ στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός προέβλεψε άνοιγμα στα 1,75 ευρώ, στην Ισπανία το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει με 1,40, στη Ρουμανία με 1,49 και στο Βέλγιο των 2.500 ευρώ βασικού μισθού ανοίγει με 1,5 ευρώ το λίτρο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο, το κόστος της ενέργειας καθώς και τον μπαράζ των ανατιμήσεων που αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συζητηθούν επίσης θέματα βελτίωσης της παραγωγικότητας. Οι Έλληνες έχασαν το 22% του διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 2010 μέχρι σήμερα, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη το ίδιο διάστημα εμφανίζει αύξηση κατά 25% σύμφωνα με έρευνα της Eurostat. Αντίστοιχη εικόνα και στο διαθέσιμο εισόδημα, 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στι δεκαετίε του 70 και του 80. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδα και υπήρξε πρόεδρό τη. Σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου, απέκτησε μαζί του 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές. Πάντα παρούσα με ήθος και άποψη το συλληπιτήριο μήνυμα της Ρένας Δούρου. Αποχαιρετάμε σήμερα μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, συμπλήρωσε. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη για τη χρονολογία γνωριμίας του με το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται τη δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού ότι γνώρισε τους γιατρούς, όμως όπως αναφέρει η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτέλουσαν παράνομες ιατρικές πράξεις, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί μέλη και φίλους του να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Κλειστή από τις 3.30 το μεσημέρι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. 46 νέα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα έναντι 34 περιστατικών την προηγούμενη. Καταγράφηκαν επίσης 3 θάνατοι ασθενών. Συνολικά έχουν καταγραφεί 370 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 33 θάνατοι. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκταμιεύσει σήμερα 3,3 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια αμυντικού υλικού στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πληρωμή αφορά μη επανδρομένα αεροσκάφη, ντρόουν και πυράβλους και θα βοηθήσει την Ουκρανία να υπερασπιστεί το εδαφός της και το εναέριο χώρο της απέναντι στη Ρωσία. Πρόκειται για την τέταρτη πληρωμή προς το Κίεβο που συνολικά φτάνει τα 15 δις ευρώ αυτό το χρόνο και καλύπτει αμυντικές ανάγκες όσο και ευρύτερη στήριξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο την κατάκτηση του τροπέου, ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε στις 5 στη μάχη του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 8 η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το βράδυ του Σαββάτου, ο τελικός της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
4: Αραιές νεφώσεις αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΗ, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 5.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
6: σοκ. Νεκροζώντανοι στα εξάρια. Σκηνέ ροκ. Φωτογραφία με τον Παύλο.
7: Καλημέρα μου, κυριακά! Αυτή είναι η καρδιά!

ξανά τη φωνή σου από το διπλανό καμαρίνι. Μου είπαν πως κλείστηκες μέσα και γράφεις φρέσκα εμβατήρια. Πάμε να παίξουμε την πείνα μας μπροστά σε 13 εισιτήρια και ένα αστικό να μας ξεράσει. Όταν η πόλη κοιμάται, τέχνη.

0: ασαφή σας. Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς επενδύου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική
1: 13 χρόνια από τη βραδιά που ο Παύλος έφυγε από τη ζωή σε ένα πεζοδρόμιο του Κερατσινίου, χτυπημένος από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εκείνο το βράδυ που πολλοί δεν είδαν πολλά, που οι αστυνομικοί δεν μπήκαν γιατί οι Χρυσαυγίτες ήταν πολλοί. Ο Παύλος πρόλαβε να δει, πρόλαβε να δείξει το δολοφόνο του πριν σβήσει. Πρόλαβε ο Παύλος Φύσας να δείξει και τους δολοφόνους του Λουκμάν και αυτούς που μαχαίρωναν, καταδίωκαν και χτυπούσαν μετανάστες. Ο Παύλος πρόλαβε πριν ξεψυχήσει να δείξει το πραγματικό πρόσωπο και των δολοφόνων και της ναζιστικής οργάνωσης που μέχρι εκείνο το βράδυ ξεπλένονταν χωρίς ίχνος ντροπής από την πλειοψηφία των κυρίαρχων μιμιές στην Ελλάδα. Στασίδι, παιδιά, είχαν πιάσει. Στασίδι κανονικότατο. Ο Παύλος δολοφονήθηκε και ήταν αυτός που δίκασε και καταδίκασε τελικά την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. 13 χρόνια μετά, ο Παύλος και όλα όσα τον ακολουθούν και όλα όσα ακολουθούν τη Μάγδα Φύσα και όλα όσα ακολουθούν αυτό τον αγώνα θα πρέπει να είναι ξανά στο δρόμο για να μην τα ξαναδούμε, να μην ξαναδούμε να ξεπλένονται οι ναζίδες της Χρυσής Αυγής, όπως είδαμε προχθές να συμβαίνει με την αποφυλάκηση του ενός εξ αυτών, να μην ξαναδούμε να χαργεντίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα, να μην ξαναδούμε να σηκώνουν κεφάλι μέσα στα σχολεία και μέσα στις δουλειές και στους δρόμους μας και στις πλατείες μας και στις γειτονιές μας. 13 χρόνια μετά αυτό είναι το διακύβευμα και η μνήμη να μείνει ζωντανή, και αυτή ακριβώς η μνήμη μας οδηγεί και σήμερα εδώ, σήμερα 18 του μήνα Σεπτέμβρη του 2026 πια. Λοιπόν, κόκκινο ακούτε, αλλιώς θα πάμε σήμερα, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Viber. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, πάντα στο 210-3217-777. Είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, αυτή που σας μιλά είναι η Αλέκα Ζουμή. Σε λίγο θα έχουμε εδώ μαζί μας τη Χρύσα Λύκου, τη συναδέλφισσα, με αφορμή μια εξαιρετική δουλειά που θα παρουσιαστεί σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες, το πρώτο ντοκιμαντέρ της οργάνωσης Σελήνη, μια καταγραφή των όσων συνέβησαν τα 11 χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής, μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που την έζησαν. Και γράφουν εδώ τα παιδιά, χρωστάμε την αποτύπωση αυτού του τεράστιου αγώνα, οφείλουμε να επαγρυπνούμε μπροστά στο σκοτάδι που παραμονεύει στις γειτονιές μας, να βάλουμε ανάχωμα στο δηλητήριο που ποτίζει ξανά τις ζωές μας. Και μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ όλοι και όλες, πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, με πρώτη και καλύτερη την κυρία Μάγδα Φύσα. Κυρία Μάγδα Φύσα που στέκεται, που προχθές έκανε, που έδωσε στο πλαίσιο του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη των εκδηλώσεων που γίνονται και που σήμερα κορυφώνονται με τη μεγάλη πορεία στο Κερατσίνι, έκανε έτσι, είπε δύο πράγματα, δύο λόγια τα οποία ήταν για ακόμη μια φορά συγκλονιστικά. Έχει χάσει το γιο της. Έχει χάσει το γιο της και αυτό τον πόνο κατάφερε να τον κάνει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια η Μάγδα Φύσα. Κατάφερε να τον κάνει αγώνα και να οδηγεί έναν αγώνα, να οδηγεί ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε ένα πολύ μαύρο τοπίο παλαιότερα, να έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια εκεί, δυνατή, και ακούσαμε την ιστορική κραυγή της όταν την ημέρα της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο εφετείο της Αθήνας. Αυτή η κραυγή τα κατάφερε, γέ μου, και αυτή τα κατάφερε Και ο Παύλος τα κατάφερε και όλο αυτό που δημιουργήθηκε γύρω από αυτή, με αυτή να το οδηγεί. Μηνυματάκια 6985 87 0059. Εδώ μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας στέλνετε. Αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα 2, στο ορκίζομαι παιδί μου αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Κάπως έτσι έκλεισε το μήνυμά της η Μάγδα Φίσα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους. Yo, για τους αλήτες μου. Yo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε Κιλαπή, τον αλήτη του Κιλαπή. Αλήτης με τελίτσες ανάμεσα είναι αυτό το κομμάτι. Και με αυτό που ανοίξαμε είναι 84 με τη συμμετοχή του Παύλου Φίσα. Έχει στην αρχή αυτού του βίντεο. Υπάρχει απόσπασμα από τη συναυλία, από συναυλία του Παύλου Φίσα και ονομάζεται Ζεμπέκικο. Σε περίπτωση που με ρωτήσετε, σας προλαβαίνω ποια είναι αυτά τα κομμάτια, να τα αναζητήσετε, να τα έχετε, να τα ακούσετε. Εδώ λοιπόν παρέα σήμερα, μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό. Είναι ο Σεπτέμβρης του Παύλου, είναι ο Σεπτέμβρης του Ζακ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Και έρχεται και ο Σύλλογος Πολιτισμού Κιλαπή Φίσας και ολόκληρο το αντιφασιστικό κίνημα, οργανώσεις, συλλογικότητες, οι πάντες, έτσι, να κρατούν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη αλλά και την ουσία πίσω από τη μνήμη. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας και όπως σας προανήγγυλα είναι εδώ μαζί μου η Χρύσα Λύκου, η συναδέλφισσα, δημοσιογράφος εξαιρετική. Με αφορμή, καλησπέρα Χρύσα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ ωραίο που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Η αφορμή είναι μια δουλειά που έχουμε δει μέχρι στιγμής μόνο το τρέιλερ το οποίο έχετε βγάλει, το οποίο είναι εξαιρετικά φτιαγμένο, θέλω να πω, γιατί δίνει όλο το αποτύπωμα του ντοκιμαντέρ που έχετε δημιουργήσει. Πριν πάμε στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα, αλλά θα την κάναμε ούτως ή άλλως, γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους που όλα αυτά τα 13 χρόνια είσαι πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό που συνέβη εκείνο το Σεπτέμβρη του 2013. Παρακολούθησες τη δίκη, είσαι κοντά στην οικογένεια και θέλω να πάμε πίσω σε εκείνο το βράδυ, στις μέρες που ακολούθησαν και σε αυτό που έχει αφήσει, που μας έχει χαράξει. Εσύ πώς θα μας το μετέφερες, τι θα έλεγες ότι έχει μείνει μετά από τόσα χρόνια, να μας θυμίζει και το βράδυ και όλα αυτά που ακολούθησε.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι αυτό που θα σου πω τώρα, 13 χρόνια μετά, δηλαδή το τι σημαίνει για μένα εκείνο το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα σου έλεγα πριν 13 χρόνια, που ήμουν και εγώ 13 χρόνια μικρότερη, που ήταν όταν μάθαμε την είδηση του τι έχει συμβεί, από ποιους έχει συμβεί, το πώς προσπάθησε στην αρχή να παρουσιαστεί. Ήταν ο θυμός, η οργή, όλο αυτό που κυριαρχούσαν, ήταν το πώς θα απαντήσουμε σε όλο αυτό που συνέβαινε. Οπότε το τότε είχε άλλους συμβολισμούς. Όχι ότι έχουν χαθεί στο σήμερα, απλά σήμερα σκέφτομαι από τη ματιά που έχω τώρα ότι ο θάνατος του Παύλου, πέρα ότι σηματοδότησε και το τέλος της Χρυσής Αυγής, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος με ένα μαχαίρι στην καρδιά κατάφερε και έδειξε τους δολοφόνους του, τη Χρυσή Αυγή ουσιαστικά. Και σκέφτομαι ότι με αυτόν τον τρόπο έδωσε τον τρόπο να συνεχίσουμε, να συνεχίσει η ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τους αγώνες, να αιματοδότησε ξανά τους αγώνες μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μου μένει από όλη αυτή την υπόθεση είναι το πώς μέσα σε τόσο θάνατο μπορείς να αγωνίζεσαι τελικά για τη ζωή.
0: Χρύσα, ο χώρος μας όλο εκείνο το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ήταν μια εστία ντροπής. Το λέω ανερυθρίαστα, ειλικρινά, θυμόμαστε τώρα, ψάχνουμε. Άκουγα το πρωί και εδώ στο συνάδελφο, έπαιζε ηχητικά από τότε, ο Χατζηνικόλας ο Δημήτρης, ηχητικά από τότε, πώς παρουσιάζονταν όλο αυτό το μόρφωμα στα κυρίαρχα μέσα μουσικής ενημέρωσης. Έλεγες ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τώρα ερχόμαστε μετά από 13 χρόνια και λέμε, μα δεν μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να έχεις τον Κασιδιάρη στο δελτίο, στην εκπομπή σου, στο πρωινάδικο και να χαργεντίζεσαι. Δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη πρόσβαση σε τόσο μεγάλο τηλεοπτικό κοινό μια δολοφονική οργάνωση, γιατί ήταν δολοφονική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Κανένας δεν μπορούσε να πει, ούτε καν τότε, ότι εντάξει, δεν τα ξέραμε. Τα γνωρίζαμε όλοι τι κάνανε.

0: που παρουσιάστηκε αυτή η έξοδος ήταν ότι λαοθάλασσα, ότι οι θαυμαστές του, οι οπαδοί του τον περιμένουν, χάνεται στις αγκαλιές των συντρόφων
1: το
0: του.
1: Το οποίο δεν ίσχυε κιόλας.
0: Φυσικά δεν
1: ήταν 100 λούμπεν άτομα, ας πούμε, καμία σχέση με αυτό που ο ίδιος προσπαθούσε να δημιουργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από τις φυλακές.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από το 13, στο πώς, ας πούμε, τα μέσα. Εντάξει, προφανώς κρατάνε τα προσχήματα αρκετά σε αυτή τη φάση, αλλά στην πρώτη ευκαιρία αγκάλιασαν πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Επίσης, θέλω να πω ότι ο Κασιδιάρης δεν απομονώθηκε και ποτέ ουσιαστικά από τα μίντια. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που υποτίθεται ότι βρισκόταν σε καθεστώς απομόνωσης, μπορούσε και διοχέτευε τις ιδέες του, το λόγο του, σε πολλές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, στο TikTok, σε ομάδες στο Viber, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Μπορούσε και είχε λόγο. Αυτό που εμείς λέμε ψεκασμένους influencers, με εκατομμύρια όμως προβολές, που κάνουν λίγο lifestyle, που κάνουν λίγο συνωμοσιολογία. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος του Κασιδιάρη ακουγόταν μέσα από αυτό και γι' αυτό τώρα
1: έχει πρόσβαση.
0: Έχει όλο αυτό το γέννη σαν πολιτικός κρατούμενος, όπως θέλει να πιστεύει.
1: Όπως θέλει να πιστεύει. Ξεκάθαρα δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, δεν ήταν πολιτικός κρατούμενος, δεν είναι κανένας από αυτά. Πολιτική κρατούμενη. Πόσο έχουμε, Νικολέτα μου? Έχουμε. Πάμε. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τραγουδάκι και θα μπούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τη Χρύσα Λύκου, τη συναδέλφισσα δημοσιογράφο, εδώ για το ντοκιμαντέρ το οποίο θα παρουσιαστεί στις 7 Οκτώβρη, 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της είναι ο τίτλος του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Το κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Είναι το μίσος, εδώ πόσο to the point είναι η στίχη του Βέβυλου σε αυτό το κομμάτι. Εδώ είμαστε, 6985-87-0059. Χρύσα Λύκου έχει χαιρετίσματα και από τον Παντελή και ο Νίκος μας στέλνει μηνυματάκι και η Αθανασία και ο Γιώργος και ο Θοδωρής που μου λέει και για τον Όφη, μου λέει ο Θοδωρής, και για όλα. Για τον, με τον Όφη θα ασχοληθούμε από Δευτέρα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτές τις μέρες. Υπάρχουν, σηκώθηκαν πανιά σε κάποια γήπεδα. Ατρομητάρα, πρώτη και καλύτερη φενταγή, έτσι, χρυσατάδες. Και εσύ κάποια. Θα ήθελα να το δω πάρα πολύ διευρυμένα αυτό να γίνεται. Σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει και το τουρνουά Γιαννακόπουλο στο Telecom Center Athens από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που στο παρελθόν δεν έχει διστάσει να βγάλει πανιά για τη Χρυσή Αυγή, για τον Παύλο Φίσα, για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Να το δούμε. Θα έλεγα να το δούμε και από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν το είδαμε όταν έπρεπε, τέλος πάντων. Τώρα είναι πιο πιθανό να το δούμε. Αλλά αγωνίζεται στο Ντουμπάι. Οπότε θα περιμένουμε λίγο για να δούμε κάτι τέτοιο. Εντάξει τώρα. Ανοιχτό τραύμα και ανοιχτή πληγή, Χρύσα. Ανοιχτό τραύμα και ανοιχτή πληγή. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στην κουβέντα μας. Mm-hmm. Επιστρέφουμε πίσω στο ντοκιμαντέρ. Κάνατε έτσι μια πρώτη δημοσίευση ενός τρέιλερ. Mm-hmm. Θέλω να μας πεις τι θα δούμε σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να μας πεις με ποια λογική αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά. Πότε το αποφασίσατε? Γιατί εδώ φαντάζομαι ότι όταν ξεκίνησε και πριν ακόμη ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής, έτσι κι αλλιώς παρακολουθούσες την υπόθεση. Mm-hmm. Κάπου εκεί ήρθε και η απόφαση, μήπως να κάνουμε κάτι κάποια στιγμή γι' αυτό όλο που συμβαίνει, αυτές τις ιστορικές στιγμές. Είναι αυτό το ένστικτο, ξέρεις, που μας γεννιέται πολλές φορές οι άνθρωποι που δουλεύουμε στα μέσα. Βέβαια. Σε μεγάλα γεγονότα.
1: Να σου πω την αλήθεια, το να γίνει αυτή η δουλειά ήρθε πολύ πρόσφατα. Και τι εννοώ, τη δίκη όντως προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια όσο μπορούσα να είμαι παρούσα, και όχι μόνο μέσα στα δικαστήρια και σε όλο το κομμάτι το οποίο πλαισίωνε, το αντιφασιστικό κίνημα που πλαισίωνε αυτόν τον δικαστικό αγώνα, γιατί όπως λέει και ο Σκαρμέας στο ντοκιμαντέρ, και στο νόμο και στο δρόμο.
0: Σωστό.
1: Οπότε λοιπόν, ενώ παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη δίκη και μοιραία συνδέεσαι με τους ανθρώπους και συνδέεσαι πλέον και με πολλαπλούς τρόπους. Mm-hmm. Δεν είναι πια μόνο το γεγονός αυτό που σε συνδέει. Μοιράζεσαι πράγματα, μοιράζεσαι τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέραν του τεράστιου πόνου που κουβαλάνε και όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, και αυτό τους κάνει και πιο θνητούς, ας πούμε, στα μάτια μας, γιατί έχουμε μια ηρωική εικόνα, ας πούμε, για τη Μάγδα τη Φίσα. Αλλά πολλές φορές, ξέρεις, τον ακούσω να σου μιλάει και για μικρά πράγματα, προβλήματα της καθημερινότητας, είναι, ξέρεις, λες, okay. Είναι σημαντικό αυτό. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια γινόντουσαν καταγραφές, είχαμε ασχοληθεί και με πιο μικρά αφιερώματα που αφορούσαν τη δίκη. Όταν άρχισε να φτάνει προς το τέλος, στο δεύτερο βαθμό, ήταν μια συνειδητοποίηση ότι δεν συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει κιόλας. Ότι δηλαδή τώρα ήταν σαν να μην θυμόμαστε πώς ήταν να υπάρχουμε χωρίς αυτή τη δίκη. Έτσι λοιπόν, τη μέρα που τελείωσε, που
0: τέλεσε η δίκη,
1: βγαίνοντας από το εφετείο, ήταν έτσι απόγευμα. Και έτσι όπως αναχωριστούμε, μου λέει η Μάγδα, η Φίσα, είναι ότι αυτό ήταν, τώρα τελειώσαμε. Και λίγο με σόκαρε αυτό. Δηλαδή μου φέρε μια μηχανία τύπου 11 χρόνια, τι αυτό ήταν, δηλαδή. Ήταν οδοστρωτήρας. Και έτσι άρχισα να σκέφτομαι ότι τι ήταν όμως όλα αυτά τα 11 χρόνια. Έτσι πήγα στη συνέλευσή μου, στη Σελήνη, και είπα ότι θα ήθελα να κάνω ένα θέμα σχετικά με αυτό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά ήταν όλες και όλοι θετικοί ότι ναι, να το κάνουμε. Και η σκέψη μου ήταν να ξεκινήσει ότι να κάνουμε μια κουβέντα με τη Μάγδα, να δούμε και έναν δικηγόρο ενδεχομένως. Αλλά επειδή το μυαλό μου διαρκώς ανοίγει και άλλους δρόμους, σκέφτηκα ότι ας μπουν και άλλοι άνθρωποι. Και ας μπουν άνθρωποι που έχουν διαφορετική ματιά στο πώς είδανε όλα αυτά τα χρόνια τη διαδικασία. Έτσι μιλάνε 8 άνθρωποι τελικά, από ένας-δύο, σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Διαφορετική ματιά ο καθένας. Είναι η Μάγδα η Φίσα, είναι η Δήμητρα η Ζόρζου που ήταν αυτοπτής μάρτυρας το βράδυ εκείνο.
0: Είναι ένα, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτό το πρόσωπο. Έτσι, ένα πρόσωπο που έχει παίξει πολύ, ένα φοβερό ρόλο ποικιλοτρόπος σε όλη αυτή την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, αυτό το παιδί. Είναι συγκλονιστικό για το πώς μιλάει για όλο αυτό το οποίο έζησε και πώς το κρατάει ζωντανό μέσα από την καθημερινότητά της. Και
0: πόσα κότσια είχε, ρε Χρυσά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, βέβαια. Πραγματικά, πόσα κότσια είχε. Παιδιά, εδώ θέλω να βάλουμε έτσι μια. Να το συνεχίσουμε μετά, μια παρένθεση. Έχουν υπάρξει πάρα πολλοί άνθρωποι στοχοποιημένοι από τη Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό να είσαι στοχοποιημένος από τους δολοφόνους ναζίδες. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Το κορίτσι αυτό δεν δίστασε λεπτό να πει την αλήθεια της για το δίκιο. Δεν είναι αυτονόητο. Για μένα είναι συγκλονιστική η προσωπικότητά της και η απόφαση που πήρε και οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια αυτή την ιστορία.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ και μάλιστα και μέσα στην ταινία περιγράφει και τις απειλές που δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια, τους τραμπουκισμούς, όχι μόνο από τους χρυσαυγίτες εκτός αίθουσας, αλλά και από τους χρυσαυγίτες δικηγόρους των χρυσαυγητών.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Γιατί και οι δικηγόροι των χρυσαυγητών και αυτοί χρυσαυγίτες ήταν. Και μάλιστα είναι το πιο συγκινητικό είναι ότι όταν η Δήμητρα μπήκε στο περιπολικό για να πάει να καταθέσει το τι είδε εκείνο το βράδυ, είχε ξεχάσει να ενημερώσει τη μητέρα της ότι θα αργήσω, έχει συμβεί, τι έχει συμβεί. Οπότε η μητέρα της την πήρε ένα τηλέφωνο, πού είσαι παιδί μου, που βρίσκεσαι, και της είπε ότι είμαι σε ένα περιπολικό και πηγαίνω να καταθέσω γιατί ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε μπροστά μου. Και τότε η μητέρα της είπε ότι κατέβα από το περιπολικό, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι, δεν έχει καμιά δουλειά. Και τότε η Δήμητρα της είπε ότι αν ήταν ο αδερφός μου το ίδιο θα μου έλεγες.
0: Είναι, εντάξει, σου λένε πολύ πολύ συγκλονιστική.
1: Είναι, πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μία μάλλον από τις παράλληλες ιστορίες που φαντάζομαι έχεις και εσύ γνωρίσει να ντυθεί με πολλές από αυτές όλα αυτά τα χρόνια μέσα κατά τη διάρκεια της δίκης, γύρω από τις ζωές των βασικών πρωταγωνιστών, άλλα άτομα, άλλες έτσι, διαστάσεις που παίρνει το κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Τεράστιο όλο
1: αυτό. Βέβαια. Να πω επίσης ότι στο ντοκιμαντέρ είναι ο Δημήτρης ο Ψαράς, ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και μελετητής της Χρυσής Αυγής πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος από φοιτητής μελετά αυτό το μόρφωμα.
0: Έτσι.
1: Και φέρνει ακριβώς στο ντοκιμαντέρ, φέρνει τη ματιά του από πότε ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή να διοχετεύει τη βία στο δρόμο. Φέρνει το κομμάτι του Δημήτρη Κουσουρή και πολλές φορές αναρωτήθηκα σε αυτό το ντοκιμαντέρ ότι αν τα πράγματα στην περίπτωση του φοιτητή τότε Δημήτρη Κουσουρή είχαν γίνει σωστά δεν θα χρειαζόταν καν να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν θα είχαμε φτάσει στον Λουκμάν, στον Παύλο, σε όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχονται και δέχτηκαν μετανάστες και μετανάστρες. Οπότε είναι ο Δημήτρης ο Ψαράς, είναι τρεις δικηγόροι από κάθε υπόθεση, είναι η Μαρίνα Ιδαλιάνη από την υπόθεση του Παύλου, είναι ο Κώστας ο Σκαρμέας για τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες και είναι και ο Μάνος ο Μαλαγάρης που εκπροσώπησε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Επίσης είναι η Τατιάνα η Μπόλαρη που κάλυψε με τις φωτογραφίες της τη δίκη και η Λέκτρα η Αλεξανδροπούλου που μίλησε εκ μέρους του Golden Dawn Watch. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις δύο γυναίκες και αυτό που εκπροσωπούν, γιατί αυτή η δίκη αν δεν ήταν το παρατηρητήριο και αν δεν ήταν οι φωτογραφίες αυτές που έδιναν οι φωτορεπόρτερ που ήταν μέσα όλα αυτά τα χρόνια, οι επόμενες γενιές δεν θα ήξεραν τι συνέβη σε μια από τις μεγαλύτερες δίκες μεταπολίτευσης.
0: Πολλές μάχες που δόθηκαν παράλληλα, έτσι, Χρύσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Η μάχη να βρεθεί μέσα το παρατηρητήριο ήταν μια μάχη τελικά για τη δημοκρατία και το πώς φαίνεται έξω αυτό που συμβαίνει εκεί και το δικαίωμα που έχει ο πολίτης να μάθει τι συμβαίνει εκεί, να μάθει, να δει τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστρες πώς λειτουργούν μέσα στη δίκη. Αυτό που λες δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ. Και βεβαίως Τατιάνα Ιμπόλαρη, φωτορεπόρτερ, επίσης ένα πόσο σημαντικό ρόλο έχουν παίξει φωτογραφίες όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο σημαντικό ρόλο.
1: Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες είδαμε τους οπαδούς της Χρυσής Αυγής, που πρωτόδικα ήταν και πολύ μάλιστα, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι αδειάστηκαν από το κόμμα που υποστήριζαν με τόσο μένος. Παρόλα αυτά είχε κόσμο τα έδρανα από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, αλλά έχουμε να τους βλέπουμε να χαιρετάνε ναζιστικά, να επιτίθενται στον αντιφασιστικό κόσμο, τα ΜΑΤ να τους προστατεύουν. Υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι ούτε οι φωτογραφίες ούτε τα βίντεο στέκονται αρκετά για να πιστούν κάποιοι.
0: Για να πιστούν κάποιοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θέλω να πάμε, θα ανοίξουμε μια παρένθεση και θα πάμε να μιλήσουμε το Θανάση τον Κούρκουλα, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο την 19η αντιρατσιστική γιορτή και νομίζω ότι θα πάμε και λίγο χθες να κάνουμε μια κουβέντα και με το Θανάση. Εδώ παρέα θα συνεχίσουμε με τη Χρύσα. Βάλουμε λίγο μουσικούλα, μπορούμε.
2: Εκτός ελέγχου, Anthem, τι λαπή, Μισταρού, Νιόρ.

0: ακολουθήσει.
1: Λοιπόν, 19η αντιρατσιστική γιορτή 19 και 20 του Σεπτέμβρη στο Πάντιο, Λεωφόρο Συγκρού 136, το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, με πολύ έτσι ενδιαφέρον πρόγραμμα, τόσο όσον αφορά το καλλιτεχνικό και τις συναυλίες, αλλά και όσον αφορά τις συζητήσεις και όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα θαυμάσια που βλέπουμε στα φεστιβάλ μας και τις αντιρατσιστικές γιορτές, έτσι όπως μας έχουν μάθει τα πολλά τελευταία χρόνια η κίνηση «Απελάστε το ρατσισμό» και το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών. Κάθε χρόνο ρωτάω το Θανάση Κούρκουλα, αντέχετε, αντέχουμε, μου λέει. Καλησπέρα Θανάση.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε που μας δίνετε άλλη μια φορά την ευκαιρία να βγούμε.
1: Εμείς
2: στον αέρα.
1: Είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. 19 χρόνια αντιρατσιστική γιορτή. Φέτος θα γίνει αύριο και μεθαύριο στο Πάντιο. Ποια είναι αυτά τα διακυβεύματα, ποιος είναι ο στόχος σας φέτος, τι θέλετε να πείτε και να πει ο ίδιος ο κόσμος που θα έρθει στο Πάντιο, Θανάση?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς φέτος ημερολογιακά είμαστε η συνέχεια του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που εχθές είχε μια μεγάλη συναυλία και σήμερα μια την συγκέντρωση και πορεία που πολλές χιλιάδες άνθρωποι θα βαδίσουν αντιφασιστικά ενάντια σε όλα αυτά, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία γίνονται τον τελευταίο καιρό, όπως είναι η αποφυλάξη άλλου ενός από τους κορυφαίους εγκληματίες νεοναζί του Κασιδιάρη. Στην ουσία δεν έχουν απομείνει πολύ στη φυλακή και ένα ξέπλυμα που επίσης επιχειρείται να γίνει από μεγάλα ΜΜΕ και τα λοιπά, που μας θυμίζει άλλες εποχές του 12, του 13, τότε που άλλες ρατσιστικές πολιτικές στρώνανε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή τότε να καταλαμβάνει τον Άγιο Παντελεήμονα, να παίρνει μια έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και βήμα-βήμα να εξελίσσεται σε κόμμα, να επηρεάζει την ατζέντα, την κεντρική πολιτική κτλ.
1: Υπάρχουν ομοιότητες, Θανάση, όμως με αυτό που συμβαίνει και τώρα, με αυτό που συμβαίνει το τελευταίο καιρό, ομοιότητες με εκείνη την πολύ μαύρη εποχή που κατέληξε έτσι όπως κατέληξε, με αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, που πάλι βλέπουμε, ξανά βλέπουμε επιθέσεις σε μετανάστες, ξανά βλέπουμε μια πολιτεία, δεν θα πω ανήμπορη, γιατί εκεί που θέλει μια χαρά τα κάνει και μια χαρά καταστολή πάει σύννεφο έτσι στον κόσμο που μάχεται και στις διαδηλώσεις που ζητούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και απαιτούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, αλλά εκεί που πρέπει να σταθεί ανάχωμα απέναντι στους νεοναζί, θα πω το νέο έτσι εδώ, δεν στέκεται. Βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μια ιστορία, είμαστε πολύ μακριά από το τότε.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς επανάληψη, σίγουρα έχει κοινά στοιχεία. Έχει μεσολαβήσει βέβαια και ένα κίνημα αντιφασιστικό, το οποίο αυτό είναι που ανάγκασε το Δένδια να βγάλει τότε από το σιρτάρι τις 30 τόσες υποθέσεις. Μετά την δολοφονία του Παύλου, ένα κίνημα το οποίο φοβηθήκανε ότι θα εξελισσόταν ενδεχομένως ένα κίνημα οργής σαν του Αλέξη του Γρηγορόπουλου και τα λοιπά. Λοιπόν, και όλα τα επόμενα χρόνια αυτό είναι το κίνημα είναι που έβαλε, κατάφερε να βάλει και τους μαζί στη φυλακή και στις τρύπες τους στην κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το κρατάμε, υπάρχει, δηλαδή δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Αυτή είναι η γνώμη. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι, πρέπει να είμαστε πολύ ανήσυχοι, γιατί και οι ρατσιστικές πολιτικές κλιμακώνονται. Δηλαδή τώρα αν σου βγαίνει ο άλλος και σου λέει να τις βουλιάζουμε ή να μην τους βουλιάζουμε και βγαίνουν κάποια κόμματα και λένε το κοινοβουλίο εδώ έτσι.
1: Έτσι.
2: Να τους βουλιάζουμε, βεβαίως και να τους βουλιάζουμε. Ή ας πούμε όταν βάζει μέχρι και 5-10 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο για κάποιον που συνελήφθη χωρίς χαρτιά, χωρίς άλλο, χωρίς οποιοδήποτε αδίκημα, χωρίς κάποια εγκληματική ενέργεια ή οτιδήποτε, και μπορεί να τον βάλει μέχρι και 2 χρόνια στη φυλακή για ένα διοικητικό μέχρι πρότινος παράπτωμα, του να μην έχει χαρτιά. Καταλαβαίνετε για αυτά, στρώνουν τον δρόμο, στον Κασιδιάρη και στον κάθε Κασιδιάρη, και άρα είμαστε ανήσυχοι. Γι' αυτό είναι που χρειάζεται να δυναμώσουμε τη φωνή μας, γι' αυτό είναι που καλούμε και τον κόσμο στην αντιρατσιστική γιορτή φέτος. όπως τον είχαμε καλέσει και στο Αντιρατσικό Φεστιβάλ τον Ιούλιο. Θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα περάσουμε καλά, συναυλίες κτλ. Με κόσμο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτά τα πράγματα, γιατί ευτυχώς είναι πολλοί.
1: Και στις συζητήσεις, από ό,τι βλέπω, Θανάση, και ναι, αυτό να πούμε λιγάκι και να κλείσουμε. Στις συζητήσεις έχουμε και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και τον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Φυσικά αυτό το οποίο συζητάμε, τις ρατσιστικές πολιτικές Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι Θανάση?
2: Βεβαίως, και με αφορμή και πρόλογο τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει γίνει σε μετανάστες εργάτες και πρόσφυγες εργάτες και εργάτες μέσα από το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας όσον αφορά τις εργασιακές τις συνθήκες κτλ., ξεκινάει και μια συζήτηση που θα σχολιαστεί και από τον Αποστολή του Καψάλη και από το Σωματεία, όπως των Αράβων Εργατών στην Οικοδομή, με θέμα μετανάστες εργάτες και εργάτες στην Ελλάδα. Αυτές είναι τέσσερις συζητήσεις και συναυλίες με πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε. Αύριο έχουμε Εγκαρδία, Μπάκουλη, Κατσιμίχα, Μητσοτάκη, Γραμμένο και Γλέντι με Ευθυγένεια Ιωάννου και Βαλαμπάντ. Και την Κυριακή, hip-hop και punk είναι η βραδιά και DJ set. Λοιπόν, νομίζουμε ότι και θα περάσουν καλά όσοι έρθουν, με διεθνή κουζίνα, με πεδότοπο, σκίτσο, φωτογραφία, βιβλίο, προβολές. Και θα δείξουμε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει ένα σημαντικότατο τμήμα της κοινωνίας.
1: Αυτό.
2: Λέει
1: αυτό,
2: όχι.
1: Αυτό που είναι το σημαντικότερο για μένα, έτσι, Θανάση Κούρκουλα. Σε ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, εδώ πίσω με τη Χρυσαλίκου, πάμε προς το τέλος. Θέλω να θυμίσουμε, να πούμε μάλλον, γιατί δεν νομίζω ότι τα είπαμε όλα τα χρηστικά. Τίτλος του ντοκιμαντέρ, πότε θα προβληθεί, πότε είναι η πρεμιέρα, τι έχετε προγραμματίσει μέχρι τώρα όσον αφορά προβολές, και αυτό κατά κύριο λόγο.
0: Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, η άνθρωπή της. Θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτώβρη στο Συνόμπο Όπερα, που θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε συντελεστές και άνθρωποι που λειτουργήσαν βοηθητικά όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά θα έχει τρεις προβολές, θα ακολουθήσει 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, πάλι στο Συνόμπο Όπερα, στην Ακαδημία, σε απογευματινή προβολή. Να πω ότι σε κάθε προβολή θα υπάρχει Q&A με διαφορετικό πάνελ κάθε φορά, με ανθρώπους που σχετίζονται με τη δίκη φυσικά. Οπότε ο κόσμος θα έχει και την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ρωτήσει τι συμβαίνει από εδώ και πέρα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι συζητήσεις, έτσι, γιατί
0: σίγουρα,
1: ακριβώς
0: σίγουρα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περνάει, δεν περιορίζεται μόνο σε μια δουλειά που θα δούμε στο πανί.
0: Ναι, και θα είναι και καθολικά προσβάσιμο, θα υπάρχει και διερμηνία για... στην νοηματική.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ: σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας Στέλιος Ζαχαρίου, μοντάζ εσύ με το Στέλιο, διαβάζω κάμερα μαζί με τον Παναγιώτη Ζέρβα, ο Στέλιος Ζαχαρίου. Θέλω εδώ να πω ότι θα επιστρέψουμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, σε μια νεότερη επικοινωνία, για τη Σελήνη. Η Σελήνη, το ντοκιμαντέρ, είναι μια δημιουργία της Σελήνης, που είναι τι?
0: Είναι μια νεοσύστατη κινσέπ. Έχει λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχει δημιουργηθεί από 5 άτομα. Ένα από αυτά είμαι εγώ. Και ουσιαστικά στόχος μας είναι να παρέμβουμε και έξω με έναν τρόπο αλληλέγγυο και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που να μας αντέχει και να τον αντέχουμε. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να πω παραπάνω πράγματα για τη Σελήνη.
1: Έχουμε 2 λεπτά να κλείσουμε. Ό,τι θες. Ναι, να μας δώσεις λιγάκι το στίγμα, μπορούμε, νομίζω προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά ο στόχος της Σελήνης είναι να λειτουργήσει πάνω σε 5 άξονες. Ένας από αυτούς είναι η ψυχοκοινωνική υπηρεσία, μέσω της οποίας παρέχεται ψυχοθεραπεία σε νεαρά ενήλικα άτομα με πολύ χαμηλό κόστος. Είναι το κομμάτι των media, όπου προσπαθούμε να παράξουμε περιεχόμενο όπως αυτό το οποίο μιλάμε τώρα. Κάνουμε workshops κάθε μήνα τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Προσπαθούμε να πιάνουμε διάφορες θεματολογίες και να βλέπουμε τι αρέσει στα παιδιά. Κάνουμε δράσεις ανθρωπιστικές, μαζεύουμε, τώρα αυτή τη στιγμή στη Σελήνη είναι τίγκα στα τετράδια και στους χαρακές και όπου θα παραδοθούν σε συλλογικότητες από αύριο. Και κάνουμε και εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, παρουσιάσεις ταινιών.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ γοητευτικό έτσι όπως ακούγεται.
0: Είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Γιατί σας το πω, θα επιστρέψουμε στη Σελήνη.
0: Ναι, και να πω σε αυτό το σημείο, σε συνέχεια και τις γραμμές που είπαν, ότι η Σελήνη είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, που για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επιβεβαιώνω όλες όσα ακούστηκαν για τις επιθέσεις που έχουν ξαναρχίσει στη γειτονιά. Και εκεί είμαστε. Δεν θα την αφήσουμε, ούτε αυτήν ούτε τους ανθρώπους της.
1: Ωραία, θα έρθει, έρχεται και μια συναυλία σε μια εβδομάδα για τη Σελήνη, οπότε θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε να φύγετε, αν μας ακούτε από το σπίτι, να κατέβετε στο Κερατσίνι, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητο, ξέρετε μετά από τόσα χρόνια και πού παρκάρετε και με ποιο τρόπο κατεβαίνουμε στο Κερατσίνι, να δώσουμε το παρόν. Είναι και αυτό που λέει, που είπε νωρίτερα και ο Θανάσης. Πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Πρέπει να βλέπουν αυτό το μαύρο κομμάτι της κοινωνίας, να το βλέπει αυτό το πολύχρωμο και αγωνιστικό κομμάτι της κοινωνίας, ότι είναι εδώ, παιδιά, και να μην ξαναφήσουμε ποτέ σπιθαμή, να μην ξαναδώσουμε, να μην αφήσουμε ποτέ χώρο ξανά να πληγεί δικός μας άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Ήταν η Νικολίτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ήταν Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Εδώ Χρύσα Λύκου και Αλέκα Ζουμή. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους του Κερατσινίου κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασιστά μουσικού Παύλου Φίσα από το Τάγμα Εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Σε συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα καλούν ο σύλλογος Παύλος Κυλαπή Φίσας αλλά και πλήθος οργανώσεων και συλλογικότητων της αριστεράς, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές. Θα ακολουθήσει πορεία προς το μπλοκό της Κοκκινιάς στις 6 το απόγευμα στην Μάρα, το κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί στις σημερινές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Κλειστή η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ σε Κερατσίνη και Νίκαια. Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η σειρμή θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες που βρίσκονται μέσα στο οικόπεδο. Για τους μαύρους καπνούς στάλθηκε 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις γύρω περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην ανοίγουν παράθυρα και πόρτες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ίσυρο από αέρος. Έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ ομάδα πεζοπόρων από την ΚΟ μεταβαίνει στην Ίσυρο με πλωτό μέσω του λιμενικού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Η ΔΕΘ έφυγε, η βαρύ χειμωνιά, Μητσοτάκη έρχεται, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με το ότι μας περιμένει δύσκολος χειμώνας, παραδεχόμενος ουσιαστικά την κυβερνητική αδυναμία να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στην ενέργεια. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυβερνούν οι ΑΔΕ και το καρτέλ της ενέργειας και των δηληστηρίων, τονίζει. Με 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα στον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια. Η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχη Οικονομικών Νίκου Παπά, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα βελτίωσης της παραγωγικότητας βρίσκονται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Βλέπουμε πιέσεις στις αγορές ενέργειας καθώς και στις τιμές. Θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των πιέσεων, είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λάρισα από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, Ντόλορς Μονσέρατ, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη για τη χρονολογία γνωριμίας του με το ζευγάρι των ιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Χαριλάου Τρικού, που επικαλείται τη δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού ότι γνώριζε τους γιατρούς, όμως όπως αναφέρει, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη. Όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, ο Πλεύρης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, εκλεγμένος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, απέτυχε μαζί του 4 παιδιά, τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσα με ήθος και άποψη, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Ιρένα Δούρου, αποχαιρετάμε σήμερα μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, σημειώνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο υποσημαία τόκο. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το Tanker Tren επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε, να τυλίχθηκε στις φλόγες και να ακινητοποιήθηκε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες του πλήγματος, την κατάσταση του πλοίου ή την τύχη του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο αποφάσεων σχετικά με το Ιράν και το ενδεχόμενο επανάληψη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Θέλω να επέμβω. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με μένα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Στην αθλητική επικαιρότητα, άνοιγε σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Στις 5.30 γίνεται το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, ενώ στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπουρκ.
0: Ο καιρός.
5: Αραιές νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου επικοινωνεί μαζί σας στο 210-3217-777. Τώρα για τα μηνύματά σας στο Viber τα στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Μεγάλη μέρα σήμερα και αυτή η μέρα όπου συμπληρώνονται τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα μέλη του τάγματος εφόδου της καταδικασμένης νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σήμερα ολοκληρώνονται και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2026 με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στις 5.30 εκεί στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο Κερατσίνι. Κάθε χρόνο οι αντιφασίστες, οι δημοκράτες πολίτες, τα κινήματα, όλοι οι άνθρωποι που είναι στη σωστή πλευρά συναντιούνται στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κάθε χρόνο έχουμε αυτή τη στιγμή με την Μάγδα Φίσα, η οποία από μια τραγική μάνα που έχει χάσει το παιδί της έχει γίνει ένα σύμβολο δύναμης και αγώνα για όλες και για όλους μας. Μάνα την φωνάζουν στο δρόμο. Ακολουθεί πορεία πάντα προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ανάλογα καλέσματα έχουν γίνει και σε όλη την Ελλάδα. Και χθες πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία μνήμης στα Λοιπάσματα και η Μάγδα Φίσα ανέβηκε στη σκηνή να την ακούσουμε.

0: dos nazis.
1: Pastor, é do que assis, é do que bom a todo o senhor. A cada semana passa no caminho. Assim quando eu fiz os primeiros perdões, o Tora, o Carol, por mais que sou melhor, afino das me sofrer de fome. Varem da Cláudia, o som a moviagem, agora se ganhar que nés. Procura, é eficácia de fora. De Catria Crônia, de Catria Sorofronés, δεκατρείς φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβόλια, βρέχει, έχει αντάλλα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει για τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ θα ανέβω κάθε μέρα 13 χρόνια να βρω, να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτονται τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτούνται με τι μοιάζουν, έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζει με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί, είσαι κύμα και βάζει βράχος, αστραφή και βροδί. Πάντω, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σκοραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυαλόι. Όλος ο κόσμος φαρτάρα στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μαζούλια, βάζω φαγητό στη φωτιά, ψυχίζω καφέ στο πρωί. Ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι. Κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι. Τι να πιω, τι να πω. Ποιος θα καταλάβει. Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε. Λες και περιγράφεται η απουσία. Τώρα ξεσχολίζεις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούριες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου με ρητήρες ή με γκρίζα παλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες, ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο μου, αγόρι μου, γλυκό. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ και που κάθε... αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσε τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαν μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοφάρια τους. Σας ευχαριστώ.
2: Ανατριχιάσαμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους, σε μια ομιλία της Μάγδας Φύσα, απευθυνόμενη προς τον κόσμο που βρέθηκε χθες στα λοιπάσματα, σε αυτή τη συναυλία μνήμης. Μια ομιλία, μια απεύθυνση προς το παιδί της που δολοφονήθηκε. Λες και διαβάζεις Βάρναλη, πραγματικά. τίποτα, υπόκληση μόνο απέναντι σε αυτή την μάνα, σε αυτή την αγωνίστρια, σε αυτή τη γυναίκα. Μόνο υπόκληση και ταπεινότητα, αλλά και ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στάση της 13 χρόνια, πόσο πήγαν να την χτυπήσουν και τη Μάγδα Φίσα και να πούνε διάφορα όσοι δεν έχουν αυτό το ανάστημα, γιατί μόνο τέτοιοι θα τολμούσαν να μιλήσουν έτσι για αυτή τη γυναίκα. Και πώς όμως αυτή επί 13 χρόνια τους διαψεύδει, επί 13 χρόνια επιβεβαιώνει την αγάπη που της δείχνει όλος ο κόσμος και τη γυρίζει πίσω και δεν τη στήριξε απλώς ο κόσμος τη Μάγδα Φίσα. Η Μάγδα Φίσα στήριξε τον κόσμο και αυτό έχει πολύ μεγάλο βάρος και την ευχαριστούμε για αυτό. Φως στα σκοτάδια τους. Θα ακούσουμε, εντάξει, έχουμε φέρει να ακούσουμε και τραγούδια σχετικά. Ένα σκοτάδι γενικότερα απλώνεται γύρω μας. Θα πω τώρα κάτι, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Τρομερή κίνηση έξω, 18 Σεπτεμβρίου. Δούλευα εγώ, ήμουν στο σπίτι και έτσι όπως δούλευα, βλέπω μαύρους καπνούς. Για ακόμα μια φορά, πριν από λίγους μήνες, τους είδαμε να έρχονται από το μπάντμιντον, ένα μαύρο σύννεφο. Σήμερα βλέπω πάλι ένα μαύρο σύννεφο, φαινόταν ότι ήταν φωτιά. Άρχισα να μπαίνω στα site να λέω ρε παιδί μου τι είναι αυτό. Προφανώς ήταν στο Ready, αυτό εκεί που καίγονται λάστιχα, μπάζα, παλιοσίδερα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε μία ακόμη χωματερή. Και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, υπαίθριος χώρος τώρα, απορρίμματα στο Ready, δηλαδή, okay, μέσα στον ιστό, μέσα στο λεκανοπέδιο. Κάθε τρεις και λίγο καίγεται μία αποθήκη με λάστιχα, καίγονται σωλήνες, καίγονται σκουπίδια, καίγονται βιοτεχνίες. Και τι, ποια είναι η οδηγία? 112, κλείστε τα παράθυρα, 112 μην κυκλοφορείτε, 112 ατομική ευθύνη. Είναι η Αττική αυτή τη στιγμή μια απέραντη χωματερή που κάθε τρεις και λίγο πιάνουν φωτιές και γεμίζουμε με τοξικά αέρια την ατμόσφαιρα και η οδηγία είναι απλώς κλείστε τα παράθυρά σας. Αυτή είναι η οδηγία. Δηλαδή πραγματικά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είμαστε το τελευταίο υπανάπτυκτο κράτος της Ευρώπης. Μην μιλάμε για το περιβαλλοντικό. Να μην μιλήσουμε για το περιβαλλοντικό. Κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή μετρήστε το και θυμηθείτε πόσες φορές έχουμε φωτιές που καίγονται λάστιχα, πλαστικά απορρίμματα και η οδηγία είναι κλείστε τα παράθυρα. Και βέβαια το καλοκαίρι τρέχαμε όλοι να τα σκάσουμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, για να καθαρίσουμε τις αυλές, γιατί και εκεί ατομική ευθύνη, έτσι. Γιατί δεν, πάλι 112 έχει εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πραγματικά αυτό το από τη μία ατομική ευθύνη, από την άλλη όταν γίνονται καταστροφές, δεν τρέχει κάστανο και στέλνουμε ένα 112 και κλειστείτε σπίτια σας ή φύγετε από τα σπίτια σας ή εν πάση περιπτώσει θα σας πούμε εμείς τι να κάνετε με τα σπίτια σας, αυτό πλέον έχει καταντήσει να είναι αστείο. Πάμε να ακούσουμε το Σπύρο το γραμμένο μας, το όνομά μου είναι το δικό σου, για τον Παύλο και για όλους τους Παύλους.

0: όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαχζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
10: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

μου συγχωρέσετε. Ξέρετε ότι συνήθως είμαι ήρεμη, αλλά θα μου συγχωρέσετε την εξαλωσύνη προηγουμένως. Αλλά παιδιά, πραγματικά αυτό το πράγμα με αυτή τη χώρα σε κάνει έξαλλο. Το ότι κάθε τρεις και λίγο βλέπεις μαύρους καπνούς και μαθαίνεις ότι καίγεται κάποιο εργοστάσιο με πλαστικά και έλαια, καίγονται ζαντολάστιχα, καίγεται το ένα, καίγεται το άλλο. Και η οδηγία απλώς δεν είναι να γίνουν έλεγχοι, να πάμε και στους ελέγχους σιγά σιγά, δεν είναι να γίνουν έλεγχοι, δεν είναι να καθαρίσουν όλα αυτά, δεν είναι να κλείσουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και περιβαλλοντικά και υγειονομικά, είναι κλείστε τα παράθυρα, τέλος πάντων. Τώρα λέει, αν γίνεται ανακύκλωση σε αυτή τη χώρα, λέει ο Πάνος, ίσως χρειαστεί να το ψάξουμε σε βάθος για όλες αυτές τις περίεργες φωτιές σε χωματερές και κυρίως σε sites ανακύκλωσης. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν γίνεται ανακύκλωση σε αυτή τη χώρα ή αν οι πονηροί έχουν βρει τρόπο να εξαφανίσουν διαπυρώς τα οικιακά απορρίμματα. Τι να σου πω τώρα, Πάνο, μην μπούμε σε τέτοιες. Ξέρεις γιατί να μην μπούμε? Γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο το έχω ψάξει. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω και με κάποια υπευθυνότητα ως προς αυτό. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το παρατηρείτε κι εσείς, ότι συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο αυτό το πράγμα. Δεν είμαι μόνο εγώ, ας πούμε, που βλέπω τους καπνούς και μου έρχονται τα 112, κλείσε τα παράθυρα. Αλλά τι να πεις τώρα, λέω, να γίνει έλεγχος από εδώ, να γίνει έλεγχος στα οικόπεδα, να γίνει έλεγχος στα εργοστάσια, να γίνει έλεγχος στα sites, όλα αυτά που λέει και ο φίλος μου ο Πάνος. Τι έλεγχοι να γίνουν, αφού και αυτοί που κάνουν τους ελέγχους είναι και αυτοί. Τώρα είδατε τι και ο Παύλος Πολάκης που αποκάλυψε ότι ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εμφανίζεται ως πρόεδρος Μεγάλου Κέντρου Αισθητικής και με

0: πλεύρη με το ζευγάρι των γιατρών, όπου το ζευγάρι των γιατρών οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι, και όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε σχετική ανακοίνωση, ο Θάνος Πλεύρης ήταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, και μάλιστα έχουν φέρει στη δημοσιότητα, το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει στη δημοσιότητα και την αίτηση αυτού του σωματείου που είχε γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Δηλαδή, ποιος να ελέγξει τι, ποιος να ελέγξει τι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Somos realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, 698-58-70-059 είναι ο αριθμός μας στο Viber, το είπαμε και στην αρχή και έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή 13 χρόνια μετά, το φως παραμένει αναμένο, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνεται κόσμος στο Κερατσίνι, στο μνημείο Παύλου Φίσα για να ξεκινήσει η συγκέντρωση και στη συνέχεια η προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς και σύμφωνα με καταγγελία ακροατή μας τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο επεφύλασαν, η αστυνομία επεφύλασε μια φοβερή υποδοχή στο μετρό της Νίκαιας, ξετίναγμα σε

ιδίων και τρεις προσαγωγές, μας λέει ο ακροατής μας. Ο λόγος, είχαν φαρμακεία στα σακίδια. Αυτό κατήγγειλε ακροατής μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς, αν βρίσκεστε εκεί και μας ακούτε, δεν έχετε παρά να μας στείλετε ένα μήνυμα στο 698-58-70-59 με φωτογραφίες, με περιγραφές, να μας... πείτε, να μας δώσετε και εσείς το ρεπορτάζ σας, όπως κάνετε κάθε χρόνο που εμείς βρισκόμαστε στο στούντιο και εσείς βρίσκεστε εκεί στο δρόμο. 698-58-70-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber και 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι για την ημέρα.

Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές για το φίδι που βγαίνει από το αυγό μας, για αυτό το μαύρο φίδι. Λοιπόν, τώρα σας έχω κάνει την καρδιά περιβόλη σήμερα λέγοντας όλα αυτά, αλλά μην νομίζετε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν πολύ καλύτερα. Έτσι στο επίπεδο του πολιτισμού, το ξέρετε το Kennedy Center, το οποίο είναι ένα κέντρο πολιτισμού, όπου εκεί παρουσιάζονται εκθέσεις, παρουσιάζονται παραστάσεις, είναι ένα κέντρο πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει την καλλιτεχνική παραγωγή. Λοιπόν, και εκεί ο Τραμπ ήθελε δίπλα στο όνομα του Kennedy να μπει και το δικό του όνομα και να λέγεται Kennedy Trump Center. Έλα όμως που ο ομοσπονδιακός δικαστής το απέρριψε αυτό και είπε ότι δεν θα μπει το όνομα του Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου, στο οποίο βέβαια ο Τραμπ έχει βάλει φίλους του, συμφώνησε να κλείσει το κτίριο για λόγους ασφαλείας, γιατί πρέπει να γίνουν διάφορες ανακατασκευές. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι η ανακατασκευή του δεν θα προχωρήσει έως ότου τα δικαστήρια εγκρίνουν τη νέα ονομασία. Δηλαδή λέει, αν η απόφαση είναι αρνητική, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί, και δεν ανατραπεί από το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, η ανακατασκευή και η ανακαίνιση του Kennedy Center δεν θα πραγματοποιηθούν. Ή θα το ονομάσετε το Kennedy Center Trump Center, ή θα μείνει κλειστό.

Αυτό όμως που λέει και ο δικαστής είναι ότι κανείς δεν μπορεί να τοποθετήσει μνημεία για τον πρόεδρο Τραμπ ή για οποιονδήποτε άλλον, ούτε να κάνουν οποιαδήποτε άλλη σχετική αλλαγή στο Kennedy Center χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν αποφασίζει ένα διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει το Κογκρέσο γι' αυτά. Και ο δικαστής επίσης απαγόρευσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να μετονομάσει και τον περιβάλλοντα χώρο, την πλατεία εκεί πέρα γύρω από το κέντρο, σε πλατεία Προέδρου Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Καταλάβατε τώρα, δε, είναι αυτή η συμπεριφορά, ότι δεν μου κάνετε τα χατήρια, θα σας κλείσω. Τι να πεις.

0: Εδώ ακούμε τους social waste στο θα ήταν, δεν θα ήταν 15. Ένα αντιφασιστικό επίσης τραγούδι. Είναι αυτή η μέρα, αλλά δεν είναι μόνο η μέρα. Είναι οι μέρες που πρέπει να θυμόμαστε τον αγώνα κατά του φασισμού. Και όπως όλες οι συζητήσεις καταλήγουν σε αυτό το κλισέ ότι είναι θέμα παιδείας, είναι κλισέ, αλλά είναι και μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια το ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα θα είναι οι αυριανοί ενήλικες, και αν τους μάθει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, αν καλλιεργήσεις μέσα του τον αντιφασισμό, ίσως να ξημερώνει μια καλύτερη κοινωνία για όλους μας. Και το θέατρο το κάνει αυτό. Το παιδικό θέατρο, όταν είναι προσεγμένο και με σεβασμό προς το παιδί, μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα σας πω για μια τέτοια παράσταση, όπου ο Σέξπιρ συναντά τα παιδιά στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, μέσα από μια παράσταση που επιστρατεύει φαντασία, μουσική, χιούμορ και παιχνίδι, για να μεταφέρει τώρα ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας σε ένα κοινό ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το ερώτημα τώρα είναι πώς μιλάς στα παιδιά για έναν συγγραφέα και για τις προβληματικές που θέτει πριν από περισσότερα από 400 χρόνια, χωρίς να μικρύνεις εντός εισαγωγικών το έργο του, χωρίς να χάσει κάτι από τη σπουδαιότητά του. Πώς μετατρέπεται η θεατρική παράσταση από μια απλή γνωριμία με έναν κλασικό συγγραφέα σε μια πραγματική εμπειρία που σε μετατοπίζει κιόλας, όπως κάνει το θέατρο και για μας τους ενήλικες. Ο Στέφανος Παπατρέχας και ο Λάζαρος Βαρτάνης επιχειρούν αυτή τη συνάντηση με το Σέξπιρ, ενώ παράλληλα επιστρέφουν φέτος στο θέατρο ενηλίκων με το Καταραμένο παιδί του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Δύο πολύ διαφορετικά έργα, δύο διαφορετικά κοινά, αλλά και μια κοινή αφετηρία, η μεταφορά σημαντικών λογοτεχνικών έργων στη σκηνή. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Παπατρέχα, προκειμένου να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά που μόλις αναφέρθηκαν.
0: Και να ξεκινήσουμε λίγο από το όνειρο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να στραφείτε στον Σέξπιρ και ειδικά στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας για μια παράσταση που απευθύνεται στα παιδιά? Φαντάζομαι ότι είναι όλος αυτός ο ονειρικός κόσμος με τα ξωτικά, με τα ζώα, με τον νεραϊδό κόσμο αυτόν του Σέξπιρ που είναι ελκυστικός για τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το όραμα ξεκίνησε από την Ναταλία Δήμου, η οποία μας πρότεινε, σε μένα και τον Λάζαρο, να κάνουμε το συγκεκριμένο έργο και να το διασκευάσουμε για να παιχτεί και να απευθυνθεί σε παιδιά από 5 έως 12 ετών. Mm-hmm. Οπότε μπήκαμε στο όραμα της Ναταλίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε με μεγάλο ενθουσιασμό και μας γοήτευσε εξ αρχής. Γιατί μιλάμε για ένα έργο πολύ σπουδαίο και για ένα κοινό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη ευθύνη όταν απευθύνεσαι σε αυτές τις ηλικίες κατά τη δική μας γνώμη και οπτική, καθώς μπορεί αφενός να είναι η πρώτη επαφή τους με το θέατρο, δηλαδή έχεις μια ευθύνη αυτή η επαφή να γίνει με όμορφο τρόπο και να τους γοητεύσει τα παιδιά. Και αφετέρου γιατί θεωρώ ότι τα μηνύματα και όσα μπορεί το θέατρο να δώσει τα δίνει ακόμα πιο απλόχερα σε αθώες ματιές και αθώα μυαλά όταν έρχονται σε επαφή με τέτοια έργα. Όλο αυτό το έργο λοιπόν του Σέξπιρ, το πολύ ωραίο έργο αυτό, έχει πάρα πολύ χιούμορ καταρχάς, ανήκει και στις κωμωδίες του, έχει κωμικά στοιχεία, πράγμα που το θέλουμε και μας αρέσει και χρησιμοποιείται πολύ σε παραστάσεις για παιδιά, έχει όλη αυτή τη μαγεία, εμένα αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που με εγωίτευσε, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που αναζητάει τη μαγεία στο θέατρο, γιατί ζούμε και σκληρές εποχές και δύσκολες και θεωρώ ότι και τα παιδιά όσο περνάνε τα χρόνια μπαίνουν όλο και πιο νωρίς σε αυτή την πραγματικότητα με πάρα πολλά πράγματα, πολλές δραστηριότητες, μια δύσκολη καθημερινότητα από ακόμα πιο νωρίς από τις δικές μας πιθανά γενιές.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ισχύει.
1: Αυτή η μαγεία νιώθω ότι λείπει και χρειάζεται.
0: Και αυτό το δικαίωμα στη φαντασία, το δικαίωμα του να οραματιστείς και άλλους κόσμους, γιατί δεν είναι απλώς μαγικά τα πράγματα, μπορεί να είναι και ένα όραμα το οποίο να επιδιώξεις να πραγματοποιηθεί.
1: Βέβαια, ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα με έναν τρόπο, όπως λέει και ο τίτλος, με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Όλη αυτή λοιπόν την αστερόσκονη, όλη αυτή τη μαγεία, όλη αυτή τη χαρά θέλαμε να μεταφέρουμε, με μηνύματα ωστόσο που υπάρχουν μέσα για τη φιλία, για την, για το, και κυρίως για το πόσο ένας οφείλει και πρέπει να μπαίνει στη θέση του άλλου. Όλο αυτό με τραγούδι, υπάρχει διαδραστικό παιχνίδι, υπάρχει μια μεγάλη σκηνή όπου συμμετέχουν τα παιδιά σε όλη αυτή τη μαγεία. Φυσικά χορογραφίες, χρώματα, όλα αυτά. Ανατροπές, παρεξηγήσεις που έχει μέσα το έργο.
0: Βέβαια, έχει πολλά τέτοια και ξέρετε, η λέξη διασκευή, ειδικά όταν μιλάμε για παιδικό θέατρο, δημιουργεί ένα φόβο ότι ένα κλασικό έργο μπορεί να απλοποιηθεί υπερβολικά. Και φαντάζομαι ότι είναι δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα, αλλά και στο να διαχειριστούμε ένα τόσο εμβληματικό κείμενο από την άλλη.
1: Βέβαια, πολύ σωστό είναι αυτό. Γιατί από τη μία και εμείς θέλαμε να μην κάνουμε μια διασκευή που να γίνει με αφορμή το έργο του Σέξπιρ. Θέλαμε όσο γίνεται, και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει με τον Λάζαρο, να μεταφέρουμε πραγματικά το έργο του Σέξπιρ. Και ο τρόπος που κινηθήκαμε στη διασκευή ήταν όπως θα την κάναμε πιθανά και για μια ενήλικη παράσταση. Αν εξαιρέσουμε τον, πράγματα που τα διαχειριστήκαμε αλλιώς για να είναι πιο καθαρά, πιο γλυκά πιθανά, δεν κάναμε εκπτώσεις στα μηνύματα, στον τρόπο, στο χιούμορ, απλά προσαρμόσαμε, η αλήθεια είναι. Δεν αλλάξαμε, θεωρώ.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα μεγάλο δώρο προς τα παιδιά που θα έρθουν σε επαφή με τον Σέξπιρ και θα, για πρώτη φορά ενδεχομένως πολλά από αυτά, και θα πούν για δες, δεν είναι βαρετός, δεν είναι βαρετή η κλασική δραματουργία. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Βέβαια, βέβαια. Και θα ήθελα πάρα πολύ παιδιά που θα δουν την παράστασή μας, αργότερα ως ενήλικες που θα ξαναδούν πιθανά Σέξπιρ και το όνειρο καταγερτίζει, και θα πούν πω αυτό το είχα δει και παιδί και το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι φοβερό. Με τον Λάζαρο Βαρτάνη συνεργάζεστε πολλά χρόνια, είστε νέοι και έχετε ήδη καταπιαστεί με αρκετά διαφορετικά κείμενα. Τι σας ενώνει καλλιτεχνικά και πώς λειτουργείτε όταν δουλεύετε μαζί?
1: Με τον Λάζαρο δουλεύουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουν γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και η δεύτερη φορά που διασκευάζουμε κάτι κλασικό. Πρώτη φορά βέβαια που το κάνουμε αυτό για παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Έχει γίνει από μόνο του το πράγμα. Δηλαδή λειτουργήσαμε εξ αρχής τόσο συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον, που δεν έχουμε μπει στη διαδικασία εσύ αναλαμβάνεις αυτό, εγώ αυτό. Κάπως τα πράγματα συνδέονται. Είναι πώς είναι με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας, φίλους μας, που λέμε πω ήταν σαν να γνωριζόμασταν από καιρό. Έχει γίνει αυτό το μεταφυσικό, πιστεύω. Γιατί πραγματικά μας συνδέει πάρα πολύ μια κοινή αισθητική, ένας κοινός τρόπος που βλέπουμε και τη ζωή και τα πράγματα στο θέατρο και στο χώρο μας. Οπότε όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ ομαλά, πολύ ήρεμα και πολύ δημιουργικά.
0: Και να περάσουμε λίγο από αυτό το μαγεμένο δάσος του Σέξπιρ στο σκοτεινό κόσμο του καταραμένου παιδιού του Μπαλζάκ και να μας πείτε τι σας οδήγησε στη συγκεκριμένη νουβέλα.
1: Βεβαίως. Εγώ κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να ασχοληθώ παραπάνω με τον Μπαλζάκ, γιατί γνώριζα το πόσο σπουδαίος είναι, δεν είχε τύχει να διαβάσω έργα του και αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με τον Μπαλζάκ. Μέσα στα βιβλία που αγόρασα ήταν το Καταραμένο παιδί. Έγινε και σε μια περίοδο που ήμασταν σε συζητήσεις με τον Λάζαρο για το τι θα μπορούσε να είναι ένα επόμενο βήμα για μας, και με το που άρχισα να διαβάζω το Καταραμένο Παιδί, που είναι μια νουβέλα που γράφτηκε το 1832 με 34. Πραγματικά άρχισαν, ήταν σαν να το βλέπω μπροστά μου, σαν να δημιουργεί την παράσταση. Ήταν τόσο καθαρή ρόλη, τόσο θεατρικός ο τρόπος που γράφει ο Μπαλζάκ.
0: Να πούμε και στους ακροατές μας γιατί μιλάει το Καταραμένο Παιδί.
1: Βεβαίως. Καταρχάς η υπόθεση πηγαίνει πίσω λίγο μετά το Μεσαίωνα στη Γαλλία, στους θρησκευτικούς πολέμους, στον εμφύλιο θρησκευτικό πόλεμο που είχε η Γαλλία, ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς, όπου υπήρχε ένα χάος, υπήρχαν πόλεμοι, ήταν μια δύσκολη σκοτεινή περίοδος. Μέσα σε αυτή ο Κόμις Ντε Ρουβίλ, ένας άρχοντας πολύ αιμοδιψής, σκοτεινός και σκληρός άνθρωπος, παντρεύεται μια αγνή κοπέλα, την Ιωάννα, και η οποία μένει έγκυος. Τους 7 μήνες γεννιέται εφταμηνίτικο παιδί, ο Ετιέν, το οποίο ο Κόμις Ντε Ρουβίλ δεν το δέχεται ως δικό του και το καταργέται να μεγαλώσει μακριά από τον πύργο του. Mm-hmm. Και μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό μεγαλώνει, η μητέρα του Ιωάννα πεθαίνει και ο Κόμις, μην έχοντας άλλο παιδί πια, αναγκάζεται να στραφεί στο γιο του πάλι, γιατί δεν έχει διάδοχο για το θρόνο και για για τη διαιώνιση του ονόματος των Ντε Ρουβίλ. Και εκεί έρχεται η σύγκρουση της αθωότητας, γιατί ο Έτιαν έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ αθώο, αγνό πλάσμα που έχει μεγαλώσει δίπλα στη φύση, και έρχεται σε σύγκρουση με όλο αυτό το καπιταλιστικό, θα λέγαμε σήμερα, σύστημα. Φεουδαρχικό τότε.
0: Καπιταλιστικό, πατριαρχικό, πολλά
1: ακριβώς.
0: Μέσα, ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, βέβαια. Οπότε είναι η σύγκρουση όλων αυτών των ανθρώπων που δεν εκπληρώνουν το όραμα της πατριαρχίας και του καπιταλισμού, ας πούμε.
0: Και αυτό ήταν που σας ενδιέφερε να αναδείξετε μέσα από τη δική σας θεατρική ανάγνωση, γιατί βλέπουμε ότι βρίσκουμε ζητήματα στο Καταραμένο Παιδί, όπως η πατριαρχία, η εξουσία, η οικογενειακή επιβολή, η χειραγώγηση των παιδιών από όλα, από ενήλικες που έχουν ενσωματώσει στερεότυπα. Αλλά εσάς τι σας ενδιέφερε περισσότερο να αναδείξετε και τι αναδεικνύεται, γιατί είναι δεύτερη χρονιά που ανεβαίνει το Καταραμένο Παιδί.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι όλα αυτά. Εγώ όταν σκεφτόμασταν με τον Λάζαρο τι να ανεβάσουμε, είχα μια φίλη που μου έλεγε να ανεβάσετε κάτι σύγχρονο που μιλάει στο σήμερα ή κάτι σύγχρονο, και λέω καλά, δεν πειράζει. Και όταν διάβασα το Καταραμένο Παιδί, λέω αυτό το πράγμα εμένα με συγκινεί. Και για να με συγκινεί εμένα σήμερα, το 2025 τότε, 26 τώρα, κάτι υπάρχει που ακόμα και σήμερα είναι διαχρονικό και αφορά. Ναι. Για να αφορά και μένα, το διάβασα και λάζω, αφορούσε και εκείνον, οπότε λέω δεν είμαστε δύο τρελοί, κάτι υπάρχει σε αυτό. Και αρχίσαμε τότε να το αναλύουμε και είδαμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά όλο αυτό ξεκίνησε πραγματικά από μια δική μας, μας άγγιξε εμάς πολύ αυτή η ιστορία και καταλάβαμε ότι κάτι έχει να μας πει στο σήμερα. Οπότε θεωρούμε πραγματικά πολύ σύγχρονη και σημερινή. Και ας εξελίσσεται στο Μεσαίωνα και ας έχει γραφτεί το 1832.
0: Και είναι μια, ξέρετε, τώρα όσο σας άκουγα σκεφτόμουν αυτό που συμβαίνει με τα σπουδαία κείμενα που μετά τα ονομάζουμε κλασικά. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί στην Επίδαυρο ή σε κάποιο θέατρο να παρακολουθούμε μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας και να μας αφορά απολύτως αυτό που έγραψαν οι τραγικοί ποιητές εκείνη την εποχή. Δηλαδή είναι, νομίζω, τα σπουδαία κείμενα ή αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά με τον Ίψεν, που λες είναι ότι λες και έγραψε προχθές για το συγκεκριμένο θέμα της επικαιρότητας.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι και με τον Μπαλζάκ. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τα μεγάλα μυαλά, με τις μεγάλες εμπνεύσεις, κύριε Παπατρέχα. Και εσείς έχετε πιάσει δύο τεράστιες προσωπικότητες, και τον Μπαλζάκ και τον Σέξπιρ. Διαφορετικό κοινό, αλλά τελικά για να κλείσουμε, το κοινό ίδιο δεν είναι όταν εσείς το οραματίζεστε και λέτε κάπου θα απευθυνθώ, το διαχωρίζετε πολύ στο μυαλό σας ή σκέφτεστε απλώς έναν θεατή με ανοιχτή καρδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπου στη μέση, αλήθεια. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να σκεφτώ εμένα ως θεατή. Δηλαδή τι θα ήθελα εγώ να δω σε μια παράσταση, τι θα με αφορούσε εμένα, τι θα με άγγιζε εμένα. Και με αυτό το γνώμονα ανεβάζουμε και τις παραστάσεις. Ότι αφού μας άγγιξε, πάμε και ας ελπίσουμε ότι θα αγγίξει και άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και αντίστοιχα, όσον αφορά το θέατρο για παιδιά, είναι αυτό το κομμάτι, όταν, στο αντίστοιχο δικό μου παιδικό κομμάτι, τι θα ήθελα εγώ σαν παιδί να δω.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν, η παιδικότητα η δική μου τη λαχταράει να δει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι απευθυνόμαστε με έναν τρόπο και στους γονείς. Δηλαδή, μια παράσταση που θέλουμε και οι γονείς να περάσουν ωραία και να νιώσουν ξανά παιδιά και οι ίδιοι μέσα από αυτήν.
0: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας λοιπόν στο θέατρο Μαβίλη και το καταραμένο παιδί για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αρρώγιο. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. 3 Οκτώβρη το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, 12 η ώρα κάθε Σάββατο και καθημερινά για σχολεία. Και Δευτέρα και Τρίτη από 19 Οκτωβρίου στο Αρρώγιο, στο θέατρο Αρρώγιο, το καταραμένο παιδί του Μπαλτζάκ.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κλείσουμε. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος με τις αντιλογίες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους του Κερατσινίου κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης 13 χρόνια από την δολοφονία του αντιφασιστά μουσικού Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, επί τα αποκάλεσμα του συλλόγου Παύλος Σκύλαπη Φίσας, αλλά και πλήθους οργανώσεων και συλλογικότητων της αριστεράς, εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, θα ακολουθήσει πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Την προσαγωγή τριών μελών της από ομάδες Δέλτα έξω από το μετρό Νίκαιας καταγγέλει η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις της χώρας, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του και καλεί στις σημερινές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Κλειστή σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στους δρόμους σε Κερατσίνη και Νίκαια. Στη Θεσσαλονίκη κλειστή σταθμή του μετρό Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντιο που ξέσπασε φωτιά νωρίτερα, μάλιστα για τους μαύρους καπνούς. Στάλθηκε και 112. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στριμονικό, στον Δήμο Ηράκλειο Σερών. Οριοθετήθηκε τόσο η πυρκαγιά που καίει στην Ίσυρο, όσο και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Η ΔΕ θέφυγε, η βαριχημονιά Μητσοτάκη έρχεται, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυβερνούν οι ΑΔΕ και το καρτέλ της ενέργειας και των δηληστηρίων, τονίζει. Με νέα δις πλεόνασμα στον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια, η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των άρχη οικονομικών Νίκου Παπά με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα βελτίωσης της παραγωγικότητας βρίσκονται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και τη Λάρισα από τις 21 στους 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, Dolores Montserrat, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη για τη χρονολογία γνωριμίας του με το ζευγάρι των ιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικόπη επικαλείται τη δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού ότι γνώριζε τους γιατρούς, όμως όπως αποκαλύπτει, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον γιατρό, άλλωστε δεν λειτουργήσε ποτέ το σωματείο, υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 17χρονος μαθητής λυκείου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο προάβλιο του σχολείου του στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε προσπάθεια αναζωογόνησης στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο κέντρο υγείας. Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό παλμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στις δεκαετίες του 70 και του 80. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και υπήρξε πρόεδρός της. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, επέκτησε μαζί του 4 παιδιά, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τη Σόφια και τον Ανδρέα. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσα με ήθος και άποψη, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Ρένα Δούρου. Αποχαιρετάμε σήμερα μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καπνού και φλόγα σε χώρο του σταθμού λόγω αστοχίας λειτουργίας πυκνωτή αντιστάθμισης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομική καταστολή κατά των μεταναστών στη Θέουτα. Οι ισπανικές δυνάμεις καταστολής έριξαν σφαίρες από καουτσούκ στον αέρα και χτύπησαν μετανάστες με γκλοπ κατά διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες του θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική και τη μεταφορά τους σε προσωρινή δομή. Μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι χιλιάδες παραμένουν χωρίς στέγη και κοιμούνται σε υπαίθριους καταβλισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο την κατάκτηση του τροπέου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκα που διεξάγεται στο Abu Dhabi. Στις 8 η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το βράδυ του Σαββάτου, τελικός της διοργάνωσης.
4: Ο καιρός.
5: Αραιές νεφώσεις αύριο πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και ο Παύλος είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας για να θυμίζει πως ετσάκισε τους Ναζί, πως τους αποκάλυψε, πως εξανάγκασε τότε την πολιτεία υπό το βάρος της λαϊκής κατακραυγής να πάψει να κάνει τα στραβά μάτια ή να αδιαφορεί ή να κάνει το κορόιδο απέναντι στα εγκλήματα των νοσταλγών του Χίτλερ. Ο Παύλος Φίσας, ο Λουκμάν, οι Αιγύπτιοι, οι ψαράδες, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, όλα τα θύματα που έμειναν στη σφαίρα της ανωνυμίας ξεκουκούλωσαν ακόμα και μπροστά στους πιο αδαείς την εγκληματική οργάνωση. Την εγκληματική οργάνωση που φορούσε τον μανδύα του πολιτικού κόμματος για να υπερασπίζεται και εντός της Βουλής το κεφάλαιο, τα μεγάλα συμφέροντα, τους καρχαρίες. Μπράβοι, μπράβοι τους, μπράβοι τους έξω από τη Βουλή, μπράβοι τους και μέσα στη Βουλή. Και πάντα απέναντι σε αυτούς που διεκδικούν απέναντι στους ευάλωτους. Και τώρα, 13 χρόνια μετά, που εννοείται πως δεν υπάρχουν αφελείς ή παραπλανημένοι όταν το φίδι φορά τη στολή της αντισυστημικότητας, το ίδιο το φίδι επιχειρεί ξανά να σηκώσει κεφάλι, πουλώντας εθνικές υπερηφάνειες, πουλώντας δίθεν πατριωτισμό και βέβαια πολύ μίσος. Και τα κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια υποδέχονται τους Κασιδιάριδες όταν αποφυλακίζονται, διακόπτουν τη ροή προγράμματός τους και περιμένουν να κάνουν νούμερα τηλεθέασης πουλώντας τέτοια προϊόντα, τα προϊόντα του μίσους. Η δημοκρατία μας έχει τους μηχανισμούς να αυτοπροστατεύεται ακούμε από διάφορες μεριές, ακούμε και από σοβαρούς πολιτικούς. Το νόημα είναι η δημοκρατία να λειτουργεί πάντα γρήγορα και προληπτικά, καταπολεμώντας τις ανισότητες, ενισχύοντας τους θεσμούς, ζωντανεύοντας και προβάλλοντας τη μνήμη. Έτσι προστατεύει τον εαυτό της, έτσι αυτοπροστατεύεται ουσιαστικά. Το νόημα είναι κάποιοι πολιτικοί φορείς που πλασάρουν δίθεν σοβαρότητα και πολιτική σταθερότητα να πάψουν να αντιγράφουν ακροδεξιές και μυσαλόδοξες ατζέντες για ψηφοθερικούς λόγους. Να πάψουν να αναμασούν τη θεωρία των άκρων. Και βέβαια, όπως προσπαθούμε και εμείς να υπενθυμίζουμε καθημερινά, καλούνται και οι προοδευτικές δυνάμεις, οι αριστερές δυνάμεις, να βρουν τρόπους επαναπροσέγγισης των εργαζομένων. Να μπουν στους χώρους εργασίας, να φουγκραστούν τις ανάγκες των εργαζομένων των πιο ευάλωτων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο σημείο της δολοφονίας του, στο Κερατσίνι, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η πορεία προς την πλατεία Δαβάκη στην Κοκκινιά. Ο Παύλος Φίσας δεν έγινε σύμβολο, απλά επειδή χάθηκε, αλλά επειδή η δολοφονία του αποκάλυψε το αιμοσταγές πρόσωπο του φασισμού.

Και παίρνουμε τα μηνύματα, τα μηνύματα από εσάς τους ακροατές, και να ευχαριστήσω τη Χαρά Στάγκου που μας τα μεταφέρει, ότι στο δρόμο από το μετρό της Νίκαιας προς το μνημείο του Παύλου Φίσα βγαίνουν μέσα από πολιτικά αυτοκίνητα ένστολοι και με επικαλαμίδες και κάνουν ελέγχους στο δρόμο. Έτσι, αυτό το μεταφέρουμε, είναι τα μηνύματα που μας στέλνουν φίλοι ακροατές και μας ενημερώνουν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η πορεία, όπως μας ενημερώνει ο Παντελής. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους δρόμους, με τους δρόμους του Κερατσινίου, ώστε να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η πορεία και να αφουγκραστούμε το κλίμα που επικρατεί. 13 χρόνια συμπληρώνονται λοιπόν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, και το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε» ηχεί δυνατά στο Κερατσίνι αυτή την ώρα. Και στην καθιερωμένη μαύρη επέτειο και φέτος πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης δίνουν ραντεβού αυτή την ώρα οι πολίτες με σημείο συγκέντρωση στην Καμάρα. Έτσι. Είναι στις 6. Από τις 6 έχει ξεκινήσει η διαδήλωση. Στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι σε λίγα λεπτά στις 6.30 στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, ενώ στον Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας. Διαδηλώσεις παντού, στο Αγρίνιο, στις 7, στον πεζόδρομο Παπαστράτου, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στη Ζάκυνθο, στη Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τη Μυτιλίνη, την Πρέβεζα, παντού, στα Χανιά,

Και βέβαια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πραγματοποιούνται ανάλογες εκδηλώσεις, όπως και ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού τύπου δίνει έμφαση στις αντιφασιστικές πορείες που πραγματοποιούνται εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λίγο μετά τις 5.30 η Μάγδα Φίσα, κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, έφτασε στο μνημείο του δολοφονημένου γιού της. Στο σημείο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Παράλληλα πραγματοποιούνται, όπως είπαμε, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα πλάνα, αυτές οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικά, είναι συγκλονιστικές. Οι εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κορυφώνονται και πάμε αμέσως στον Πειραιά. Πάμε στο Κερατσίνι για να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και γενικό διευθυντή της Αυγής και του Κόκκινου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλέκο.

0: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε, σε εσάς και τους ακρότες μας.
1: Ξεκίνησε η πορεία?
0: Όχι, ακόμα και εγώ έχω βρει ένα ήσυχο σημείο για να μπορέσω να βγω και να μιλήσουμε.
1: Ναι. Έχει κόσμο, ποια είναι η
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος. Έρχομαι κάθε χρόνο. Φέτος έχω δει τη μεγαλύτερη παρουσία κόσμου από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Ναι. Έχουμε βρει ένα γενικό τρόπο, γιατί η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα συμπίπτει με την αποφυλάκηση του εγκληματία και δολοφόνου Καστιδιάρη. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι σε οδρόμο, ο προοδευτικός κόσμος είναι παρόν και δίνει το στίγμα ότι δεν ξεχνάμε και ποτέ ξανά φασισμός. Mm-hmm. Η απάντηση απέναντι στους νεοναζί και τους φασίστες και τους εγκληματίες είναι μία. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, ισονομία απέναντι σε όλους τους πολίτες.
1: Mm-hmm. Και βέβαια η δημοκρατία ποτέ δεν είναι αυτονόητη, έτσι. Το έχει διδάξει αυτό το παρελθόν και η εμπειρία.
0: Γι' αυτό, προσέχτε κύριε Σαββόπουλε, είναι γεγονός ότι όπου αφήνουμε περιθώριο και όπου λειτουργούμε με λιγότερη δημοκρατία, τελικά παρισφύρουν άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη, σαν τον Μιχαλολιάκο, σαν τον Παραγιώταρο, σαν τους όλους τους δολοφόνους που τους ζήσαμε και στο κοινοβούλιο, τους ζήσαμε και στον κοινοβουλευτισμό και τους ζήσαμε με τον τρόπο που απαξιώνανε και πάντα όσο μειώνει τη δημοκρατία, που βολεύει το σύστημα η μείωση της δημοκρατίας, ελευθερίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων, τόσο το ίδιο το σύστημα θα κενά Κασιδιάριδες, Μιχαλολιάκους, Χρυσές Αυγές και γενικότερα φασίστες, οι οποίοι θα προσπαθούν να κάνουν μια αντανάκλαση των κοινωνικών, του κοινωνικού θυμού. Ο θυμός όμως, ξέρετε, δεν βγαίνει, δεν αντιδρά με λιγότερη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν εκδικείται. Αγαπά και πείθει, και επειδή εμείς θέλουμε και να αγαπάμε και να πείθουμε, θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη πορεία, μια άλλη προοπτική για τον τόπο μας για την επόμενη μέρα.
1: Και πάνω σε αυτό που είπατε, και πόσο μεγάλο είναι το χρέος των αριστερών, των προοδευτικών δυνάμεων, να εκφράσουν ξανά τα ευάλωτα στρώματα, τον κόσμο της εργασίας, τους αδικημένους αυτών των πολιτικών, ώστε να μην προλάβουν οι Κασιδιάριδες, όπως είπατε, και οι Χρυσές Αυγές. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη νέα πορεία ανασυγκρότησης.
0: Ένα από, νομίζω, κύριε Σαββόπουλε, επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές στο ραδιοφωνικό αέρα, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ότι όταν αυτή τη στιγμή βλέπει ο άνθρωπος της εργασίας, του μόχθου, της παραγωγής, τα κοράκια, τα φαντς, τους σέρβισες να βγάζουν το σπίτι τους στον πληστηριασμό έναντι πινακίου φακής, όταν βλέπουν ότι απέναντι στη δικαιοσύνη δεν είμαστε όλοι ίσοι, όταν βλέπουν ότι απέναντι στην εξουσία, στην κρατική εξουσία δεν είμαστε όλοι ίσοι, όταν βλέπουν και απ' την άλλη βλέπουν ένα κατακαιρματισμό της προοδευτικής παράταξης, γιατί είναι αντικειμενικό ότι έχουμε τεράστιες ευθύνες οι προοδευτικοί αριστεροί, οι πολίτες και όσοι έχουμε την ευθύνη της κομματικής εκπροσώπησης, είναι τεράστια η ευθύνη μας του κατακαιρματισμού. Αυτή τη στιγμή εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δείξει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι σκοπεύουμε και μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές και συνέχεια να δίνουμε το στίγμα της προοδευτικής αλλαγής, της προοδευτικής ανάγκης και του οράματος. Γιατί όσο δεν δίνεις όραμα σε μια κοινωνία, δεν δίνεις ένα πολιτικό σχέδιο κοινωνία, ότι και ο πολίτης να ζήσει καλύτερα μέσα σε αυτή, τότε θα γεννιόνται οι Μιχαλολιάκοι, οι Κασιδιάνες, οι Παραγιώταροι και οι διαφορολογείς εγκληματίες, παύλα φασίστες, οι οποίοι κάτω παρελθόν έχουν αιματοκυλήσει την πατρίδα μας, έχουν αιματοκυλήσει τον κόσμο και προσπάθησαν να ξανααιματοκυλήσουν στα χρόνια της κρίσης ξανά τη χώρα μας, και τώρα που ξανά η χώρα μας περνάει μια κρίση θεσμών, προσπαθούν πάλι αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους θεσμούς αυτού του κράτους, να στηρίξουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας για να μπορέσει να ξαναπτυχθεί η δημοκρατία και να ξαναπείσει η προοδευτική παράταξη και να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο, για την παρέμβασή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος εδώ στο κόκκινο. Γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Κόκκινου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Με τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, Γιάννη Μάγκο, ξεκίνησαν οι χαιρετισμοί πριν από την έναρξη της πορείας προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είμαστε εδώ γιατί ο Παύλος όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στη Χρυσή Αυγή και το φασισμό, είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μάγκος. Κατά τη διάρκεια της πορείας ασφαλώς θα έχουμε περισσότερες συνδέσεις ώστε να πάρουμε κλίμα. Βλέπουμε όμως στα ερωτήματά σας να σας απασχολούν και τα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως ποια είναι η σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του Θάνου Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί σύμφωνα με σημερινές αποκαλύψεις, οι σχέσεις αυτές δεν περιορίζονταν μόνο σε παροχή συμβουλών για την υγεία του Θάνου Πλεύρη το 2016, τότε που είχε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Η αξιωματική αντιπολίτευση δημοσίευσε την αίτηση σύστασης σωματείου στο μονομελές πρωτοδικείο, που οι τρεις, ο κύριος Πλεύρης δηλαδή και οι δύο γιατροί, εμφανίζονται ως μέλη της προσωρινής πενταμελούς διοικούσας επιτροπής. Και εδώ το Πασόκ σημειώνει ότι πριν ακόμα από την περιπέτεια υγείας του, κατά την οποία ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι γνώρισε τον γιατρό Ηλία Θοδωρόπουλο, που του έδωσε κάποιες συμβουλές διατροφής, ο Υπουργός εμφανίζεται να είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, μαζί με τον εν λόγω γιατρό και τη σύζυγό του, την Ιωάννα Γάκα. Άρα λοιπόν εδώ ανακύπτουν κάποια ερωτήματα. Γιατί ο κύριος Πλεύρης είπε ψέματα για τη γνωριμία του με το ζεύγος Θοδωρόπουλου Γάκα? Γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι γιατροί προχωρούν σε παράνομες ιατρικές πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών? Ποια ήταν η τύχη του συγκεκριμένου σωματείου, του οποίου ήταν ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της διοίκησής του? Εδώ να θυμίσουμε πως ο Θάνος Πλεύρης έλεγε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υπήρξε γιατρός του το 2016, ενώ απέρριπτε τον ισχυρισμό περί συνεργασίας τους μέσω του σωματείου που αναφέρεται από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και σε αυτό το μοτίβο κινήθηκε νωρίτερα με ραδιοφωνικές του δηλώσεις. Ποια συνεργασία? Το συγκεκριμένο σωματείο δεν λειτουργήσε, δεν υπήρχε συνεργασία. Και ο Πλεύρης υπογράμμισε ή ισχυρίστηκε ότι η βασική σχέση του με τον γιατρό, με τον Ηλία Θοδωρόπουλο, ήταν εκείνη γιατρού και ασθενούς. Έλα όμως που τα έγγραφα που έβγαλα στην επιφάνεια το Πασόκ δείχνουν μια άλλη σχέση, πιο στενή σχέση, και για την ταμπακέρα απέφυγε να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης. Σε άλλο ερώτημα, τι γίνεται με τη φωτιά στο Ρέντι? Η φωτιά, το μέτωπο είναι σαφώς πιο βελτιωμένο. Η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι φέρεται να έχει περιοριστεί. Εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο δίπλα στην Εθνική Οδό, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής και την αποστολή μηνύματος από το 112 λόγω των πυκνών καπνών. Χτύπησε το 112, ξεμπερδέψαμε έτσι. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ακαθάριστο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου, που βρίσκονταν ξερά χόρτα, σκουπίδια, πλαστικά και άλλα υλικά, αλλά έφλεκτα υλικά. Και οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, ενώ μεγάλος όγκος καπνού, μαύρου καπνού, κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Έτσι ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, ευτυχώς δεν είχαμε άλλα.

Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια ερωτήματά σας γύρω από την ακρίβεια. Δεν ακούσαμε μέτρα συγκεκριμένα χθες από τον Μητσοτάκη. Προαναγγέλθηκαν τα μέτρα τα οποία όμως δεν μάθαμε τίποτα για τα οποία αφορούν στο περιεχόμενό τους. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η κατάσταση δεν πείθει ούτε το εσωτερικό της παράταξής του για την αποτελεσματικότητά τους. Η σπουδή, μάλιστα, του Πρωθυπουργού χθες να μεταβεί στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ώστε να δώσει απλώς ένα περίγραμμα των παρεμβάσεων, ειδικά γύρω από το επίδομα θέρμανσης, συνδέεται με τις πληροφορίες περί διεργασιών στους κόλπους της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κατατεθεί από ομάδα βουλευτών ερώτηση για την εκτόξευση της ακρίβειας στα καύσιμα. Και η αρχική σκέψη ήταν να ανακοινωθεί το περίγραμμα των παρεμβάσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και εδώ το είχαν επισπεύσει. Και εδώ λοιπόν, πάλι εδώ, θεωρείται άγνωστο, ακόμη τουλάχιστον, αν ο Πρωθυπουργός κέρδισε χρόνο προκειμένου οι βουλευτές που άρχισαν να συγγράφουν τις πρώτες γραμμές της ερώτησης, θα κάνουν ένα βήμα πίσω. Γιατί πολλοί αναφέρουν, πολλοί στην κυβέρνηση αναφέρουν με βεβαιότητα ότι η σχετική πρωτοβουλία, δηλαδή της κατάθεσης ερώτησης για την ακρίβεια στα καύσιμα, παραμένει στο τραπέζι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και άλλα στελέχη έχουν προεξοφλήσει έναν δύσκολο χειμώνα λόγω των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι πλέον λίγοι βουλευτές που αναρωτιούνται για τους λόγους για τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακολουθεί τις συνταγές άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, προκειμένου να διευρύνει, να ανοίξει το δημοσιονομικό χώρο και να στηρίξει ειδικά στην τελική προεκλογική ευθεία τους πολίτες. Εδώ 6 χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία, διεκδικούν, αξιώνουν μια συζήτηση για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Εμείς που είμαστε εδώ? Εμείς γιατί δεν το συνυπογράψαμε ποτέ αυτό το αίτημα ως χώρα? Αυτά λοιπόν είναι τα ανοιχτά ερωτήματα. Και βέβαια περιμένουμε απαντήσεις, σαφείς απαντήσεις, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι τις περιμένουμε μάταια αυτές τις απαντήσεις και ειδικά τις σαφείς απαντήσεις. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαραστάγκου στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι όπως αρμόζει στο πνεύμα και στους συμβολισμούς και στην ουσία της ημέρας.

0: το κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η μεγάλη αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Προηγήθηκε μαζική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, ενώ η πορεία κατευθύνεται προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Την προσαγωγή τριών μελών της από ομάδες Δέλτα έξω από το Μετρό Νίκαιας καταγγέλει η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Κλειστή η σταθμή του Μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας, ενώ σε ισχύ τίθεται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Στη Θεσσαλονίκη κλειστή είναι η σταθμή του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε εξέλιξη αντιφασιστική κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχες κινητοποίησεις σε Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συμμετέχοντας στις σημερινές αντιφασιστικές κινητοποίησεις. Η απάντηση στους φασίστες είναι μία περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ισονομία, είπε στο κόκκινο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Πουλέκος, από την αντιφασιστική συγκέντρωση. Μίλησε για τη μεγάλη ευθύνη της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού, να στηρίξει τους θεσμούς της δημοκρατίας και να δώσει όραμα στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα απέναντι στην επανεμφάνιση φασιστικών μορφωμάτων. Η ΔΕΘ έφυγε, η βαρύ χειμωνιά Μητσοτάκη έρχεται, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού που είπε χαρακτηριστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυβερνούν οι ΑΔΕ και το καρτέλ της ενέργειας και των διελιστηρίων, τονίζει. Με νέα δις πλεόνασμα ως τον Ιούλιο δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια. Η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχη οικονομικών Νίκου Παπά με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανση. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα βελτίωσης της παραγωγικότητας βρίσκονται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους Πλεύρης, Πατούλης και Γεωργιάδης. Η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής στο παρακράτος Μητσοτάκη, σημειώνει σε δελτίο τύπου ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, που από χθες με σειρά αναρτήσεων του έχει δημοσιεύσει αποκαλυπτικά στοιχεία για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη σε επιχειρήσεις που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ακόμα και μέσα σε ξενοδοχεία και προωθούν τον ιατρικό τουρισμό. Οι λέξεις παρέτηση και ευτυχία είναι άγνωστες προφανώς στους πρωταγωνιστές της παρακμής, γιατί η υπόθεση που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη για τεχνολογία γνωριμίας του με το ζευγάρι των ιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται τη δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού ότι γνώριζε τους γιατρούς, όμως όπως αναφέρει η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη. Το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με το γιατρό, δεν λειτουργήσε ποτέ το σωματείο, υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης. Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λάρισα από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, Ντολόρες Μονσεράτ, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 17χρονος μαθητής αποκατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του στο Πεύκο Χώρι. Σημειώνεται ότι το σχολείο διέθετε απεινιδωτή και πραγματοποιήθηκε απεινίδωση και αναζωογόνηση με κάρπα από γιατρό, μέλος εθελοντικής ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Kids Save Lives. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Στις δεκαετίες του 70 και 80 ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και υπήρξε πρόεδρος της σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Απέκτησε μαζί του 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, την ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, γράφει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσα με ήθος και άποψη, μία από τις χαρακτηριστικότητες. Προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, όπου ξέσπασε φωτιά νωρίτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλειας Σερών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Σουηδικής Βουλής έδωσε στην επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών, Μάγδαλεν Άντερσον, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς με επικεφαλής την Άντερσον στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Κατά τις σημερινές συζητήσεις, αποφάσισα να αναθέσω στη Μαγδαλένα Άντερσον την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο Ανδρέας Νόρεν σε συνέντευξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Φενέρμπαξε με 92-90 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκα που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι στις 8. Η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο βράδυ του Σαββάτου, ο τελικός της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για εσάς στο 213-21-77-77. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber με κάποιο σχόλιο, με κάποια ερώτηση, ξέρετε και που πρέπει να απευθυνθείτε, ξέρετε τον αριθμό δηλαδή, 698-58-70-059, και ξέρετε ότι είναι και χωρίς χρέωση. Λοιπόν, ξεκίνησα με ένα τραγούδι με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο, ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Άσε τον παλιό κόσμο να λέει». Είναι του Μιχάλη Σουγιούλ, με λόγια του Αλέκου Σακελάριου, και ο λόγος που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί ηχογραφήθηκε το 1940. Λίγους μήνες δηλαδή, πριν ηχήσουν οι σιρήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν αλλάξει διαπαντός το τοπίο στον τόπο μας και όχι μόνο στον τόπο μας, ένα τοπίο που άλλαξε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Για μία από αυτές τις οικογένειες θα μιλήσουμε σήμερα. Μια οικογένεια που είχε σχέση με το Παγκράτη, τη γειτονιά μου, εκεί στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, εκεί όπου μια παρέα από ξαδέρφια μεγάλωσαν ταυτόχρονα με τους κινδύνους της εποχής. Τα πιο πολλά από αυτά τα ξαδέρφια στρατεύτηκαν στην αντίσταση, στρατεύτηκαν στο ΕΑΜ, στον Ελλάς, τα αγόρια, και ακριβώς για αυτή τη συμμετοχή ταλαιπωρήθηκαν με τις γνωστές διώξεις από το μετεμφυλιακό, ας πούμε, κράτος. Είμαι λοιπόν πολύ συγκινημένος γιατί το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα και που το έχει γράψει η καινούργια φίλη μου, την οποία γνώρισα εδώ και μερικούς μήνες, αλλά είναι σαν να την ξέρω χρόνια πια, η Αγνή Φουρναράκη, που είναι κόρη ενός από αυτά τα παιδιά του Παγκρατίου της προπολεμικής εποχής που μείνανε πάντα δεμένα και ατσαλωμένα ως οικογένεια όλα τα επόμενα χρόνια, έγραψα ένα βιβλίο πολύ συγκινητικό με τον τίτλο της μυθιστορηματικής βιογραφίας, ας πούμε. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εντός του Θέμη του Φασούλα και Σεριανιώτικος εκδοτικός οίκος και της Προόδου εκδοτικός οίκος αυτά τα 35 χρόνια που υπάρχει. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για κάποιους ανθρώπους που έτυχε να τους γνωρίσω πολύ καλά όταν και εγώ ήμουν 15 χρονών, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν δηλαδή νεούδια του Ρήγα Φεραίου συναντήσαμε στην κομματική οργάνωση Παγκρατίου του Κουκουέ Εσωτερικού τον Νότι Μαστρογιάννη, τον Λευτέρη Μαστρογιάννη και τον Νίκο Κουτσούκο. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι, θείοι της Αγνής Φουρναράκη, είναι που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο της. Ξαναλέω, «Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές», είναι θαυμάσια γραμμένο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και είπαμε, μιας και η Αγνή που μένει μόνιμα στην Ολλανδία με τον συμπαθέστατο σύζυγό της, τον Χέρμπερτ, να έρθουν από εδώ μια βόλτα και να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο στο κόκκινο. Μαζί μας είναι και ο φίλος μας ο Θέμης ο Φασούλας από την Κεσαριανή, ο εκδότης. Κυρία Φουρναράκη, αγαπημένη μας Αγνή, Θέμη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Και πάλι.
0: Και πάλι. Ο Θέμης έχει ξανάρθει για να παρουσιάσει τη βιβλία του. Η Αγνή δεν έχει ξαναέρθει. Λοιπόν, θέλω να μας πεις για αυτούς τους ανθρώπους που μιλάει το βιβλίο σου. Είναι η μητέρα σου, η Άννα,
1: ναι,
0: Κουτσούκου, που παντρεύτηκε τον Χριστόφορο Φουρναράκη.
1: Ναι.
0: Η αδερφή του Νίκου Κουτσούκου, που τον γνώρισα, είπαμε πού, στο Κουκουέ Εσωτερικού στο Παγκράτη, και ξαδέρφια του ήταν ο Νότης Μαστρογιάννης και ο Λευτέρης Μαστρογιάννης.
1: Και αδερφός της ο Νίκος Κουτσούκος.
0: Έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πω για τη μητέρα μου να αρχίσω.
0: Από όπου νομίζεις.
1: Ναι. Όπως έτσι άρχισε η ιστορία, είναι ότι, του βιβλίου δηλαδή, ότι οι διαδρομές είναι άλλοτε αθόρυβες και άλλοτε κοφαντικές μιας ατίθασης γυναίκας. Αυτή ήταν η μαμά μου. Βγαλμένη σθαρής από το σήμερα, γίνονται το αδράχτη για να ξετυλιχθεί όλο το ιστορικό διάβα μιας οικογένειας. Μιας ιστορικής αθηναϊκής συνοικίας, μιας χώρας από δικτατορία μεταξά μέχρι το λεκαβιές του 21ου αιώνα. Μετά έχετε κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση, εμφύλιος, όλα αυτά είναι στο βιβλίο, η εποπία στους δρόμους της φωτιάς, στις φυλακές, στην εξορία, στα πνιγμένα επισκεπτήρια και ο αγώνας της επιβίωσης στα σοκάκια και στους τόπους της δουλειάς. Υπάρχει μεταεμφυλιακή σκληρότητα, χούντα, μεταπολίτευση. Η δίκοπη ζωή συνεχίζεται, ενώ ένα ειρωνικό, επίκαιρο, οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο έρχεται στο προσκήνιο, για να μας θυμίσει άλλα πράγματα. Ήρωες στα πεδία των μαχών και ήρωες της καθημερινής ζωής διασταυρώνονται στα μονοπάτια μιας πολυτάραχης ζωής. Ένα ολοζώντανο μοσαϊκό από ετερόκλητους χαρακτήρες αναζητεί την αλήθεια, το δίκιο, την ακροπληρωμένη ευτυχία, τη λύτρωση. Θα τα βρει άραγε. Θα το δούμε μετά.
0: Είναι αυτές οι λέξεις που συμπυκνώνουν το πνεύμα του βιβλίου σου. Πέρα όμως από το γενικό περίγραμμα στο οποίο εκτελείται όλη αυτή η ιστορία και που είναι το περίγραμμα το οποίο συντάραξε όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο εκείνα τα χρόνια, θέλω να κάνουμε focus και να πάμε στην οικογένεια Κουτσούκου Μαστρογιάννη. Στην ουσία, τα ξαδέρφια της μητέρας σου ήταν σαν αδέρφια, ο Νότης και ο Λευτέρης.
1: Ναι. Εγώ βέβαια ήμουν πολύ μικρή, ήταν αδερφή.
0: Ήσουν αγέννητη τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η οικογένεια ήταν τόσο δεμένη.
1: Ναι. Να πω κάτι που θυμάμαι. Ναι. Ο αγαπημένος μου θείος ήταν ο Νίκος ο Κουτσούκος, ο μικρός αδερφός της μαμάς μου. Και τον τριγύριζα συνέχεια γιατί ήθελα να τον ρωτήσω γιατί, τι έκανε παλιά. Και η μαμά μου έλεγε ήσυχα, μην της λες πολλά. Και έλεγε εκείνος, αφού έρχεται συνέχεια και με ρωτάει, με ενοχλεί, να μην της λέω. Οπότε έτσι είχε αρχίσει η ιστορία που, ξέρεις, είχα τα ερωτήματά μου τότε από μικρή ηλικία. Βασικά με όλους τους θείους είχα πολύ καλή σχέση. Ο θείος ο Νότης, ας πούμε, ήταν εκείνος ο οποίος μου έκανε μαθηματικά, όπως έκανε και στους υπόλοιπους αθλητές του κλπ.
0: Ήταν και πιο μεγάλος από όλα τα ξαδέρφια.
1: Ναι, ήταν πάντα σοβαρός, λίγο κατσούφης, αλλά ήταν πάντα βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ήτανε...
0: Και θεωρείται ο πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, ένα άνθρωπος από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Έτρεχε στις γειτονιές, στις αλάνες, στις παιδικές χαρές.
1: Ναι.
0: Έκοβε το μάτι του και όποιο παιδί έπαιζε καλά, το μάζευε, το πήγαινε στον αθλητικό όμιλο Παγκρατίου.
1: Ναι,
0: και να μπορείς να στελεχώσεις την ομάδα. Όλο αυτό το πράγμα το έκανε με δεκαετίες, με φανατισμό, με ανιδιοτέλεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται ακόμα και τώρα στο όνομα του θείου σου.
1: Το ξέρω.
0: Τεράστια φυσιονομία.
1: Αφού ήμουν στην Πλάζ και έκανα μπάνιο εκεί στο Πορτοράφτη που μένουν το καλοκαίρι και μιλούσα με κάποιον και άκουσε το όνομα Νότης Μαστρογιάννης. Και ξαφνικά τον βλέπει αυτόν τον κύριο και έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Λέω στο γνωστό μου γιατί κλαίει.
0: Έλα,
1: μου λέει γιατί
0: του
1: παλέει ότι είσαι η ανιψιά του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είχα, ξέρεις, δεν τα είχα συνειδητοποιήσει όλα αυτά.
0: Τεράστια φυσιογνωμία.
1: Ναι, ναι,
0: και ένας
1: ναι.
0: πολύ γλυκός άνθρωπος,
1: ναι.
0: έτσι σοβαρός και λίγο απόμακρος.
1: Ναι.
0: Το αντίθετο από τον αδερφό του τον Λευτέρη, που ήταν πάντα γελαστός και εξωστρεφής παρά τα προβλήματα υγείας που είχε.
1: Ο Λευτέρης ήταν πάντα ο γλυκός ο θείος. Mm-hmm. Πάντα με ένα χαμόγελο και πάντα ήθελε να μας βοηθήσει. Ήτανε, ο καθένας είχε το δικό του, τις δικές του αρετές, θα έλεγα.
0: Ήταν λοιπόν διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές προσωπικότητες που όλοι μαζί κάναν την οικογενειακή, ας πούμε, εποπτεία μέσα στη γενικότερη εποπτεία της Αθήνας που αντιστάθηκε, που έκανε το χρέος της.
1: Και ήταν μια αγαπημένη οικογένεια, Αλέξη. Γιατί θέλω να πω, η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, μεγάλωσε και τα παιδιά του χείρου αδερφού της. Και είχαν γίνει οπότε τα τρία τα δικά της, συν τέσσερα, είχε 7 παιδιά εκεί μεγάλωνε. Και είχαν ένα σπίτι που το σπίτι χωριζόταν με ένα τοίχο, αλλά ήταν σαν να μέναν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα, δηλαδή. μάλιστα. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον Θέμη τον Φασούλα, ο οποίος υποδέχτηκε το χειρόγραφο το δικό σου και είπε αμέσως εμείς εκδόσεις εντός θα το βγάλουμε αυτό το βιβλίο. Τι είδες σε αυτό το βιβλίο, Θέμη?
2: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν βιβλία που ένας εκδότης χαίρεται να εκδώσει. Αλλά υπάρχουν και βιβλία που είναι περήφανος και πραγματικά περήφανος, που νιώθει περήφανος που τα εκδίδει. Η περίπτωση αυτού του βιβλίου είναι η δεύτερη που νιώθω περήφανος που το έχω εκδώσει. Διαβάζοντας το βιβλίο
3: Είναι ένα βιβλίο που δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία. Είναι ένα βιβλίο που σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους μιας άλλης εποχής, σε μνήμες, σε εποχές δύσκολες που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Και το ωραίο που έχει κάνει εδώ η συγγραφέας είναι η Αγνή, είναι το εξής, ότι μέσα από την διήγηση μιας οικογένειας, θα πούμε, βλέπεις μια ολόκληρη εποχή, και όχι μια εποχή, πολλές εποχές, ξεκινώντας, όπως είπε και η ίδια, από δικτακτορία, μεταξά, κατοχή, αντίσταση, μεταεφηβιακό και φτάνει. Ναι, και άρα θεώρησα χρέος μου να το βγάλω. Δεν είναι ένα βιβλίο που το βλέπεις πάντα μόνο θα κάνει πωλήσεις, δεν θα κάνει πωλήσεις κτλ. Ένιωσα διαβάζοντάς το, έτσι εμένα με συνεπήρε, ότι είναι χρέος μου να το εκδώσω.
0: Και πλέον είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
3: Και βέβαια χαίρομαι γι' αυτό που φτάσαμε μετά από όλη τη διαδικασία της επεξεργασίας που δέχεται ένα βιβλίο στις εκδόσεις μας πάντα, επιμέλειας, να έχει φτάσει να παρουσιάζεται, να είναι στις προθήκες.
0: Θα παρουσιαστεί και επίσημα.
3: Ναι.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη και από τους χτεσινούς ακροατές μας που στηθήκαν για να ακούσουν την εκπομπή και κάναμε λάθος τη συνεννόηση και τελικά η εκπομπή ήταν για σήμερα Παρασκευή και όχι χτες Πέμπτη, γίνονται αυτά. Ελπίζω να μας συγχωρέσουν, έτσι Αγνή.
1: Ναι, ελπίζω.
0: Ναι, και εγώ το ελπίζω. Λοιπόν, κάποτε τελειώνουν οι σιωπές, λοιπόν. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πρέπει να σας εντυπωθεί ο τίτλος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις εντός. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο Φεστιβάλ του Βιβλίου, το παιδί του Άριος. Ας πούμε, στο περίπτερο.
3: 227-228.
0: Αυτά είναι.
3: Θέλω να πω κάτι για τον τίτλο. Καταρχήν ήταν ένας τίτλος που προτάθηκε και από τη συγγραφέα μαζί με άλλους. Αλλά επιλέχθηκε αυτός, ο οποίος νομίζω είναι ο πιο εύστοχος για το περιεχόμενο. Και γιατί εδώ πέρα το νόημα δεν είναι ότι τελειώνουν οι σιωπές, γιατί ξεχνάς τα όσα υπόθηκαν, αλλά διότι η καρδιά πια δεν μπορεί να κρατήσει αυτά τα οποία η σιωπή για τόσα χρόνια έκρυβε. Είναι ένα εκρηκτικό βιβλίο όταν ξεκινάς και το διαβάζεις και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Γι' αυτό κάποτε τελειώνει οι σιωπές και ανοίγει το κουτί της Παντόρας και τα λέει όλα.
0: Καλά τα λέει.
1: Ωραία τα λέει. Αυτό άρχισε βέβαια, αυτό που λέει ο Θέμης. Αυτό άρχισε όταν είχα έρθει από την Ολλανδία και επισκέφτηκα το θείο μου τον Νότι που ήταν πολύ άρρωστος και δεν το ήξερα. Για μένα ήταν απρόσμενο. Ήταν κατάκητος. Και κάθε φορά που τον έβλεπα πριν φύγει, τότε είναι που ξεσκέσπαζα ένα πηγάδι με αναμνήσεις και κοιτούσα κλεφτά μέσα, γιατί μου τα έλεγε με μισόλογα, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά κλπ. Οι ιστορίες του ήταν σαν παραμύθια, σαν τυτιβίσματα πουλιών, θα έλεγα. Και κάποιες εικόνες πίσω από ένα κυκλίδωμα της αυλής μιας φυλακής βγήκαν μπρος μου. Ένα κοριτσάκι που φώναζε ένα όνομα. Η μάνα της που την κρατούσε από το χεράκι. Να, τώρα έρχεται, νάτος. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν εγώ όταν μ' είχε πάει η μαμά μου να δώσει τη φυλακή, τον αδερφό της το μικρό. Άλλο συγκινημένος έκανε περιγραφές που δεν το περίμενα. Οι σιωπές τελειώνουν κάποτε, είπε. Συγκλονιστικές εικόνες βγήκαν πάλι μπροστά μου. Μακάβριοι πίνακες, με θηριωδίες που έγιναν από το διπλανό, από το γείτονα. Οικογένειες που στάθηκαν απέναντι με το όπλο στο χέρι. Ένας ορμητικός χήμαρος από βλέμματα και χέρια κινούνταν κατά πάνω μου. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να μ' αγγίξουν. Τελικά βρήκα και γράμματα που έγραψαν και έλαβαν οι ηρωές μου. Μερολόγια και κάποια φυλαγμένα άρθρα από εφημερίδες του ΤΟΤ. Μερικά γράμματα τα έχω βάλει και στο βιβλίο.
0: Ναι, υπάρχουν και ντοκουμέντα.
1: Ντοκουμέντα, ναι.
0: Ντοκουμέντα, όπως υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που ταλαιπωρηθήκαμε και βάζω πρώτο πληθυντικό, γιατί μπήκα και εγώ σε αυτή την υπόθεση του βιβλίου μέσω της φιλίας μας με τον Θέμη, αλλά κυρίως λόγω της αγάπης που είχα προς αυτά τα πρόσωπα, έπρεπε να αναγνωρίσουμε από αυτές τις παλιές φωτογραφίες ποιος είναι ποιος. Είναι μια διαδικασία και δύσκολη και εγωιτευτική. Το παγκράτη της αντίστασης είναι παρόν στις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές. Υπάρχει και μια φωτογραφία βέβαια που δανειστήκαμε από το βιβλίο του Μίτσου του Παλαιολογόπουλου για τον Παγκράτη, που είναι ο Νότης Μαστρογιάννης, αυτή η θηλυκή μορφή, τα χρόνια της αντίστασης, λοχαγός του Ελλάς στην Εύβοια, με την τιμημένη ναι. στολή και συγκινούμε. Ναι. Που το λέω γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι είναι που συνόδευσαν τις πρώτες μου αγωνιστικές στιγμές στα 15 μου χρόνια. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους πέτυχα και δεν θα τους ξεχάσω και ποτέ. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα. Όχι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, μας λέει ο Νίκος Μπετσιμέας. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει να μας πει, ας πούμε, η Αγνή Φουρναράκη, η συγγραφέας, πώς εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο. Αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει να μας πει και ο Θέμης, ο οποίος σαν εκδότης συσσαγωγικά ειδικεύεται σε θέματα της δεκαετίας του 40 και της αντίστασης. Ο εκδοτικός οίκος εντός είναι κοντά σε αυτά. Η δική σας οικογένεια ήταν κυρίως βουτυγμένη σε αυτό το σύννεφο, την πορεία προς τα σύννεφα των παλιών αριστερών. Δεν ήταν όλοι αριστεροί, αλλά ήταν κάπως
1: η οικογένεια της μαμάς μου.
0: Ναι.
1: Η οικογένεια του μπαμπά μου ήταν από την Κρήτη.
0: Βενιζελική.
1: Και εκείνη ήταν βενιζελική. Ο παππούς ήταν βασιλικός, η γιαγιά ήταν βενιζελική, οπότε γινόταν εθνικός διχασμός στο σπίτι και τα παιδιά γελάγανε. Που ακούγανε παππού και γιαγιά
0: να τσακώνονται. Λοιπόν, να ακούσουμε, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα ένδοξο θέμα του Μάνου Χαζηδάκη για το παραμύθι χωρίς όνομα, αυτό το καταπληκτικό οργανικό χορό. Θα επανέλθουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε το βιβλίο «Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές» της Αγνής Φουρναράκη.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Κόκκινο ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι της Αντίστασης που έχει τον τίτλο της Νιώτης, ένα εμβατήριο που επανέφερε στα χρόνια της μεταπολίτευσης ο Πάνος Τζαβέλας και που ήταν ένας από τους ύμνους της ΕΠΟΝ. Δικαίως έχει τη θέση του στη σημερινή εκπομπή, γιατί οι επονίτες

0: ήταν οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στις σελίδες του βιβλίου της Αγνής Φουρναράκη. Είπαμε το βιβλίο λέγεται «Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εντός. Η συγγραφέας μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή. Μένει μονίμως στην Ολλανδία τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, μαζί με τον σύντροφό της, τον Χέρμπερτ, που είναι επίσης μαζί μας και σεμνός, δεν μιλάει στην εκπομπή, αλλά τα παρακολουθεί όλα. Είναι επίσης και ο Θέμης ο Φασούλας, ο εκδότης, εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πω τα στοιχεία της εκπομπής. Εδώ στο κόκκινο, αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος, είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης. Και υπεύθυνος για τον ήχο, ο Νίκος Μετσιμέας. Μπορείτε να ενοχλήσετε το τηλεφωνικό κέντρο στο 213-21-77-77. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, τα ξέρετε. Τώρα, η Αγνή, που δεν είναι συγγραφέας, τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει κάποιες ποιητικές συλλογές, αλλά...
1: Δύο ποιητικές συλλογές.
0: Ναι. Αλλά δεν είσαι συγγραφέας, δηλαδή δεν το έκανες αυτό πολλά χρόνια.
1: Όχι, τώρα γράφω κάποια διηγήματα, είχα γράψει επίσης, τα οποία δεν Ωραία. Έχουν εκδοθεί.
0: Θα βγουν και θα πάρουν τον δρόμο τους, φαντάζομαι. Πώς αποφάσισες να μπει σε μια μεγάλη φόρμα? Το μυθιστόρημα δεν είναι απλή φόρμα, είναι κάτι πιο σύνθετο. Δηλαδή...
1: Ναι, εγώ δεν το πήρα σαν μυθιστόρημα, εγώ πήρα την ιστορία της οικογένειάς μου, κατάλαβες. Ναι. Αυτό ήταν που με ενέπνευσε και ήθελα να το κάνω.
0: Ναι, και γιατί σε έκαιγε κάτι να τα πεις όλα αυτά τα πράγματα?
1: Με έκαιγε γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους ήξερα, είδα τι είχαν περάσει, είχα ακούσει τα διάφορα επιτεύγματα που είχαν κάνει κλπ. Και ήθελα κάπου να γραφούν. Και ο Νότης τότε, ο
0: Νότης Μαστρογιάννης που λέγαμε,
1: ναι.
0: η θεότητα του ελληνικού μπάσκετ.
1: Και μου είχε πει, και είχε πει αυτό το, γιατί έχει γράψει και αυτός διάφορα ένα που το έχω
0: στο
1: βιβλίο, ναι. Και είχε πει πριν πεθάνει, είπε αυτό να το δώσετε στην Αγνή, θα το δώσετε στην Αγνή. Γιατί θα γράψει κάτι για μας. Και μου είχε μείνει αυτό. Ξέρεις. Και μετά με είχε εμπνεύσει η ιστορία. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ακέραιοι, ήταν. Δηλαδή, τους θαύμαζα. Mm-hmm. Όλους. Τα ξαδέρφια. Και τον Λευτέρη και τον
0: Νίκο.
1: Και τον... Καλό, ο Νίκος ήταν ο θείος μου, ναι. Ήταν αδερφός της μαμάς. Αλλά ήμουν πολύ κοντά τους. Γιατί μέναμε και στην ίδια πολυκατοικία. Οπότε ήταν. Mm-hmm. Είμαστε. Προεμιστικά βράδυ.
0: Που είσαι πολύ νεότερη, γεννήθηκες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Δεν είχες άμεση υποπτία, ας πούμε, από τις ταλαιπωρίες που τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς τις έχεις
1: μυαλώσει?
0: Αλλά
1: διάβαζα.
0: Διάβαζες, δηλαδή τι κατάλαβες, δηλαδή πόσο ταλαιπωρηθήκαν αυτοί, πόσο βασανιστήκανε. Βλέπουμε φωτογραφίες από το Θείο του Νίκου που είναι από τα Γιούρα.
1: Ναι, καλά, γι' αυτά δεν μου είχε μιλήσει ποτέ. Αυτά τα άπλαξα εγώ αργότερα. Αλλά επειδή διάβαζα βιβλία και βέβαια τι γινόταν, και η μαμά μου του λέει: μην τις λες πολλά, γιατί μετά ήθελα να πηγαίνω στις πορείες ειρήνης, μου κλείδωνε η μαμά μου την πόρτα για να μην πηγαίνω και γίνει και τίποτα με φασαρία.
0: Όπως κάνουν όλες οι μαμάδες.
1: Μπράβο. Ναι, μετά άρχισα ρώσικα στον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο. Και εκεί
0: πέρα. Και εσύ μπουμπούκι, δηλαδή.
1: Και έπαινε η μητέρα μου, τον πατέρα μου ήταν στην Κρήτη και του έλεγε: πες της, γιατί θα. Την κυρία. Και τέλος πάντων. Και μετά όταν τον κλείσανε, είχα βρει ένα δάσκαλο στο δρόμο που έκανε ρώσικα και του είχα πει να έρχεται σπίτι και ερχόταν εντυμένος γυναίκα γιατί τον κυνηγούσε η αστυνομία. Και η μαμά μου τρελάθηκε, μου λέει τι μας κάνεις τώρα. Και ήταν τότε που έψαχναν το θείο τον Νίκο, γιατί με αυτά που έκανε και λοιπά μετά.
2: Η Ιουλία,
1: ναι. Οπότε ήταν δύσκολη περίπτωση, ναι. Δεν μ' άφηνα να κάνω αυτό που ήθελα, αλλά έκανα βέβαια. Πότε έτσι έγινε και όλα αυτά μου ήταν, για μένα ήταν μια ιστορία που ήθελα να αντιγράψω.
0: Μας έχεις πει πάντως με το Θέμη του Φασούλα καταπληκτικές ιστορίες. Πώς υπήρχε το μάτι της οικογένειας σε σένα που ήσουν η μεγάλη ανιψιά, πούμε.
1: Ναι.
0: Ήσουν εκεί, παραμένεις όμορφη, βέβαια.
1: Ήμουν η αγαπημένη ανιψιά, γιατί ήμουν η μεγαλύτερη, κατάλαβες. Ναι. Οπότε ήμουν.
0: Η μεγάλη ανιψιά όμως έπρεπε να βγει και βόλτες, ας πούμε. Και επειδή ανησυχούσαν μια κοπελίτσα πώς θα βγει βράδυ κλπ., σου στέλνανε συνοδούς για να σε πηγαίνει και να σε φέρνει.
1: Αυτό λες. Τώρα κατάλαβα τι λες.
0: Ο Θείος, ο Νότης.
1: Ναι.
0: Και σου είναι επώνυμος μπασκετμπολίστες του Παγκρατίου, ας μην πούμε τα ονόματα.
1: Ναι. Γιατί ήταν στο κολυμβητήριο πήγαινε, που ήταν δίπλα μας, στο Καλλιμάρμαρο. Και μου είχε πει ο Νότης, μου λέει: δεν θα πηγαίνεις όμως μόνη σου, γιατί είναι νεαρή, το ένα το άλλο.
0: Να μην σου κολλήσουν, να μην σου κάνουν.
1: Ναι. Οπότε ερχόταν ένας μπασκετμπολίστα και με έπαιρνε από το σπίτι και ήταν με μία μουρινά, και εγώ το ίδιο. Και μετά με ξαναγύρισε πίσω.
0: Με μουρινά, γιατί.
1: Γιατί δεν είχε όρεξη ούτε
0: έκανε την αγκαρία.
1: Να κάνει τώρα την ταντά, τώρα να με πηγαίνω φέρνει στο κολλητήριο.
0: Φαίνεται είναι καταπληκτική αυτή η ιστορία. Δηλαδή μαζί με όλα τα. Τη αντίσταση και τα ηρωικά, α πούμε, να είναι και η φροντίδα για την ηθική, α πούμε, τη ανεφιά.
2: Μα αυτό είναι που λέμε, μια ολόκληρη εποχή περιγράφει μέσα από την ιστορία τη οικογένεια. Εγώ, βέβαια, διακρίνω και τόσο καιρό που γνωριζόμαστε με την Αγνή, η δυναμική μαμά τη Αγνή μετέφερε τη δυναμικότητα εδώ στην Αγνή, η οποία ήταν αντίθεση, έκανε αυτό που ήθελε, όπως είπε, παρότι του περιορισμού, και βέβαια προχώρησε και σε αυτό το τόλμημα. Αυτό το τόλμημα το να καταγράψεις έχει μεγάλο κόπο. Εκτός από έμπνευση και ικανότητα γραφής, έχει μεγάλο κόπο. Δεν θυσιάζεται. Είναι πολλές οικογένειες που θα μπορούσαν να γράψουν και τα λοιπά, λένε, αλλά δεν κάνουν αυτό τον κόπο. Θέλει μια ιδιαίτερη δυναμικότητα να πεις, θα κάτσω να το δουλέψω, γιατί όπως ξαναείπα προηγουμένως, μέσα από αυτή την αφήγηση ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους και μνήμες και την εποχή που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Θέλω να πω εδώ τώρα κάτι που είναι και επίκαιρο, γιατί όλα εδώ τα πρόσωπα του Παγκρατίου, που όπως είπαμε ήταν στην αντίσταση, και τα υπόλοιπα που είπε της οικογένειας, λίγος πολύς ή κατά κύριο λόγο παλέψαν τον φασισμό.
0: Ναι.
2: Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Μέρες που είναι.
2: Και μέρες που είναι. Και με την πρόσφατη αποφυλάκηση του γνωστού προσώπου. Και γι' αυτό το λόγο, για μία ακόμα φορά, το βιβλίο όταν το διάβασα, είπα ότι πρέπει να το βγάλω. Σταματήσω εδώ προς το παρόν.
0: Εγώ να πω για κάτι που μου συνέβη όταν μου φέρει ένα πακέτο με φωτογραφίες ο Θέμης και μου λέει: σκανάρισε έντες και ψάξε να βρούμε ποιος είναι τι. Κάναμε ένα ραντεβού με την Αγνή, ήξερε τους θείους και λοιπά, αλλά κάποιους άλλους που λείπει και από την Ελλάδα χρόνια. Αυτός μου λέει: πρέπει να είναι ο τάδε, αλλά δεν είμαι και εσύ. Άντε τώρα, ψάξε να βρεις άκρη. Mm. Και θέλω να εξάρω το ήθος της παλιάς γενιάς που έχει να κάνει με τους τωρινούς αριστερούς. Που εν σχέση με τους παλιότερους είναι και λίγο σκερβελέδες και θα με συγχωρήσουν οι ένθεν και ένθεν συντροφοί μας, ότι ας πούμε σε κάποια φωτογραφία ανακάλυψα τον Πέτρο τον Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν η ψυχή του Κουκουέ Παγκρατίου, δεν ήταν με το Κουκουέ εσωτερικού, ήταν παιδικός φίλος και με τον Νίκο.
1: Τον Νίκο ήταν πολύ φίλος. Ναι. Τον θυμάμαι γιατί ερχόταν σπίτι μας.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι τον Πέτρο τον Παπαθανασίου. Δεν ήμασταν στο ίδιο κόμμα. Στο Κουκουέ εσωτερικού ήμασταν εμείς στην νεολαία του και ο Πέτρος ήταν στο Κουκουέ πολύ πιο μεγάλος. Δεν διανοήθηκε ο άνθρωπος ποτέ να μας βρει ή να μας αποπάρει κλπ. Μας αντιμετώπιζε ως συντρόφους που απλώς έχουμε διαφορετική άποψη. Και αντιστοίχως και η δική μας στα τωρινά, στους τωρινούς καιρούς που έχουν λίγο αποθρανσυνθεί ένθεν και ένθεν οι καταστάσεις. Γίνονται κάτι ανόητοι καυγάδες καθαρότητας που νομίζω ότι προσβάλλουν και τις μνήμες των παλιότερων που δεν θα διανοούνταν ποτέ να μπουν σε τέτοιες αντιπαλότητες μέσω χαζομάρας. Λέω εγώ και νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό, Θεύη, έτσι δεν είναι?
2: Απόλυτα, εντάξει.
0: Βρήκαμε και το γιο του Πέτρου, το Βασίλειο, που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία του πατέρα του. Είδες που βρίσκουμε άκρη. Με την παλιά γενιά.
1: Αλέξη, και ο Πέτρος ήταν μια πολύ ρομαντική φυσιογνωμία.
0: Μια καταπληκτική περίπτωση ήταν ο Πέτρος.
1: Και κιθάρα έπαιζε, τραγουδούσε, ήταν σε στυλ.
0: Και πέρασε και αυτός και από τα δρομολόγια με τις εξορίες, τα ωραία και επίπονα.
1: Άλλος
2: τον έχουμε στη φωτογραφία στα Γιούρα.
0: Μαζί με τον Νίκο τον Κουτσούκο. Λοιπόν, τώρα, αυτό το βιβλίο θα μείνει μόνο του ή προβλέπετε να το συνεχίσει, ας πούμε, Αγνή?
1: Όχι, αυτό θα μείνει τώρα μόνο το βιβλίο μου. Θα κάνω άλλα βιβλία. Αλλά
0: όχι σε σχέση με την οικογένεια.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει πρώτα να ηρεμήσω λίγο κι εγώ, γιατί κουράστηκα.
0: Δεν είναι μόνο ότι κουράστηκες, είναι και η συναισθηματική φόρτιση μεγάλη.
1: Αλλά ήταν, όχι, αλλά το ευχαριστήθηκα δηλαδή που το έκανα. Ήταν σαν να βγήκε από πάνω μου και είπα.
0: Πόσο καιρό σου πήρε, γιατί είναι σύνθετο, δεν είναι τόσο απλό.
1: Ήμουνα, γιατί 2 χρόνια, θα έλεγα.
0: Και ναι. Πάλι λίγο, λες, δηλαδή.
1: Γιατί έκανα και κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής, ξέρεις, για να το. Mm-hmm. Οπότε,
0: εσύ αλλά... που δεν είσαι επαγγελματίας γραφιάς, οπότε ναι, έπρεπε να. Ναι. Κατάλαβα. Ναι.
1: Καλά, έχω τελειώσει φιλολογία κλπ. Αλλά εντάξει, άλλο το ένα, mm-hmm. άλλο το άλλο.
0: Και η επαγγελματική σου ενασχόληση ναι. τόσα χρόνια στην Ολλανδία έχει να κάνει ναι. με άλλο
1: ναι,
0: κλάδο.
1: Ναι, καλά, και επαγγελματική, ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Οι άνθρωποι που άκουσαν ότι γράφεις για την οικογένεια, mm-hmm. τα ξαδέρφια σου,
1: ναι.
0: τα παιδιά του Νίκου, του Κουτσούκου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ενθουσιαστήκαν,
0: ναι.
1: το λέω από πριν. Πολύ, ναι. Οπότε όλοι αυτοί περιμένανε, μάλιστα πήρανε βιβλία, τα δώσαν σε φίλους, το ένα τάδιο, ναι, ναι. Πω, ήταν, ναι, ναι.
0: Είναι και η χαρά που δίνει ένα τέτοιο
1: ναι,
0: κείμενο.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: και μετά ήταν και τις φωτογραφίες και ξέρεις, τα παλιά ανέκδοτα το ένα τ' άλλο, οπότε ήταν πραγματικά, ναι.
0: Τώρα, εσύ Θέμη, που έχεις μια, είπαμε, εμπειρία, ειδίκευση περισσότερο σε θέματα εθνικής αντίστασης, αυτά τα θέματα. Έχεις γράψει πολλά, έχεις εκδώσει πολλά
2: εκδόσει.
0: Ναι, θα γράψεις κιόλας κάποια στιγμή. Αυτά τα βιβλία, όχι μόνο το συγκεκριμένο της Άγνης, αλλά αυτά του τύπου της μυθιστορηματικής βιογραφίας που κάτω από έναν καμβά μυθιστορήματος, από κάποια μυθοπλασία, μιλάνε για μια πραγματική ιστορία. Το μόνο που δεν είναι πραγματικό είναι το όνομα του mm-hmm. κεντρικού χαρακτήρα mm-hmm. της μητέρας και του πατέρα σου, ας πούμε, ναι, στο βιβλίο, ναι. που στην πρώτη σελίδα που κλείνει το βιβλίο το αποκαλύπτεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι πραγματικά, είναι ναι. σαν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, έλεγα
1: είχα
0: για τον...
1: σκεφτεί αυτό να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, θα το ήθελα. Για το απότερο μέλλον.
0: Λοιπόν, αυτά τα βιβλία έχουν... πέρασε αυτό το καιρό, πέρασε, δεν ξέρω, εμπορική, όσο γράφονται τέτοια βιβλία. Έχω δικαιό.
2: Όσο γράφονται...
0: Ναι, όχι.
2: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι γράφονται αρκετά τέτοια βιβλία, για να το ναι. πω καλύτερα.
2: Ναι. Εγώ έχω εκδώσει τα παλιότερα χρόνια πολλά βιβλία και κάπως τώρα έχουν αραιώσει να έρχονται. Γενικά προσκαλώ ανθρώπους που γνωρίζω που μέσα από τις συζητήσεις μου διηγούνται πράγματα και λέω ότι να ένα παράδειγμα αυτό, το «Κάποτε τελειώνει σιωπές», το μεγαλώσαμε όπως τα αγριόχορτα
0: της Κλάρας Γεωργίου που τη χάσαμε πέρσι.
2: Και να τη θυμόμαστε και το θυμάσαι της Κανέλη και πολλά άλλα τα οποία έχουν βγει, να τους προκαλώ και τους προσκαλώ να κάτσουν να κάνουν τον κόπο να μαζέψουν αυτά τα οποία προφορικά λένε και έχουν και έχουμε και εκείνο να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνει η Αγνή mm-hmm. να γράψουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, γιατί απομακρυνόμαστε για αυτές τις εποχές, εκτός αν αρχίσουν να γράφονται πια για νεότερες εποχές, ας το πούμε, της μεταπολίτευσης, να συγκεντρωθούν, να προσπαθήσουν να φέρουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να βγαίνουν αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, όταν το κλείσιμο, θα έχουμε λίγο χρόνο να πούμε για κλείσιμο κάτι.
0: Πες το τώρα για να είμαστε σίγουροι και στο κλείσιμο μπορούμε να μην βρούμε χρόνο, γι' αυτό σου λέω.
2: Στο κλείσιμο, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το φιλόξενο κόκκινο.
0: Το κόκκινο πάντα δίνει βήμα σε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα αγαπάμε στο κόκκινο, δεν λεγόμαστε.
2: Και ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Αλέξη, ο οποίος αμέσως αντιδράει και τρέχει, μην χάσει τον χρόνο να τα πρώτο παρουσιάσει. Διότι αγαπάει την ιστορία. Και να πω και το εξής, ότι το βιβλίο, είπαμε, μέσα από το βιβλίο της οικογένειας βγαίνει μια ολόκληρη εποχή, όμως έχει πάρα πολλά πράγματα για το Παγκράτη. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε γράψει, ίσως λέμε μια ηρωική συνοικία, αλλά είναι το Παγκράτη. Και θα πρέπει και το Παγκράτη και οι γύρω συνοικίες, οι ανατολικές, να το αγκαλιάσουν, γιατί είναι όλα αυτά εκεί συνδέονται.
1: Την κόκκινη γραμμή και λοιπά.
2: Ναι.
0: Η οργανωτική διάταξη παλιά και του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ, τις ανατολικές συνοικίες τις πήγαινε μαζί, ανεξάρτητα αν ήταν Α και Β Αθήνες. Δηλαδή το Παγκράτη ήταν μαζί με την Κεσαριανή και το Βύρονα τότε.
2: Η οποία τώρα είναι μια ηρωική συνοικία και μαζί με όλα τα Ανατολικά και το Παγκράτη γνωρίζουμε ότι είχαν μια ιδιαίτερη συμβολή στην εθνική αντίσταση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτά έχουν καταγραφεί. Εσύ έχεις ξανατυπώσει πριν από μερικά χρόνια το παλιό βιβλιαράκι με τις Ανατολικές Συνοικίες της Αθήνας.
2: Που κυκλοφορεί και έχει τραβάει το ενδιαφέρον της νεολαίας και στην έκθεση και γενικότερα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Ανατολικές Συνοικίες είναι μια έκδοση του 45 που έχει ανατυπωθεί φωτογραφικά και είναι ένα ντοκουμέντο, πρωτογενή πηγή, γιατί βγήκε το 45 μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας και όλα τα άρθρα από γνωστούς της εποχής και κατοπινούς συγγραφείς, άρθρα τα οποία περιγράφουν και τα Δεκεμβριανά αλλά και τα τελευταίους μήνες της κατοχής στις Ανατολικές Συνοικίες με τις 47 μάχες κλπ.
0: Και βέβαια τη μάχη του Ημιτού με τα τρία παλικάρια στο κάστρο του
2: Ημιτού. Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά. Ναι. Με φωτογραφικό υλικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από και των μαχών, των ένοπλων, αλλά και των καλλιτεχνικών πολιτιστικών δράσεων του ΕΑΜ της κατοχής.
0: Αυτά τα βιβλία πρέπει να είναι πάντα σε κυκλοφορία και πάντα να βρίσκουν τρόπο να τα μεταλαμβαδεύουμε στους νεότερους.
2: Και γι' αυτό έχουμε και Χατζηδάκη εδώ, κάποιο τραγούδι που ακούσαμε, που ήταν της παρέας του Παγκρατίου.
0: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης τη δεκαετία του 40, αλλά έχω ακόμα λίγο χρόνο γι' αυτό. Ξαναγύριζω στην Αγνή. Πες μας μερικά πράγματα για σένα. Δηλαδή, εσύ είσαι η μεγάλη και αγαπημένη ανιψιά αυτής της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή πήρες το καπελάκι σου και πήγες στην Ολλανδία.
1: Α, πώς πήγα στην Ολλανδία. Okay. Πήγα στην Ολλανδία καταρχάς γιατί είχα δουλεύει. Okay. Σπούδασα, έκανα ελληνική, γαλλική φιλολογία κλπ. Και είχα διδάξει και αργότερα μπήκα στο ΝΕΟΤ και μετά έμεινα ένα διάστημα εκεί και μετά πήρα μετάθεση στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, σαν υποδιευθύντρια του γραφείου.
0: Του ΕΟΤ.
1: Του ΕΟΤ, ναι. Αλλά κάποια στιγμή βαρέθηκα πια το πολύ δημοσιοπαλήλικη και άνοιξα μόνη μου ταξιδιωτικό γραφείο. Για Ελλάδα, special. Δηλαδή, ειδικευσή Ελλάδα, Κύπρο και Πορτογαλία, αυτά ήταν. Και πήγε καλά, δόξα τω Θεώ. Και από εκεί έμεινα στο τουριστικό τομέα, μέχρι που αργότερα άνοιξα ένα γραφείο που ήταν δίδασκα ελληνική γλώσσα σε μεγάλες εταιρείες. Ήταν δηλαδή διευθυντές που πηγαίνανε στην Ελλάδα για να κάποια θέση και θέλανε να ξέρουν τον πολιτισμό, πώς να φέρονται, τρόποι, γλώσσα κλπ. Ήταν γενικό. Και είχε αρκετή επιτυχία και κάναμε και λογοτεχνία. Κάναμε και μαζί με μία φίλη μου το αρχίσαμε. Οπότε, ναι, αυτό.
0: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια σε βασάνισε το Σαράκι με τα παλιά.
1: Ναι, και αργότερα, ναι. Και αργότερα ήθελα αυτό να το γράψω πολύ, γιατί σου λέω, τους έβλεπα συνέχεια και κάθε φορά που τους έβλεπα, που μεγαλώνανε, που ξέρεις, με πείραζε αυτό και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει τόσα πολλά, ξέρεις, και γιατί να μην γράψω κάτι. Και ερχόντουσαν και μου τα λέγανε, μου τις διηγόντουσαν αυτό και εκείνο και εκεί και τα.
0: Και δυστυχώς κανείς από αυτούς που περιγράφεις, ούτε η μητέρα σου, ούτε ο πατέρα σου, ούτε η θεία σου δεν είναι κανείς πια στη ζωή, έτσι.
1: Δεν, ναι, όχι, όχι, όχι. Η μαμά μου δεν το διάβασε ποτέ το βιβλίο, ούτε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου πάλι και εκείνος ήταν με το δικό του στυλ, δούλευε στην Κρήτη και είχε ανακαλύψει κάποια σκάνδαλα, έκανε δίκες ολόκληρες, τον είχαν κυνηγήσει ελαφρώς, αλλά τελικά βρήκε το δίκαιο του.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, ήταν δηλαδή η οικογένεια, ήταν όλοι, δεν ανεχόταν τα.
0: Ένας άνθρωπος, ο πατέρας που δεν ήταν αριστερός, ήταν βενιζελικός με τα κριτικά πρότυπα. Ναι. Αλλά που ήταν άτεγκτος, που ήταν δίκαιος, που δεν σήκωνε μέσα στο σπαθί του όταν ήταν για ζητήματα.
1: Ανακάλυψε πράγματα, ας πούμε, που τα έχω γράψει στο βιβλίο μέσα, που δεν τα είχαν δει πολύ.
0: Άρα ο Φουρναράκης τα είδε. Και όλες αυτές τις αξίες, νομίζω τις κληρονόμησε η κόρη του. Δεν ξέρω τι λες.
1: Δεν ξέρω, ήταν δύσκολες.
0: Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι για αυτό το βιβλίο.
2: Να πούμε και για την παρουσίαση κάτι.
0: Να πούμε ό,τι θέλετε.
2: Λοιπόν, ετοιμάζουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Έχει ως κεντρικό μιλητή θα έχουμε τον Νίκο το Μεγκρέλη, τον δημοσιογράφο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με τον ντοκιμαντέρ, εδώ που μπορεί να το δει και ως υλικό για ντοκιμαντέρ. Έχουμε κάνει ήδη αίτηση στο Δήμο Αθηναίων να μας παραχωρήσει την κεντρική αίθουσα εδώ στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης. Τις ημερομηνίες 10 με 15.
0: Δίπλα
2: αστυνομική. Και περιμένουμε την απάντηση αυτές τις μέρες. Δηλαδή πάμε εκεί για 10 με 15 Νοεμβρίου.
0: Θα το ανακοινώσουμε και από το Κόκκινο Αιγέρος.
2: Ναι, ελπίζω ότι θα ανταποκριθεί και ο Δήμος βέβαια. Αυτή είναι η αίτηση που έχουμε κάνει.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε πολλές και ξανά φορές τον τίτλο του βιβλίου. Κάποτε τελειώνουν οι σιωπές, συγγραφέας Ιαγνή Φουρναράκη, εκδόσεις Εντός, το βιβλίο που παρουσιάζει αυτή την ζωή μιας πολύ δεμένης οικογένειας αυτά τα δύσεκτα χρόνια που αυτή η οικογένεια στάθηκε όρθια και όρθως στο ανάστημά της έκανε το καθήκον της. Μέσα από αυτή την οικογένεια παίρνουμε διδάγματα για το τι πρέπει να κάνουν οι λαοί τα ζόρια τους. Ένα βιβλίο που συνιστώ ανεπιφύλακτα και που σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στο Κόκκινο για να το παρουσιάσουμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε
1: και εμείς. Και ήθελα να πω κάτι, ότι πολλοί μου είπαν αργότερα ότι η οικογένειά σου ήταν μία από τις οικογένειες που βοήθησε πολύ κόσμο. Άκουσα από...
0: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου να το πιστέψω. Λοιπόν, με ένα ορχιστρικό του Επονίτη της κατοχής Μάνου Χαριζάκη θα κλείσουμε. Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς, σε μεταγενέστερη ηχογράφηση. Μια μελωδία που ο Χαριζάκης την έγραψε εκεί, στη δεκαετία του 40, όταν είχε λόγια το τραγούδι, ήταν με λόγια του Γιάνκου Αραβαντινού, παιδικού του φίλου. Εδώ κλείνουμε. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Μπετσιμέα, την Αγνή Φουρναράκη, το Θέμη Φασούλα. Από μένα, τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μαζική αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς, 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασιστά μουσικού Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Νωρίτερα, πλήθος κόσμου κατέκλυσε την περιοχή γύρω από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, όπου η Μάγδα Φίσα άφησε όπως κάθε χρόνο ένα λουλούδι παρόντες στη διαδήλωση. Και ο Γιάννης Μάγκος και ο Πάνος Ρούτσι, 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη πριν από την συγκέντρωση και πορεία. Τρεις προσαγωγές μελών της κατήγγειλε νωρίτερα η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Κλειστή η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας. Στη Θεσσαλονίκη κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αντίστοιχες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις της χώρας. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε απέναντι στο φασισμό, την ιδεολογία του μίσους, του διχασμού και της βίας, τονίζει σε δήλωσή του από την αντιφασιστική συγκέντρωση γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Η απάντηση στον φασισμό είναι μία περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ισονομία, είπε στο κόκκινο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος από την αντιφασιστική συγκέντρωση. Μίλησε για τη μεγάλη ευθύνη της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηρίξει τους θεσμούς της δημοκρατίας και να δώσει όραμα στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα απέναντι στην επανεμφάνιση φασιστικών μορφωμάτων. Ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους Πλεύρης, Πατούλης και Γεωργιάδης, σημειώνει σε δελτίο τύπου ο τομέαρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, σχετικά με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει από χθες για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη σε επιχειρήσεις που προωθούν τον ιατρικό τουρισμό, την ώρα που, όπως επισημαίνει ο κ. Πολάκης, θα έπρεπε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους κλινικές, απέναντι σε αυτά τα μαγαζιά της απάτης και της διαφθοράς. Οι λέξεις παρέτηση και ευθυξία είναι άγνωστες προφανώς στους πρωταγωνιστές της παρακμής, γιατί η υπόθεση που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη, τονίζει ο Παύλος Πολάκης, με φόντο τις αποκαλύψεις για τις παραϊατρικές δραστηριότητες του ιατρείου της Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για υπόθεση πολύ σοβαρή και ερωτήματα που ανακύπτουν και ζητούν απαντήσεις, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία σημειώνει ότι όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία του Υπουργού Θάνου Πλεύρη με τους κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των ιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Η Χαριλάου Τρικούπη, μετά τις νέες δηλώσεις Πλεύρη, το κατηγορεί ότι είχε παρουσιάσει διαφορετικά τη χρονική ακολουθία της γνωριμίας τους. Η ΔΕ θέφυγε, η βαρύ χειμωνιά Μητσοτάκη έρχεται, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυβερνούν οι ΑΔΕ και, τα καρτέλ της ενέργειας και των δηληστηρίων, τονίζει. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επίγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πιερακάκης. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα, που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών της δεκαετίας του 70 και του 80, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, γράφει σε ανάρτησή του για τη μητέρα του, πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσαμε ήθος και άποψη. Μια από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρενάβρου. Στη Στη διεθνή επικαιρότητα, η πετρελαϊκή Σαουδαραβική κρατική εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες της στον ευρωπαϊκό κλάδο δήλησης ότι δεν θα τους διαθέσει αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα μετά την επίθεση στο βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε με 92-90 τη Φενέρβαξε στο Αμπου Ντάμπι. Αυτή την ώρα ξεκινά ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ντουμπάη και τη Ρεάλ Μαδρίτη στο βράδυ του Σαββάτου, ο τελικός της διοργάνωσης. Άνοιξε σήμερα η αυλία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτιζάν με 199 και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά, εκεί όπου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπουρκ, που ξεκινάει στις 9 και 4.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες το μεσημέρι στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
4: Πω τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή.
5: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
6: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορούν να αλλάξουμε τα πράγματα.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και από εδώ και πέρα με μεγάλη χαρά κάθε τρίτη βράδυ θα βρίσκομαι στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας που ξεκινά απόψε την φρέσκια του παρουσία, τη μετάδοσή του παρουσιάζοντας την εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, μια εκπομπή που όπως είναι προφανές από τον τίτλο της θα φιλοξενεί ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς καμία προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Και απόψε στο ξεκίνημα αυτής της νέας εκπομπής έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον Πέτρο Τατσόπουλο στην παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, αλλά καταρχάς πριν πω εγώ το μενού και για ποια πράγματα θα μιλήσουμε, να δώσω το λόγο στον καλεσμένο μου, καλησπερίζοντάς τον. Τέτοια εποχή του χρόνου θα σου κάνω το λογαριασμό αν μου έκανες καλό ποδαρικό.
1: Καλησπέρα Θοδωρή, είπες προηγουμένως ανθρώπους των σπορ και σκέφτηκα έτσι με παράπονο ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς με βάζανε τερματοφύλακα, όχι επειδή ήμουν καλός τερματοφύλακας, αλλά επειδή δεν με θέλανε μέσα στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, συνήθως ήταν... έτσι γινόταν. Αυτός που δεν έπαιζε καλή μπάλα με τα πόδια γινόταν τερματοφύλακας χωρίς να έχει και δικαίωμα αντίρρησης.
1: Ναι. Οπότε φαντάζομαι δεν με κάλεσε ως άνθρωπο των σπορ.
0: Όχι, σε κάλεσα ως άνθρωπο γενικώς.
1: Σωστά.
0: Πολίτη και για να είμαι ειλικρινής, πέρα από το, ας το πω έτσι, και ελαφρώς δεδαλώδες παρελθόν σου, που σε κάνει και ενδιαφέροντα άνθρωπο, σε είχα στο μυαλό μου και σε κάλεσα εν όψη και των επερχόμενων δικαστικών σου μονομαχιών, πώς να τους πω, με τους ιερωμένους με τους οποίους έχεις ανοίξει μπιφ.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς μπιφ, είναι πιο βαρύ. Στην πραγματικότητα ο ηγούμενος Εφραίμ και η Μονή Βατοπεδίου από κοινού μου κάνανε μία αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και τεράστια ηθική βλάβη και μου ζητάνε 50.000 ο Εφραίμ για τον εαυτό του και 50.000 η Μονή Βατοπεδίου για δικό της λογαριασμό και πρόσθετη ποινή αν συνεχίσω να γράφω και να λέω αυτά που λέω για αυτούς και εάν συνεχίσω να γράφω και να λέω αυτά που λέω επισύουν και ποινή, ζητάνε και ποινή φυλάκισης 6 μηνών, το οποίο θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί από όσο ξέρω θα βρίσκονται και αντιπρόσωποι από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως παρατηρητές
0: τώρα
1: στη
0: δίκη. Τώρα που άδειασε χώρο στη φυλακή που βγήκε ο Κασιδιάρης σήμερα θα βάλουμε εσένα μέσα να γίνει ισοσκελισμός.
1: Ναι, με τον Κασιδιάρη συνέπεσα και στη Βουλή, είχαμε μπει την ίδια περίοδο.
0: Είχατε και εγώ να σου είμαι ειλικρινής παρακολουθώντας ως πολιτικό όν που προσπαθώ και θέλω να είμαι και νιώθω ότι είμαι ο τρόπος με τον οποίο αντιπαρατέθηκες στη Χρυσή Αυγή προδολοφονίας Παύλου Φίσα στη Βουλή του 12-15, σε αυτή την Βουλή που στην πραγματικότητα ήταν μια κοσμογονία η σύνθεσή της και η ύπαρξή της και η λειτουργία της και ο τρόπος που σε στοχοποίησε η Χρυσή Αυγή επειδή είχε τη γενναιότητα να σταθείς απέναντί τους με κορυφαία στιγμή ίσως στο θέατρο Χιτήριο τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί.
1: Ναι, τον Οκτώβριο του 12.
0: Μπράβο. Σε είχα εκτιμήσει δηλαδή, πραγματικά το λέω όχι επειδή είσαι μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά είχα εκτιμήσει αυτό και είμαι σίγουρος ότι αντιστρόφως δεν σε είχαν εκτιμήσει καθόλου οι χρυσαυγίτες που δεν γουστάρουν γενικά τις ντόμπρες εξηγήσεις.
1: Όχι, αντίθετα, τότε οι Χρυσαυγίτες ήταν στα ντουζένια τους. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης έλεγε ότι τώρα με τη βουλευτική ασυλία μπορούμε να ρίχνουμε άνετα και καμιά σφαλιάρα.
0: Καμιά φάπα.
1: Ναι, διαφήμιζε την κρυπτεία, τη σπαρτιάτικη κρυπτεία που στην ουσία ήταν ένα παραστρατιωτικό σώμα των Σπαρτιατών για να δολοφονούν στα μουλοχτά τους ήλωτες. Έκανε, κυκλοφορούσε με την καραμπίνα του δημόσια, είχε τη σβάστικα στο μπράτσο, είχε γράψει 31 χρονών, δεν ξέρω πόσο κρατάει η μεταφηβική ηλικία στην Ελλάδα, αλλά 31 χρονών είχε γράψει έναν ύμνο στο Χίτλερ, την 21η Απριλίου, την 20η Απριλίου του 2011, που ήταν τα
0: γενέθλια του Χίτλερ. Δυστυχώς για την οικογένειά μας, τα γενέθλια του πρωτότουκου γιού μου είναι την ίδια μέρα, και έτσι όλοι έχουμε αυτό το blues.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, ξέρεις,
1: ναι, ήταν μια εποχή πάντως που με τη Χρυσή Αυγή δεν ήταν πολύ εκείνη, πρέπει να πω, που ερχόντουσαν σε ευθεία αντιπαράθεση εκείνο τον καιρό, και κατηγορώντας τον ανοιχτά ως ναζιστική παραστρατιωτική εγκληματική οργάνωση. Μετά βεβαίως από την καταδίκη της, όλοι γίναμε αντιφασίστες και όλοι καταλάβαμε τι φοβεροί ναζιστές ήταν αυτές οι φαλακρές μαζορέτες, όπως τις έλεγα.
0: Καλά τις έλεγες, αλλά αυτές οι φαλακρές μαζορέτες, με εμφυτεύσεις μαγιών ή όχι, επανέρχονται στη ζωή μας και ουσιαστικά δεν έλειψαν ποτέ, μεταμφιέστηκαν αρκετά, το βούλωσαν, γιατί το κάνουν πάντα αυτό. Εγώ έχω μια θεωρία, και συγγνώμη που παίρνω το μπαλάκι, από τον καιρό που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, από τον καιρό των Μαυρομιχάλιντων ας πούμε, ένα 15% του ελληνικού πληθυσμού, και μάλλον είναι ποιηκέ το νούμερο, είναι ακρεφνώς ακροδεξιό, οι οποίοι έχουν τη χάρη όταν βλέπουν ότι οι άλλοι, η κεντροδεξιά ας το πούμε παράταξη που κυριαρχεί κάθε φορά, είναι στα πάνω της, τότε κάνουν εξαφανιζόλ και κοιτάζουν να αφομοιωθούν από αυτήν. Όταν αυτή η κεντροδεξιά παράταξη έχει ρήγματα, τότε βγαίνουν μπροστά και αρχίζουν το μπούρου μπούρου. Αλλά δεν νομίζω ότι, καταρχήν, άνθρωποι σαν εσένα ή σαν εμένα που είμαστε παιδιά της μεταπολίτευσης, ας το πω έτσι, δεν νομίζω ότι εκπλαγήκαμε ποτέ. Εσύ μάλιστα και εγώ που μεγαλώσαμε στην Κυψέλη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που ήταν η τότε δεκαετία του 70 λέμε, η λεγόμενη νέα τάξη που γράφανε στους
1: τύπους
0: με έναν μέανδρο και το νέα τάξη. Αυτή είναι η πρόγονη, ο πρόδρομος της Χρυσής Αυγής. Άρα πάντα υπήρχαν εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, πρόγονοι ήταν σίγουρα ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο μπαμπάς του Θάνου.
0: Και ήταν και κάτι οι κολόπεδα στην Κυψέλη, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τεταρτοαυγουστιανοί ήταν οι πρόδρομοι.
0: Και στην ουσία,
1: η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε το 1980 με την επιθεώρησή της, το περιοδικό της Χρυσής Αυγής, που ήταν καθαρά εθνικοσοσιαλιστικό, καθαρά ναζιστικό. Δηλαδή κυκλοφορούσε, και ακόμα υπάρχουν στο διαδίκτυο για όποιον τον ενδιαφέρει, με εξώφυλλα, με τον Γκέρινγκ, με τον Χίτλερ, με τον Γκέμπελς. Δεν κρυβόντουσαν,
0: ούτε δεν είχε απορία,
1: παρίσταναν κάτι άλλο.
0: Όχι. Απλώς όταν βγήκανε στο ευρύ πολιτικό σκηνικό, γιατί τη Βουλή εκείνα τα χρόνια που λέμε εμείς, ούτε καν την ονειρευόντουσαν, ούτε και κανείς τους υποψιαζόταν.
1: Όχι, και δεν τη θέλαν κιόλας, τη συχαινόντουσαν, ήταν καθαρά αντικοινοβουλευτικοί. Ξέρεις, παίξανε πάρα πολύ με τις λέξεις. Όχι, δεν το κάναν μόνο αυτοί, το κάνουν στα περισσότερα κράτη, όπου θέλουν να βάλουν την προβιά μπροστά, βάζουν την προβιά του εθνικιστή και κρύβουν την προβιά του ναζιστή. Παίζοντας με την άγνοια των περισσότερων μας, ότι στην ουσία το Νάτσι, το Ναζί, βγαίνει από το Nation, το Nazione, δηλαδή σε όλες τις λέξεις είναι Ναζί.
0: Nazionale.
1: Ναι, οπότε όταν λες δεν είμαι ναζιστής, είμαι εθνικιστής, λες κάτι οξύμορο, λες μια ταυτολογία. Δεν είμαι
0: μια
1: εθνικιστής, είμαι εθνικιστής.
0: Ναι, ναι.
1: Λες την ίδια λέξη ακριβώς. Λοιπόν, ναι, τώρα ο κίνδυνος, αν θες, από την επανεμφάνιση αυτού του Λεβεντόπεδου, μόλις βγήκε από το Δομοκό, είναι ακριβώς η χρήση που θα του κάνει η κεντροδεξιά, η δεξιά γενικότερα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη φαγούρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να παίξει μπάλα με την ιδέα να ρίξει και τον Κασιδιάρη στην αρένα, ώστε να διασπάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά άμα κατέβει και ο Σαμαράς, το ακροδεξιό μέτωπο, να το κατακερματίσει. Είναι αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιζε πάντοτε.
0: Για να μην έχει δηλαδή διαρροή προς τα δεξιά. Έτσι.
1: Το είπες προηγουμένως, το επισήμανες, το επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιζε πάντοτε η συντηρητική παράταξη με τους φασίστες, που πάντοτε πίστευε, ακόμα από τον καιρό του Χίτλερ ας πούμε και του Μουσολίνη, πάντοτε θεωρούσε ότι τους έχει στο χέρι, πάντοτε τους θεωρούσε χειραγωγήσιμους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνέβαινε, τους είχε στο χέρι και τους είχε χειραγωγήσιμους, αλλά κάποια στιγμή έχανε τον έλεγχο. Και ερχόταν τούμπα το παιχνίδι και ξαφνικά εκεί πέρα που έβλεπες ότι είναι το, όπως έλεγα εκείνο τον καιρό στη Βουλή, ότι είναι το συμπλήρωμα διατροφής των σωμάτων ασφαλείας, εμφανίζονταν τα λεβεντόπεδα δίπλα στους αστυνομικούς όταν κάναν πογκρόμ, είτε σε διαδηλώσεις είτε πογκρόμ στους μετανάστες, ερχόντουσαν σαν συμπλήρωμα διατροφής και κάποια στιγμή το συμπλήρωμα διατροφής γινόταν η κυρίως τροφή.
0: Ακριβώς.
1: Το χιτήριο που ανέφερες για παράδειγμα το 12, που ήταν και ο λόγος που με στοχοποίησε η Χρυσή Αυγή, τι έκαναν, θεωρούσαν για πρώτη και ευτυχώς τελευταία φορά ότι θα μπορούν με τον τζαμπουκά τους να μας επιβάλλουν, θα τρώμε πόρτα, όπως έλεγε ο ίδιος ο Κασιδιάρης με καμάρι τότε στα κεντρικά δελτία, γιατί όλοι αυτοί παίζαν στα κεντρικά δελτία τότε
0: και στα πρωινάδικα.
1: Ναι. Σε κεντρικό δελτίο ο Μιχαλολιάκος έλεγε ότι του χρόνου από την πλατεία Συντάγματος έλεγε ότι του χρόνου την ίδια εκδήλωση θα την κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μα.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν η ατζέντα. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι όταν παίζεις με τους φασίστες και κάνεις παιχνίδι και νομίζεις ότι τους χρησιμοποιείς, κάποια στιγμή το παιχνίδι γυρνάει η τούμπα εις βάρος σου και εις βάρος όλων μας φυσικά.
0: Θα είναι πάντως το διάστημα των επόμενων ημερών και εβδομάδων καθοριστικό για το πώς θα στραφεί η κοινωνία απέναντι σε όλο αυτό το φαινόμενο, διότι είναι προφανές από την έξοδο από τη φυλακή του Δομοκού του Κασιδιάρη σήμερα, φορώντας και Φρεντ Πέρι. Η Φρεντ Πέρι έχει πρόβλημα τώρα, γιατί μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια η Oasis με τα Φρεντ Πέρι την διαφήμισαν πολύ καλά τη φίρμα της. Αλλά από σήμερα θα πρέπει να ξέρει πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, για να αφήσω και το ανάλαφρο του πράγματος, ότι οι εβδομάδες που έρχονται είναι καθοριστικές, γιατί αυτοί δεν βγήκαν για να χτίσει, ο Κασιδιάρης δηλαδή δεν βγήκε για να χτίσει κάτι σιγά σιγά, βγήκε για να το ξεκινήσει το επόμενο πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να το φέρει.
1: Όχι, μα το δούλεψε και μέσα στη φυλακή πολύ. Έκανε εκπομπές όπως θυμόμαστε και μέσα από τη φυλακή. Έκανε ακριβώς τάλε κουάλε Θοδωρή. Αντέγραψε το πρότυπό του, το αγαπημένο, με τα άρθρα του κτλ. Τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη πήγε μόνο 9 μήνες. Καταδικάστηκε για 5 χρόνια για το πραξικόπημα της Μπειραρίας τον Νοέμβριο του 23. Έκανε μόνο 9 μήνες φυλακή, τις οποίες τις πέρασε με λιγάλα. Είχε και τον προσωπικό του γραμματέα, τον Ρούντολφ Ες, ο οποίος του γράφε και τον Αγώνα μου, τον πρώτο τόμο από τον Αγώνα μου.
0: Που ήταν λίγο το μυαλό της.
1: Ο Κασιδιάρης λοιπόν, με βάση αυτό το πρότυπο που το ακολουθεί κατά γράμμα, δηλαδή ότι από τη φυλακή ο Χίτλερ βγήκε ως δημοκρατικός ηγέτης πια, ότι ναι, έχουμε βέβαια και τα τάγματα εφόδου, αλλά θα κατέβουμε με εκλογές, θα πάρουμε εκλογές. Ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για πάρα πολλά χρόνια, τότε με το 5% που είχαν ως βάση για να μπουν στη Βουλή, στη Γερμανική Βουλή, ο Χίτλερ δια της βίας το έπαιρνε, αλλά ήρθε το 1929 το μεγάλο κράχ όπως ξέρουμε και εκτινάχτηκε από το 5, πήγε στο 25 και μετά πήγε στο 30, τόσο 32-34 νομίζω ήταν το ταβάνι που πιάσε ποτέ ο Χίτλερ, αλλά που του δώσε και την καγκελαρία. Και του δώσε την καγκελαρία από την εθελοτυφλία των συντηρητικών του Φον Πάπεν εκείνο τον καιρό, που νόμιζαν, και του Χίντεμπουργκ βέβαια, που πίστευαν ότι θα τον χειριστούν σαν ένα μικρό καραγκιοζάκο και θα τον πετάξουν. Ο Καραγκιοζάκος μερικές φορές.
0: Δεν ήταν. Ο Καραγκιοζάκος δεν ήταν ούτε καν Πινόκιο.
1: Ο Καραγκιοζάκος δεν φιλούσε υπέροχα.
0: Έχω ήδη μερικά πρώτα μηνύματα για την συνέντευξη της εβδομάδας, την εκπομπή που ξεκίνα απόψε, ξεκίνησε εδώ 25 λεπτά. Θα κάνουμε break για σήματα και διαφημίσεις. Να σας πω κάτι που δεν είπα στην αρχή, ότι φυσικά και μπορείτε να επικοινωνείτε και τυχόν ερωτήματα που εσείς θέλετε να θέσετε, είτε σε μένα είτε στον καλεσμένο μου τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μπορείτε να το κάνετε στο τηλέφωνο 210-3217-777, όπου βρίσκεται ο Παντελής Ναβανέλος και απαντά στα τηλεφωνήματά σας και τα καταγράφει, και μέσω Viber αν θέλετε να στείλετε μηνύματα 69-85-87-0-059 69-85-87-0-059. Η προσφάτως συγχωρηθείς Αντώνη Πάρτον μαζί με τους Pentatonix, μας οδηγεί στο διαφημιστικό break των 8.30 και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αυτό ήταν ο Bill Withers. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε, το No Sunshine, σε μια μέρα σήμερα που εδώ στο Λυκανό πεδίο όντως δεν είχε ηλιοφάνεια. Υπήρξε μια μυρωδιά φθινόπωρου με την απογευματινή βροχούλα και με την κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Ξαναγυρίζω στο καλεσμένο μου στην παρθενική εκπομπή της, με τον τίτλο «Η συνέντευξη της εβδομάδας», στην παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Κόκκινο, που φιλοξενώ απόψε τον Πέτρο Τατσόπουλο και που, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα και θα έρθω τώρα στο σημείο αυτό της ζωής του και των περιπετειών που, αν υποθέσουμε ότι το δρομολόγιο του καθενός μας στη ζωή είναι μια περιπέτεια, αυτές είναι και οι περιπέτειες του συνομιλητή μου, του Πέτρου Τατσόπουλου. Τι έγινε και άνοιξε πριν από κάποια χρόνια αυτή η κόντρα με τους ιερωμένους? Εσύ δεν ήσουν ποτέ παιδί της Εκκλησίας. Τι προηγούμενα έχεις με αυτούς και άρχισε ξαφνικά να σε αποστρέφονται αυτοί και να σε αφορίζουν εντός εισαγωγικών δημοσίως, και εσύ από την άλλη μεριά να μην τους αφήνεις σε χλωρό κλαρί και να, όχι όλους, αλλά κάποιους να τους παρακολουθείς και να ξεφωνίζεις, να ξεμπροστιάζεις τα όσα κατορθώματα εντός εισαγωγικών έχει ο δικός τους βίος.
1: Κοίταξε Θεοδωρή, αν κάποιος κοιτάξει έτσι επιτροχάδιν, ξεφυλίσει τα βιβλία μου, τα οποία ζωή να έχουν τώρα, είναι 23 τον αριθμό,
0: wow,
1: θα δει ότι με θέματα που έχουν να κάνουν με την θρησκεία και με τις απάτες γύρω από τη θρησκεία ασχολούμαι ήδη από το πρώτο μου βιβλίο, «Τους ανήλικους», που το είχα γράψει 18 χρονών. Λοιπόν, πάντοτε με απασχολούσαν αυτά τα θέματα. Στην παιδική μου ηλικία ήμουνα και παπαδάκι, γιατί ήμουνα από θρησκευόμενη οικογένεια, τουλάχιστον από την πλευρά της μητέρας μου, της θετής μου μητέρας. Ο θετός μου πατέρας δεν ήταν άθρησκος, αλλά δεν ήταν και, δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ. Η μάνα μου ήταν πιο ενεργό μέλος έτσι. Ήταν πράγματα τα οποία με απασχολούσαν, αλλά σύν το χρόνο άρχισε σιγά σιγά να με ενοχλεί και να γίνεται όλο και περισσότερο η ενόχληση μεγαλύτερη, το ότι μία σειρά από απάτες, θα έλεγα απάτες του κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή απάτες που σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταλήγανε στον εισαγγελέα αυθημερών, αυθορή και παραχρήμα που λέμε, αυτές οι απάτες περνάγαν στον ντούκου μόνο και μόνο επειδή τις διαπράτανε ρασοφόροι. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά γινόταν και ένα είδος κανονικότητας, και ένα είδος κανονικότητας το οποίο, στο οποίο συνέπλεε διαχρονικά η πολιτεία, η οποία έφτιαχνε μία πελατειακή σχέση με τους ρασοφόρους. Είχε ένα δούνε και λαβίν από ψηφαλάκια κανονικά. Αυτό το ζήσα και ως βουλευτής. Δηλαδή είδα με τα μάτια μου βουλευτές να εξασφαλίζουν τσουβάλια με...
0: Καλά να γινόταν αυτό στη δεκαετία,
1: με ψηφαλάκια,
0: στη δεκαετία του 50, αλλά να γίνεται στον 21ο αιώνα,
1: δυστυχώς,
0: πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Δυστυχώς στον 21ο αιώνα γίνεται πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γινόταν πριν, όχι στη δεκαετία του 50, όπου τότε ήταν και η περίοδος που ήταν στα ντουζένια τους όλες οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, ο Σωτήρας, η Ζωή, τότε θριαμβεύει.

0: βέβαν κυριολεκτικά, mm-hmm. αλλά στη δεκαετία του 80 ή στη δεκαετία του 90, στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, λεγόντουσαν πράγματα και λεγόντουσαν ακόμα και σε κομικές λαϊκές σειρές και σε βιντεοτενίες και τέτοια, πράγματα τόσο κριτικά, ειρωνικά, χλεβαστικά, αποκαθιλωτικά για τους παπάδες, που τώρα το 1/10 από αυτά, εάν το πρότεινε σε ένα οποιοδήποτε κανάλι, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε καν να το συζητήσει. Μόνο μία σειρά πρόπερση παίχτηκε και πέρασε στο ντούκου, που το χιόνια στο καμπαναριό, όχι το φόνι στο καμπαναριό, κάπως έτσι. Πολύ πολύ ελαφρά, όσο πατάει η γάτα τους έκρινε. Δηλαδή έχει υπάρξει μια τεράστια συντηρητικοποίηση τα τελευταία χρόνια στο θέμα αυτό, που ξεκίνησε από τα social media. Ξεκίνησε από τα social media με πολλούς και αληθινούς αλλά και ρομποτικούς λογαριασμούς. Τώρα πια δεν ξέρεις στα social media αν μιλάω με το Θοδωρή Μανίκα ή αν μιλάω με 100 ρομπότ τα οποία διευθύνει ο Θοδωρής Μανίκας.
1: Έχουμε φτάσει ή με κάποιον ή κάποια που θέλει να υπογράφει ως Θοδωρής Μανίκας ή ως Πέτρος Σταθόπουλος.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει η ψευδονυμία και η ανωνυμία έχει φτάσει σε ένα σημείο κυριολεκτικά ανεξέλεγκτο, που προσπαθήσαμε το 2014 με το νόμο εναντίον της ρητορικής του μίσους και της ξενοφοβίας να το περιορίσουμε το φαινόμενο, που φυσικά δεν περιορίζεται με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ότι έγινε σιγά σιγά η απάτη, έγινε κανονικότητα, και τους απατεώνες πια όχι απλώς δεν τους κυνηγάνε, δεν τους καλεί ο εισαγγελέας να τους ρωτήσει, αλλά τους υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους και προϊόντα απάτης αχρονολόγητα, κατανέμητα, που δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται, κόκαλα που δεν ξέρεις από ποιο οστεοφυλάκιο βγήκανε και τα παρουσιάζουν ως κόκαλα κάποιου Αγίου. Πράγματα που έλεγε ο Ροΐδης και ο Λασκαράτος από το 19ο αιώνα, ο Κοραής τα έλεγε ακόμα παλιότερα, ο Ανώνυμος ο Έλληνας, μετά ο Καζαντζάκης, ο Σιμόπουλος, ο Καραγάτσης, όλα αυτά θέλω να πω, δεν λέω τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο. Απλώς το να λες και να συνεχίζεις να αυτοί οι άνθρωποι να τιμώνται από την πολιτεία και να παίζουν παιχνίδι με την πολιτεία και με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί, να κάνει ότι δεν βλέπει, να στουρθοκαμιλίζει, όλο αυτό σαν το παιδί στα καινούργια ρούχα του βασιλιά του Άντερσεν, που κάποια στιγμή βλέπει το βασιλιά και λέει ο βασιλιάς είναι γυμνός γιατί δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Και γυρνάνε όλοι και κοιτάνε το βασιλιά, και να κοιτάνε μάλλον το παιδί αντί να κοιτάνε το βασιλιά, σαν να είναι το παιδί το παράξενο. Κάπως έτσι έφτασα να ασχοληθώ και στα δύο τελευταία μου βιβλία, στο Όπιο του Λαού και στο Παιδί του Διαβόλου, με αυτό το θέμα, και είχαμε βέβαια και την αντίδραση από την πλευρά της Εκκλησίας.
1: Συγγνώμη,
0: με μηνύσεις, με αγωγές.
1: Άρχισαν να αντιδρούν από τα βιβλία ξεκινώντας,
0: ναι,
1: ή από κάτι που είπες σε κάποια τηλεόραση ή κάτι τέτοιο?
0: Συνήθως από κάτι που είπα σε κάποια τηλεόραση, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα βιβλιόφιλοι. Αλλά μετά, όταν βγήκανε και τα βιβλία και είδανε συγκροτημένο λόγο εναντίον των απατών αυτών που διαπράττουν, τότε αρχίσανε είτε με ξέμπαρκες μηνύσεις, με ξέμπαρκες αγωγές, για χίλια δύο πράγματα δεν μπορείς να φανταστείς πια.
1: Άλλου τύπου...
0: Αλλά και συντονισμένα, όπως ο Εφραίμ τώρα, που στην ουσία τι κάνει? Κάνει μια αγωγή που στο εξωτερικό ήδη, και ευτυχώς έχουμε μόλις πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες στην ουσία, και την αντίστοιχη νομοθεσία στην Ελλάδα, αυτές τις αγωγές τις ονομάζουμε slap αγωγές. Είναι από αρχικά. Είναι οι αγωγές εκείνες οι οποίες γίνονται συντονισμένα εναντίον δημοσιογράφων, συγγραφέων, οποιονδήποτε ακτιβιστών, οποιονδήποτε έχει δημόσιο λόγο, καταγγελτικό, και γίνεται για να το βουλώσουν. Δηλαδή σου κάνουν αγωγή, δεν σου κάνουν μήνυση, γιατί νομίζουν ότι θα αποφύγουν την ουσία της υπόθεσης με το να σου κάνουν αγωγή. Και ζητάνε με μια εξοντωτική ποινή, όπως 100.000 ευρώ που μου ζητάει ο Εφραίμ, να το βουλώσεις. Και αν δεν το βουλώσεις, μπορείς να πας και φυλακή.
1: Αυτή
0: τώρα, αν εγώ αυτό θέλω λίγο...
1: Έτσι, και ότι θα πας στο δικαστήριο και θα πεις συγγνώμη για να μην πληρώσεις τα λεφτά.
0: Όχι θα πεις συγγνώμη. Μου στείλανε η αγωγή που μου στείλε ο Εφραίμ, είναι 60 σελίδες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, μπορεί να δημοσιευτεί κάλλιστα και να γίνει και best seller. Μέσα σε αυτές τις 60 σελίδες, το ρεζουμέ ποιο είναι? Ότι Εγώ ρε παιδί μου πιστεύω αυτά που πιστεύω, λέει ο Εφραίμ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και μαζί με μένα τα πιστεύουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι.
1: Και γιατί
0: εγώ εσύ... δεν σε ενοχλώ.
1: Μας
0: εσύ γιατί με ενοχλείς. Ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο βάζει σε εφαρμογή η Θοδωρή το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δηλαδή το ότι τα θύματα και οι θύτες είναι στο ίδιο στρατόπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ότι οι απατεώνες και οι εξαπατημένοι είναι μαζί και έχουν τα ίδια συμφέροντα. Λοιπόν, αν υπάρξει ελληνικό δικαστήριο το οποίο θα με καταδικάσει επειδή λέω ότι κάποιος δεν μπορεί να βγαίνει on camera και να λέει και να προσπορίζεται και να βιοπορίζεται και να έχει τεράστια κέρδη από αυτό που λέει, για παράδειγμα ότι τηλεφώνησε στο μοναστήρι του Παναγία. Ότι αναστήθηκε ένα παιδί που του πήγαμε την εικόνα της Παναγίας, μια εικόνα από το Άγιο Όρος. Ότι on camera αυτά, στο Sky. Ότι η Αγία Ζώνη θεραπεύει τον καρκίνο και την στηρότητα. Εκεί δεν θέλω ούτε τον Μανίκα ούτε τον Τατσόπουλο να βγει και να πει τι λες ρε φίλε, τι λες ρε Καραγκιόζη. Θέλω να βγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που είδαμε τώρα, το βαθύ του ύπνο ξύπνησε πρόσφατα, προχτές. Λοιπόν, από το βαθύ του λίθαργο αφού ξύπνησε, θέλω να βγει και να μου απαντήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Θεραπεύει τη στηρότητα η Αγία Ζώνη, θεραπεύει τον καρκίνο, να σταματήσουν οι καρκινοπαθείς τη θεραπεία τους και να πάνε να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη να γίνουν καλά. Λοιπόν, όλα αυτά σε οποιαδήποτε στοιχειωδώς ευνομούμενη πολιτεία, στοιχειωδώς, δεν λέω ότι είμαστε στο πικ, θα πήγαιναν στον εισαγγελέα αύριο το πρωί. Εδώ πέρα όμως έρχονται οι απατεώνες και πάνε στον εισαγγελέα εμένα. Λοιπόν, θέλω να γίνει η δίκη. Στις 19 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που θα γίνει η δίκη.
1: Και πού γίνεται? Στην Ευελπίδα?
0: Στο πρωτοδικείο, ναι, στο πρωτοδικείο Αθηνών, okay. Φυσικά. Και θέλω να γίνει η δίκη και θέλω μπροστά στο Συμβούλιο της Ευρώπης που παλιοί μου συνάδελφοι, γιατί πρέπει να σου πω τον καιρό που ήμουν βουλευτής ήμουνα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα παρίστανται παλιοί μου συνάδελφοι ως παρατηρητές και θέλω να δούμε αν σήμερα το 2026 είναι απατεώνας αυτός που λέει ότι τη ζώνη την πήρε όταν την παρέδωσε η αναστημένη Παναγία στο ζωντανό ακόμα Θωμά πάνω σε ένα σύννεφο, ερχόταν αεροπορικά και ο Θωμάς από την Ινδία, ο Απόστολος Θωμάς. Η Παναγία είχε πεθάνει και είχε αναστηθεί και πήγαινε στον Παράδεισο που ως γνωστό είναι πάνω. Είναι πάνω γιατί η γη είναι επίπεδη, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Ναι. Λοιπόν, να βγει να το πει και κάποιος άνθρωπος να πάει φυλακή, όπως είχα συλληφθεί πριν από 3 χρόνια. Και
1: είχε βγάλει σε ένα βιβλιοπωλείο, αν θυμάμαι.
0: Είχα συλληφθεί σε ένα βιβλιοπωλείο μετά αυτό, από μήνυση που μου είχε κάνει ο Φίλιππος Καμπούρης για αμφισβήτηση θαύματος, γιατί είχα αμφισβητήσει ότι σώθηκε, ότι τον έσωσε ο Άγιος Εφραίμ από το εγκεφαλικό που είχε πάθει. Συγνώμη, ένα ελαφρύ εγκεφαλικό.
1: Είναι αδίκημα η αμφισβήτηση θαύματος σύμφωνα
0: αυτή
1: με την τον απορία,
0: αυτή την απορία είχαν και στην Νορβηγία όταν έφτασε το νέο μέσα σε μισή ώρα από τη σύλληψη. Όταν οδηγήθηκα προσήχθη στην ουσία στην Ομόνοια, σε αυτό το υπέροχο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας που έχει τόσο καλή φήμη. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι πρέπει να πω ότι εμένα ειδικά μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά.
1: Αστυνομικό της Ομόνοιας, ναι, ναι. Καλομελέτα.
0: Το ξέρω, λοιπόν. Και τότε η κυβέρνηση υποχρεώθηκε και έβγαλε, μιλάμε τώρα για το 2023, 31 Ιανουαρίου βγήκε και έκανε ανακοίνωση, έβγαλε ανακοίνωση με τα μεσονύχτια για να ακριβώς, διότι οι φίλοι μας στο εξωτερικό αναρωτήθηκαν αν αυτή η χώρα όσο κουλέρ λοκάλ και όσο εξωτική και αν είναι, αν μπορεί να στείλει κάποιον για αμφισβήτηση θαύματος τον 21ο αιώνα.
1: Έγινε ποτέ από τη μεριά του Καμπούρη, έγινε ποτέ δικαστήριο?
0: Όχι, το κακό ξέρεις ποιο είναι.
1: Η δημοσιότητα ή πριν που δεν γίνεται ποτέ στην πράξη.
0: Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω λίγο να το τονίσω. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες από αυτές τις μηνύσεις και τις αγωγές πάνε κουβά. Ο εισαγγελέας δεν τη στέλνει στο ακροατήριο.
1: Αυτό.
0: Την αγωγή δεν μπορεί να τη στείλει. Θα την έστελνε και την αγωγή του Εφραίμ κουβά αν μπορούσε, αλλά τις αγωγές δεν μπορείς να τις στείλεις κουβά, τις δικάζεις. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνουν κουβά. Εγώ θέλω να πάμε στο ακροατήριο. Γιατί έχω πει ότι αν δεν έχει ανάγκη η ελληνική δικαιοσύνη μια τέτοια δίκη, την έχει ανάγκη η ελληνική επιθεώρηση. Θα πεινάσει ο Σεφερλής με ό,τι θα ακούσουν. Δηλαδή, να φέρουν τις άβρες του Παΐσιου, να φέρουν του Σαολίν που εξφενδόνιζε ο Παΐσιος με τηλεκίνηση. Όλους αυτούς να τους φέρουν στο δικαστήριο, να φέρουν φυσικά και την Παναγία που θα τις τηλεφωνήσει ο Εφραίμ και θα έρθει στο δικαστήριο, να έρθουν και με τα χαράς μετά να καταδικαστώ, να πάω φυλακή, να πληρώσω οτιδήποτε. Παρόλο που έχω πει ότι δεν θα του δώσω ούτε ένα ευρώ, έστω αν συμβολικά αντί για 100.000 το δικαστήριο μου πει συμβολικά, όπως κάνουν στην Αμερική, δώσε ένα ευρώ, δεν θα δώσω ένα ευρώ.
1: Θα πας φυλακή.
0: Θα πάω φυλακή. Γιατί αυτό το πανηγύρι με τους απατεώνες αυτούς, με αυτά τα ακτίνητα τα οποία παίζουν με τη ζωή μας κυριολεκτικά, άνθρωποι σταματάνε τη θεραπεία τους. Ο ψευτογιατρός τις προάλλες που είχε την κάρη το ιατρείο του με, το, με τα, τα εικονίσματα.
1: Εδώ ανοίγουμε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και έχει περάσει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Γι' αυτό και θέλω να μου επιτρέψεις να δώσω μια έμφαση σε αυτό. Ένας άνθρωπος τον 21ο αιώνα, έχουμε περάσει το 1/4 του 21ου αιώνα και έχουμε μπει στο δεύτερο, είμαστε στο 2026. Που πηγαίνει για σε ένα οδοντίατρο, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Όχι, ναι. Χτύπα ξύλο σε κάτι πολύ σοβαρό. Πας σε έναν οδοντίατρο και βλέπεις το σύμπαν όλο γεμάτο εικόνες σαν εικονοστάσιο.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι εκεί.
0: Άμα
1: έχεις... Γιατί αν έχει ο γιατρός, ο οδοντίατρος, επαναλαμβάνω, στο απλό περιστατικό, αν έχει εναποθέσει τόση αγιοσύνη μέσα στο ιατρείο του, προς τις σπουδές του.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει και 5-6-7 χρόνια για να τα τελειώσει όλα αυτά.
0: Προφανώς, Θοδωρή, ο γιατρός που κάνει κάτι τέτοιο απευθύνεται σε ένα target group συγκεκριμένο, στοχευμένο, το οποίο μέσα στην τρικυμία εν κρανίο θέλει να δει και μία γκαλερί με εικονίσματα, ναι, θέλει να δει και έναν σαμουράι, θέλει να δει και τα πάντα, γιατί τα έχει στο σέικερ.
1: Μετά από μια περίοδο ελπίδας που περάσαμε πριν πολλά χρόνια σε αυτό τον τόπο, το γεγονός ότι, όπως είπα πριν, στη μέση του 21ου αιώνα υπάρχουν άνθρωποι που ψήνονται από τις εικόνες, που ψήνονται από το ακροδεξιό λόγο, που ψήνονται από τη μυσαλλοδοξία και συχαίνονται τον οποιονδήποτε με λαμψό ή οποιονδήποτε δύστιχο έρθει εδώ και ζητήσει ένα καλύτερο ψωμί και ένα καλύτερο μέλλον, ενώ η χώρα μας η ίδια βασίστηκε σε χιλιάδες ανθρώπους που επί δεκαετίες πήγαιναν δυτικά της Ελλάδος ζητώντας αυτό το καλύτερο μέλλον.
0: Βέβαια, εμείς ήμασταν οι Greeks, ήμασταν οι Λιγδιάριδες.
1: I know. Το λέω αμερικανιστή.
0: Το Greek και το Greece είναι...
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με ανησυχεί, με στεναχωρεί και δεν έχω και ηλικιακά περιθώρια να παλέψω για να το διορθώσω. Το γεγονός ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχει δημοκρατικά αισθήματα, δεν έχει ουμανιστικά αισθήματα, δεν έχει επίπεδο πολιτισμού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μην πω και πολλά γι' αυτό, γιατί είναι και πρόσφατος και ο θάνατος του καημένου του Μαζονάκη. Τι τραγούδια είναι αυτά που ακούμε, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Ποιος θυμάται το δικό μου το σουξέ με τον Γιώργο Μαργαρίτη πριν 25 χρόνια, το δρόμο του πουθενά, το θυμάται όλη η Ελλάδα. Αυτό που έκαναμε με τον Μαργαρίτη πριν 40 χρόνια, το κελί 33, το θυμάται πάλι όλη η Ελλάδα. Αυτό που τραγούδαγε, ξέρω εγώ, το 2000 η Βανδύ που έλεγε υποφέρω πολύ του Φίβου, ή αυτό που έλεγε το 68 κάποιο άγαλμα με είδε και θυμήθηκε, το θυμάται όλη η Ελλάδα. Και όταν ρωτάω διάφορους, ωραία, μου λες τώρα σε παρακαλώ το περσινό σουξέ. Όλοι μου λένε μωρέ. Κανείς δεν έχει να μου πει.
0: Ναι, μπαίνει μέσα στον κυμά.
1: Επειδή που το φέρνω στα δικά μου χωράφια, το ελληνικό τραγούδι δεν είναι ότι είναι το τραγούδι μετασυγχωρήσεως της Νορβηγίας ή της Ζιμπάμπουε. Το ελληνικό τραγούδι είναι Νόμπελ, είναι Όσκαρ, είναι εξώφυλλα στο περιοδικό Time και στο περιοδικό Life και πολύ τουριστικό προϊόν. Θα έπρεπε με ένα απλό βήμα οι βουλευτές μας να το κηρύξουν εθνικό προϊόν, προστατευόμενο. Δεν το κάνουν αυτοί, θα έπρεπε να το κάνει η κοινωνία. Και αυτό δεν είναι μόνο για το ελληνικό τραγούδι, είναι για το δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο είναι επίσης γέννημα θρέμα του πολιτισμού μας, και για πολλά άλλα πράγματα, τα οποία βλέπω και κλείνω και έρχομαι σε ερώτημα με αυτή την σύνοψη, ότι στον 21ο αιώνα κατά μεσής, δυστυχώς η κοινωνία μας είναι πιο συντηρητική, πιο θρησκόληπτη, πιο αμόρφωτη, πιο απολύτιστη, πιο δεξιόστροφη,
0: ναι,
1: από ότι όταν εμείς μεγαλώναμε και αν μας έλεγε κάποιος τότε που ήμασταν παιδιά, εσύ και εγώ στην Κυψέλη, στην ίδια γειτονιά, δεκαετία του 70, ότι ξέρετε το 2025 δεν θα τολμάτε να πείτε ότι εμφορείστε από δημοκρατικά φρονήματα γιατί κάποιοι θα σας την πέφτουν, θα μας φαινόταν αστείο. Και όμως μας συμβαίνει και το ζούμε. Και κάτι κάπως, κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Σίγουρα έτσι είναι. Εγώ νομίζω και πάλι ότι παίζουν απίστευτο ρόλο τα social media σε αυτή την πολιτιστική γενοκτονία στην πραγματικότητα που έχει επιτευχθεί. Αλλά για να σου ξαναγυρίσω λιγάκι στους ψευτογιατρούς, να σου πω...
1: Ναι, και το εικονοστάσι.
0: Ναι, και το εικονοστάσι. Να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο και μέσω των social media φυσικά καλλιεργείται και από πάνω. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πριν από 4 μόλις χρόνια, το 22, ένας ψευτογιατρός καταδικάστηκε για 7 ανθρωποκτονίες ασθενών του και 6 απόπειρες, πήγε οκτάκι συσόβια βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, υποχρεωμένος να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος στη δίκη, όταν πηγαίνανε τα συγγενείς των θυμάτων να δηλώσουν, που καλά ρώταγε η έδρα, που τον μάθατε αυτόν. Κοντός mm-hmm. λεγόταν, Δόκτωρ Κοντός. Λοιπόν, πού τον μάθατε αυτόν, πού τον ακούσατε? Στερεότυπα οι συγγενείς λέγανε, μας τον συνέστησε ο πνευματικός μας. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα δίκτυο από πνευματικούς που σε στέλνουν στους πολιτικούς που πρέπει να ψηφίσεις, ο Άδωνης, ο οποίος δεν έχει αφήσει χέρι παπά που να μην έχει φιλήσει τον τελευταίο καιρό και εικόνισμα που να μην έχει προσκυνήσει, βγήκε τις προάλλες, αλλά πέρασε στον Ντούκου όταν βγήκε το κόμμα της Καριστιανού, βγήκε στις προάλλες και είπε ότι έρχεται εντολή από το Άγιο Όρος, έρχεται γραμμή από το Άγιο Όρος, εκείνοι οι οποίοι ψηφίζανε Βελόπουλο και Νατσιό να ψηφίσουν Καριστιανού. Έχουμε λοιπόν ένα παπαδαριό το οποίο κρίνει και το αποτέλεσμα των εκλογών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε ένα παπαδαριό το οποίο μέσω των πνευματικών σε στέλνει στο μιλημένο γιατρό, στο μιλημένο δικηγόρο, στο μιλημένο μεσίτη, στο μιλημένο συμβολεογράφο. Και όλα αυτά είναι απλώς τρίτη και ο καιρός είναι
1: δηλαδή
0: λίγο βροχερός.
1: Κρυφό σχολείο έχουμε ξανά.
0: Δεν είχαμε ποτέ επευκαιρία,
1: ναι,
0: μια που
1: το
0: έπες.
1: Ναι, με τόσο χαμόγελο.
0: Λοιπόν,
1: δεν είχαμε άλλα ώρα να το αποκτήσουμε.
0: Αλλά αυτό μου απλώς είναι και ένα από τα, επιχειρήματα της Εκκλησίας που όταν τις λέμε ότι ρε παιδί μου εντάξει ας λέτε ό,τι παπάρες θέλετε και με όσο επικίνδυνες, μη σας πληρώνουμε τουλάχιστον σαν δημοσίους υπαλλήλους. Λένε ναι, μα είναι η εκκλησιαστική περιουσία που σας δώσαμε. Πού τη βρήκαν αυτή την εκκλησιαστική περιουσία? Από τους Οθωμανούς τη βρήκανε, Θοδωρή. Λοιπόν, από τους Τούρκους, από εκείνη την περίοδο που τα είχαν με λιγάλα με τους Τούρκους. Και μόνο κατόπιν εορτής, γιατί η Εκκλησία πάει πάντα με τον κουβέρνο. Πάντα με την κυβέρνηση πάει. Όποια είναι, όποια και αν είναι.
1: Σου παίρνω τον λόγο γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Και πριν οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 9 και τελειώσουμε την παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας, θα μου επιτρέψεις να πω τα εξής. Πρώτον, θα ξαναμιλήσουμε. Και στο δικαστήριο, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές, αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Τώρα, θέλω να πω ότι εδώ πέρα, όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ένα εκ των οποίων είναι περίπου καμιά δεκαριά από ό,τι βλέπω. Ένα από αυτά θέτει το ερώτημα πόσο ο ψαγμένος αντιφασίστας Στατσόπουλος συμπορεύθηκε με το κόμμα, εννοεί το 19 που συμπορεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, των πρωτοπαλίκρων της νεολαίας του Παπαδόπουλου, Βορύδη και Πλεύρη. Δεν θέλω να το απαντήσω ούτε εγώ ούτε εσύ αυτό. Γιατί κάνω τώρα...
0: Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να το απαντήσω.
1: Το απαντά εξαιρετικά μία κυρία και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην ακροάτρια Ρούλα. Και θέλω να πω και το λόγο για τον οποίο έκανα εγώ αυτή την εκπομπή. Δεν ζω κάπου αλλού. Φυσικά και ξέρω τη σχέση που είχε ο καλεσμένος μου με το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και ξέρω την αποχώρησή του πριν καν την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Φυσικά και ξέρω ότι το 19 δεν προσχώρησε όπως ίσως νομίζουν κάποιοι, αλλά απλά συνεργάστηκε όπως και άλλοι με τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που δεν έκανε στις εκλογές του 23 και φυσικά και ξέρω ότι τον έχω απέναντί μου σήμερα εδώ. Και εδώ πέρα βλέπω λοιπόν το μήνυμα της ακροάτριας Ρούλας που λέει «Είναι αναγκαία η ενότητα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων να μην αφήσουμε να απλωθεί η φασιστική Λερναία Ύδρα. Ο Παύλος Φίσας μας οδηγεί. Μπράβο σας και μπράβο στον καλεσμένο σας με τα βιβλία του όπου γράφει αλήθειες. Και επίσης Στέκομαι και σε μηνύματα άλλα, όπως το μήνυμα που έρχεται από τη Θράκη, μια που κάτι λέγαμε και για τους Τούρκους και τους διάφορους περίεργους που συμπορεύονται με το Παπαδαριό. Εξαιρετική εκπομπή, Μανίκας και Τατσόπουλος, φιλιά από τη Θράκη. Δεν θα πω κάτι για τα υπόλοιπα, παρότι ευχαριστώ όλους όσους έστειλαν μηνύματα. Ευχαριστώ τον καλεσμένο μου, τον Πέτρο Τατσόπουλο, και σου αφήνω το περιθώριο μετά από αυτό να πεις και εσύ μια καληνύχτα.
0: Σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Προφανώς σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να όλα να τα πούμε, όλα να τα απαντήσουμε. Ξέρεις, πολλές ερωτήσεις, αλλά κυρίως πολλές απαντήσεις δίνονται εκ των υστέρων, με την εκ των υστέρων γνώση που έχουμε, και τότε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από την εποχή που συμβαίνουν, με διαφορετικές προτεραιότητες κάθε φορά. Πάντως σε ευχαριστώ για ό,τι προλάβαμε να πούμε.
1: Κρατάς αυτό που είπα στον αέρα, και ό,τι λέω στον αέρα το τηρώ, ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που ακούσατε την παρθενική εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, που θυμίζω ότι μεταδίδεται σε επανάληψη και κάθε Παρασκευή, σε τρεις μέρες δηλαδή, την ίδια ώρα, 8 το βράδυ. Και συμβολικά για όσα είπαμε και για όσα δεν είπαμε ακόμη, αποχαιρετώ με το Bob Marley και το Get Up Stand Up, ή όπως το μετέφρασε κάποτε σε μια συναυλία το Γιώργος Νταλάρας, σήκω στάσου για τα δικαιώματά σου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 9. Το 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, ένα πολιτικό έγκλημα, μια εμψυχρό δολοφονία, μια πολιτική εκτέλεση άλλαξαν το χάρτη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το βράδυ της 18ης Σεπτέμβρη του 2013, το μέλος των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιάς, ξεκινάει από την Νίκαια για να διανύσει την απόσταση των 3-4 χιλιόμετρων, να μπει ανάποδα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνεργός του Γιάννης Καζατζόγλου στην οδό Παναγή Τσαλδάρη και με μια επαγγελματική μαχαιριά από αυτές που δεν γίνονται τυχαία να δολοφονήσει το μουσικό και αντιφασίστα Παύλο Φίσα. Σήμερα, όπως και κάθε τέτοια μέρα, η γυναίκα σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, η μάνα, ύψωσε την γροφιά της μπροστά στο διαρκές σύμβολο του αντιφασιστικού και αντιναζιστικού αγώνα στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Χιλιάδες κόσμο ακολούθησαν για μία ακόμη φορά, συλλογικότητες, κόμματα, πολίτες. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους να ζει. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, αλλά με μία διαφορά φέτος. Η παρονυχίδα της ιστορίας, εις εκ των διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης της Χρύσης Αυγής, παρακολούθησε την πορεία από την τηλεόραση του σπιτιού του και όχι από τη φυλακή. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Είναι κακό αυτό? Εάν έχει μετανοήσει, όχι. Αν δεν παραμένει φασίστας και νεοναζί, όχι. Αλλά από την άλλη, αυτό είδαμε στις δηλώσεις κατά την αποφυλάκησή του. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι η Σοφία Ξερικού στον ήχο, η Χαρά Στάγκο απαντάει στο 2132177777 που είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 6985870059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας, το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και από το www.avg.gr καθετός στο κόκκινο. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η αντιφασιστική πορεία από το Κερατσίνι προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Νωρίτερα πλήθος κόσμου κατέκλυσε την περιοχή γύρω από το μνημείο του Παύλου Φίσα, όπου η Μάγδα άφησε όπως κάθε χρόνο ένα λουλούδι. Παρόντες στη διαδήλωση και ο Γιάννης Μάγκος και ο Πάνος Ρούτσι. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είμαστε εδώ. Είμαστε μαζί, είμαστε απέναντι στο φασισμό, την ιδεολογία του μίσους, του διχασμού και της βίας, τονίζει σε δήλωσή του από την αντιφασιστική συγκέντρωση ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Η απάντηση στο φασισμό είναι μια περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ισονομία, είπε στο κόκκινο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος από την αντιφασιστική συγκέντρωση. Μίλησε για τη μεγάλη ευθύνη της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηρίξει τους θεσμούς της δημοκρατίας και να δώσει όραμα στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα απέναντι στην επανεμφάνιση φασιστικών μορφωμάτων. Ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους Πλεύρης, Πατούλης και Γεωργιάδη, σημειώνει ο Τομάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, σχετικά με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει από χθες για την συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη σε επιχειρήσεις που προωθούν τον ιατρικό τουρισμό. Την ώρα μάλιστα που, όπως επισημαίνει, θα έπρεπε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους κλινικές, απέναντι σε αυτά τα μαγάζια της απάτης και της διαφθοράς. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη ζητά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία σημειώνει ότι όπως αποδεικνύεται η γνωριμία του Υπουργού Θάνου Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι πολύ προγενέστερη από το 2012, όπου μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Είδε θα έφυγε, η Βαροχημονιά Μητσοτάκη έρχεται, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη κυβερνούν η ΑΔΕ και το καρτέλ της ενέργειας και των δηληστηρίων, σημειώνει. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επίγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στις δεκαετίες του 70 και του 80. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, απέκτησε μαζί του 4 παιδιά. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσα με ήθος και άποψη, μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος στην πατρίδα μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πετρελαϊκή σαουδοαραβική κρατική εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες της στον ευρωπαϊκό κλάδο διήλυσης ότι δεν θα τους διαθέσει καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση στον βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδει το Bloomberg. Στα αθλητικά μας, στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 92-90 τη Φενέρμπαξε στο Αμπουντάμπι. Αυτή την ώρα ξεκινά ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Τουμπάη και τη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ του Σαββάτου ο τελικός της διοργάνωσης. Άνοιξε σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει την Παρτιζάν με 199 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά, εκεί που θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ, που ξεκινάει σε 1/4 από τώρα στις 9:15. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Αραιές νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένα στο μεσημέρι στα επιρροτικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην βόρεια χώρα, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο σταθμό σήμερα το Κερατσίνη και η Νίκαια, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Μαχία, ο κ. Νίκος Καραντιλιών, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μέλος της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πορεία που είναι ταυτόχρονα ένας επιτάφιος για τον αγωνιστή κατά του φασισμού, τον Παύλο Φίσα, αλλά και τάφος, η ελπίδα για τον τάφο του ναζισμού και του νεοναζισμού στην Ελλάδα του 2026. Κ. Καραντιλιών, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Αξιστεγόκλη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε ένα μήνυμα για την σημερινή ημέρα. Πώς στέκεται και πώς στάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην σημερινή διαδήλωση, η οποία από ό,τι είδαμε τουλάχιστον ήταν μαζική.
1: Ναι, ήταν μια πολύ μαζική πορεία, με εμφατική παρουσία της νεολαίας και ιδιαίτερα του κόσμου της δουλειάς, από συνδικάτα, σωματεία, αλλά και από άλλους συλλογικούς φορείς. Ήταν μια μέρα από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έπαιξε και έναν πρώτο ρόλο εκείνες τις μέρες με την στοιχερή δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν μπορούσε να λείπει. Υπ' αυτή την έννοια συμμετείχαμε και εμείς σε αυτή την πορεία σήμερα, η οποία ήταν, πώς σας είπα, πολύ μεγάλη και πολύ μαζική, με το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και προφανώς εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε μια υπόσχεση με βάση τη σημερινή ημέρα. Έχουμε μια υποχρέωση. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία η οποία έχει πολύ μεγάλες ανακατατάξεις, και αυτό το λέω με το ότι βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη με την άνοδο της δεξιάς και ούτω καθεξής, προκειμένου να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για τον αγώνα μας μέχρι την τελική νίκη. Είναι ένα πράγμα το οποίο το κάναμε στο παρελθόν, συνεχίζουμε να το κάνουμε, και έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρουμε όπως και τότε.
0: Μάλιστα. Τώρα, φέτος είδαμε σημαίνουσες παρουσίες, και όταν λέω σημαίνουσες παρουσίες εννοώ και την μάνα όλων, την κυρία Μαγδά Φίσα, αλλά είδαμε και τον Γιάννη Μάγκο, είδαμε και τον Πάνο Ρούτσι, σαν κάπως τα μεγάλα αιτήματα των εποχών να έρχονται να βρεθούν μαζί και να διεκδικήσουν μαζί το δίκαιο.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εμείς θα πρέπει ως κόμμα να δουλέψουμε πάρα πολύ εντατικά, οργανωμένα και συντεταγμένα, προκειμένου να καταθέσουμε και το δικό μας λιταράκι σε ένα, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο αντιφασιστικό και προοδευτικό μέτωπο, το οποίο πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, για την ήττα του φασισμού.
0: Εκτιμάται ότι είναι ορατός ο κίνδυνος, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω πως αυτό δείχνουν όλες οι εξελίξεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τον Τραμπ και τον Όρμπαν και ούτω καθεξής. Έχουμε να κάνουμε με την άνοδο του φασισμού σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως τις λεγόμενες καπιταλιστικές μητροπόλεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η νίκη της Μελώνη και το ότι κυβερνάει η Μελώνη αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Η πολύ ισχυρή παρουσία της Λεπέν. Η πρωτιά του AfD στο κρατήδιο της, σε ένα κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αλλά και η συνολικότερη στροφή που υπάρχει αυτή τη στιγμή της κοινωνίας προς τα ακροδεξιά εξαιτίας του ελλείμματος απαντήσεων από τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες διαχειρίζονται τον ελληνοφιλελευθερισμό και τη μετάβαση, αυτή τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω πως γεμίζει όλους τους αριστερούς, τις αριστερές και τους προοδευτικούς ανθρώπους με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και με νέα καθήκοντα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αν δεν το κάνουμε θα μας κρίνει η ιστορία.
0: Κύριε Καραντιλιόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χρυστακόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Καραντιλιόν, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά σήμερα ήρθε κοντά μας κυρίως με τον ρόλο του ως μέλος της αντιπροσωπείας και του κλιμακίου που συμμετείχε στην σημερινή πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κάθε μέρα ένα νέο περιστατικό, μια νέα πληροφορία έρχεται να μας θυμίσει ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το νέο επεισόδιο που έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και έρχεται από τη Βουλή φυσικά για μία ακόμη φορά αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι που η κυβέρνηση αποτυγχάνει συστηματικά να διαφυλάξει. Πρωταγωνιστής για μία ακόμη φορά ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης και έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Με έναν τρόπο. Και αυτό σχετίζεται νομίζω με τη συζήτηση περί ακροδεξιάς που κάνατε νωρίτερα. Διότι ο ποινικός λαϊκισμός και το δόγμα νόμος και τάξη είναι αυτό που καλλιεργεί και στις συνειδήσεις των ανθρώπων ότι για να έχουμε ασφάλεια, την οποία πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα κατά τη συντηρητική αντίληψη, πρέπει να έχουμε αυστηροποίηση ποινών, περισσότερες φυλακές. Να μην πούμε το κλισέ ότι όπου, όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό το δόγμα. Λίγο σιωπηλά μεν, αλλά αποφασιστικά, δυστυχώς, το τηρεί στο έπακρο αυτή η κυβέρνηση και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα στοιχεία που σήμερα έφερε και στη Βουλή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέδειξε το θέμα. Ακόμα και η ναυαρχίδα του συντηρητικού τύπου, η Καθημερινή, είχε την περασμένη Τετάρτη προχθές πρωτοσέλιδο για το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά ξεπερνάμε στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα τους 14.000 κρατούμενους για πρώτη φορά στα χρονικά, κάτι που σημαίνει ότι η πληρότητα, ο υπερπληθυσμός στις ελληνικές φυλακές φτάνει πλέον στο 130%.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε δηλαδή ότι έχουμε 10.763 θέσεις και οι άνθρωποι σήμερα, που πολλοί από αυτούς απόψε το βράδυ δεν θα μπορούν να κοιμηθούν καν σε κάποιο κρεβάτι γιατί δεν χωράνε, είναι 14.086.
0: Έχουμε γεμίσει ράτζα δηλαδή και στις φυλακές όπως και στα νοσοκομεία με έναν τρόπο.
2: Νομίζω, όχι, ακόμα χειρότερο. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά του σωφρονιστικού λένε ότι προφανώς κοιμούνται στο πάτωμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία έγνοια για έστω για ράτζο. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι η κατάσταση είναι πολύ απλά απάνθρωποι όπως θα περίμενε κανείς για ένα σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα μιας πολύ σκληρής δεξιάς κυβέρνησης σε αυτό το τομέα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που βρήκε να υποσχεθεί ο κύριος Λαμπρόπουλος σήμερα στη Βουλή, συνεχίζοντας το δόγμα Φλωρίδη, θα πούμε σε λίγο τι είπε και ο κύριος Φλωρίδης, είναι να αυξήσουμε τις φυλακές. Φυσικά αναμάσει την καραμέλα περί νόμου Παρασκευόπουλου, έριξε την ευθύνη στους δικαστές που δεν εφαρμόζουν μέτρα όπως το βραχιολάκι και η κοινοφελής εργασία ώστε να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Mm-hmm. Αλλά πώς γίνεται ένας δικαστής να πάρει αποφάσεις που είναι πιο προς το επιοικέστερο όταν ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο κ. Φλωρίδης, σε συνέντευξή του πριν από 2-24 ώρα στο πρώτο θέμα, κομπορημονούσε ότι έχουμε αυξήσει κατά 50% τους κρατούμενους και αυτός είναι λόγος πανηγυρισμού, διότι πλέον, σε αντίθεση φυσικά με την επάρατη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνουν μέσα οι κακοί. Θέλω να πω ότι το κλίμα που έχει διαμορφώσει ο κ. Φλωρίδης και το οποίο επιβεβαίωσε σήμερα ο κ. Λαμπρόπουλος είναι ένα κλίμα τιμωρητικό και αυτό που λέμε ποινικός λαϊκισμός.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό που μένει να υπόσχονται είναι νέες φυλακές, την ώρα που όπως πριν από τρεις Κυριακές αναλύσαμε στην Αυγή, ακόμη και αυτή η μεταφορά του ασπρόπυργου στον των φυλακών Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο έχει καταλήξει σε ένα φιάσκο. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια δεν έχει υπάρξει καν ανάδοχος ακόμη. Δεν έχει μπει μπουλντόζα παρά μόνο για να κάνει τότε ένα σοου. Θυμάστε εκείνη την ανεκδιήγητη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής, την κυρία Νικολάου.
0: Ακριβώς.
2: Η μπουλντόζα πρέπει να είναι ακόμη εκεί. Θέλω ακριβώς. να πω ότι ούτε ως προς την αποτελεσματικότητα, ακόμη και για το δικό τους σκοπό, δηλαδή την κατασκευή νέων φυλακών, δεν μπορεί να εγγυηθεί κάτι η κυβέρνηση. Ωστόσο, το όνειδος αυτό, Μπάμπη, πέρα από το ότι έχει, όσο εμείς συζητάμε, από την άνεση του σπιτιού μας και του γραφείου, έχει επιπτώσει σε ζωές ανθρώπων, 4.000 παραπάνω θα είναι απόψε και τις επόμενες μέρες από όσους χωράνε οι ελληνικές φυλακές, έχει και επιπτώσεις στη διεθνή θέση της χώρας, καθώς τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια όλα τις διακυβέρνησης Μητσοτάκη σε αποζημιώσεις εξοδικαστικές ή σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε αποζημιώσεις που κατακυρώνουν τα ελληνικά δικαστήρια για τις απάνθρωπες συνθήκες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές χώρες, το είπε και σήμερα ο κ. Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκδίδουν στην Ελλάδα εγκληματίες ακριβώς λόγω των άθλιων συνθήκων κράτησης. Δηλαδή είμαστε
0: περίγελος. Έχουμε καταστεί περίγελος πια, διότι ανεξάρτητα από το ένα ή το άλλο, το να μην σου παραδίδουν τους κρατούμενους προκειμένου να δικαστούν στην Ελλάδα, διότι δεν μπορείς να τους φυλάξεις ή να τους κρατήσεις, αυτό οπωσδήποτε.
2: Σε ανθρώπινες συνθήκες.
0: Βέβαια.
2: Και μάλιστα, πάρα πολλοί άνθρωποι, Μπάμπη, είναι μέσα στις φυλακές, αυτό το χάλι που περιγράφουμε, πρόσφυγες, μόνο και μόνο με το παράπτωμα σε εισαγωγικό ότι απλά έχουν μπει παράνομα στη χώρα.
0: Βέβαια, έχουμε αυτά, και αυτά, έχεις δίκιο.
2: Ναι, και αυτό το γράφει η Συντηρητική Καθημερινή. Δεν το λέει μόνο ο Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και γι' αυτά πανηγυρίζει ο κύριος Φλωρίδης στο πρώτο θέμα, ο οποίος μας είπε ότι πλέον έχει πατάξει την εγκληματικότητα της γειτονιάς. Αυτή είναι η φτωχοδιάβολη που έχει κλείσει με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αριθμούς μαύρους ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα, γιατί έχουμε και μια ιστορία που είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Βλέπω τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ να κινητοποιούνται για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Τι είναι τώρα αυτό το καινούριο φαινόμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
2: Νομίζω ξαφνιαστήκαμε όλοι, διότι από το πουθενά, την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, η εφημερίδα Εστία αποκάλυψε ότι σχεδιάζεται, ο κ. Παπασταύρου σχεδιάζεται την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας, που είπες Μπάμπη, ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών, και γι' αυτό αμέσως με αντανακλαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το θέμα στη Βουλή ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση και τονίζει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που την υπογράφει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα ότι αυτή η Γενική Γραμματεία έχει κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν στην ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και την εποπτεία των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Οπότε θα πρέπει ο κύριος Παπασταύρου να δεήσει να έρθει στη Βουλή, το αποφεύγει πολλές φορές, για να μας πει πώς γίνεται να καταργεί μια τέτοια γραμματεία όταν διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης είναι ότι η ενέργεια και ο ορυκτός πλούτος αποτελούν στρατηγικούς τομείς για τη χώρα μας και μάλιστα σε μια περίοδο. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το κόκκινο ενεργειακών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και πλέον ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια δομή, αν ισχύει φυσικά η κατάργηση, ποια δομή θα αναλάβει αυτές τις αρμοδιότητες και με ποια κριτήρια και πώς θα διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η αποτελεσματικότητα του ενεργειακού σχεδιασμού. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτή η εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί. Η κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζω και όσο ψάξαμε, δεν έχει διαψεύσει το δημοσίευμα Δεν ξέρουμε πότε θα απαντήσει βέβαια και στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα με αυτά που έχουμε δει ή θα πρέπει να ψάξουμε κάποια συμφέροντα που θα ευνοηθούν από την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας αυτής, ή θα πρέπει να δούμε τι άλλους σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η ξαφνική απόβαση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω δεν θα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να καταργείται ένας ελεκτικός μηχανισμός ή οργανισμός από την δημόσια διοίκηση. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό που συζητάμε είναι, πώς να το πούμε, ο εγκέφαλος στο σώμα του ελέγχου της ενέργειας στην Ελλάδα, αυτό μάλλον δεν απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τον πιο σκληρά εργαζόμενο του σταθμού, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Αντώνη τον Ριγόπουλο. Αντώνη, μας ακούσεις εδώ? Δεν τον έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε σε 2-3 δευτερόλεπτα.

0: Τώρα τον έχουμε τον Αντώνη στην άλλη άκρη της γραμμής. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τώρα σας ακούω.
0: Ωραία, τέλεια. Μόλις έλεγα, αφού δεν μας άκουσες νωρίτερα, έλεγα ότι είσαι ο πιο σκληρά εργαζόμενος από τους δημοσιογράφους, από τους πολιτικούς συντάκτες του σταθμού. Όχι διότι άλλοι δεν δουλεύουν, αλλά διότι βλέπω ότι η κίνηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα υπερκαλύπτει τη δουλειά ενός ανθρώπου.
1: Θα μας ζητούμε κι άλλοι, αν πούμε.
0: Φταίει η συλλογική ηγεσία, πιστεύεις?
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Φταίει, λέω, η συλλογική ηγεσία, είναι πολύ και δεν τους προλαβαίνουμε.
1: Κοίτα, νομίζω πως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είναι αυτός ο λόγος που υπάρχει αυτή η κινητικότητα, σε καλό βγαίνει. Γιατί δείχνει ένα κόμμα το οποίο, παρά τις αντικσότητες που υπάρχουν και είναι αντικειμενικές, δηλαδή δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παρά του, όσων συμβαίνουν ευρύτερα πολιτικά, τη δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω και προσπαθεί, νομίζω, να αγκαζώσει, να το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το τελευταίο διάστημα σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα, δηλαδή και στην ανασυγκρότηση του κόμματος, αλλά και στην καθημερινή δουλειά πάνω στα θέματα τα οποία προκύπτουν, στα θέματα της επικαιρότητας, στα θέματα τα οποία απασχολούν σίγουρα πολύ περισσότερο τους πολίτες από το τι συμβαίνει στα εσωτερικά των κομμάτων, τι συμβαίνει στα εκλογικά ζητήματα. Νομίζω πως σε αυτό το τομέα τουλάχιστον έχει δείξει ότι έχει συνεχόμενη παρουσία και συνεχόμενη δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε νωρίς το πρωί σήμερα την είδηση για την απώλεια της κυρίας Μαργαρίτα. Κυρίας όχι πια, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Είχαμε την ανταπόκριση και την αντίδραση της Ρένας Δούρου με ένα σχόλιο το οποίο, με ένα συλληπιτήριο μήνυμα μάλλον πιο σωστά, το οποίο δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι.
1: Ναι, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρέπει να υπενθυμίσουμε, το ξέρουν βέβαια και όλοι οι ακροατές, ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε ιδιαίτερη δράση στο τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών. Mm-hmm. Στην αλλαγή του 1981 ουσιαστικά ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, διατέλεσε πρόεδρος για 8 χρόνια, οπότε είχε παίξει και ένα σημαντικό ρόλο σε νομοθετικές αλλαγές που αναβάθμισαν τη θέση της γυναίκας στην ελληνική οικογένεια εκείνη την περίοδο. Είχε θέσει στο κέντρο των διεκδικήσεών της την κατάρκηση της πρίκας, τον πολιτικό γάμο, το συνενετικό διαζύγιο, τη διατήρηση του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο και την ισότιμη αντιμετώπιση των δύο γονέων σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Και βέβαια και για το δικαίωμα στην άμβλωση που είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Νομίζω πως από αυτό εκπορεύεται και η ανακοίνωση της Ρένας Δούρου, η οποία έγινε λίγο μετά που ανακοινώθηκε και ο θάνατος της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Mm-hmm. Και η οποία αναφέρει ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν φεμινίστρια, όπως λέει, πριν από την εποχή του Me Too. Αυτό δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική και αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη και τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήταν αυτονόητα. Η κυρία Δούρου μάλιστα τη χαρακτηρίζει ένα πρόσωπο, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος στην πατρίδα μας και φυσικά την αποχαιρετά σήμερα μετά το θάνατό της στα 103 της χρόνια.
0: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος άστραψε και βρότηξε για μία ακόμη φορά κατά του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου δηλαδή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι, υπάρχει ένα πολύ έντονο δελτίο τύπου μετά από τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει και χθες σε σχέση με τον κύριο Πατούλη και το ρόλο που είχε μέσα σε διάφορα κέντρα αισθητικής, αναγεννητικά κέντρα, σε όλα αυτά. Ο κύριος Πατούλης αντέδρασε, είπε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά, ότι είναι δικαίωμά του, επιχειρηματικό, το προβλέπει ο νόμος. Αλλά αυτό που τονίζει ο κύριος Πολάκης είναι ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, να ασκεί τα ελεκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιους είδους κλινικές. Mm-hmm. Απέναντι στα μαγαζιά δηλαδή της απάτης και της διαφθοράς, όπως λέει ο ίδιος, αλλά στην ουσία είναι ο ίδιος ο οποίος συμμετείχε σε τέτοια εγχειρήματα, ενώ τον κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ο κύριος Πατούλης, ενώ ήταν Περιφερειακής Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, προωθούσε τον ιατρικό τουρισμό και τις ιατρικές πράξεις μέσα σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία. Mm-hmm. Τον κατηγορεί για την συμμετοχή του στην εταιρεία Mediderma, την κατηγορεί γενικά για την δραστηριότητα που είχε σε αυτούς τους χώρους και βέβαια για τα 8.000 ευρώ που έδωσε ως Περιφερειακής Αττικής στην περίφημη αυτή πολυκλινική, τέλος πάντων, των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: κάπως έχουν αρχίσει και έρχονται στην επικαιρότητα τα ιατρικά ζητήματα σε σχέση με την κυβέρνηση, διότι είχαμε και την ιστορία αυτή με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη εγγράφων, τα οποία δείχνουν ότι η σχέση του κυρίου Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς είναι παλιά και σημαντική, μάλλον με κάποιο τρόπο. Είχαν ιδρύσει μαζί και κάποιο μη κεροσκοπικό οργανισμό ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ένα σωματείο είχαν ιδρύσει ο κύριος Πλεύρης, ένα ελληνικό ιατρονομικό συμβούλιο, δηλαδή ένα συμβούλιο ιατρών και νομικών, στους οποίους στην ουσία ήταν το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ο ίδιος ο Θάνος Πλεύρης ως δικηγόρος. Τα έγγραφα αποκαλύφθηκαν, υπήρχε και μια πολύ εκτεταμένη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτά. Και στην ουσία, επειδή αυτό το έγγραφο αφορά το 2012, ανατρέπει και διαψεύδει και όσα είχε πει ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι η γνωριμία τους και η επαφή που είχε με το συγκεκριμένο γιατρό ξεκίνησε το 2016. Οπότε στην ουσία ανατρέπεται και φαίνεται ότι υπήρχε μια συνεργασία στην ουσία μεταξύ τους από το 2012. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπήρχε κάποια συνεργασία πέρα από το ότι είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο μαζί, το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, δεν λειτουργήσε ποτέ. Μάλιστα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια θεωρεί ότι δεν μπορεί να του προσάψει κανείς τίποτα, ότι υπήρχε μια προεδεκαετία σχέση η οποία συνέχισε να διατηρείται, κυρίως επειδή ήταν ο γιατρός του ο συγκεκριμένος άνθρωπος και δεν ήταν κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Είναι εκπληκτική δυνατότητα ορισμένων ανθρώπων να τα λένε έτσι όπως τους εξυπηρετεί. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα για τη συνέχεια.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά

0: Δυτική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 είναι το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Σοφία Ξερικού στον ήχο, η Χαραστάγκου της επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και το σημερινό σημείο συζήτησης ή το κέντρο της συζήτησης σε σχέση με το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι το Δουβλίνο, εκεί που προεδρεύει ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, και όταν μιλάμε για οικονομικά ζητήματα έχουμε και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη. Το Δουβλίνο, πρέπει να σου πω, καλά φαίνεται για τους λαούς της Ευρώπης, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα τα δούμε αυτά. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του οργάνου στο Δουβλίνο, διαπίστωσε, Μπάμπη, ένα περιβάλλον εντυνόμενων προκλήσεων και άμεσων επιπτώσεων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και μια ευρωπαϊκή οικονομία που επέδειξε ανθεκτικότητα περισσότερο από το αναμενόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά τα ενθαρρυντικά, λοιπόν, για αρχή, ο κύριος Πιερακάκης πρόσθεσε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κρίση εκτός των συνόρων μας, αλλά μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας και πρέπει να επιταχύνουμε την ενεργειακή μας αυτονομία. Ένα σημείο είναι αυτό. Πρόσθεσε ότι με αφορμή το ράλι των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν γίνει πιο σφιχτές το τελευταίο διάστημα, και ότι όσο διαρκούν οι περιοριστικές συνθήκες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα αυξάνεται. Καταλαβαίνεις γιατί δίνω αυτή την έμφαση στην πίεση στους προϋπολογισμούς.
0: Σωστά, σωστά, βέβαια.
1: Μετά από όλα αυτά, Μπάμπη, ο κύριος Πιερακάκης μπήκε, όπως τα λέγαμε κάπως λαϊκά, στο ζουμί της υπόθεσης. Αν χρειάζονται, έτσι το είπε, αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ενάσχυση της κρίσης, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Σε απλά ελληνικά, Μπάμπη, αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, μαζί φυσικά και ο δικός μας, δεν θα πρέπει να περιμένουν και πολλά αυτές τις δύσκολες ώρες. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, η πρώτη εντύπωση από το Eurogroup είναι ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν τα σχέδιά τους για μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών και συνολικά την ενίσχυση τομέων της οικονομίας που επιλέγονται από τους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς κολοσσούς. Πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν θα παχθούν κάποια μέτρα, κάτι θα γίνει, αλλά σε αυτό το σχεδιασμό, Μπάμπη, δεν χωράει μια κοινωνική πολιτική γενναία που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και να αντιμετωπίζει τα προβλήματά τους.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πιερακάκης αυτό το έθεσε κάπως κομψά. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, χωρίς να δημιουργήσουμε νέα βάρη για το μέλλον, είπε. Με λίγα λόγια, η Δευτέρα παρουσία είναι εξασφαλισμένη. Για το άμεσο μέλλον θα πρέπει να ανησυχούμε λιγάκι, Μπάμπη.
0: Είναι αυτό που έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Winston Churchill, ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να

0: μην πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Ναι, πάρα πολύ απλό. Σου άρεσε.
1: Θα μπορούσε να το πει και έτσι. Δεν άρεσε, ναι. Γιατί έχουμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας, τον Βάλντις Ντομπρόφσκις, που είπε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στις συνετές δημοσιονομικές πολιτικές. Και αυτό που αναζητά σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη τώρα η Ευρώπη είναι να μετατρέψει την ανθεκτικότητά της σε δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, κάνα επιδοματάκι ίσως, κάτι που θα το πάρουν μετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα το μεγεθύνουν λιγάκι, τα φιλικά. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να γίνεται κουβέντα, αλλά όχι ουσία.
0: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, έχουμε καμία αντίδραση από το Eurogroup σε σχέση με την δήλωση την οποία έκανε η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών περί μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα ως προσωρινό μέτρο για να καλυφθούν οι ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών?
1: Κοιτάξτε, η θέση της Γερμανίας είναι δεδομένη, έτσι δεν αμφισβητείται.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, στο Eurogroup δεν πήραν αποφάσεις. Συζήτησαν τα θέματα μαζί και την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πίσω από τη ΣΥΠΑ και πρέπει και αυτή να ενισχυθεί. Αλλά προς το παρόν, άλλον και έκαναν μια συζήτηση μεταξύ τους προκειμένου να δουν και τις διαθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακολουθήσει το ECOFIN που συμμετέχουν όχι μόνο οι χώρες του Eurogroup αλλά όλης της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Και στη συνέχεια θα έχουμε, εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις, η Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Εκεί θα περιμένουμε τελικά αποφάσεις, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον και από κάποιες δηλώσεις, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή το είπε κάποια στιγμή σήμερα. Και προφανώς θα υπάρξει μια, όπως το είπα, μια ανακοίνωση μέτρων, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα μέτρα δεν μπαίνουν στον πυρήνα του προβλήματος, δεν τον αντιμετωπίζουν, επιδοτούν την ακρίβεια, διασφαλίζουν κέρδη των ενεργειακών εταιριών και έτσι έχουμε ένα φαύλο κύκλο που έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα, θα έλεγα, παρά ουσιαστική άσκηση πολιτικής υπέρ του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε τις ανισότητες θα μειώσει, ούτε θα μας εξασφαλίσει. Να πω ένα μόνο παράδειγμα για να μην σε καθυστερώ.
0: Ναι, και να κλείσουμε με το παράδειγμα.
1: Ότι ουσιαστικά με τα μέτρα προστασίας που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μας υποσχέθηκε μια τιμή κοντά στα 60% παραπάνω από πέρσι.
0: Ναι,
1: και αυτό το θεωρεί προστασία, αποτελεσματική. Τι άλλο να πεις?
0: Μάλιστα. Υπομονή, τι άλλο να πούμε. Γιώργο Φλωράτε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, να μας περιγράψει τη συζήτηση στην πραγματικότητα η οποία έγινε στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup βεβαίως, του κ. Πιερακάκη. Πάμε να βρούμε έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο. Το φωνή του την ξέρετε αρκετά καλά. Είναι ο Γιάννης Κοροναίος, με τον οποίο θα σχολιάσουμε ή θα συζητήσουμε λιγάκι την επικαιρότητα. Γιάννη, γεια σου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα και κυρίως έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες ημέρες από την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μέχρι τις ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία μέχρι το ενδεχόμενο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά που μάλλον είναι βέβαιο πια και δεν είναι μόνο ενδεχόμενο συν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζανάκη. Κάπως έτσι αυτά είναι τα ζητήματα που σκεφτόμουν να θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σου απόψε.
2: Νομίζω ότι την έβαλε στην ατζέντα, δηλαδή μπόρεσε σε μια πρόταση να περιχλείς να...
0: Γιάννη, μας ακούς? Τον χάσαμε τον Γιάννη τον Κοροναίο, να προσπαθήσει πάλι η Χάρα να τον καλέσουμε.

0: Και μέχρι να βρούμε τον Γιάννη Κορονό, να σας μεταφέρω μια είδηση η οποία ήταν μάλλον σοκαριστική. Διότι μαθαίνουμε ότι ένας νεφρολόγος ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας το 2025 για τις πλασμαφαιρέσεις οι οποίες γίνονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, και βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος μάλλον δεν έκανε αυτό που χρειάζεται ή που έπρεπε, αφού το μηχάνημα παρέμενε εκεί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω ότι τον έχουμε πάλι τον Γιάννη Κορονέο. Έλα Γιάννη μου.
1: Σας άκουγα εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν αρκεί, Γιάννη, αυτό δεν αρκεί.
1: Κατάφερε και νομίζω έθεσε ως όλη την ατζέντα της εβδομάδας ακριβώς τα πράγματα όπως αποσχόλησαν την επικαιρότητα και εμάς ως δημοσιογράφος, δηλαδή η αποφυλάκηση στη διάρκεια και
0: Γιάννη μου, θα σε παρακαλέσω. Γιάννη, αν με ακούσετε, θα σε παρακαλέσω να μείνει σταθερό σε ένα σημείο, γιατί χάνουμε το σήμα. Δεν ξέρω το σημείο που βρίσκεσαι, τι σήμα έχει. Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Είμαι μια χαρά, ωραία.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Αλλά νομίζω και τα όσα έγιναν και σήμερα και κυρίως η συνέχεια της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη και οι πολιτικές προεκτάσεις σε αυτό το ζήτημα. Και η αποκάλυψη όλο αυτού του ανέλεγκτου, του ανεξέλεγκτου θεσμικού πλαισίου, του τρόπου λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών ευζοίας, όλο αυτό το wellness όπως έχουμε μάθει ότι λέγεται, δείχνει πάρα πολλά. Και δείχνει πάρα πολλά από τη στιγμή που βλέπουμε και συμμετοχή υπουργών πρώην και νυν, υπουργών υγείας, σε αυτό το γαϊτανάκι. Εμένα μου έκανε αλλήλη εντύπωση το ότι επί της ουσίας ένας υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, διαφήμιζε μια ιδιωτική κλινική και για την οποία είναι και περήφανος, από ό,τι διάβασα, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ότι ουσιαστικά συμμετείχε στην προθετική ενέργεια μιας ιδιωτικής κλινικής. Με προβληματίζει πάρα πολύ όταν υπουργός υγείας θα έπρεπε να εργάζεται επισταμμένα πάνω στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και πώς θα εξυπηρετεί το ασθενής πολίτης καλύτερα εκεί. Παίζει ένα παιχνίδι για να εισρέξουν κεφάλαια στην ιδιωτική υγεία, και ένας πρώην, ο οποίος λέει καθαρά ψέματα, πρώην υπουργός υγείας, νέν υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Πλεύρης,
0: σωστά,
1: και για τον οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει μια αντίδραση επίσημη από την κυβέρνηση, έτσι, ο οποίος επί της ουσίας γνώριζε τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, συμμετείχε μαζί τους σε ένα διοικητικό συμβούλιο, μετά τους γνώρισε, αλλά τους γνώρισε και καλά πρώτη φορά ως ασθενής. Πράγματα περίεργα που κρύβουν, που σίγουρα έχουν και κάτι αθέατο, και κανένας δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Όλο αυτό λοιπόν είναι προβληματικό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που ο κύριος Πλεύρης συλλαμβάνεται ψευδόμενος, έτσι, και η αλήθεια είναι ότι οι υπουργοί υγείας αυτής της κυβέρνησης έχουν αυτή την παράδοση. Το βλέπουμε δηλαδή και από τον κύριο Γεωργιάδη κατά διαστήματα.
1: Ναι, αλλά το ξέρεις. Δεν αρκεί.
0: Δεν έρχονται διαπιστώσεις.
1: Όχι κοινικό, δηλαδή. Παίρνω ότι το αποδεχόμαστε, μας είναι κάτι φυσιολογικό, είναι Παρασκευή βράδυ, το ότι έχουμε σειρά λανθασμένων ενεργειών, ψευδείς δηλώσεις των πλέον αυτών που περιμένεις πραγματικά να είναι, και κυρίως κατά δηλώσεις των ίδιων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι είναι μια κυβέρνηση αρίστων, ένα επιτελικό κράτος το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά εκτός από κάποιες άτυχες στιγμές. Όλες τις τραγωδίες τις έχουμε βαφτίσει οι ατυχίες και παθογένειες οι οποίες προέκυψαν, και δεν γίνεται όμως να το βλέπουμε με αυτό το πρίσμα. Δηλαδή ότι εντάξει, και τι έγινε που ένας πήγε και διαφήμισε, τι έγινε που ο άλλος είπε ψέματα κανονικά. Είπε ψέματα στον Έλληνα πολίτη, στους Έλληνες πολίτες.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή κάπως πρέπει να το δούμε αυτό ως κοινωνία, εννοώ, όταν αποδεχόμαστε ότι μυρολατρικά, ότι εντάξει, ένας υπουργός θα πει και κανένα ψέμα σχετικά με τη γνωριμία με δύο ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά είναι κατηγορούμενοι για έναν θάνατο. Εγώ να δεχτώ ότι πρέπει να το δούμε κατά πόσον είναι με ενδεχόμενο δόλο ο χαμός του καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη. Mm-hmm. Να δεχτώ ότι υπάρχει ένα διάτριτο σύστημα ελέγχων σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων. Να ακούσω το γεγονός ότι, εντάξει, επειδή είναι νέο φρούτο αυτή η ιστορία της ευζωίας και της, αυτό το wellness που λέμε, δεν έχουμε προλάβει να το αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία.
0: Να.
1: Εδώ πέρα είδαμε ότι ακόμα και αυτή η επιστράτευση του AI για να βρούμε ένα σύστημα ελέγχου στα ιατρία, πάλι προβληματικό είναι. Ξαφνικά βρήκαμε τώρα το AI και τη γνωστή μετακύληση ευθυνών και τον πολίτη, ούτως ώστε να ξέρει σε τι γιατρούς απευθύνεται.
0: Εντάξει,
1: νομίζω ότι κάπου από ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση.
0: Αυτό είναι και κάπως μια, πώς να το πούμε, μια ρουτίνα την οποία τη βλέπουμε επαναλαμβανόμενα να ισχύει. Εννοώ δηλαδή ότι κάθε φορά που ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να ελέγξει, φτιάχνουμε μια πλατφόρμα. Φτιάχνουμε μια εφαρμογή, η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες για να γυρίσουμε εμείς να πούμε ότι εμείς κάναμε αυτό που χρειαζόταν και κάναμε και κάτι παραπάνω. Ορίστε, πέστε μας κι εσείς. Δεν ξέρω είναι πόσο λειτουργικό είναι αυτό.
1: Μπάμπη μου, είναι πλέον δηλαδή. Ξεπερνάει και τα όρια του αποδεκτού, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν γίνεται. Έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση ως αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Mm-hmm. Έχει έρθει σε αντίστοιχη δύσκολη θέση και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σημαίνουν στέλεχος για σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνητικού κόμματος, ο κύριος Παθούλης.
0: Mm-hmm.
1: Από όλη αυτή τη δυσκολία που είναι, δηλαδή οι ευθύνες εκεί μοιράζονται, έτσι. Στο κατά πόσο από τη στιγμή που διέλυσαν το σύστημα, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και μπήκαμε στη διαδικασία να αναλάβει και αυτό, το έχουμε δει να συμβαίνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική εξουσία μοιράζει αρμοδιότητες χωρίς να έχει ή να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για να αναλάβουν αυτές τις αρμοδιότητες, είτε φορείς, είτε με άλλη βαθμή διακυβέρνηση όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν την ενδιαφέρει, απλά πετάει μια μπάλα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πας να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα και σου κάνει για τα μάτια του κόσμου και καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους μια έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, που έχει συμμετάσχει 100% σε όλη αυτή τη διόγκωση μιας ιδιωτικής παραϋγείας, και όταν επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη για τους ελέγχους, νομίζω ότι όχι απλά είναι κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανειμαρκίας, είναι εντελώς λάθος, είναι για πέταμα όλο. Και το χειρότερο αυτό σου λέω ότι το αποδεχόμαστε μερολατρικά. Ίσως γιατί δεν μας ακουμπά, ίσως γιατί το συζήταγα και με φίλο νομικό πριν από λίγο, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση και για τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει πάλι ένας θάνατος. Mm-hmm. Και μου λέει ότι κοίτα τώρα, επειδή είναι ευτυχώς σε πολλά εισαγωγικά, είναι ο θάνατος ενός γνωστού συμπολίτη μας, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, mm-hmm. που προκάλεσε αυτή τη συγκίνηση, τέλος πάντων, και το ενδιαφέρον, και βγαίνουν κάποια πράγματα στη φόρα. Αλλιώς δεν τα βγαίναν ποτέ. Δηλαδή, είναι ευθύνη όλων. Δηλαδή, και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων και του ίδιου του κλάδου των γιατρών που το αφήνουν αυτό και θεργεύει. Έστω και τώρα όμως βλέπεις ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γίνεται κάτι αστείο και όλοι το δεχόμαστε. Να. Είναι προβληματικό πολύ, Μπάμπη.
0: Καλά, πέρα από το αστείο υπάρχει και το ουσιώδες και το σημαντικό, ότι ο κύριος Πατούλης, ο οποίος βρισκόταν σήμερα στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Γεωργιάδη, είναι ελεγχόμενος από την εισαγγελία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Να, βέβαια.
0: Ελεγχόμενος όχι ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διότι καταφανώς δεν έγιναν οι αναγκαίοι και απαραίτητοι έλεγχοι στο βαθμό και στο μέτρο που έπρεπε να γίνουν. Αλλιώς δεν θα λειτουργούσε και το ιατρείο, έτσι.
1: Και εμένα μου έκανε και. Ναι, συμφωνώ, Μπάμπη, και μου έκανε εντύπωση και η στήριξη από την πρώτη στιγμή του Υπουργού Υγείας. Θα μπορούσε να το να βιάσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, όταν υπήρχαν κυβερνητικά στελέχη που τον έδειχναν με το δάχτυλο τον κύριο Πατούλη, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για να μην το προσωποποιούμε.
0: Αλλά και τον κύριο Πατούλη, έτσι. Υποχρεώθηκε πριν από 10 μέρες να κάνει ανάρτηση ότι εγώ δεν πεθαίνω και θα είμαι υποψήφιος. Μέσα σ' άκρες αυτό είχε γράψει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το λεκτικό, αλλά αυτό ήταν το νόημα της ανάρτησής του.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Η ασπίδα προστασίας, και φάνηκε σήμερα και με την κοινή συνέντευξη τύπου για να δείξουν ότι σε αυτό το αντιμετωπίζουν μαζί. Mm-hmm. Θα μπορούσε να τον είχε αφήσει εκτεθειμένο περισσότερο. Αλλά τώρα μπορούμε κάποιοι επιτίδη να παίζουν κρυφτούλι με ολόκληρα μηχανήματα και επί της ουσίας να λέμε όλοι ότι εντάξει, ήταν δύσκολο να βρεθούν αυτά τα μηχανήματα τα οποία πραγματοποιούσαν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όλες αυτές τις εξειδικευμένες ιατρικές ενέργειες. Εντάξει, νομίζω, επιμένω σε αυτό που λέει ο Μπάμπη, δηλαδή ότι είναι εξόχως προβληματικό.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται πραγματικά βαθιά σκάψιμο στο να εντοπιστούν η ουσία του ζητήματος, η ουσία του προβλήματος. Είδα που άφησαν περιθώριο για την επαναφορά του σώματος επιθεωρητών υγείας. Εντάξει, δηλαδή όταν για καθαρά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας αρχίζει και ξυλώνεις ότι υπήρχε προηγουμένως για να δείξει ότι κάτι κάνεις. Είναι αυτό που σου λέω, ότι είμαστε σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.
0: Και δεν φαίνεται και κανείς να θέλει να μπει και στην σωστή. Τώρα, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο ποια είναι η κατάσταση στον πολιτικό χώρο, αυτό που ονομάζουμε δεξιά πολυκατοικία, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που κάνει αυτά που κάνει, τα βλέπουμε όλοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε μια κινητικότητα από στελέχη που τα βλέπουμε να κινούνται προς τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση. Θα έχουμε ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά, λες?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι με τις διαμορφωμένες συνθήκες, με τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, και επειδή πάλι τώρα δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία, γιατί εντάξει το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, επειδή πάλι αρχίζουν και διακινούνται σενάρια λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν στην ενέργεια των εμπόλεμων ζωνών που μας αφοράνε έστω και απλά στην περιοχή, επειδή συμβαίνουν στη γειτονιά μας, τόσο σε επίπεδο Ευρώπης όσο και στη Μέση Ανατολή, αν επιταχυνθούν πάλι οι εξελίξεις, οι πολιτικές, νομίζω θα αναγκαστεί πολύ γρήγορα ο κύριος Σαμαράς να αποκαλύψει τις προθέσεις του. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι θα είναι και ένα δείγμα το ότι θα έχουμε νωρίτερα πολιτικές εξελίξεις από ό,τι έχουμε υπολογίσει, γιατί θέλω να το θυμίσω ότι το έχουμε πει και στην εκπομπή παρέα, στην εκπομπή σου, Μπάμπη, ότι πιστεύω ακόμα και τώρα ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει τα δύνατα δυνατά να ολοκληρώσει την κυβερνητική του θητεία, επιμένοντας αυτή τη θεσμικότητα, δηλαδή την οποία θα την προβάλλει, θα το δείξει, θα την περιφέρει στους πολίτες ότι ορίστε, αυτό που εγώ το ζητάω και ως συνταγματική δέσμευση, το έκανα ολοκληρώνοντας την κυβερνητική μου θητεία. Αν αναγκαστεί να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα φανεί και από τον τρόπο που θα χειριστεί τα πράγματα ο κύριος Σαμαράς. Τώρα σε αυτό που είπες για το χώρο της δεξιάς, που ως ένα μεγάλο σημείο εμφυλοχωρεί και η ιστορία της αποφυλάκης Κασιδιάρη και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει πάλι να παίξει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σίγουρα θα βρει ρόλο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει χώρο στο πολιτικό μας σύστημα. Πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι αδιανόητο. Είναι η ιεροσυλία μόνο και μόνο που το συζητάμε τέτοια ώρα και τέτοια μέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναφέρομαι έτσι στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου. Αλλά είναι μια πραγματικότητα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που το έλεγα και πολλές φορές, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής η άποψή μου, ότι η δημοκρατία, πολύ πριν μπουν στη φυλακή όλοι ως εγκληματίες, η δημοκρατία μας, το πολίτευμά μας έπρεπε να έχει λύσει τα θέματα του αυτή με τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Με την ακροδεξιά. Εμένα δεν με καλύπτει ούτε το ότι η ακροδεξιά με κουστούμι και με γραβάτα, αυτή που ή τύπου alt-right τώρα και στην Ευρώπη όπως τη συναντάμε και τη συναντάμε και βαρβάτα. Αυτό είναι μια αποτυχία της δημοκρατίας μας. της δημοκρατίας του δυτικού κόσμου, της δημοκρατίας του δυτικού κόσμου, αλλά και σίγουρα δική μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι αυτό το κενό που βλέπει και αυτή την τάση που σημειώνεται, επίσης με ενοχλεί που το αποδεχόμαστε μερολατρικά και βάζω μέσα και κόμματα και πολιτικούς και στελέχη κομμάτων, ιδίως του δημοκρατικού τόξου και πολύ περισσότερο του προοδευτικού χώρου. Ο Κασιδιάρης θα βρει έναν τρόπο να μετέχει στο πολιτικό παιχνίδι. Από εκεί πέρα και ο Σαμαράς σίγουρα θα ανακατέψει την τράπουλα στη δεξιά. Θα έχουν όλοι σε ένα σημείο αυτά επίπτωση αρνητική στην εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όμως αυτή που ίσως κάποιοι φαντάζονται. Δηλαδή είναι ένας συμπαγής μηχανισμός εξουσίας, αυτός που κρατά, αυτός που στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεπερνά ιδεολογικά σύνορα, όρια, προγραμματικούς λόγους. Είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο βασίζεται σε αυτό, ότι είναι σύστημα εξουσίας. Χωράνε, το έχει αποδείξει, δηλαδή ο άνθρωπος δεν το έχει κρύψει. Χωράνε όλοι οι πάντες, από τον Φλωρίδη μέχρι τον Δωρίδη, από τον Πλεύρη μέχρι τον Πιερακάκη. Οι πάντες χωρούν. Αυτό δεν είναι πάλι πρόβλημα του Μητσοτάκη, είναι πάλι πρόβλημα όλων των υπολείπων. Τώρα νομίζω ότι η κατάληξη στη δεξιά θα είναι με ένα ακόμα σίγουρα Σαμαρά ενισχυμένο, αλλά το οποίο λίγο πολύ θα τρώει και από τις σάρκες των υπόλοιπων κομμάτων που κινούνται στον ίδιο χώρο. Μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, πως τη λένε, φωνή λογικής, που φαίνεται να κρατά δυνάμεις αυτή τη φάση δημοσκοπικά. Η ελληνική λύση που πάλι δύσκολα βλέπω να χάνει αυτή ποσοστά. Και ένα κομμάτι σίγουρα θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι εκεί θα παίξουν ρόλο και οι εσωκομματικές ισορροπίες.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστώ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε σύντομα.
1: Επίσης και στους ακροατές μας.
0: Καλώς σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν κοντά μας ο Γιάννης Κοροναίος, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στους ήχους, από τη Χαρασταγκού που ήταν στις επικοινωνίες, Μπάπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, παραδίδουμε σκητάλη και θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5, όπου ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε στροφιά για την επόμενη ώρα. Και το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης θα μας βρει να ακούμε blues από το Σικάγο της δεκαετίας του 60.

Πρώτο κομμάτι για σήμερα, το I Would Rather Go Blind, με τη φωνή της μεγάλης Etta James, ηχογράφηση του 1967 στην εταιρεία Cadet, που ήταν παρακλάδι της jazz, της θρυλικότερης blues ετικέτας του Σικάγο, με την τόσο πλούσια blues σκηνή. Παραμένουμε στην ίδια πόλη, 15 χρόνια πιο νωρίς, 1952, το πιάνο και η φωνή του Eddie Boyd στο Five Long Years.

Άλλος ένας μάστορας της ηλεκτρικής blues κιθάρας από το Σικάγο ήταν και ο Ότις Ρας που μόλις ακούσαμε, ο οποίος είχε και μια soul φινέτσα στον ήχο του. Τον ακούσαμε στο All Your Love από το 1957 στην εταιρεία Cobra, κομμάτι που ίσως έγινε πιο γνωστό όταν το διασκεύασαν ο John Mayall και οι Blues Breakers στο πρώτο τους άλμπουμ στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αφήνουμε το blues και συνεχίζουμε με rock and roll από τα 50's. Πρώτος στη σειρά ο Little Richard και η Αθάνατη Λουσίλ.

παραμένοντας πάντα στη δεκαετία του 50, τον Little Richard θα διαδεχθεί ο Vince Taylor με το σχήμα του τους Playboys. Ο Vince Taylor, γεννημένος στο Middle Essex της Αγγλίας το 1959, ένας πιονιέρος του rock and roll στη Μεγάλη Βρετανία. Η πρώτη εκτέλεση στο Brand New Cadillac, που βεβαίως έκαναν ευρύτερα γνωστό διασκευάζοντας το E-Class του 1979 στο London Calling.

Ακούσουμε τώρα έναν bluesman ο οποίος ξεκίνησε να ηχογραφεί στο Detroit στη δεκαετία του 60, εξαφανίστηκε για αρκετά χρόνια από τη δισκογραφία και επιχείρησε να κάνει μια επιστροφή στα χρόνια του 90 με την βοήθεια μουσικών τότε, όπως ο John Spencer και η Blues Explosion, αλλά και ο Jack White. Ο λόγος για τον Andre Williams, το κομμάτι έχει τον τίτλο Jet Black Willy White Mama και συμμετέχει μάλιστα και ο Jack White με ψευδόνυμο.

0: Go.
1: Γυρίζοντας πάλι πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 60, θα συναντήσουμε έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη από τον Αμερικάνικο Νότο, ο οποίος συνδύαζε στον ήχο του την country, τα blues και τη soul μουσική, ο οποίος επίσης έγραψε κομμάτια που έκαναν επιτυχίες άλλοι, π.χ. ο Brooke Benton. Έκανε μεγάλη επιτυχία το Rainy Day in Georgia, ενώ ο Elvis επίσης τραγούδησε με επιτυχία κομμάτια του Tony Joe White, περιουολόγος. Tony Joe White το 1969 εξέδωσε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τον τίτλο Black and White, από όπου και έγινε σουξέ το Polk Salad Annie που ακολουθεί.

Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισόωρο της σημερινής μας εκπομπής με το άλμπουμ 4 τιμής του Bruce Springsteen στον Pete Seeger και στα κομμάτια της αμερικάνικης folk παράδοσης, το Whistle Overcome, The Pete Seeger Sessions, που εκδόθηκε το 2006, από που και θα ακούσουμε το Pay Me My Money Down.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.

Και πάλι καλησπέρα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακούσαμε την Νίνα Σιμών να διασκευάζει το Baltimore του Randy Newman, ένα κομμάτι που αναφέρεται στην κοινωνική πραγματικότητα της Βαλτιμόρης της δεκαετίας του 70, που ήταν πάντα μια σκληρή αμερικάνικη πόλη. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί διαδραματίστηκε αργότερα η πολύ γνωστή αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά The Wire. Βέβαια εδώ μιλάμε για τη Βαλτιμόρη των 70's. Ο Randy Newman έγραψε το κομμάτι στα μέσα της δεκαετίας του 70. Είναι ένα σημόν, το διασκεύασε το 1978. Από εκεί θα πάμε στα 1964 για να ακούσουμε μια από τις πιο γνωστές ηχογραφήσεις του πολύ σπουδαίου πιανίστα Χώρα Silver στην εταιρεία Blue Note, το Song for My Father από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.

Συνέχεια με έναν ερμηνευτή της jazz και του rhythm and blues, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 30 και την ολοκλήρωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90, πολλά χρόνια καριέρας για τον Roy Milton, γεννήθηκε στην Οκλαχώμα αλλά έκανε κυρίως καριέρα στη σκηνή του Los Angeles. Θα τον ακούσουμε σε ένα στακάτο κομμάτι, με στακάτο ρυθμό μάλλον, με τον τίτλο Instant Groove.

Πάμε παρακάτω με ένα πολύ διασκευασμένο κομμάτι, το οποίο έχει γνωρίσει ποικίλες διασκευές σε διάφορα στυλ και από καλλιτέχνες που κινούνται σε διαφορετικούς ήχους. Ο λόγος για τον Brother Louie, εδώ θα το ακούσουμε πως ο πολύ σπουδαίος βιμπραφωνίστας, ο Roy Ayers, το μετάφρασε στη γλώσσα του jazz funk της δεκαετίας του 70 από το άλμπουμ Virgo Red του Roy Ayers του 1973.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Move On Up, το πολύ γνωστό κομμάτι του Curtis Mayfield στην πλήρη εκδοχή του, με το φοβερό οργανικό ξέσπασμα στο τέλος, όπως εμφανίστηκε δηλαδή στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ που ηχογράφησε ο Curtis Mayfield μετά την διάλυση των Impressions, με τίτλο το όνομά του, το 1970. Το Inner City Blues ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε, η Σοφία Ξερικού στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με 1 νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Σόφη Σάρικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το φθινοπορεινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τη Σόφη Σέρικος, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, για μια βραδιά έτσι κάπως ψυχεδελική, φίλοι μου. Και ήρθε ήδη το πρώτο μήνυμα, το οποίο λέει: όσο ψυχεδελική μουσική και να βάζετε, όση ψυχεδέλεια και να παίξετε, σαν τη βούλτεψη ψυχεδελική δεν πρόκειται να γίνεται ποτέ. Το παραδεχόμαστε, καλέ μου κύριε. Τι να κάνουμε? Κάνουμε ό,τι μπορούμε.

από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια από όταν το πρώτο ακούσαμε και εξακολουθεί να είναι το Planet Claire των B-52s. Και όλο αυτό το άλμπουμ ήταν ωραίο. Ενώ φίλοι ξεκινήσαμε την εκπομπή με Pink Floyd, Astronomy Domine, και απόψε είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είμαι παρέα με το με έναν εξαιρετικό κύριο, τον Γιούρι Γαβγάριν. Ο Γιούρι Γαβγάριν είναι φιλομαθής, είναι διακριτικός, είναι συνεργάσιμος, είναι ο νέος μου τετράποδος σύντροφος. Αφού αποχαιρέτησα τον Ιανουάριο που μας πέρασε τον αείμνηστο Ταρκούλη, τώρα έχουμε εδώ τον Γιούρι Γαβγάριν. Ήσυχος είναι, κάθεται εδώ στο στούντιο, παρατηρεί με τα ματάκια του ολοπεριέργεια γύρω-γύρω. Είναι και μικρούλης γύρω, πρέπει να είναι εκεί 2 χρονών, δεν ξέρουμε και ακριβώς πόσο, και τον βρήκαμε σε ένα καταφύγιο. Τι λες, Γιούρι Γαβγάρι, να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, Hawkwind, Silver Machine.

Και πάμε για λίγο στο Περού, όπου το 1965 οι αδερφοί Σαούλ και Μανουέλ Κορνέχο στη Λίμα του Περού στείνουν μια μπάντα με όνομα New Juggler Sound, επηρεασμένοι από το μεγάλο ρεύμα, τη μεγάλη εισβολή της Βρετανικής τότε καινούργιας μουσικής, Beatles, The Animals, The Kings, The Rolling Stones. Η μπάντα αυτή με τα χρόνια μετονομάζεται σε Λαγκόνια. Γράφουν πάνω από 100 κομμάτια, παίζουν παντού, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε κλαμπάκια, σε γκαλερί, σε θέατρα. Πολύ αγαπητοί, κρατάνε μέχρι σήμερα. Εμείς θα τους ακούσουμε σε ένα κομματάκι του 1971 με τίτλο «Someday».

Μίτσος Πουλικάκος με τους άσους του καράτε από ζωντανή ηχογράφηση στο κομμάτι You Keep Me Hanging On των Holland Dozier Holland, και συνεχίζουμε αυτό το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Sid Barrett, Baby Lemonade.

και βέβαια δεν ακούμε Sid Barrett. Σας ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Είναι η Los Vidrios από Τι Χιλή. Los Vidrios και Brothers.

Που σημαίνει τα σπασμένα γυαλιά. Και ακούσαμε το κομματάκι εν του Μιράδα. Ας ακούσουμε τώρα και τον Sid Barrett στο Baby Lemonade.

Κώστας Δουρνάς, Ρόμπερτ Βίλιαμ, Σταύρος Λογαρίδης και ο Κώστας Παπαϊωάννου, η Πολ. Και από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Doors, Σόφι Σέρικος, Light My Fire.

Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και χαιρόμαστε πολύ που ευχαριστιέστε και σας αρέσουν τα τραγουδάκια που θέλησαν απόψε να ακουστούν και εμείς χατήρια δεν χαλάμε στα τραγουδάκια. Ήταν η Πελώμα Μποκιού, 1972 το κομμάτι, Γαρίφαλε Γαρίφαλε, η Πελώμα Μποκιού που πήραν το όνομά τους από τις συλλαβές, από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών. Νίκος Δαπέρης, Νίκος Λογοθέτης, Τάκης Μαρινάκης, Βλάσης Μπονάτσος, Γιάννης Κιουτσόγλου. Και εδώ, σε αυτή την εκτέλεση που ακούσατε, τραγουδάει ο Νίκος ο Δαπέρης. Του θέλουμε τα φιλιά μας, αν μας ακούει στο Λονδίνο, από το Λονδίνο που ζει. Και θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινης μας εκπομπής με ένα παλιό κομματάκι των Juniors, που όμως θα το ακούσουμε από τους Stress, η γενιά του 80.

κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Σόφη Σέρικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ θα εκλάω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-059 το τηλεφωνό μας, το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας. Αυτή ήταν η Playgrounded. Οι Playgrounded στήθηκαν το 2007, η βάση τους είναι το Rotterdam και η Αθήνα. Έχουν ανοίξει ναυλίες για τους Ανάθεμα και τους Nine Inch Nails στο Άμστερνταμ. Κυκλοφόρησαν ένα ντεμπούτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2017, το In Time With Gravity. Το 2022 έβγαλαν το δεύτερο με τίτλο The Death of Death και τους ακούσαμε στο κομμάτι με τίτλο Snow και συνεχίζουμε με τους Birds, 8 Miles High.

Σαν τα αποδημητικά πουλάκια κι εμείς. Στεκόμαστε για λίγο στην ομορφιά, παίρνουμε δυνάμεις και συνεχίζουμε το ταξίδι. The 13th floor elevators. You're gonna miss me.

Το 1990 στο Σαν Φρανσίσκο ο Άντων Νιούκαμπ στείνει την κατάσταση που είναι η Brown Jonestown Massacre και ακούσαμε το Anemone και συνεχίζουμε με τους Love, Alana Gaynor.

Και από το album Washing Machine του 1995, είμαστε τώρα στη Νέα Υόρκη, δεκαετία του 80, όταν ξεκίνησαν οι Sonic Youth. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο The Diamond Sea.

Δεν ακούμε του Sonic Youth γιατί κάτι έγινε και εξαφανίστηκαν. Τα κάνουν αυτά αυτοί οι παλιορωκάδες. Τέτοιοι τύποι είναι. Και ακούμε του Strokes, With a Girl Like You.

Γυρίσαμε πίσω στη δεκαετία του 60. Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μπάντα με το όνομα The Open Mind, The Magic Potion.

0: το κόκκινο.
1: Siamo realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

και να είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5 White Rabbit, το κομμάτι που κανονικά υπήρχε στο άλμπουμ Surrealistic Pillow. Εδώ το ακούσαμε σε μια ζωντανή ηχογράφηση, Jefferson Airplane, και συνεχίζουμε με μια μπάντα, The Electric Prunes, ένας ιστορικός και μουσικολόγος ο Ρίτσι Unterberger, Σόφι, λέει για τη μουσική τους ότι αποπνέουν μια απόκοσμη και μερικές φορές αγωνιώδη ατμόσφαιρα η μουσική των Electric Prunes. I had too much to dream last night.

και από τη δεκαετία του 60 και τους Electric Prunes πάμε στη δεκαετία του 90 στον Καναδά. The Orange Alabaster Mushroom. Και το κομμάτι λέγεται Your Face is in My Mind.

Crimson and Clover είναι μία από τις επιτυχίες του Tommy James and the Shondells από το Niles του Michigan, μπάντα που στήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ωστόσο, το Μάρτιο του 1970 ο Tommy James, μετά από ένα show στο Birmingham της Αλαμπάμα, καταραίει επί σκηνής και ανακοινώνεται ο θάνατός του από overdose αμφεταμίνης. Παρ' όλα αυτά, το άτομο επιζεί. Και όχι μόνο επέζησε, αλλά την κοπάνησε, έφυγε από τα live και γενικώς από τα φώτα της δημοσιότητας. Πηγαίνει σε μια φάρμα και συνεφέρνει. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας αντέχουν για λίγο καιρό, μετά διαλύονται. Να μην σας τα απολογώ, ο παρολίγων πεθαμένος συνεχίζει μέχρι σήμερα, κάνει συναυλίες ο Tommy James και έχει και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.

The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Και ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Είναι ο Γιώργος Ρωμανός, που σπανιότατα ακούγεται από τα ραδιόφωνα παρεκτός σε τίποτα έτσι, ειδικά αφιερώματα. Γιώργος Ρωμανός, Μαρίνα.

Και ακολουθούν Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος, Λουκάς Ιθεράς, The Aphrodite Child, στο τραγουδάκι Spring, Summer, Winter and Fall, και αυτό θα είναι το τραγουδάκι που θα σας καληνυχτήσουμε και απόψε. Και αφού ευχαριστήσουμε την Σόφη Σέρικος που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και σας φίλοι για τα μηνύματα και την παρέα, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλό κουράγιο αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και να ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Thank you.

Gracias por ver.

casserola. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Βγαίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.